favorite

but I'm not in charge of sorrow, so please don't ask me when.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχτάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Ergo. Νέα.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Έλα, Γιώργη!
11: Φιλά, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
10: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
11: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
10: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
11: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
12: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
13: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
12: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
13: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
10: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
14: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
16: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
17: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
18: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
19: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
18: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
19: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
18: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
19: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
9: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
22: Και ejectionservice.gr.
21: Λύσαξες.
23: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, Yellow Radio 101,7. Είμαι ο Δημήτρης Αλβανός, Law and Disorder. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Εντάξει, είχα εμφανιστεί τις προηγούμενες εβδομάδες φιλοξενούμενος του φιλοξενούμενου ο φιλοξενούμενε. Αλλά τέλος πάντων, δική μου εκπομπή Κυριακή 10 ώρα. Έχω νομίζω καμιά 20 μέρες να κάνω. Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω. Καταρχήν είμαι πάρα πολύ χαρούμενος διότι δεν πήρω συμπολίτης κάποιο τίτλο. Οπότε μπορούμε να είμαστε άνετοι και χαρούμενοι. Τώρα η ομάδα έχει κάνει 4 στα 4 νομίζω. Αλλά πραγματικά δηλαδή too little too late που λένε και οι Αγγλοσάξονες. Τέλος πάντων, ο σταθμός από αθλητικά έχει πάρα πολλές εκπομπές. Μπορεί ο καθένας να ακούσει, ας πούμε, να πάρει τηλέφωνο, να μιλήσει και τα λοιπά. Η δικιά μου εκπομπή έχει άλλο περιεχόμενο. Σήμερα έχω τρεις πολύ έτσι αξιόλογους καλεσμένους. Ο ένας είναι ο Γιώργος Οκαλτζάς, ο οποίος είναι δικηγόρος Πειραιά, πολύ ενεργός. Είναι και αυτός έτσι τραπεζομάχος που λέμε εμείς οι συνάδελφοι μεταξύ μας. Είναι κόντρα στους πληστηριασμούς, δεν έχει καμία συνεργασία με το τραπεζικό θηρίο. Τώρα εντάξει, τα λέω αυτά δίκην λυρισμού, έτσι να μην τα παίρνει ο κόσμος της μετρητής ή να τα παίρνει της μετρητής. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα μιλήσω με τον Γιώργο τον Καλτσά για μια κίνηση που έκανε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, στην οποία πρωταγωνίστησε, για το θέμα των υποκλοπών, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που λέει και τι έγινε που μας παρακολουθούν. Δεν είναι και τι έγινε που μας παρακολουθούν. Αυτά τα πράγματα τα βρίσκεις μπροστά σου, πέραν από το ηθικό και το θεσμικό κτλ. Είναι κάποια πράγματα πρακτικά. Ο δεύτερος καλεσμένος μας είναι ο Γιώργος Ομάτσος, γνωστός συνάδελφος εξειδικευμένος στα φορολογικά. Είναι τακτικός αρθρογράφος του Capital και κάποτε του Liberal. Τώρα στο Capital μόνο. Θέλω λίγο να μας εξηγήσει 2-3 πράγματα για την επιλογή των Ευρωπαίων εισαγγελέων, γιατί ένα από τα προβλήματα που έχουμε στην εποχή μας είναι ότι πλέον δεν χρειάζεται το οποιοδήποτε καθεστώς να κάνει λογοκρισία όπως έκανε παλιά παραδοσιακά. Τώρα λογοκρισία γίνεται με άλλο πράγμα. Βγαίνει μια είδηση σοβαρή και μαζί με τη μια σοβαρή είδηση βγαίνουν και 99 ειδήσεις άσχετες ή διαθρευλωτικές, TikTok από εδώ από εκεί, με αποτέλεσμα μέσος άνθρωπος να μην μπορεί να βγάλει άκρη. Ειδικά με το scroll που κάνει, ας πούμε, πρακτικά δεν ενημερώνεται για τίποτα, δεν μπορεί να ξεχωρίσει και να καταλάβει τίποτα. Οπότε θέλω λίγο τον Γιώργο το Μάτσο να μας εξηγήσει ορισμένα πράγματα έτσι απλά, κατανοητά, χωριάτικα, έτσι για να το πω λαϊκά, για να καταλάβει έτσι και ο μέσος ακροατής τι σημαίνει, ας πούμε, η επιλογή των Ευρωπαίων εισαγγελέων, τι σημαίνει διετία και όχι πενταετία κτλ. Και μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα φιλοξενήσω τον Βαγγέλη τον Ατσαλή. Αυτός πήρε το κόμμα του Τζίμερου, το Δημιουργία Ξανά, το ονόμασε Δημιουργία Πολιτών, κάνει μια πολύ αξιόλογη έτσι προσπάθεια. Έχει νομίζω ενδιαφέρουσες απόψεις για τα τρέχοντα πολιτικά θέματα και για την επικαιρότητα. Ο άνθρωπος έχει επάγγελμα, είναι γιατρός πλαστικός χειρούργος, πολύ γνωστός στην Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσε δηλαδή να μην κάνει και τίποτα και απλά να συνεχίσει να δουλεύει. Έχει άποψη, δεν συμφωνώ με όλα σε αυτά που λέει, τα έχουμε πει και κατηδίαν, αλλά όταν κάποιος άνθρωπος έχει άποψη, έχει ο λόγος του αρχή, μέση και τέλος, προσωπικά τον σέβομαι και νομίζω ότι αξίζει προσοχής. Οπότε θα τον έχω Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος τη δεύτερη ώρα στις 11. Γραμμές δεν θα ανοίξω γιατί ήδη έχω τρεις καλεσμένους. Οριακά θα προλάβουμε να πούμε 2-3 πράγματα. Οπότε αν θέλει κάποιος να μας πει την καλημέρα του, να συμφωνήσει, να διαφωνήσει, να μας κράξει, αλλά πολιτισμένα έτσι εντός των λογικών ορίων, πολύ ευχαρίστος να μας στείλει το μήνυμα του στο Viber. Επαναλαμβάνω, δεν θα πω αθλητικά, βέβαια δεν μπορώ να μην πω την κακία μου. Πιστεύω ότι η πόλη κέρδισε, έχασαν βέβαια οι καντινιέριδες, μπορούμε να κάνουμε μια εκδήλωση να τους στηρίξουμε. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα ξαναπήρε το αυτί μου ότι θα πάρει ο συμπολίτης τον Καλάθι και τον Μητρουλόγκ, τον δικό μας. Δεν ξέρω, μετά από μένα έχει εκπομπή αθλητική ή πιο έτσι ειδική, θα τα συζητήσουμε με αυτούς. Εγώ έχω άλλο αντικείμενο. Λοιπόν, κάνω ένα πολύ σύντομο διαλυματάκι για να κάνουμε έτσι μια διευθέτηση των καλεσμένων και της ώρας και τα λοιπά και επανέρχομαι άμεσα.

Ωραία, Yellow Radio λοιπόν, 101,7. Είμαι ο Δημήτρης ο Αλβανός, εν αναμονή των καλεσμένων μας. Νομίζω ότι είχαμε μια γεμάτη εβδομάδα και με πολιτική επικαιρότητα και με αθλητική επικαιρότητα και με τη Eurovision. Εγώ προσωπικά Eurovision έχω να δω από τότε που το πήρε Παπαρίζου το 2004. Έκτοτε δεν έχω κάτι να δω. Κατά τη γνώμη μου δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κάποιος. Γούστα είναι αυτά. Δεν καταναλώνω εγκεφαλική ουσία, δεν χαραμίζω εγκεφαλικά κύτταρα ούτε το χρόνο μου που είναι πολύ πολύτιμος για να κάτσω να το δω. Εντάξει, ενδεχομένως σε κάποιους ανθρώπους να αρέσει, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ κακόγουστο πανηγύρι. Τα πρότυπα τα οποία περνάει είναι απαράδεκτα. Τέλος πάντων, πιο παλιά μπορούσα να δω τις βαθμολογίες και στο πολύ έτσι μακρινό παρελθόν είχαν πάει και μεγάλα ονόματα, η Άμπα, ο Τζόνι Λόγκαν ας πούμε. Δηλαδή ήταν τραγούδια τα οποία είχαν γίνει επιτυχίες και άξιζε κάποιος να τα ακούσει. Τώρα κατά τη γνώμη μου δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Χώρια που από το 90 και μετά παίζει και πολύ πολιτική ίντριγκα με τα δωδεκάρια, με τη Βοσνία που ψηφίζει την Κροατία και την Κροατία που ψηφίζει τη Βοσνία, λέω τώρα γενικά. Τέλος πάντων, γενικά δεν το παρακολουθώ. Παραλαμβάνω, τελευταία φορά που παρακολούθησα ήταν το 2004 που το είχα δει, που είχαμε πραγματικά πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ευχάριστο, είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν και πολύ νεότερη η Έλενα Παπαρίζου και ήταν νομίζω πολύ ωραία στημένο και η λύρα και όλα αυτά. Και τέλος πάντων, το 2004, για όσοι είμαστε κάποιες ηλικίες και το ζήσαμε, νομίζω ήταν πολύ ωραία χρονιά. Είχαμε πάρει τους. Είχαμε οργανώσει τους Ολυμπιακούς, είχαμε πάρει το Euro. Απίστευτο, δεν το περίμενε κανείς. Είχαμε πάρει και την Eurovision, μας πήγαιναν όλα πάρα πολύ καλά. Τότε ήμουν και στο εξωτερικό, θυμάμαι, μου λέγανε μπράβο, συγχαρητήρια, αυτά ιστορίες διάφοροι. Βέβαια, μέσα σε λίγα χρόνια αλλάξαν αυτά τα πράγματα και γίναμε το μαύρο πρόβατο. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλη συζήτηση. Τέλος πάντων, να πω ότι είδα το κέρδισε η Βουλγαρία. Νομίζω ήταν η Βουλγαρία-Ισραήλ στον τελικό. Δεν το είδα, από ότι είδα το κέρδισε η Βουλγαρία, είδα κάτι κακεντρεχή σχόλια τα οποία ούτως ή άλλως θα γίνουν. Τώρα αυτόν τον Ακύλα δεν το ξέρω το παιδί, το συμπαθώ ας πούμε, εντάξει, είδα λίγο κάποια πράγματα με το που ανοίγω το κινητό μου, να κάτσω να τα δω εγώ δεν υπάρχει περίπτωση, απλά με το που ανοίγω το YouTube, δεν ξέρω πόσο αλγόριθμος, μαζί με αυτά που μου βγαίνουν στάνταρ, το Yellow, ξέρω εγώ, κάτι κλιπάκια με πολέμους από την Ουκρανία και αυτά, μου βγαίνουν και κάτι που δεν ξέρω πώς μου βγαίνουν, με ποιο σκεπτικό. Και τόσο πάνω λίγο που είδα εκεί τη ζωή του, εντάξει, συμπάσχω με το παιδί, το καταλαβαίνω, μπράβο το σούμε και τον αγώνα που κάνει, αλλά από εκεί πέρα καλλιτεχνικά δεν είναι του γούστου μου ούτε αυτού του είδους τα τραγούδια, ούτε αυτού του είδους η σκηνική παρουσία, και για να είμαι ειλικρινής, και αν είχα και παιδιά, δεν θα ήθελα να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Βέβαια, στο τέλος κάνουν αυτά τις επιλογές τους, αλλά τουλάχιστον όσο μπορείς ως γονέας μέχρι μια ηλικία που μπορείς να τα επηρεάσεις, καλό είναι να προσπαθήσεις να τα επηρεάσεις σε κάτι διαφορετικό. Τώρα βέβαια, όταν ήμασταν πιτσιρίκια, όταν ακούγαμε τέτοιες λέξεις, λέγαμε «Α, τον κο γέρο να πούμε τι κάθεται και μας λέει», ό,τι κοροδεύεις κάνεις τα ίδια με τον καιρό, αλλά νομίζω ότι δεν είναι πρότυπα αυτά για την νεολαία, όπως και με το θέμα με τις κοπέλες τις δύο που αυτοκτόνησαν, που είναι τραγικό αν το σκεφτεί κάποιος έτσι. Δηλαδή εντάξει, ναι, αν λέμε η σημερινή γενιά ότι έχει ζοριστεί με τις Πανελλήνες και τα λοιπά, τι να πούν οι προηγούμενες γενιές, οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας που είχαν 10 παιδιά και τα μισά σκοτώνονταν σε πολέμους και το ένα και το άλλο. Δηλαδή τι να πούνε αυτοί που τους πιάνανε εχμαλώτους, που τρέχανε από εδώ από εκεί. Πρέπει δηλαδή σαν κοινωνία, κατά τη γνώμη μου, να κάνουμε ένα restart. Αυτά τα πράγματα θα τα συζητήσω εδώ με τον Βαγγέλη τον Αξαλή, επαναλαμβάνω, τον οποίο το φιλοξενώ στις 11. Έχει ενδιαφέρουσες απόψεις. Τώρα πριν θα μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Καλτσά, όπως ανήγγυλα προηγουμένως, και μετά με τον Γιώργο τον Μάτσο. Είναι δύο γνωστοί συνάδελφοι καλοί. Ο Γιώργος ο Μάτσος είναι και συχνά αρθρογράφος στο Capital. Μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν και στο Liberal, γνώστης των οικονομικών θεμάτων, με εξειδίκευση στα φορολογικά. Λοιπόν, αυτά, παίρνουμε μια πολύ σύντομη ανάσα και επανερχόμαστε με τον πρώτο μας καλεσμένο, Θεού θέλοντος και Κύριο επιτρέποντος.

Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα λοιπόν. Μισό λεπτάκι λίγο να κάνουμε μια διευθέτηση με τις γραμμές και επανερχόμαστε αμέσως, μισό λεπτό.

0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Yellow Radio 101,7. Είμαι ο Δημήτρης Αλβανός, Law and Disorder. Πάμε με τον πρώτο μας τον καλεσμένο, τον καλό συνάδελφο εξειδικευμένο σε πληστηριασμούς και σε άμυνα των δανειοληπτών εναντί των τραπεζών, τον Γιώργο τον Καλτσά. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Καλή σου μέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καταρχήν, να σου πω συλληπιτήρια και στον αέρα, γιατί κάποιο συγγενικό σου πρόσωπο χάθηκε και. Είχες την κοινωνική υποχρέωση να πας στην εξώδιο ακολουθία. Ευχαριστούμε πολύ καταρχήν που παρόλα αυτά βγαίνεις να μας πεις 2-3 πράγματα. Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια, είδα αυτήν την κίνηση που κάνατε για το θέμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η δικηγόρη του Πειραιά. Και όπως έλεγα στην αρχή της εκπομπής, ένα από τα προβλήματα που έχουμε στην εποχή μας είναι ότι δεν χρειάζεται πλέον να υπάρξει λογοκρισία, δεν χρειάζεται κάποιος να κόψει μια είδηση. Απλά με τη δική σου την είδηση που αξίζει, βγάζει άλλες 100 που δεν αξίζουν, ακούγονται κάποιες θεωρίες από εδώ, κάποιες θεωρίες από εκεί, οπότε ο μέσος άνθρωπος έχει μια γκρίζα εικόνα και δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει. Πες μας έτσι λίγο με απλά λόγια, τι έκαναν οι δικηγόροι σχετικά με το θέμα των υποκλοπών και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και αντίστοιχα τι παραπάνω κάνατε εσείς οι δικηγόροι του Πειραιά.
1: Υπάρχει, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, συνολικότερα στο δημόσιο διάλογο, εν γέννη τα τελευταία 4 χρόνια με αρκετά μεγάλη ένταση, τον τελευταίο μήνα περίπου, από όταν δηλαδή αρχιοθετήθηκε η υπόθεση των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα. Ναι. Σε συνέχεια λοιπόν των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των δικηγορικών συλλόγων της Αθήνας και του Πειραιά. Της Αθήνας η αλήθεια ήταν ότι ήταν πιο αιχμηρή, ζητούσε την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ναι. Ξεσήκωσε μάλιστα, προκάλεσε και την αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία μίλησε με τη σειρά της και αυτή για θεσμική εκτροπή. Με αφορμή λοιπόν την ένταση αυτή που προκλήθηκε, αναλάβαμε μια πρωτοβουλία και ζητήσαμε από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, μια πρωτοβουλία μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Ζητήσαμε, όπως προβλέπει άλλωστε ο νόμος, να διερευνηθεί η δυνατότητα θεσμικού πειθαρχικού ελέγχου του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Ναι.
1: Και γιατί το ζητήσαμε αυτό? Γιατί, όπως πολύ καλά γνωρίζεις και εσύ, Δημήτρη, ενώ είχε διατελέσει εποπτεύων εισαγγελικός λειτουργός της ΕΕΠ, είχε υπεγράψει την παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, είχε ασκήσει έλεγχο νομιμότητας σε ό,τι αφορά άλλες παρακολουθήσεις φυσικών προσώπων. Είχε μάλιστα καταθέσει και ως μάρτυρα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι και συνομολογημένο.
0: Ναι, αυτό που κατέθεσε ως μάρτυρας, άντε για όλα τα άλλα που είναι φυσικά λόγος εξαίρεσης, αλλά τώρα αυτό που κατέθεσε σε μάρτυρα νομίζω το λέει η ρητά και η δικονομία, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει το ειδικό νομοθέτημα του 2022, το οποίο προβλέπει και αφενός τους λόγους εξαίρεσης, αφενός μάλλον προβλέπει ως λόγο πειθαρχικής δίωξης του δικαστικού λειτουργού το λόγο μη αυτοεξαίρεσής του. Έτσι, δηλαδή, αν υπάρχει σοβαρός λόγος για ένα δικαστικό λειτουργό να αυτοεξαιρεθεί και δεν το πράξει, προβλέπεται ρητά στο νόμο ως πειθαρχικό αδίκημα. Το ζήτημα εδώ είναι ότι την αρμοδιότητα, την αυτεπάγγελτη αρμοδιότητα πειθαρχικής δίωξης ενός ανώτατου δικαστικού λειτουργού, σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγεται προφανώς και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, την αυτεπάγγελτη αρμοδιότητα αυτή λοιπόν για την κίνηση της δίωξης την έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Φλωρίδης. Όπως αντιλαμβανόμαστε, κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, ακόμα δηλαδή και να αποσταλεί κάποιο επώμηνο σε εκείνον. Ωστόσο, η κίνηση έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα. Προφανώς δεν τρέφουμε αυταπάτες. Ωστόσο, καλό είναι να αναδειχθεί, γιατί στο τέλος της ημέρας αναδεικνύεται το πόσο στρεβλή και πράγματι το πόσο θεσμικά προβληματική είναι η διαδικασία της συγκάλυψης αυτής της ιστορίας. Ας μην ξεχνάμε ότι έσπευσε ο εισαγγελέας να αρχιοθετήσει την υπόθεση, ενώ μία εργάσιμη ημέρα πριν ο συνάδελφος, ο Ζαχαρίας ο Κεσής, είχε προσκομίσει στην εισαγγελία καινούργια στοιχεία. εκτός το ότι υπήρχε η απόφαση του μονομελούς πλημμυρίου δικαίου, εκτός το ότι υπήρχαν οι δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν και τα λοιπά, που ούτε λίγο ούτε πολύ παρομοίαζε τον Πρωθυπουργό με τον Νίξον και την υπόθεση του Watergate στην Αμερική. Όλα αυτά τα αγνώρισε ο εισαγγελέας, αγνώρισε και την προσκόμιση των στοιχείων από το Ζαχαρία τον Κεσέ. Και το πρόβλημα ποιο είναι εδώ, ότι επί της ουσίας υπήρχε και μια κοροϊδία απέναντι στον συνάδελφο Δημήτρη. Ναι. Τον ακροάστηκε την Παρασκευή, θυμίζω ότι Δευτέρα 27 Απριλίου, 30 Απριλίου αν δεν κάνω λάθος, η υπόθεση αρχαιοθετήθηκε. 27 Απριλίου ο συνάδελφος έτυχε ακρόασης από άλλον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επί μία ώρα. Και παρόλα αυτά λίγο μετά αρχιοθετήθηκε η υπόθεση. Σκεφτείτε δηλαδή, εμείς κάναμε αυτή την κίνηση, αν θέλεις, και σαν μια κίνηση υποστήριξης έτσι, και ηθικής απέναντι στο συνάδελφο. Όπως καταλαβαίνεις είναι μια υπόθεση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι μια υπόθεση η οποία... για το χειρισμό της οποίας είναι αναγκαίο να έρθεις αντιμέτωπος με ένα σύστημα το οποίο είναι αδυσόπιτο.
0: Με τα θηρία πρέπει να έρθεις αντιμέτωπος.
1: Με τα θηρία. Συνεπώς θεωρώ ότι ήταν το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε ώστε να έχει αυτός ο άνθρωπος μια υποστήριξη, γιατί βλέπεις ότι σε αυτή την χώρα, ας πούμε, παλεύεις για το αυτονόητο. Δηλαδή ένας εισαγγελέας που είχε... Που το επίμαχο χρονικό διάστημα ήταν το εποπτεύον εισαγγελικό όργανο του ΣΕΙ, δεν ζήτησε την αυτοεξαίρεσή του. Δηλαδή το έλασον, εγώ δεν λέω αν υπήρχαν ή δεν υπήρχαν μια στοιχεία.
0: Δεν μπορούσε να είναι Γιάννης Κερνά ή Γιάννης Πίντα βασικά.
1: Ακριβώς, δεν μπορούσε να είναι στην υπόθεση. Δηλαδή ας μην μπούμε στην ουσία της υπόθεσης, αν υπήρχαν ή δεν υπήρχαν νέα στοιχεία. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τον τύπο, όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά κι εσύ, γιατί γνωρίζεις, είσαι άριστος γνώστης της δικονομίας. Πρώτα είναι ο τύπος, ο δικονομικός τύπος, και μετά έρχεται το ουσιαστικό δίκαιο. Την προκειμένη περίπτωση λοιπόν, αυτή θα έπρεπε ο εισαγγελέας να δηλώσει την αυτοεξαίρεση του. Εφόσον λοιπόν δεν το έπραξε, προβλέπεται στο νόμο ρητά ως λόγος πειθαρχικής του δίωξης. Η αρμοδιότητα για να κινηθεί αυτή η δίωξη ανήκει στον Υπουργό της Δικαιοσύνης. Συνεπώς εμείς γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο υποβάλαμε το αίτημα, προκειμένου να υποβληθεί ένα υπόμνημα από το Δικηγορικό Σύλλογο του Πειραιά, ώστε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Υπουργού. Και να πούμε εδώ επίσης, ναι, Δημήτρη, ότι και σε σχέση και με την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελίων, ναι, ότι ανεξάρτητη δικαιοσύνη δεν σημαίνει ανεξέλεγκτη δικαιοσύνη. Εδώ έχουν παραβιαστεί οι στοιχειώδεις κανόνες της αντικειμενικής αμεροληψίας, έτσι, δηλαδή αυτό που περιγράφουμε πριν ως λόγο αυτοεξαίρεσης είναι κάτι το οποίο εμείς το θεωρούμε στοιχειώδες και το συναντάμε και καθημερινά στα δικαστήρια. Βλέπουμε πολλές φορές δικαστές να αυτοεξαιρούνται και για λόγους
0: ευπρέπειες, πολύ μικρότερη σημασία, και πραγματικά για το ένα στα χίλια που ούτε καν σου πηγαίνει το μυαλό, αλλά σου λέει δεν θέλω να δώσω δικαίωμα, έστω να του περάσει το αλουνού από το μυαλό ότι δεν θα τον κρίνω δίκαια, και σκόνται και φεύγει μόνη της ή μόνος του.
1: Ακριβώς.
0: Συμφωνώ.
1: Ακριβώς.
0: Κοίταξε, το θέμα καταρχήν θεσμικά αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Είχα φιλοξενήσει τον Αργύρη τον Αργυριάδη εδώ πέρα για μια απόφαση που βγήκε στην Αμερική, που ρίξανε πόρτα στον Τραμπ, που ξεκίνησε από μια μικρή επιχείρηση που έκανε εξαγωγές στην Κίνα, και κάναμε την σύγκριση ότι δυστυχώς σε κάποια πράγματα θεσμικά είμαστε πάρα πολύ πίσω. Αυτό που λες ότι ανεξάρτητη δεν σημαίνει ανεξέλεγκτη, ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες, δηλαδή θα πρέπει και η Ένωση Δικαστών σε προσωπικό επίπεδο, εντάξει, καταλαβαίνω ότι θέλουν να βοηθήσουν τα συμφέροντα του κλάδου και πολύ καλά κάνουν, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί, ας πούμε, να θεωρείς απριόρι κάποιους ανθρώπους θεούς, ότι ποτέ δεν κάνουν λάθος, κανένας δεν τους ελέγχει. Δηλαδή θα πρέπει να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, και δεν ζητάμε πράγματα τρομερά, μιλάμε να γίνουν αυτά που γίνονται στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, έτσι για να το πω λαϊκά.
1: Αυτό είναι ακριβώς, ότι βρισκόμαστε πια σε αναζήτηση αξιών και πρακτικών οι οποίες πραγματικά δεν συνάδουν ούτε με μια στοιχειώδη λειτουργία μιας αστικού τύπου δυτικής δημοκρατίας.
0: Αστικού τύπου, πραγματικά. Πάντως, αν το δεις γενικά η ιστορία με τις υποκλοπές, την προηγούμενη Κυριακή είχε συνέντευξη του Μενουδάκου, που ήταν πρόεδρος του ΣΤΕ και επικεφαλής της αρχής της ανεξάρτητης. Ναι. Αυτό αν είχε γίνει σε άλλη χώρα, θα είχε γίνει χαμός πραγματικά. Δηλαδή, βγαίνει και λέει ότι πρώτη φορά βλέπω. Πάντα η διοίκηση δεν ήθελε να εφαρμόζει αποφάσεις που δεν της αρέσουν των διοικητικών δικαστηρίων. Αλλά έτσι ευθέως να μην εφαρμόζεται η απόφαση του ΣΤΕ για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, άσχετο
1: το αρτηρίο. Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, για τους λόγους της ΦΑΡΕ. Ναι, είναι απίστευτο.
0: Είναι δηλαδή, απίστευτο, ναι.
1: Απ' τη μία έχεις, ας πούμε, δηλαδή βλέπεις ότι είναι λαλίστα τη διάφορη υπουργή, π.χ. ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Η Ένωση Δικαστών.
1: Η Ένωση Δικαστών, ακριβώς, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, και σου λένε ότι δεν σέβεσαι τη δικαιοσύνη.
0: Μπράβο, και σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, και η δικαιοσύνη, αλλά μόλις βγάζει μια απόφαση που δεν μας βολεύει, σφυρίζουμε κλέφτικα.
1: Και δεν εφαρμόζεται, δηλαδή είναι φοβερό, είναι περίπου, έχουν περάσει 2 χρόνια, 3 από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μια απόφαση ανωτά του δικαστηρίου σε διοικητικό επίπεδο για να
0: γνωρίζει. Δεν υπάρχει ανώτερο, πιο ανώτερο.
1: Είναι ότι ο Άριος Πάγου σε πολιτικό, σε επίπεδο αστικής δικαιοσύνης, ναι. Και παρόλα αυτά δεν εφαρμόζεται η απόφαση αυτή εδώ και 2 χρόνια, επειδή γιατί έτσι μπορεί. Έτσι. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Και το θέμα είναι ότι υπάρχει και μια διαπαιδαγώγηση, δυστυχώς, σε εισαγωγικά της κοινωνίας. Υπάρχει ένας μυθριδατισμός.
0: Έτσι ακριβώς. Ένας μυθριδατισμός, ακριβώς.
1: Ναι, η διαφθορά είναι εκτεταμένη. Τα βλέπει αυτά ο κόσμος και βλέπεις ότι δυστυχώς αμβλύνονται και οι αντιδράσεις. Σου λέει,
0: ναι, ναι, συνηθίζω. Όλοι σου λέει, εντάξει, όλοι τα κάνουν. Όλοι. Σιγά τα βγά, τι έγινε. Την Παρασκευή δίκαζα εκτός Θεσσαλονίκης, μου έλεγε ένας συνάδελφος, και τι μας πειράζει που υπάρχουν υποκλοπές, τι σε νοιάζει, εσένα έχεις τίποτα να κρύψεις, μου λέει, έχεις καμιά φιλινά και δεν το ξέρει η γυναίκα σου. Άκου τώρα λογική, ας πούμε, έτσι. Επιστήμονα υποτίθεται του δικαίου, ναι.
1: Και πραγματικά εδώ τώρα, ναι. Μιας και το έθεσες, είναι και εξόχως προβληματικό, ότι, γιατί όταν η κοινωνία βλέπει τον αρχηγό του στρατού, κορυφαίους υπουργούς, ενώ αποδεδειγμένα παρακολουθούνται, να μην ζητούν, να μην κινούν δικαστική διαδικασία, να μην αναζητούν τους λόγους της παρακολούθησής τους. Ναι. Φαντάζεσαι πόσο προβληματικό είναι και βαθιά αναξιοπρεπές είναι αυτό.
0: Κοίταξε, εξάγουμε τεχνογνωσία. Πιστεύω ότι ο Κιμ πρέπει να στείλει μια αντιπροσωπεία εδώ να μάθει ορισμένα πράγματα.
1: Και διακέται λοιπόν αυτό, ναι, που λέγαμε πριν και στην κοινωνία, και έρχεται, ας πούμε, ο χι πολίτης να σου πει, εντάξει, και τι σε πειράζει εσένα να μας παρακολουθούν.
0: Ακριβώς, ναι. Και τι σε πειράζει να μας παρακολουθούν, ακριβώς, ναι.
1: Ό,τι λέει ο υπουργός, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο υπουργός υγείας, ο οποίος βέβαια, απ' την άλλη, όταν βιντεοσκοπούνταν στη Βουλή.
0: Ναι, όταν τον πήρε ο Κωνσταντοπούλου να τρώει τη ρόπιτα, τι έτρωγε, έγινε λαύρος, ας πούμε, ότι τα προσωπικά του δεδομένα κτλ. Κοίταξε, και εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα, αλλά για τη διαπαιδαγώγηση που λες, νομίζω ότι η διαπαιδαγωγή στρεβλά και τους νεαρούς δικαστές. Δηλαδή τους καλλιεργεί το αίσθημα ότι πρακτικά ό,τι θέλω κάνω.
1: Έτσι είναι, έτσι όπως το λες ακριβώς, και είναι, δηλαδή, είναι προβληματική η κατάσταση. Υπάρχει γενικότερα μια θεσμική κατάπτωση.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Υπάρχει μια, δηλαδή αυτός ο χειρισμός και στο θέμα των υποκλοπών και στο θέμα των τεμπών, να πάμε και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ,
0: ναι, ναι,
1: και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που προσπαθούν να...
0: Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που πήραμε τούμπα, έτσι, οι άνθρωποι που πηγαίναν και λέγανε μένουμε Ευρώπη και πίνανε σαμπάνια στον άγνωστο στρατιώτη, τώρα γυρίσαν την κασέτα από την άλλη μεριά, ότι θα έρθει η Ρουμάνα του Τσαουσέσκου να μας πει πώς θα κάνουμε τη δικαιοσύνη μας. Μιλάμε τρελά πράγματα, έτσι.
1: Και επίσης είναι πάρα πολύ, είναι θλιβερό στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι, ναι, βλέπεις ότι υπάρχει και μια προσπάθεια να κανονικοποιηθεί το ρουσφέτη στη χώρα. Ότι
0: έτσι
1: έτσι λειτουργεί, αυτή είναι η λειτουργία της δημοκρατίας.
0: Ναι, αυτή είναι η λειτουργία της δημοκρατίας, να βολεύει ο κάθε βουλευτής τους δικούς του σε βάρος των αλλωνών.
1: Έτσι, δηλαδή εσύ άμα είσαι ένας έντιμος αγρότης και δεν έχεις γνωριμίες σε πολιτικά γραφεία, να πληρωθείς μετά από 2 χρόνια, αυτός που έχει να πληρωθεί σε 2 μήνες.
0: Ή αν δεν είσαι όμορφος, δηλαδή, να σε πάρουν να σε διορίσουν σύμβουλο σε κάποιο υπουργείο, αν είσαι ασχημούλης, ας πούμε, αν δεν είσαι Ρίτσαρντ Γκιρ, ας πούμε, τελείωσε, καθάρισες.
1: Αυτό δηλαδή είναι κανονικότητα. Είναι έτσι λειτουργούμε, ας πούμε. Δηλαδή, αυτά είναι βαθιά προβληματικά. Βλέπεις και βλέπεις που έχει πέσει το επίπεδο της επιχειρηματολογίας, της πολιτικής επιχειρηματολογίας, προκειμένου να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα.
0: Ναι,
1: υπάρχει,
0: ναι,
1: πια ένδυα και πολιτικών επιχειρημάτων. Όταν βγαίνει ο υπουργός και σου λέει ότι εντάξει, 800.000 ευρώ φάγανε, ρε παιδιά.
0: Δεν είναι και τίποτα.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Ναι, οι ίδιοι άνθρωποι, ας πούμε, που δίνουν 50 ευρώ αύξηση, θεωρούν το 800.000 ευρώ ότι δεν είναι τίποτα. Τι να πω. Ο καθένας... Ναι.
1: Ναι, ότι είναι προβληματικά όλα αυτά. Είναι θλιβερά, είναι λυπηρά. Είναι επαναλαμβανόμενα, γιατί και το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με τη δίκη των Ντεμπών. Έτσι. Είναι μια σειρά από ζητήματα τα οποία είναι κομβικά, δηλαδή ο ΠΚΠ, Τέμπη, υποκλοπές. Βλέπεις ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία της δημοκρατίας, εγώ θεωρώ, έτσι, θεσμικά υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και υπάρχει και ένα πρόβλημα, δηλαδή εδώ βλέπεις ότι, δηλαδή διαβάζεις το δίκαιο και σου φαίνεται γραφικό όταν διαβάζεις για συναλλακτικά ήθη.
0: Ναι, συναλλακτικά ήθη, ναι, ακριβώς, ναι.
1: Ευθύτητα και εντυμότητα στις συναλλαγές.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπεις εδώ τώρα, αν κάνεις δηλαδή την προβολή και την αντιστοίχηση με το τι συμβαίνει στην πραγματική πραγματικότητα, είναι, δηλαδή σου φαίνεται το δίκαιο ένα κείμενο το οποίο όχι παροχημένο σου φαίνεται, αλλά δεν ξέρω και εγώ που αναφέρεται.
0: Κοίταξε,
1: ναι. Και γι' αυτό, με συγχωρείς,
0: παρακαλώ, παρακαλώ, ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η δικαιοσύνη να λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος να εκπέμπει στον πολίτη μία ασφάλεια και μία αξιοπιστία, γιατί καλώς ή κακώς, Δημήτρη, δυστυχώς βλέπεις, έτσι όπως έχουν καταρρεύσει τα συναλλακτικά ήθη, ότι ο μοναδικός τρόπος να βρει κάποιος το δίκαιο του δυστυχώς είναι η προσφυγή στο δικαστήριο.
0: Ναι, έτσι είναι. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά δυστυχώς αυτό είναι.
1: Δεν θα έπρεπε, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι, ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν τηρούνται τα αυτονόητα. Και σε απλές ιδιωτικές διαφορές. Δηλαδή ανακύπτουν ιδιωτικές διαφορές από το πουθενά.
0: Έτσι είναι, και αυτός είναι και ο λόγος που, άμα δεις και στις δημοσκοπήσεις, η αξιοπιστία της δικαιοσύνης έχει καταρρεύσει.
1: Έχει καταρρεύσει.
0: Αυτό ως επαγγελματίες, για να το πω έτσι λαϊκά, που κανονικά δεν είμαστε επαγγελματίες, είμαστε στη λειτουργή, δεν μας βολεύει. Διότι αν ο άλλος δεν έχει ελπίδα να πάει στη δικαιοσύνη, η μοιραία δεν θα έρχεται και σε εμάς. Και πιστεύω ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να προβληματίσει και τους δικαστές, αλλά και τους συναδέλφους. Γιατί ναι, μεν θεσμικά είμαστε με το δίκαιο, προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι υπερασπίζονται το παραπάνω αφήγημα. Έλα μωρέ τώρα, και τι έγινε, γραφικοί είστε, σε όλο τον κόσμο γίνονται παρακολουθήσεις.
1: Ναι,
0: υπάρχει χώρα που δεν παρακολουθεί η ΕΕΠ. Θα διαλύσουμε την υπηρεσία πληροφοριών για να κάνουμε το χατήρι κάποιον, ας πούμε, κτλ. Δηλαδή, δυστυχώς αυτές τις κασέτες τις λένε και συνάδελφοι και μας στεναχωρεί πάρα πολύ.
1: Ναι, και πολλοίς κόσμος, δηλαδή απλός κόσμος, ότι εντάξει, ναι, είναι απαραίτητες παρακολουθήσεις.
0: Είναι απαραίτητες παρακολουθήσεις, βέβαια, λίμωνο. Αλλά το θέμα είναι πώς γίνονται. Γιατί από ένα σημείο και πέρα έχεις δει το έργο ή ζωές των άλλων.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τι κοροϊδεύουμε τότε.
1: Έτσι, όπως. Και σε κάθε περίπτωση, ας μας πούνε και τους λόγους εθνικής ασφάλειας που εξαιτίας των οποίων γίνονταν σε εισαγωγικά οι νόμιμες επισυνδέσεις.
0: Είμαι περίεργος να δω αν βγάλει καμιά απόφαση στο ευρωπαϊκό, γιατί νομίζω άλλο τώρα για την άλλο η όποια πολιτική του ανεπάρκεια. Μιλάμε τώρα θεσμικά. Ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, νομίζω πήγε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έκανε προσφυγή. Είμαι περίεργος να δω αν θα βγάλει απόφαση εναντίον, ποια θα είναι η κυβερνητική κασέτα. Γιατί και η Χούντα, όταν μας είχαν βγάλει από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
1: Της Ευρώπης, ναι.
0: Εγώ, να σου πω την αλήθεια, αυτό δεν το ήξερα. Το έμαθα όταν πήγα στο εξωτερικό. Δηλαδή στη νομική σχολή δεν μας το είχαν κάνει μάθημα. Και το είπαν κάτι ξένοι φοιτητές, the Greek case. Λέω, ποια είναι αυτή η Greek case, ρε παιδί μου. Και τελικά οι σκανδιναβικές χώρες μας είχαν καταγγείλει για βασανιστήρια. Και προκειμένου να μας βγάλουν από το Συμβούλιο της Ευρώπης, βγήκαμε μόνοι μας, γιατί ήμασταν πολύ περήφανοι. Με τα μπούρλα και τα λοιπά, είχαν κάνει και εκδηλώσεις. Είχε βγει ο Πατακός και έλεγε, δεν σκύβουμε το κεφάλι σε κανέναν κτλ. Τελικά βλέπεις ότι η ιστορία κάνει κύκλους.
1: Επαναλαμβάνεται.
0: Άλλωστε, με τον συγκεκριμένο αστέρα της Επανάστασης, κάποια κυβερνητικά στελέχη έχουν και σχέσεις, τους αφιερώνουν και βιβλία. Ναι, δεν πάει χαμένο το know-how αυτό, εντάξει. Ούτε φεύγει εύκολα.
1: Υπήρχε και ταύτιση κάποια περίοδο.
0: Βέβαια. Κάποια περίοδο. Ήταν η περίοδος η παλιά, γιατί τώρα, εντάξει, έχουμε αλλάξει η μυαλά.
1: Δημήτρη, ναι. Δεν μπορείς να συζητήσεις. Εμένα αυτή είναι η απόψη μου και εντάσσεται σε ένα, στο πλαίσιο που λέγαμε πριν για την αξιοπιστία και του πολιτικού λόγου και συνολικότερα των θεσμών. Όταν ένας άνθρωπος, όταν ένας άνθρωπος ήταν δεδηλωμένος συστηματικά και επαναλαμβανόμενα αντισημίτης,
0: Τι μου θύμισες τώρα. Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Αυτή,
0: ναι.
1: Δηλαδή τώρα τι να συζητήσουμε και βγαίνει σήμερα και σου λέει είμαι περήφανος, τι λαός είναι αυτός.
0: Τι μου θύμισες τώρα, δεν μπορώ να τα πω δημόσια. Κοίτα, εγώ έχω και προσωπική. Ο μπαμπάς μου, είχαμε κάνει αγωγή κάποιον αστέρα έτσι, του αντισημιτισμού, γιατί είχε πει για έναν καθηγητή πανεπιστημίου εδώ πέρα διάφορα και ο εν λόγω είχε έρθει και μάρτυρας. Και θυμάμαι δηλαδή, έχω στο μυαλό μου όλη την Οβιδιακή μεταμόρφωση και τις εκπομπές που έκανε με τα βιβλία που πουλούσε για το Άγιο Φως, ας πούμε, που το αμφισβητούσε, για να το πω ευγενικά, τώρα έχει γίνει σούπερ ορθόδοξος. Δηλαδή, έχω παρακολουθήσει και προσωπικά την διαδρομή του. Τι να πω, αφού ο κόσμος αυτά τα πράγματα θέλει, αυτά επικροτεί.
1: Το επιπλέον προβληματικό εδώ ξέρεις ποιο είναι. Ναι. Ότι αν το Ισραήλ ήταν στη θέση του ασθενούς αμυνόμενου, ας πούμε όπως είναι η Παλαιστίνη Φελπή, ή όπως μπορεί να είναι και το Ιράν, δεν θα υπήρχε αυτή η αντιμετώπιση, α, το Ισραήλ είναι φοβερό, είναι μια καταπληκτική χώρα και πόσο καλά τα καταφέρουν. Εδώ υπάρχει και αυτή η προσέγγιση, επειδή έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος το οποίο είναι ισχυρό φαινομενικά, γιατί το έχουμε αυτό. Άμα ο άλλος είναι αδύναμος και δεν έχουμε να εισπράξουμε σε εισαγωγικά κάποια από αυτόν, δεν κοιτάζουμε ούτε διεθνές δίκαιο, ούτε ανθρώπινα δικαιώματα, τίποτα. Εδώ έχει γίνει μια γενοκτονία δηλαδή στην Παλαιστίνη και δεν μας ενδιαφέρει. Το Ισραήλ. Πριν 10 χρόνια ήμασταν αντισημίτες, που το Ισραήλ δεν ήταν αυτό που ενδεχομένως που είναι σήμερα σε διεθνές επίπεδο. Τώρα επειδή μας βολεύει είμαστε αυτό.
0: Κοίταξε, εγώ καταλαβαίνω κοινικά ότι η ελληνική διπλωματία έχει επενδύσει σε συγκεκριμένες συμμαχίες μέχρι ενός σημείου. Καλά κάνει, πολύ μεγάλη συζήτηση. Αλλά σε προσωπικό επίπεδο, να σου βγάζουν βιντεάκια από το YouTube τι έλεγες 10 χρόνια πριν, 12 χρόνια πριν και τι λες τώρα. Δηλαδή, εμείς είμαστε εδώ αθλητικό ραδιόφωνο Αριανή, έτσι. Είναι σαν να γίνω μακριά από εδώ, που δεν υπάρχει βέβαια καμία περίπτωση, αλλά λέμε σαν να γίνω παοξής, ας πούμε, και να μου βγάζουν βιντεάκια τι έλεγα για τον Άρη και να μην δίνω σημασία. Απλά σου είπα, δεν φταίνουν αυτοί. Αυτοί καλά κάνουν. Το θέμα είναι οι ψηφοφόροι, διότι είχα δει μια συζήτηση στη Βουλή που λέει αυτά που μου είπατε τα ακούω 10 χρόνια, βγαίνω πρώτος βουλευτής κτλ. Το θέμα είναι τα κριτήρια του μέσου ψηφοφόρου. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του ψηφοφόρου είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Ο μεγαλύτερος, δηλαδή, ένα από τα προβλήματα της δημοκρατίας τελικά είναι και οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι την υποβαθμίζουν.
1: Δεν είχε υποθεί στο δημόσιο διάλογο τώρα σχετικά πρόσφατο ότι ουσιαστικά είχε γίνει κατανοητό και με τρόπο κοινικό το πώς λειτουργεί δυστυχώς η κοινοβουλευτική δημοκρατία σήμερα, ότι εφόσον έχουμε εμείς την κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν θα ψηφίσουμε ώστε να γίνει προανακριτική επιτροπή για το θέμα του ΟΠΚΕΠΕ για την πρώτη δικογραφία. Αυτό είναι. Εφόσον έχουμε εμείς την πλειοψηφία, θα αποφασίσουμε αυτό. Τελείωσε. Αυτό είναι, έτσι.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για την πρόσκληση. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα.
0: Δυστυχώς είσαι στον Πειραιά. Πρέπει, θα οργανωθούμε. Ξέρεις ότι θα κάνουμε και στούντιο, μάλλον τηλεοπτικά. Mm-hmm. Οπότε θα οργανωθούμε με κάνα Skype. Άμα έρθει στη Θεσσαλονίκη, έχει κάνα δικαστήριο. Πολύ ευχαρίστω, γιατί δεν έχουμε μείνει και πολύ, έτσι για να το πω λαϊκά, τραπεζομάχοι. Δυστυχώς οι περισσότεροι, εντάξει, όχι δυστυχώς, αλλά τόσο πάντων οι πιο πολλοί συνάδελφοι, ρε παιδί μου, συνεργάζονται και με τις δύο πλευρές. Και εντάξει, ίσως καλά κάνουν.
1: Έχουν
0: επαγγελματικά.
1: Διαβεί το Ρουβίκονα,
0: ναι,
1: αρκετή.
0: Το Ρουβίκονα, ναι.
1: Ναι, έχουν διαβεί το Ρουβίκονα αρκετή.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό υπόλοιπο, να σε
0: καλή
1: καλά.
0: Συνέχεια, γεια. Λοιπόν, κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαλυματάκι για να περάσουμε στους επόμενους καλεσμένους μας και επανερχόμαστε.

0: Ωραία. Yellow Radio λοιπόν 101,7. Είμαι ο Δημήτρης Ορδανός, Low and Disorder. Πάμε και στον επόμενο καλεσμένο μας, στο Γιώργο τον Μάτσο, γνωστό συνάδελφο εξειδικευμένο στα φορολογικά και αρθρογράφο του Capital και κάποτε του Liberal, θα το πω, δεν έχω πρόβλημα. Την καλημέρα μου, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που αποδέχτηκες. Λοιπόν, είδα μια ανάρτησή σου για τους εισαγγελείς που αντί για πενταετία τους επιλέξαμε για διετία κτλ. Με όλον αυτόν τον χαμό, με την υπερπληροφόρηση που υπάρχει, με τις τεχνικές εξειδικευμένες πληροφορίες που δεν υποχρεώνουμε να τις ξέρουμε ως άνθρωπος, έτσι, ούτε και οι δικηγόροι δεν ξέρουν αυτές τις διαδικασίες, αν δεν έχουν ασχοληθεί. Πες μας έτσι λίγο με απλά λόγια. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πώς γίνεται η επιλογή και γιατί η διετία δίνει συγκεκριμένο μήνυμα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα?
1: Να πούμε καταρχάς για τους εισαγγελείς, ενώ είναι η δικαστική λειτουργία και αυτή όπως και οι δικαστές, υπάρχει μια σημαντική διαφορά στη διοίκηση του εισαγγελικού λειτουργήματος. Η εισαγγελία έχει ιεραρχία. Και τι σημαίνει ιεραρχία? Η ιεραρχία σημαίνει ότι επικεφαλής των εισαγγελέων είναι ο εισαγγελέας του αεροπάγου, ο οποίος τι κάνει, ποια είναι η βασική του εξουσία? Να αναθέτει στον εισαγγελέα της επιλογής του την κάθε υπόθεση. Ναι. Ας πούμε τώρα εδώ στο θέμα των υποκλοπών, που είναι ένα πολύ γνωστό θέμα. Κανονικά η αρμοδιότητα είναι στην εισαγγελία πρωτοδικών για όλα τα δικήματα, εκτός από τα κάποια οικονομικά δικήματα που έχουμε την οικονομική εισαγγελία. Άλλο θέμα, και αυτό δεν είναι ευχάριστο, σημαίνει ότι διαλέγουμε έναν εισαγγελέα να ασχολείται με τα δικήματα του κράτους, κάποιου συγκεκριμένου εισαγγελείς.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό αντισταγματικό κατά βάση, αντίθετο στην αρχή του φυσικού δικαστή.
0: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό που λες. Ενδιαφέρον.
1: Ναι, αλλά δεν το λέει κανένας, γιατί η φοροδιαφυγή υποτίθεται είναι τέλος πάντων υπερσυνταγματικός στόχος.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων κανονικά είναι η αρμοδιότητα της εγγέλησης πρωτοδικών. Οι υποκλοπές λοιπόν είχαν αναδεθεί σε έναν από τον προϊστάμενο της εγγέλησης.

0: πρωτοδικών Αθηνών, σε εισαγγελέα πρωτοδικών, δηλαδή σε έμπειρο εισαγγελέα,
1: ναι,
0: όχι σε αντισαγγελέα όπως γίνεται συνήθως, ο οποίος ασχολούνταν με την υπόθεση. Για λόγους που δεν είναι γνωστοί, κάποια στιγμή η κυρία Δηλίνη, τότε η εισαγγελέα του Ιεροπάγου, αφαιρεί την δικογραφία από τον εισαγγελέα πρωτοδικών και την αφέτει στον αντισαγγελέα του Ιεροπάγου, κύριο Ζήση. Ναι. Ο οποίος έβγαλε το γνωστό πόρισμα που απείλησε σχεδόν τους πάντες, εκτός από τους τέσσερις που τελικά καταδικάστηκαν.
1: Με 128 χρόνια φυλακή, πόσο
0: ναι,
1: μαζεύσαν.
0: Αυτό, ακριβώς. Ναι. Και το μονομλές πρωτοδικείο αυτών ζήτησε και την περαιτέρω διερεύνηση από την εισαγγελική αρχή.
1: Ναι.
0: Εδώ, αυτό το παράδειγμα δείχνει τι σημαίνει η ιεραρχία στους εισαγγελείς. Είναι ένα γνωστό παράδειγμα. Δεν μπορούσε να πάρει τηλέφωνο η κυρία Δηλίνη να πει στον εισαγγελέα πρωτοδικών θα αποφασίσεις έτσι και έτσι. Εκεί πέρα ο εισαγγελέας διέπεται από την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του δικαστή. Δεν επιτρέπεται να δεχτεί υποδείξεις και λειτουργεί με βάση τη συνείδησή του. Με συγχωρείτε. Συγγνώμη. Λοιπόν, όμως τι μπορεί να κάνει ο εισαγγελέας του Ιεροπάγου, να πει σου αφαιρώ εσένα τη δικογραφία και την αναφέρω όχι σε άλλο εισαγγελέα πρωτοδικών, γιατί αυτό και αυτό δεν επιτρέπεται, αν δεν έχει κάποιο λόγο ασθενείας κλπ. Αλλά τη φέρνει στον Ιεροπάγο, ναι, για καλύτερα, φαινομενικά τουλάχιστον, γιατί ακούσαμε και το επιχείρημα ότι καλύτερο είναι ο Ιεροπάγος από τους πρωτοδίκες. Είναι ένα επιχείρημα που δεν ισχύει, θα το δούμε αργότερα γιατί δεν ισχύει. Αλλά είχε αυτή την εξουσία να το κάνει, να πάρει την δικογραφία και να τη δώσει στο χώρο της. Φυσικό της χώρος, στον Ιεροπάγο, ναι, σε εισαγγελέα της επιλογής της. Εάν γνωρίζει έτσι ο εισαγγελέας του Ιεροπάγου ότι είναι εισαγγελέας, αντισαγγελέας του Ιεροπάγου, είναι φιλικά διακείμενος προς την κυβέρνηση, δεν χρειάζεται να σηκώσει το τηλέφωνο. Απλώς θα του δώσει τη δικογραφία, γνωρίζοντας ότι θα πάρει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και αυτό όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια τρομακτική εξουσία των προϊσταμένων των εισαγγελέων και ιδίως του εισαγγελέα του Ιεροπάγου. Αν θέλει να θάψει την κυβέρνηση μπορεί να το δώσει την υπόθεση σε ένα εισαγγελέα εχθρικά διακείμενο προς την κυβέρνηση. Ξέρει, αυτά είναι γνωστά μεταξύ.
1: Εντάξει, τώρα αυτά δεν μπορώ εγώ να τα υιοθετήσω. Εντάξει,
0: ναι.
1: Είναι δικές σου απόψεις προσωπικές. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι ιεραρχικά υπάρχει μια διαφορετική δομή, μπορεί δηλαδή να ανατεθεί και τα λοιπά, αλλά επουδενή λόγο δεν επιτρέπεται να δοθεί γραμμή με κανένα τρόπο.
0: Γραμμή δεν δίνεται ούτως ή άλλως. Αλλά ξέρουν μεταξύ τους ποιος είναι ποιος.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Κάνω πως δεν τα ακούω αυτά, πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Σύμφωνοι. Λοιπόν, τώρα, ερχόμαστε τώρα τι κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και γιατί είναι πολύ σημαντικό και γιατί λειτουργεί διαφορετικά η διάσπαση αυτής της ιεραρχίας που περιγράψαμε.
1: Ναι.
0: Δημιουργείται το 2017 με ευρωπαϊκό κανονισμό, ο οποίος έχει άμεση ισχύ στα κράτη-μέλη.
1: Άρα δεν ισχύει αυτό που λέει ο Άδωνης ότι είναι απλός νόμος, τον αλλάζουμε όποτε θέλουμε.
0: Θα πούμε και γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πολύ ισχύει. Υπάρχει ένα σημαντικό αστερίσκο σε αυτό που λέει ο κ. Γεωργιάδης.
1: Ναι.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε.
1: Ναι, συνέχισε να μην σε διακόπτω. Ναι.
0: Λοιπόν, το 2017 λοιπόν λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση με κανονισμό ότι δημιουργείται ένα όργανο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία διοικείται από το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, ορίζει κάθε χώρα που συμμετέχει από έναν. Συμμετέχουν 24 χώρες, θα μπει τώρα και η Ουγγαρία 25. Και εδώ είναι ο αστερίσκος. Έχει κρίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πολλές φορές ότι όταν κάτι είναι προαιρετικό να το κάνεις, και είναι προαιρετικό να μπει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ήταν προαιρετικό, από τη στιγμή που θα το κάνεις, γίνεται δεσμευτικό.
1: Αχα.
0: Και γι' αυτό όταν είχε τεθεί, ας πούμε, η φορολογία των δικηγόρων στο ΦΠΑ, είχαν πει πολλοί ότι τώρα που μπήκε δεν βγαίνει, διότι ήταν προαιρετικό να μπει ο ΦΠΑ στους δικηγόρους. Τώρα για να το βγάλεις ο ΦΠΑ στους δικηγόρους δεν μπορείς, διότι έκανες χρήση της εκλογής.
1: Τώρα
0: σου.
1: Τι παρένθεση ανοίγεις, ξέρεις ότι ο πατέρας μου είχε κάνει προσφυγή για αυτό το πράγμα στο Συμβούλιο Επικρατείας. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση.
0: Ναι,
1: πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν. Αλλά τέλος πάντων αυτό το πράγμα δεν είναι πια προαιρετικό. Δηλαδή, στιγμή που μπήκε τελείωσε. Είναι όπως το ευρώ. Ήταν προαιρετικό να μπει, αλλά στιγμή που μπήκε τελείωσε. Δεν βγαίνει.
1: Ναι.
0: Ή τουλάχιστον, εντάξει, για να βγεις έπρεπε να κάνεις ολόκληρη θεσμική τεράστια, μια τεράστια θεσμική ανταρρική και να συμφωνήσουν όλοι για να βγεις. Κάπως έτσι είναι και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μπαίνεις, δεν βγαίνει. Μπαίνεις προαιρετικά, αλλά από τη στιγμή που μπαίνεις, μπήκες.
1: Άρα από τη στιγμή που δεχτήκαμε την κοινοτική οδηγία, τελείωσε.
0: Τον κοινοτικό κανονισμό που έχει
1: δημιουργηθεί
0: σε κρατημέλη, ποιος θα μπει. Λοιπόν, έχει λοιπόν τους 24 σήμερα Ευρωπαίους εισαγγελείς, από όσα κράτη μπήκαν, οι οποίοι διοικούν αυτό το όργανο. Και οι οποίοι επιλέγουν τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Τι σημαίνει αυτό, είναι αυτοί που κάνουν τη δουλειά. Είναι δηλαδή οι εισαγγελείς πρωτοδικών και κάποιοι ενδεχομένως σαν τις εισαγγελείς εφετών ή και εισαγγελείς εφετών, δεν ξέρω, αυτή η λεπτομέρεια νομίζω δεν έχουν εισαγγελείς εφετών, μέχρι τις εισαγγελείς εφετών έχουν, οι οποίοι είναι αυτοί στους οποίους ανατίθενται οι υποθέσεις. Οι οποίοι λένε τι έχουμε εδώ πέρα, ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάρε Πόπη Παπανδρέου να ασχοληθείς με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει δηλαδή αυτή η ίδια επιλογή όπως υπάρχει στην εισαγγελία, κανονικά στην ελληνική εισαγγελία. Αλλά η ιεραρχία είναι πλέον η ευρωπαϊκή ιεραρχία. Τώρα τι γίνεται, πώς επιλέγονται αυτοί οι εισαγγελείς, τους διορίζει το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, 24, αλλά προτείνονται από τα κράτη-μέλη. Ήρθαν λοιπόν αρχικά οι δικοί μας, οι εισαγγελείς, στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Ευρωπαίου και οι δικαστικοί εισαγγελείς και πρότειναν κάποιους εισαγγελείς. Πολλοί απορρίφθηκαν. Απορρίπτουν. Κάποια στιγμή τέλος πάντων τους δέχτηκαν όλους όσους ήταν να πάρουν το 2020, ναι. Όταν συγκροτήθηκε και άρχισε να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τέλη του 2020, και θεώρησαν ότι με αυτούς θα προχωρήσουν. Όπως και πράγματι προχώρησαν. Στην πορεία κάποιοι εισαγγελείς και ιδίως τώρα το βασικό όνομα που ήταν η πέτρα της διαμάχης, όχι βέβαια του σκανδάλου, ήταν η κυρία Πόπη Παπανδρέου, μια εισαγγελέας πολύ γνωστή για την διαχρονικά άτεκτη στάση της σε ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντος, η οποία όντως απελευθερωμένη από την εσωτερική εισαγγελική ιεραρχία της Ελλάδος, εκεί πέρα μπορούσε να δώσει τα πάντα, να είναι μια πάρα πολύ, τέλος πάντων, ικανή σε αυτό που κάνει και
1: είναι πάντως και αποτελεσματική.
0: Ναι. Πρέπει εδώ να πούμε ότι διακινείται η πληροφορία πως δίθεν άργησαν, ότι ήρθαν το 2026 τελευταία στιγμή οι διώξεις για τους βουλευτές και γιατί άργησαν τόσο πολύ κλπ. Ο λόγος που άργησαν είναι ότι η ελληνική αστυνομία και τα όργανα τα εντεταλμένα για την απομαγνητοφώνηση των υποκλοπών, νόμιμων υποκλοπών, των νόμιμων υποσυνδέσεων που είχαν γίνει το 2021 στον κύριο Μελά, τον τότε πρόεδρο του ΠΚΠ, που τον έπαιρνε οι βουλευτές τηλέφωνο και του έλεγαν κάνε μου αυτό, κάνε μου το άλλο, και έτσι πιάστηκαν οι βουλευτές.
1: Ναι.
0: Αυτές οι επισυνδέσεις για να απομαγνητοφωνηθούν έφτασε 2025. Είχαν γίνει ελάχιστες απομαγνητοφωνήσεις στην αρχή, συνεχώς γινόταν καινούργια αιτήματα και τελικά τις έκανε τις απομαγνητοφωνήσεις.
1: Άρα η αστυνομία δηλαδή είχε καθυστερήσει την διαδικασία.
0: Η αρμόδια υπηρεσία, εν πάση περιπτώσει.
1: Α, γιατί ξέρω ότι η Γαλάζιος Χμέ προχθές μου έλεγε τι μιλάτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις παρακολουθήσεις. Άμα δεν ήταν οι παρακολουθήσεις, δεν θα έβγαινε το σκάνδαλο και η κυβέρνηση το έβγαλε στον αέρα. Τέλος πάντων, να μην παρεκκλίνουμε.
0: Ναι.
1: Για πες και συνέχισε, συγγνώμη.
0: Δεν απομαγνητοφωνούνται μετά, έγιναν, αλλά δεν απομαγνητοφωνούνται. Γιατί και οι δικοί μας δεν θέλουν να δείξουν ότι είναι εμπόδιο. Δηλαδή κάνουν λίγο από αυτό που του ζητάνε και λένε θα το θάψουμε αλλιώς στην πορεία. Δεν θάφτηκε όμως στην πορεία. Βγήκαν τα νόματα των βουλευτών. Υπάρχει αυτή, και άρχισε να υπάρχει παραφιλολογία. Η Παπανδρέου, γιατί το κάνει, έχει πολιτικές φιλοδοξίες. Όχι, η Κοβέση έχει πολιτικές φιλοδοξίες.
1: Ναι, όποιος μας πηγαίνει κοντά έχει πολιτικές φιλοδοξίες.
0: Λοιπόν, Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: Δεν θα ανανεωθεί η θητεία της. Αυτοί θεωρούσαν ότι μπορεί να το κάνει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, το Ελληνικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Έρχεται λοιπόν ο Νοέμβριος του 25 και όταν η αλήθεια μας πιάνει στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, δεν υπάρχει και δυνατότητα να προτείνει η ελληνική δικαστική αρχή να πει ότι αυτούς θέλω για τους επόμενους, εάν αποφασιστεί η ανανέωση θητείας. Δηλαδή, από την ώρα που στέλνει στον Έλληνα εντεταλμένο Ευρωπαίο εισαγγελέα, τη θητεία την ανανεώνει κατά το άρθρο 17, παράγραφος 5 του κανονισμού,
1: ναι.
0: Το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Τελεία. Δεν υπάρχει πια πρόταση. Νοέμβριο του 25 λοιπόν, το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων μαζί με την κυρία Κοβέση ανανεώνει τη θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι ήταν να ανανεωθεί η θητεία. Και αρχίζει εκεί πέρα μια παραφιλολογία, γιατί περί παραφιλολογίας πρόκειται, δεν είναι πραγματικό αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι μα πώς είναι δυνατόν και υπάρχει το Ελληνικό Σύνταγμα και το Ελληνικό Σύνταγμα λέει ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο τα καθορίζει αυτά κλπ. Η οποία προβλήθηκε πάρα πολύ από τον κύριο Γεωργιάδη αλλά και από δικαστικούς κύκλους ότι η ερμηνεύτηκε είναι το Ρίου Πάγου. Είδαμε και το άρθρο και σε μια δικαστική ιστοσελίδα μιας ενεργείας εγγελέας φορτωδικών που έλεγε αυτή την επιχειρηματολογία ότι το Σύνταγμα λέει αυτό τελείωσε. Αλλά εδώ πέρα η απάντηση είναι ότι το Σύνταγμα επίσης λέει ότι μόνο η Βουλή βγάζει νόμους. Πώς είναι δυνατόν, αν το λέει το Σύνταγμα με την ίδια λογική, να βγάζει κανονισμούς και οδηγίες.
1: Το Σύνταγμα λέει ότι υπαγορεύεται και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πολύ σωστά, αλλά για να το κρατήσουμε και στο ευρωπαϊκό, δεν θα έπρεπε να έχει νομοθετική αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ έχουμε εκχωρήσει αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει γραφτεί στο Σύνταγμα του 2000.
1: Άρα έχει λυθεί το θέμα αυτό, με δύο λόγια.
0: Έχει λυθεί. Όταν είναι αρμόδιο το ευρωπαϊκό όργανο, δεν είναι πια όργανο το ελληνικό. Γιατί λοιπόν, ενώ έχουμε πει ότι φεύγει η αρμοδιότητα της Βουλής, όταν έχουμε νομοθετική αρμοδιότητα της Ευρώπης, να πούμε ότι ειδικά στο θέμα του ποιος εισαγγελέας θα πάει πού. Δεν αναγνωρίζουμε τι λέει η Ευρώπη, αλλά αναγνωρίζουμε μόνο ό,τι λέει το Ελληνικό Σύνταγμα.
1: Άρα πρακτικά, Γιώργο, γιατί μας ακούνε και άνθρωποι τώρα που δεν είναι νομικοί και ενδεχομένως να έχουν ψιλοχαθεί στην μετάφραση. Άρα πρακτικά το ότι ανανεώσαμε τη θητεία τους για 2 χρόνια και όχι για 5, τι σημαίνει, ας πούμε, τι μήνυμα πηγαίνει και στους Ευρωπαίους και στους δικούς μας.
0: Ας ολοκληρώσουμε και το τεχνικό κομμάτι και ζητώ την υπομονή των ακροατών που δεν είναι εξοικειωμένοι.
1: Ναι.
0: Ο Άριος Πάγος δεν μπορούσε καταρχάς να αποφασίσει. Δεν είχε κανένα δικαίωμα να αποφασίσει. ποιος θα πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ποιος θα πάει. Η απόφαση είναι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ανανέωση της θητείας. Το πρώτο φάουλ είναι αυτό λοιπόν, ότι πήραν απόφαση. Δεν έπρεπε να πάρουν απόφαση. Το δεύτερο και μεγαλύτερο φάουλ είναι ότι η θητεία είναι πλήρης. Άντε πες ότι τέλος πάντων κάνει μια παραβίαση. Έπρεπε να κάνουν ανανέωση για 5 χρόνια. Εδώ δεν παραβιάζουν απλώς την αρμοδιότητα που δεν έχουν. Άντε να λέγαμε ότι έχουν αρμοδιότητα να εγκρίνουν την απόσπαση, να πούν την νέα, οι συγκεκριμένες εισαγγελές, δηλαδή να βάλουμε ένα αστερίσκο ότι δεν είναι πια διαθέσιμοι για να ασκεί ελληνικά εισαγγελικά καθήκοντα, γιατί είναι στην Ευρώπη. Τελεία. Να ανανεώσουν αυτή την απόσπαση κατά κάποιο τρόπο σαν ένα διεκπαιρεωτικό θέμα. Αλλά όχι να λάβουν αυτή την απόφαση της ανανέωσης. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου αυτή, χωρίς προφανή λόγο. Χωρίς κάποιον προφανή νομικό λόγο. Μια με το έτσι θέλω παραβίαση. Και δεύτερον, η πενταετία δεν μπορεί να παραβιαστεί. Πήρες μια απόφαση να το κάνεις διετία σε ευθεία παραβίαση του ευρωπαϊκού κανονισμού που λέει γενικά για ανανέωση θητείας και όχι ανανέωση θητείας όσο θέλει ο καθένας για 5 μέρες, για ένα μήνα ή για 2 χρόνια ή για 4 χρόνια.
1: Πρακτικά πιστεύεις θα υπάρχει αντίδραση από την κυρία Κοβέση?
0: Θα έπρεπε να υπάρχει, αλλά δεν ξέρω. Δυστυχώς σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν και πολιτικές.
1: Σωστά.
0: Σκέψεις και η απόφαση λαμβάνεται και από τους 24 Ευρωπαίους Εισαγγελείς τέτοιου είδους αποφάσεις στο κολέγιο των Εισαγγελέων και δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουν το θάρρος να συγκριστούν ανοιχτά με ένα κράτος μέλος για κάτι τέτοιο, για ένα θεσμό που ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του και ενδεχομένως το ξέρει αυτό η δική μας κυβέρνηση και γι' αυτό πιέζει προς την κατεύθυνση αυτή. Ναι. Τη δημόσιο λόγο της προέβησε προφανή επηρεασμό και του δικού μας άνω του δικαστικού συμβουλίου που έλαβε την απόφαση που ήθελε η κυβέρνηση, ότι δηλαδή έχουν αρμοδιότητα, κανονικά δεν έχουν αρμοδιότητα, το νότο δικαστικό συμβουλίο του Ρυπέγου. Και ναι, αυτά από μένα.
1: Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είπαμε ενδιαφέροντα πράγματα, τα ξεκαθαρίσαμε. Θα κάνουμε μια εκπομπή, θα έρθεις από εδώ πέρα να έχουμε έτσι άνεση χρόνου να αναλύσουμε ορισμένα πράγματα. Όποιος θέλει να διαβάσει τα άρθρα σου μπορεί να μπει στο Capital να τα δει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, κάνουμε ένα πάρα πολύ σύντομο διαλυματάκι, να κάνουμε μια διευθέτηση και ερχόμαστε πάρα πολύ γρήγορα με τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Yellow Radio 101,7. Είμαι ο Δημήτρης Αλβανός. Πάμε στο δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Καταρχήν, να ευχαριστήσω όλους τους ακροατές που μας στείλανε μηνύματα και την καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Και τον Παρασκευά και τον Γιώργο να τους ευχαριστήσω. Ο ένας μου λέει για την μεταγραφή που θα κάνει, για τη φερόμενη μεταγραφή, μάλλον θα είναι και πραγματικότητα από ό,τι είδα στο διαδίκτυο, που θα κάνει στο κόμμα της η κυρία Καριστιανού, με το γνωστό έτσι δημοσιογράφο για το φιλορωσικό του προφίλ. Και ο Γιώργος μας λέει ότι με την κυβέρνηση μάθαμε και μια άλλη λέξη, χεράτα. Να πούμε τώρα την αλήθεια, δεν το μάθαμε από αυτή την κυβέρνηση. Υπάρχει κάτι δεκαετίες. Απλά τέλος πάντων, τώρα με την πρόοδο της τεχνολογίας και με τα... και με τα TikTok και με αυτά έχουμε πιο εύκολη πρόσβαση. Αυτά λοιπόν. Πάμε τώρα και στον καλεσμένο μας που έχουμε εδώ με φυσική παρουσία και όχι τηλεφωνική, τον Βαγγέλη τον Αξαλή. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να μην κάνω εγώ έτσι την πολιτική σου παρουσίαση. Καταρχήν είσαι πάρα πολύ γνωστός μέσω του TikTok με τα βιντεάκια που ανεβάζεις, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα κατά τη γνώμη μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Κάποια τα έχω αναπαράγει κι εγώ. Δώσε μας λίγο έτσι το πολιτικό σου στίγμα πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
1: Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή.
1: Είμαι ο Βαγγέλης Αξαλής, ο οποίος μέχρι να συμπληρώσω μισό αιώνα ζωής δεν είχα ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, παρότι πολιτικοποιημένος, αλλά ποτέ κομματικοποιημένος. Ναι. Με αποτέλεσμα ένα καπρίτσιο της τύχης και της ιστορίας να με φέρει υποψήφιο βουλευτή με το κόμμα της Δημιουργίας ξανά, που εκείνο τον καιρό λεγόταν Εθνική Δημιουργία. Είμαστε το Μάιο του 23. Ναι. Δεν κατάφερε το κόμμα να εκλεγεί να μπει στη Βουλή. Είναι, για όσους δεν το γνωρίζουν, ευρύτερα γνωστό ως κόμμα Τζίμερου. Με αποτέλεσμα, αφού έμεινε σχετικά ενεργό ή σε αδράνεια για περίπου 6 μήνες, 6 μήνες αργότερα βρισκόμαστε πλέον Ιανουάριο του 24, μετά από διαδικτυακό συνέδριο με ευρεία συμμετοχή 600 ατόμων και με ευρεία πλειοψηφία περίπου 60% εξελέγει πρόεδρος της Δημιουργίας ξανά.
0: 60%?
1: Επί 600. Περίπου.
0: Ποσοστά Κιμ. Μάλλον όχι τόσο μεγάλο.
1: Όχι, εντάξει, 60%. Εντάξει, δεν ήμασταν τόσοι πολύ υποψήφοι. Ήμουν εγώ και άλλοι δύο. Εντάξει.
0: Ναι, ναι. Για πες, για πες.
1: Με αποτέλεσμα λοιπόν να οδηγήσω το κόμμα της Δημιουργίας ξανά, πρώην ναι. κόμμα Τζίμερου, μέχρι τις ευρωεκλογές του Ιουνίου βρισκόμαστε πια του 24, όπου αντικειμενικά μιλώντας δεν πήγε πολύ καλά το πράγμα. Με αποτέλεσμα να αναλάβω την ευθύνη για το κακό αποτέλεσμα, να παραιτηθώ και έκτοτε έμεινα κι εγώ αδρανής. Έκανα μια ενδοσκόπηση και μια περίοδο περισυλλογής διήνυσα. Αλλά βλέποντας ένα τεράστιο πολιτικό κενό και ένα πολιτικό αδιέξοδο, όχι ότι ευελπιστώ, αλλά δεν τρέφω αυταπάτες ούτε θεωροβατώ ότι θα καταφέρω εγώ μόνος μου να το καλύψω. Πάντως βλέπω ότι υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό κενό στην αγορά. Με όποιον και να μιλήσεις εκεί έξω στην πολιτική αγορά, ενώ θα δεις ότι πάνω από τους μισούς δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουν, μη σου πω τα 2/3, και τελικά αυτό το ρήγμα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής κάστας θα επισημοποιηθεί για πρώτη φορά στις επικείμενες εκλογές. Θα δεις, έχω μαντέψει κι άλλα και έχω πέσει μέσα. Το τελευταίο, η τελευταία μου μαντεψιά είναι ότι η Βουλγαρία θα κερδίσει την Eurovision. Χθες το φιλικό σπίτι που είδα την Eurovision, χάζευα τα παιδάκια κυρίως. Mm-hmm. Ήμασταν 3 φιλικά ζευγάρια όπου τα παιδάκια, επειδή ήταν όλα κοριτσάκια, χορεύανε σαν ζουρλαμένα ο κάθε τραγούδι που έπαιζε. Mm-hmm. Και εμείς βλεφαριάζαμε. Οπότε τους λέω ότι κοιτάξτε, αυτό το τραγούδι έχει κορμί, έχει τραγούδι. Θα κερδίσει. Και τελικά, όντως, ήμουνα μεταξύ 2-3 και αν θυμάσαι η Βουλγάρα, κέρδισε τελικά, βγήκε νικήτρια. Πάντως, για να ολοκληρώσω, έλεγα ότι αυτό το πολιτικό κενό που βλέπω πρώτη φορά θα επισημοποιηθεί. Πέφτω μέσα, ξεκινήσαμε να λέμε για τη Βουλγαρία στην Eurovision, επειδή σας εξηγούσα ότι πέφτω μέσα στις προβλέψεις και πιστεύω ότι για πρώτη φορά σε εθνικές εκλογές θα έχουμε το τραγικό αποτέλεσμα η αποχή να υπερβεί την συμμετοχή σε εθνικές εκλογές, επισημοποιώντας αυτό το ρήγμα μεταξύ πολιτικής, το κενό εκπροσώπησης της κοινωνίας από μια πολιτική κάστα, η οποία είναι αυτό που είπα, κάστα.
0: Δηλαδή λες ότι θα έχουμε αποχή πάνω από 50%.
1: Έτσι λέω εγώ. Μην ξεχνάς ότι αυτό καταρχήν ήδη συνέβη στις ευρωεκλογές, που είχαμε 55% αποχή. Επίσης, στις τελευταίες εθνικές εκλογές που δεν ήταν του Μαΐου, αλλά του Ιουνίου, κατά τις οποίες δεν συμμετείχα προσωπικά εγώ, επειδή δεν συμμετείχε το κόμμα Δημιουργία ξανά. Mm-hmm. Επίσης, άγγιζε το 50%. Ακριβώς νούμερο δεν μπορώ να σου πω, αλλά η συμμετοχή ήταν κάτι σαν 55%. Έκτοτε, εσύ ισχυρίζεσαι τα τελευταία 4 χρόνια το πολιτικό σύστημα έχει κάνει βήματα προόδου στην εκπροσώπηση της κοινωνίας και στην θεσμική του θωράκιση. Εγώ νομίζω μετά τα τέμπη που είχαν ήδη συμβεί, αλλά μετά τις υποκλοπές των ΟΠΕΚΕΠΕ και όλο αυτό που ζούμε τώρα, που είναι ουσιαστικά μια απονομιμοποίηση της διακομματικής πολιτικής κάστας, νομίζω ότι διολυσθένει στη συνείδηση του λαού σαν μορφή εκπροσώπησης, και γι' αυτό και βλέπουμε ότι αυξάνονται ακραίες φωνές, οι οποίες εν πολλής είναι και εμφορούνται από αντιδημοκρατικά αισθήματα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε θεσμική κρίση. Αυτά είχαμε πει και με τον πρώτο καλεσμένο. Αυτός, σαν μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, ζητήσανε την πειθαρχική δίωξη του εισαγγελέα του Ωρίου Πάγου, ο οποίος πήγε και κατέθεσε σαν μάρτυρας στην έρευνα που είχε γίνει και προείστατο και σε κάποιον υποκλοπών. Οπότε δεν μπορεί ουσιαστικά να κρίνεις τον εαυτό σου. Υπάρχει νομοθεσία για αποσιώπηση λόγων εξαίρεσης και αυτό το πράγμα προσπάθησαν να κάνουν. Βέβαια δεν θα προχωρήσει, γιατί τη δίωξη την ασκεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Γενικά στην Ελλάδα, τώρα να λέμε και την αλήθεια, κατά τη γνώμη μου έχουμε κάποια προβλήματα συνταγματικά. Δηλαδή, το να προβλέπονται στα λόγια κάποια πράγματα δεν σημαίνει ότι μπορούν να γίνουν. Θα πρέπει να δημιουργήσεις κάποιες διαδικασίες που να μπορούν να γίνουν και στην πραγματικότητα.
1: Δημήτρη, αγγίζεις την βαθύτατη ρίζα του προβλήματος σχεδόν όλων των παθογενειών μας. Και αυτό είναι, δεν είναι άλλο, επειδή με ρώτησες που βρίσκομαι ιδεολογικά. Αν ξεχάσαμε να πούμε το καινούριο μου εγχείρημα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το προλάβουμε και αυτό. Ναι. Το ζήτημά μας είναι η υπερρύθμιση. Δηλαδή, το Σύνταγμά μας είναι προβληματικό πρώτα απ' όλα λόγω όγκου. Δεν είμαι νομικός, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει σύνταγμα με τόσα πολλά άρθρα και υποπαραγράφους σαν το δικό μας. Το σύνταγμα, όπως και η νομοθεσία, όφιλε να είναι απλό, κατανοητό, εύληπτο ακόμα και από ένα παιδί έστω τελειόφυτο δημοτικού ή γυμνασίου, και να μην μπαίνει σε υπολεπτομέρειες. Δες τι γίνεται με τον οτιδήποτε κάνουμε, το υπερρυθμίζουμε, και μάλιστα από μια κυβέρνηση που υποτίθεται πως είναι φιλελεύθερη. Για να φτάσουμε στο φιλελευθερισμό, εγώ τον έχω ονοματίσει, ελπίζω να συμφωνήσω και εσύ και το ακροατήριό μας, είναι φιλελευθερισμός αλλά Τσαουσέσκου, μιας και άμα βγάλεις το όνομα pass, δηλαδή dentist pass, fuel pass, market pass, και βάλεις το δελτίο, μιλάμε για ένα φιλελευθερισμό σαν αυτόν που είχαν τα πρώην σοβιετικά σοσιαλιστικά καθεστώτα, που με δελτίο πήγαινες να πάρεις
0: ροδάκινο. Χωρίς τα καλά των καθεστώτων όμως, που τουλάχιστον δεν είχαν πληστηριασμούς αυτά.
1: Τουλάχιστον θα πάμε πάλι στην παιδεία και την υγεία.
0: Κοίταξε, τουλάχιστον σου λέω, δεν είχαν πληστηριασμούς. Έστω 50 τετραγωνικά, είχες ένα σπίτι, δεν σε βγάζανε. Εδώ τώρα έχουμε κάνει ένα υβρίδιο.
1: Περίμενες όμως 10 χρόνια για να πάρεις το Townbaum, έτσι.
0: Εγώ δεν θέλω να έπαιρσω τον Τσαουσέσκου τώρα. Αλίμονο. Απλά θέλω να σου πω ότι έχουμε κάνει ένα υβρίδιο το οποίο κατά τη γνώμη μου παίρνει τα άσχημα από όλους τους κόσμους.
1: Είμαστε η κατάρα του Δαρβίνου. Ο Δαρβίνος έμεινε γνωστός για τη θεωρία της εξέλιξης και πρόσφατα διάβασα ένα αποκαλυπτικό βιβλίο, το οποίο είναι του Ατζέμογλου, νομπελίστα, που εν πωλής το κέρδισε από αυτό. Είναι Why Nations Fail, δηλαδή γιατί τα έθνη αποτυγχάνουν. Και συνειδητοποιώ από τον Δαρβίνο και τον Ατζέμογλου ότι είμαστε ένα υβρίδιο Οθωμανοσοβιετικό. Έχουμε κρατήσει από την τουρκοκρατία. Ναι, αυτό το λέει, είναι εύσχημο. Το έχω θεωρητικοποιήσει λιγάκι. Έχουμε κρατήσει λοιπόν τον Μπαχτσίση, το Ραχάτη και το Ρουσφέτη από τη μία. Έχουμε κρατήσει από το σοβιετικό μοντέλο το ότι εμείς κάνουμε πως δουλεύουμε, αυτοί κάνουν πως μας πληρώνουν και όλα μέλη γάλα.
0: Χωρίς τα καλά όμως, που δεν απολύονταν εύκολα, δεν δουλεύαν 13 ώρες. Τουλάχιστον στο 8ωρο φεύγανε, χτυπούσαν κάρτα.
1: Σωστό, αλλά η παραγωγικότητά τους προσωμιάζει τη δική μας. Μιας και η προαγωγικότητά μας στις χώρες του ΟΑΣΑ είμαστε εκ των ουραγών και
0: έτσι
1: γενικότερα σε όλους τους
0: δείκτες.
1: Δουλεύουμε λοιπόν περισσότερο, και ενώ εσύ και εγώ, ο μέσος Έλληνας, παράγουμε 36 ευρώ την ώρα, ο Ιρλανδός παράγει περίπου 136-132, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ ο μέσος όρος του ΟΑΣΑ, Οργανισμός Ανάπτυξης Συνεργασίας, είναι περίπου το διπλάσιο από εμάς, δηλαδή περίπου 70. Για ποιο λόγο παράγουμε το μισό από το μέσο όρο? Γιατί έχουμε κολλήσει σε ένα στρεβλό υποπαραγωγικό μοντέλο και σε όλα αυτά που θα μπορούσε, για να καταλήξω και σε αυτό. Το νέο μου λοιπόν εγχείρημα ονομάζεται Αστερίσκος Κοινότητα Πολιτών. Μπορείτε να το βρείτε σαν αστερίσκος.gr, και πρόκειται για ένα, κατά τη γνώμη μου, επιτρέψτε μου, το μοναδικό πραγματικά φιλελεύθερο πολιτικό φορέα. Είναι μια νέα φιλελεύθερη πλατφόρμα η οποία πρεσβεύει το λιγότερο αποτελεσματικότερο κράτος, την περισσότερη αυτενέργεια, το δικαίωμα στην πρωτοβουλία την ατομική και περισσότερη πολιτική, κοινωνική και κυρίως αυτό που μας λείπει και στερούμαστε και αυτό το αποτυπώνουν όλοι οι δείκτες, οικονομική ελευθερία. Είμαστε παιδιά, του Μίλτον Φρίντμαν και όλων των μεγάλων φιλελεύθερων θεωρητικών, η οποία μπορεί να μην είναι μια πλειοψηφική τάση στην ελληνική κοινωνία, αλλά με το καλοσκεφτείς αφενός μεν σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αμιγώς οικονομικά και πολιτικά φιλελεύθεροι και οι οποίοι υποεκπροσωπούνται θεσμικά. Και πάντως, άμα το σκεφτείς, αυτή τη χώρα εδώ και μισό αιώνα, τον μισό αιώνα της μεταπολίτευσης, έχουμε δοκιμάσει κάθε μορφή κρατισμού και πρακτικά καμία μορφή φιλελευθερισμού. Ακόμα και ο Καραμαλής που πρέσβευε, ο παλιός, ο πρεσβύτερος, ο Μακαρίτης που πρέσβευε τον ριζοσπαστικό, όπως τον είχε βαφτίσει, φιλελευθερισμό, τελικά κρατικοποίησε στην πρώτη πενταετία τη μεταπολιτευτική του, κρατικοποίησε μια σειρά επιχειρήσεων όπως οι Ολυμπιακοί, οι τράπεζες και τα πετρέλαια.
0: Ήταν της εποχής τότε. Ναι, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αν διαβάσει κάποιο την ιδρυτική, ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας και δεν του πούνε τι είναι, αν τη διαβάζει τώρα το 2026, θα νομίζω ότι διαβάζει κανένα λόγο του Μαδούρου. Όχι, κανένα λόγο του Μαδούρου.
1: Ναι.
0: Για το ότι το
1: εθνική ατομικό.
0: Καλά και αυτά, αλλά το ότι το ατομικό καλό δεν μπορεί να είναι σε βάρος του κοινωνικού συνόλου κτλ. Είναι πραγματικά σαν να διαβάζει. Είναι δηλαδή εντάξει. Αλλά η αλήθεια είναι
1: κάτι
0: ότι.
1: Κάτι ελάχιστα φιλελεύθερο πάντως.
0: Μπράβο.
1: Με τους σημερινούς όρους, αλλά και ναι. Με τους τότε όρους.
0: Με τους τότε όρους τώρα, κοιτάξτε, ήταν και. Κοιτάς τις εποχές, μεγάλη κουβέντα.
1: Η τάση της εποχής, άκου Δημήτρη, ναι. Επειδή αυτό είναι μεγάλη δικαιολογία, η τάση της εποχής. Ναι. Η τάση της εποχής, η εποχή διαμορφώνεται εμπολής, όχι μόνο από τις κοινωνικές αναγκαιότητες, αλλά και από τους ηγέτες. Αυτή τη στιγμή ζούμε το ιστορικό οξύμορο. Η ελληνική κοινωνία να βρίσκεται πιο προωθημένη στις θέσεις της σε σχέση με το πολιτικό σύστημα. Η πολιτική ηγεσία οφείλει να ηγείται, να εμπνέει, να δίνει όραμα. Όχι να έπεται των εξελίξεων όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή εδώ. Γι' αυτό λοιπόν ερχόμαστε. Εμείς που έλεγα προηγουμένως και θα το ολοκληρώσω εδώ να το σουλουπώσω για να έχουμε δώσει όλα τα contacts και όλα τα links. Ναι. Είμαστε ο Αστερίσκος, κοινότητα πολιτών, πολιτική από πολίτες σαν και εσάς. Μας βρίσκεται σε όλα τα διαθέσιμα και αδιάθετα πιθανότατα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπό αυτή την ονομασία, Αστερίσκος. Ενώ το προσωπικό μου πολιτικό site, γιατί έχω και το ιατρικό, είμαι Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
0: Έχεις επάγγελμα, δεν περιμένεις από την πολιτική.
1: Έχω επάγγελμα, είμαι γιατρός. Οπότε, εάν θέλετε να πληροφορηθείτε για την πλαστική χειρουργία, με επισκέπτεστε προσωπικά εμένα στο aktsalis.gr όπως τα ακούτε. Αν κάνεις ένα μικρό λογοπαίγνιο και πληκτρολογήσεις actually.gr, η γνωστή αγγλική λέξη για το πραγματικά με double L, actually.gr, βρίσκεται το πολιτικό προφίλ μου και από εκεί πιάνετε το νήμα και το μύτο μιας άλλης Ελλάδας που κατά τη γνώμη μας είμαστε μια κοινότητα ανήσυχων ενεργών πολιτών αρκετά μεγάλη και διαρκώς διευρούμενη. Κατά τη γνώμη μας λοιπόν, μια άλλη Ελλάδα είναι όντως εφικτή, αρκεί να συντονιστούμε οι ομοειδώς σκεπτόμενοι ορθολογιστές φιλελεύθεροι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, ήδη έχεις τον πρώτο θαυμαστή, το φίλο μου τον Βασίλη.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Για την παραγωγικότητα μου στέλνει link του οικονομικού ταχυδρόμου. Παραγωγικότητα, γιατί παραμένει καθυλωμένη στην Ελλάδα οικονομικό ταχυδρόμος.
1: Είναι το τελευταίο ποστάρισμα στο group, Facebook group Αστερίσκος. Ακριβώς αυτό είναι, αν δεν κάνω λάθος, αν μιλάμε για το ίδιο άρθρο, είναι μια συνέντευξη του Προέδρου του ΣΕΒ, όπου ακριβώς εξηγεί ότι εμείς ουσιαστικά βαφκαλιζόμαστε ότι ψηφιοποιήσαμε το δημόσιο. Δηλαδή, κολλητή, το μεγάλο επίτευγμα της τελευταίας επταετίας, άμα τα βάλεις κάτω. Ποιο ήταν ουσιαστικά αυτό, η ψηφιοποίηση του δημοσίου. Και άμα μιλήσει με οποιονδήποτε ελεύθερο επαγγελματία, επιχειρηματία, εργοδότη, ιδιωτικό υπάλληλο εκεί έξω, δηλαδή πραγματικό παραγωγό του πλούτου της κοινωνίας και μονίμου υποζυγίου των φόρων που πληρώνουμε για να τρέφεται όλη αυτή η νομεκλατούρα, η καλοβολεμένη και η κακομαθημένη, εμείς λοιπόν βλέπουμε ότι ψηφιοποιήθηκε απλά η γραφειοκρατία. Απλά δεν πηγαίνει σε μια ουρά να στείνεσαι. Στείνεσαι στην ουρά του Google ή του Gov ή του Wallet ή όπως θες πες.
0: Και δεν είναι και πιο γρήγορο. Ξέρεις, άμα μιλήσεις με συμβολογράφους, τα συμβόλαια, ας πούμε, που κάνανε, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα, 15 μέρες, τώρα μπορεί να κάνουν και 2 και 3 μήνες.
1: Και να αφήξω και ένα άλλο που πραγματικά με φύγει. Ναι. Έχουμε τον ηλικιακό ρατσισμό. Δηλαδή, έχουμε βάλει ανθρώπους από τη δική μου ηλικία, εγώ είμαι τώρα 51 ή 52, κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Από αυτή την ηλικία και μετά, άνθρωποι οι οποίοι. Καλά, εγώ είμαι τέλος πάντων. Ο παππούς μου με έλεγε αρβανίτικο κεφάλι. Δεν τα παίρνω εύκολα αυτά με τα κουμπιούτερ που λέγαμε παλιά. Αλλά ένας άνθρωπος πάνω από 60-70 χρονών, ο οποίος έχει μάθει μισό αιώνα να ζει στον αναλογικό κόσμο, ξαφνικά τον πετά στον ψηφιακό ωκεανό, που θέλει link, pin, υπερpin, password, όλα αυτά τα οποία χωρίς καμία βοήθεια. Κλείνουν υποκαταστήματα τραπεζών, κλείνουν ΚΕΠ, κλείνουν όλοι αυτοί που θα μπορούσαν να έχουν μια φυσική παρουσία. Και πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ κακό για αυτούς τους ηλικιωμένους ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει τη τρίτη ηλικία, που τους πετάμε σε έναν ωκεανό χωρίς σωσίβιο.
0: Λοιπόν, δύο σχόλια σε αυτά που είπες. Αυτό που είπες για την πολυνομία, το λέγανε οι Ρωμαίοι κάτι αιώνες πριν, όταν υπάρχουν πολλοί νόμοι δεν υπάρχει νόμος. Κάτι πιο χιλιάδες χρόνια πριν έχει λυθεί αυτό το θέμα. Και για το Σύνταγμα έχεις δίκιο. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν καν γραπτό Σύνταγμα. Εδώ πέρα είναι σαν να διαβάζεις καταστατικό ανώνυμης εταιρείας.
1: Ακριβώς.
0: Το αλλάζουν συνέχεια, έχει 1 εκατομμύριο υποπεριπτώσεις. Κατά βάθος δεν το σεβόμαστε και οι ίδιοι. Αυτό τώρα που είπε προηγουμένως ο συνάδελφος με την Ένωση Δικαστών, μα εδώ το άρθρο 16 απαγορεύεται ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και όμως ήρθε το ΣΤΕ και είπε μπορούν να γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άρα δηλαδή υπάρχει μια τρομακτική έτσι ρευστότητα, η οποία στο τέλος δεν βοηθάει την ίδια την κοινωνία, κατά τη γνώμη μου. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλη.
1: Σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα με επιτρέψεις να πω άλλο ένα μότο που χρησιμοποιεί.
0: Άλλο
1: πολύ
0: συμφωνούμε
1: συχνά.
0: Ή διαφωνούμε, ρε παιδί μου. Το λέω καθαρά τυπολατρικά, τεχνικά.
1: Θα ήταν ανησυχητικό αν συμφωνούσαμε όλοι σε όλα.
0: Ναι, όχι. Σου λέω άσχετο τι είναι σωστό ή όχι, αν υπάρχουν ιδιωτικά. Απλά κανονικά θα έπρεπε να αναθεωρήσουν το Σύνταγμα, το άρθρο 16, και να πούνε κάντε τώρα 500 ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Σε συνέχεια αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι η πολιτική ηγεσία και το πολιτικό σύστημα έπεται των κοινωνικών αναγκών για εξυγχρονισμό μεταρρύθμιση, έρχεται ακριβώς το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Έχουμε μία, διεπόμαστε σαν χώρα από μία κεκτημένη αδράνεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όταν τα είχαμε ανάγκη, πραγματικά τα είχαμε ανάγκη τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να πετούσαμε την μπάλα στην εξέδρα και να επικαλούμασταν το Σύνταγμα, που εν μέρει έχει δίκιο, αλλά εν πάση περιπτώσει βρέθηκε αυτή η φόρμουλα τελικά να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πότε, τον καιρό που μας έχει ρημάξει το δημογραφικό, με αποτέλεσμα πλέον να μην έχουμε φοιτητές για να σπουδάσουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μέχρι λοιπόν να σηκώσουμε το ένα πόδι, ξέρουμε όλοι τι έπαθε το άλλο πόδι.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Με αποτέλεσμα τώρα που τα κάναμε, ψάχνουμε φοιτητές. Αυτό λοιπόν λέγεται.
0: Βούλγαροι, Ρουμάνοι, αυτά δεν υπάρχουν.
1: Δεν αντιλέγω, αλλά στο μεταξύ, κάθε μέρα που περνάει και Ελληνόπουλα βρίσκονται στην ξενιτιά, είτε για να σπουδάσουν, είτε για να δουλέψουν, είτε για να διδάξουν και να παράξουν έρευνα και καινοτομία και ερευνητικό έργο, είναι μια χαμένη μέρα για αυτά. Για τις οικογένειές τους που είναι μακριά τα παιδιά τους και για την κοινωνία που τους καρπούς από την επένδυση που έκανε η κοινωνία, γιατί περισσότεροι από αυτούς έχουν σπουδάσει εντός συνόρων.
0: Φυσικά.
1: Η ιατρική που σπούδασα εγώ είναι μια ακριβή επιστήμη. Θες υποδομές, πτώματα,
0: αυτά δεν
1: βιβλία,
0: είναι...
1: ακριβώς. Στοιχίζει περίπου 100.000 μετριοπαθώς μιλώντας το να σπουδάσει ένα γιατρό.
0: 100.000 για τα 6 χρόνια.
1: Λίγα λέω.
0: Όχι, απλά δεν το ήξερα. Φοβερό. Άρα δηλαδή.
1: Όχι, είναι μια μετριοπαθή. Κοίταξε, ναι. Συνυπολογίζει τους μισθούς των καθηγητών,
0: ναι.
1: Τις υποδομές, το πτώμα, ναι. Τα εργαστήρια, τα αναλώσιμα. Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις ότι συνυπολογίζοντας όλα αυτά, είναι περίπου τόσο το κόστος. Και η καρπή που θα έπαιρνε η ελληνική κοινωνία από αυτή την επένδυση, σου έδωσε 100 χιλιάρικα για να σπουδάσεις. Ή μπορεί στο Πολυτεχνείο να είναι 50-60 χιλιάδες που είναι φτηνότερα τα αντίστοιχα. Αυτή η επένδυση της ελληνικής κοινωνίας δεν καρπώνεται ποτέ τα ωφέλη της, μιας και το όνειρο όλων, αν μιλήσεις εκεί έξω, το πιο στενάχωρο είναι να κάτσεις σε μια ουρά ή σε ένα καφέ και να ακούσεις 20χρονους να μιλάνε, 25χρονους, και θα δεις, είναι Ισλανδία. Ο τέτοιος που είναι, η Μαρία πήγε Ισπανία. Εξοβελίζουμε, εξωστρακίζουμε ό,τι πολιτικότερο διαθέτουμε, την νεολαία μας. Και αυτό το κάνουμε οικειοθελώς. Και αυτό είναι αυτοακροτηριαστικό.
0: Και κοίτα τώρα τραγική ηρωνία. Σε μια χώρα που έχουμε τόσους πολλούς γιατρούς σπουδαγμένους, πας σε μια εφημερία και λέει είμαι ένας, κάνω τη δουλειά για 5, λείπει ο ένας, λείπει ο άλλος.
1: Αυτό περιμένετε. Είναι το άλλο σχετικό μου βιντεάκι. Ναι. Μας βρίσκουν σαν Βαγγέλης Αχτσαλής, μία λέξη με λατινικά, στο YouTube. Εκεί κάνω ωραία βιντεάκια με μεράκι. Και το πρώτο τελευταίο, παραπρώτο τελευταίο, είναι ουσιαστικά η χώρα της μαρμότας. Η χώρα που έχει τους περισσότερους αστυνομικούς, η Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί και στον χώρο. Δεν έχουμε, σαφέστατα δεν αισθανόμαστε ασφαλείς. Η χώρα με τους περισσότερους γιατρούς, όπως πολύ σωστά ανέφερες, που παράγει τους περισσότερους γιατρούς. Δεν έχει τις ελλείψεις που πολύ σωστά ανέφερες. Η πέμπτη χώρα με τους περισσότερους δικαστικούς λειτουργούς.
0: Αργεί περισσότερο από όλες να βγάλει μια απόφαση και δεν την εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη.
1: Μας τρώει η Μάλτα μόνο.
0: 78%.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πιθανόν δεν το έχω δει.
1: Ναι, με αποτέλεσμα όλα αυτά, ως πρόεδρος της Δημιουργίας, ως πρόεδρος της Δημιουργίας ξανά, ως πρόεδρος ενός μικρού πολιτικού φορέα, δεν έχεις τη δυνατότητα να απλώσεις όλη την παλέτα και να πεις μια θέση για τα πάντα. Οπότε είχα επιλέξει τρεις πυλώνες να μιλάω. Bullet points που ήταν μείωση φορολογίας προς προσέλκυση πραγματικά παραγωγικών επενδύσεων, ήταν αξιολόγηση αξιοκρατία χιλιοφορεμένο αλλά αληθινό, και ήταν και επίσπευση στην απονομή δικαιοσύνης και κυρίως τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Εμείς κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, αυστηροποιούμε την νομοθεσία αντί να τηρήσουμε αυτή που έχουμε ήδη.
0: Νομοθετούμε βάσει το δελτίο των 8.
1: Όλα αυτά έτσι, λοιπόν, ακριβώς. Η όλη διαχείριση της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι μια νίκη της κοινωνίας, της επικοινωνίας, με συγχωρείς, επί της κοινωνίας. Ναι. Όλα είναι για το Θεαθήνε. Όλα αυτά λοιπόν που έλεγα προηγουμένως τα τρία, τα έχω συνοψίσει τελικά η βαθύτατη παθογένεια της χώρας, είναι αυτό που σου είπα πριν, η υπερρύθμιση, αλλά ακόμα πιο πάνω είναι η έλλειψη λογοδοσίας. Το γεγονός ότι ουδής ευθύνεται για πράξη ή παράληψή του, είτε είναι υπηρεσιακός παράγων, βλέπει σταθμάρχης, είτε είναι πολιτικός προϊστάμενος αυτού, βλέπει από πάνω του σταθμάρχη, κανείς δεν αισθάνεται ότι έχει την ανάγκη να λογοδοτήσει και να απολογηθεί.
0: Εκτός αν είναι καμιά καθαρίστρια που το πέντε
1: και καταλήγει στη φυλακή.
0: Ναι, το έκανε έκτη δημοτικού και τρώει 10 χρόνια. Έτσι είναι, συμφωνώ, δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Και αυτό το mentality, ας πούμε, της ατιμωρησίας περνάει παντού. Από τον Τελιβερά που πηγαίνει κόντρα στο μονόδρομο στη μέση του δρόμου, μέχρι το δικαστή που σε έχει 1,5 χρόνο προφυλακισμένο, αθώων σε ένα λεπτό και δεν έχει καμία επίκληση.
1: Δεν έχει καμία συνέπεια.
0: Συμφωνώ.
1: Που έχασε ένα συνάνθρωπό του, ένα συμπολίτη του 1,5 χρόνο.
0: Έτσι είναι, δυστυχώς.
1: Ναι, αυτό προφανώς δεν θα έπρεπε να είναι έτσι.
0: Έτσι.
1: Ναι. 1,5 χρόνο στη φυλακή. Ναι, έχασε 1,5 χρόνο λοιπόν. Αυτό λοιπόν. Το ότι δεν υπόκειται σε καμία συνέπεια οποιοδήποτε είναι υπεύθυνος για πράξη ή παράληψη, αυτό το πληρώνουμε ακριβά, πάρα πολύ ακριβά, και όπως είπες πολύ σωστά, και στους δρόμους και στα σχολεία και στα νοσοκομεία μας και οπουδήποτε. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει, επειδή στη ζωή τίποτα δεν γίνεται από μόνο του. Ήρθαμε σαν αστερίσκος κοινότητα πολιτών να το προτείνουμε και ελπίζουμε με τη δύναμη που θα μας δώσει ο κόσμος και συν Αθηνά και συν το καιρό να καταφέρουμε να συσπυρώσουμε την κρίσιμη μάζα και να εμπνεύσουμε την Ελλάδα, την άλλη Ελλάδα που αρεσκόμαστε να λέμε, της δημιουργίας, της καινοτομίας, της εργασίας, της εξωστρέφειας και της παραγωγής. Όλη αυτή η Ελλάδα η οποία αυτή τη στιγμή είναι κομματικά ανερμάτιστη και πολιτικά ορφανή. Άμα το. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, το πρωί κάθε Κυριακή κάνω τζόκινγκ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι φλάσσα έφεγα σήμερα. Ναι. Δεν πετύχει ένα καλό πρόγραμμα. Τι ώρα ξεκινά την εκπομπή?
0: 10.
1: Ευτυχώς. Είχα τελειώσει το τζόκινγκ χθες μέχρι τις 10. Mm-hmm. Αλλιώς θα βαρούσα το κεφάλι μου στον τοίχο που δεν σ' άκουσα νωρίτερα. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σκεφτόμουν ότι αν το καλοσκεφτείς, η μεταπολίτευση ουσιαστικά είναι περίπου 15 χρόνια διακυβέρνησης των Παπανδρέου. Είναι περίπου 10 χρόνια διακυβέρνησης των Καραμανλίδων και είναι και άλλα 10 χρόνια, 7 ο Τωρινός και 3 ο Μπαμπάς, 10 χρόνια ουσιαστικά 3 σόγια αρκούσανε. Γιατί ουσιαστικά κυβερνήσανε τη συντριπτική πλειοψηφία της μεταπολίτευσης, αρκούσαν 3 σόγια για να εκμαυλήσουν το ίδιο μας το γονιδίωμα, το DNA μας. Έχουμε χάσει την ψυχή μας, την όρεξη για δημιουργία και το φιλότιμο και την πέσα και το τσαγανό που μας.
0: Κάνεις τώρα πολύ ωραία. Πάστε να το πω που θέλω να σου πω. Να κάνουμε ένα σύντομο διαλυματάκι, να διαβάσουμε λίγο τα μηνύματα και επανερχόμαστε άμεσα.

0: Ωραία, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους δύο Δημήτριδες. Ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα, τις καλημέρες κτλ. Όντως η φωνή του κυρίου Αξαλή είναι γνωστή, γιατί έχει βιντεάκια στο TikTok πολύ ενδιαφέροντα, τα οποία κάνουν κάποιες δεκάδες χιλιάδες προβολές.
1: Μπορούσαν και καλύτερα να πάνε, αλλά μας κυνηγάει ο αλγόριθμος.
0: Τώρα άνοιξες πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά θέλω λίγο να επιστρέψω.
1: Εκεί που δίνω όλα μου τα αρέστα μου, τα δίνω στο YouTube. Αν θέλει ο κόσμος να με διαβάσει, μπορεί στο actually.gr να διαβάσει αρθρογραφία. Αν θέλει να με παρακολουθήσει, θα το συνέστηνα να μπει στο YouTube, όπου τα μεγαλύτερη διάρκεια βίντεο, τύπου 5 λεπτά, 10 λεπτά, δεν ξεφεύγουμε παραπάνω, είναι ίσως λίγο πιο απολαυστικά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό τώρα που ήθελα να σου πω είναι το εξής. Άκουσα με το που ανοίγω το κινητό μου και τα λοιπά ένα βιντεάκι με τον Πρωθυπουργό να λέει ντρέπομαι, στεναχωριέμαι, θλίβομαι, κάτι τέτοιο.
1: Αυτό είναι το χθεσινό μου.
0: Ναι, γιατί, μπράβο, για τις τιμές, για την ακρίβεια που τρώει το εισόδημα των ανθρώπων και τα λοιπά. Και η απορία του μέσου συνετού ανθρώπου είναι, κάτσε ρε μεγάλη, είσαι 7 χρόνια πρωθυπουργός. Τι κάνεις και ντρέπεσαι? Δηλαδή, εντάξει, να ντρέπομαι και να στεναχωριέμαι εγώ που είμαι στο καφενείο, ας πούμε, ή που ανοίγω το κινητό μου και βλέπω στο YouTube κάνα βιντεάκι πριν κοιμηθώ. Εσύ όμως είσαι, υποτίθεται, ήρθες να φέρεις την αλλαγή, να κάνεις επιτελικό κράτος. Είσαι το καλύτερο βιογραφικό από το Harvard. Έχεις φέρει, υποτίθεται, τεχνοκράτες. Τεχνοκράτες, τώρα, τέλος πάντων, λέμε, ο Θεός να τους κάνει. Τέλος πάντων, θέλω να πω δηλαδή ότι τελικά όλοι κάνουν διαπιστώσεις, ακόμα και αυτοί που κυβερνάνε σε αυτή τη χώρα.
1: Αυτό είναι το χειρότερο. Όταν ακούω πολιτικό να μένει στις διαπιστώσεις και συμβαίνει κατά κόρον. Δηλαδή, μπορείς να ακούσεις πρόσφατα, πέρα από τον Πρωθυπουργό, ο Χρυσοχοΐδης πρόσφατα έλεγε, ο Υπουργός δηλαδή Δημοσίας Τάξης, που τώρα λέγεται Προπό, Προστασίας
0: του Πολίτη. Ναι.
1: Ναι, ωραίο αρτικόλεξο βρήκανε. Προπό.
0: Είδες και ωραίες λέξεις. Ναι,
1: ναι, ουσιαστικά παίζουν προπό με τις ζωές μας γι' αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και ο τζόγος είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να θίξουμε αργότερα. Ναι. Το νόημα είναι ότι όταν ο ίδιος ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης μένει στις διαπιστώσεις, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Αρκούνται στον απλό σχολιασμό οι λήπτες των αποφάσεων που ρυθμίζουν όχι απλά τις ζωές μας, το αν θα ζούμε αύριο ή δεν θα ζούμε. Ο Πρωθυπουργός με αυτή του τη δήλωση, την άκουγα οδηγώντας από τη δουλειά προς το σπίτι, και όταν άκουσα ότι θλίβομαι, επιλέξει θλίβομαι και οργίζομαι με την ακρίβεια, πραγματικά μου ήρθε να παρατήσω το τιμόνι. Δηλαδή, ο καθήλυν αρμόδιος για να πατάξει, όπως είπα και προηγουμένως, ο καθήλυν αρμόδιος για να το πατάξει με ένες διαπιστώσεις, για να πατάξει οποιαδήποτε παθογένεια. Όπως είπα και προηγουμένως, η παρούσα κυβέρνηση είναι μία νίκη της επικοινωνίας επί της κοινωνίας. Το λέω και το τεκμέρω αυτό. Ένα παράδειγμα είναι αυτό που μόλις αναφέραμε. Και έχει βρει την καραμέλα των χρόνιων διαχρονικών παθογενειών,
0: ναι, ναι,
1: και με αυτό ξεμπερδέψαμε. Αυτό ήταν, φίλε Δημήτρη και φίλοι ακροατές, η αφορμή. Μόλις το θυμήθηκα ότι το πρωί σκεφτόμουν ότι αυτή η χρόνια παθογένεια, άμα δεν μπορείς να την αλλάξεις σε 7 εσύ και 3 ο μπαμπάς σου, που δεν πάει οικογενειακό το δίκαιο, αλλά διάολε το μεσημέρι μαζί τρώγατε, τα λέγατε. 10 χρόνια αν δεν κατάφερες να τα αλλάξεις εσύ, βάλε και τα άλλα δύο σόγια που ανέφερα, τότε δεν μιλάμε για χρόνια και διαχρονική παθογένεια της χώρας. Μιλάμε για δική σας τρέβλωση. Δεν θέλετε να το αλλάξετε. Σε αυτό το σημείο, επειδή είμαι φιλίστορ, δηλαδή ιστοριοδήφης και μου αρέσει πολύ η ιστορία, ο Ελευθέριος Βενιζέλος αναμφισβήτητα είναι αυτός που είναι και ο πιο εμπνευσμένος ηγέτης που είχαμε μετά τον Καποδίστρια και μάλλον ο μοναδικός πραγματικός εθνάρχης. Η λιγότερο, η πιο παραγνωρισμένη τετραετία του ήταν η μόνη συναπτή που έκανε, μάλλον όχι, έκανε και στην αρχή μία, αλλά το 28-32 μεσούσης της οικονομικής κρίσης, του κράχ του λεγόμενου, και με τις διεθνείς συνθήκες να μην είναι οι πλέον κατάλληλες, κατάφερε ουσιαστικά να αναμορφώσει το νεοελληνικό κράτος, δηλαδή Αγροτική Τράπεζα, το ΙΚΑ θεσμοθετήθηκε τότε, το ΣΤΕ. Μιλούσε για υδροπλάνα, αυτά που έλεγε.
0: Αυτά που θα φέρνουν ο Άδωνης.
1: Βζίν. Μαζί με την ανάπτυξη θα φεύγανε. Βζίν. Αυτός ο ηγέτης, αν σε δυσχερείς συνθήκες πριν από 100 χρόνια, σε 4 χρόνια, κατάφερε να αναμορφώσει τη χώρα, φαντάσου σήμερα με την τεχνολογική εξέλιξη που έχουμε και με το ψηφιακό μετασχηματισμό και όλα αυτά, αν ήθελες να κάνεις, θέλω να πω, για να καταλήξω κάπου, αν θες να τα κάνεις, δεν σου φτάνουν, όχι απλά σου φτάνουν, σου περισσεύουν τα 4 χρόνια. Μπορείς να το κάνεις πολύ γρηγορότερα.
0: Ειδικά με την τεχνολογία.
1: Η μεταρρυθμίση του Καποδίστρια, για να πάμε ακόμα πιο πίσω, δύο αιώνες πίσω, δεν τους πήραν 7 χρόνια και δεν είχαν τότε κομπιούτερ και application. Τους πήραν ένα ή δύο. Αν όμως δεν θες να σπάσεις, άμα θες να κάνεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά, πολύ απλά δεν γίνεται.
0: Ναι. Και τώρα για τον Βενιζέλο, εγώ δεν είμαι πολύ φαν του, να σου πω την αλήθεια. Έκανε βέβαια κάποια πράγματα θεσμικά διπλασία.
1: Θα μου πει πάλι για το ιδιώνυμο.
0: Πολύ μεγάλη. Όχι για το ιδιώνυμο, είχε... είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Τέλος πάντων, για τον Καποδίστρια, τώρα έγινε και η ταινία κτλ. Τα είχε ο άνθρωπος καλές προθέσεις. Πάντως σε κάθε περίπτωση ήταν ηγέτες. Είχαν κάποιο όραμα, είχαν κάποια πηξίδα. Δεν ξέρω αν η σημερινή πολιτική ηγεσία έχει πηξίδα. Πάρε παράδειγμα το θέμα του Τραμπ. Είχα, θυμάμαι, ακούσει τον Πρωθυπουργό να λέει τους Σιριζέους αριστερούς τραμπιστές. Και τώρα έχουμε γίνει η μεγαλύτερη οπαδή
1: ναι.
0: του Προέδρου.
1: Βέβαια αυτός είναι πώς θα ξυπνήσει. Δηλαδή αύριο μπορεί να είμαστε οι μεγαλύτεροι εχθροί του. Αλλά όπως και να έχει ναι. σχετικά μικρό το κακό, με την έννοια ότι.
0: Συγγνώμη, δεν θα βγάλουμε γραμμές, παιδιά, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Αν θέλετε, στείλτε ένα μήνυμα να το διαβάσουμε, να απαντήσουμε. Αλλά γραμμές αντικειμενικά δεν προλαβαίνουν να βγάλω. Και το είπα και στην αρχή.
1: Θα έχει πλάκα
0: ότι δεν θα βγάλω γραμμές. Ξέρετε, άμα πιαστούμε, να πούμε ναι. δύο-τρία πράγματα. Να μείνει κάτι σε αυτόν που μας ακούει.
1: Πολύ σωστό. Άκου να δεις, ναι. αυτή τη στιγμή έχουμε ένα έλλειμμα. Να το πάρουμε ανάποδα. Το 1974 τι θέλαμε, να εγκαθιδρύσουμε, να εμπεδώσουμε τη δημοκρατία, το καταφέραμε, ναι. Μετά ήρθε η αλλαγή και να ενσωματώσουμε την άλλη μισή Ελλάδα, ας πούμε. Είχαμε μια οδηγό παράσταση, θέλω να πω. Μετά θέλαμε να μπούμε στην ΟΝΕ, μετά θέλαμε να βάλουμε την Κύπρο, μετά να κάνουμε Ολυμπιακούς. Αυτή τη στιγμή, ποια είναι η οδηγός μας παράσταση, μπορεί να μας πει κάποιος, δηλαδή τι θέλουμε να πετύχουμε. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε, αλλά.
0: Πλεονάσματα και.
1: Απέχουμε παρασάγκα. Τα πλεονάσματα όμως και η ανάπτυξη για τους λίγους, η ανάπτυξη ουσιαστικά που επικαλείται ο παρόν Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του, προέρχεται είτε από παρασιτικούς κλάδους, βλέπε τζόγος, είτε από απομυζητικούς, δηλαδή οι τράπεζες και τηλεπικοινωνίες και η ενέργεια, που προέρχονται από το χρηματιστήριο ενέργειας που πληρώνεις εσύ ακριβότερα, κάτι που θα μπορούσε να πληρώνεις φθηνότερα αν δεν υπήρχε το χρηματιστήριο ενδεχομένως, από commissions.
0: Συγγνώμη, για να λες τώρα φιλελεύθερος οικονομικά ότι αν δεν υπήρχε το χρηματιστήριο ενέργειας θα πλήρωνες λιγότερα.
1: Ναι, δεν είμαι δογματικός.
0: Φαντάσου τι στρέβλωση υπάρχει στην Ελλάδα. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι είναι ναι. χρηματιστήριο όπως το χρηματιστήριο. Ένα μονοπόλιο είναι. Έχουν μαζευτεί 4-5 κολοσσοί και αποφασίζουν ναι. αν θα ανέβουν ή θα κατέβουν οι τιμές.
1: Ναι, στη... δηλαδή... Μα στη χώρα μας δεν έχουμε φιλελευθερισμό. Έχουμε ευνοιοκρατία, ναι. κλεπτοκρατία βλέπει ο ΠΚΠ, παρεοκρατία βλέπει η παρά τον Πρωθυπουργό πόσο ευνοημένη είναι σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Αυτό λοιπόν που μας λείπει και που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι η οδηγός παράσταση στην παρούσα φάση είναι να γίνουμε μια κανονική χώρα. Δηλαδή μια φιλελεύθερη αστικού τύπου, δυτικού αστικού τύπου φιλελεύθερη
0: θέλει
1: δημοκρατία.
0: Θέλει να γίνει μεταξύ μας τώρα. Δηλαδή τώρα άμα το σκεφτείς οι επιλογές που κάνει, υπάρχουν συγκεκριμένοι υπουργοί στην κυβέρνηση, ρε παιδί μου, που έχουν τη στάμπα του λαϊκιστή, έτσι, και του πολιτικού κολοτούμπα.
1: Αλλά τους υπουργούς τους επιλέγει ο Πρωθυπουργός. Είναι αντιπροσωπευτική βέβαια.
0: Ακριβώς. Χτυπάς στο YouTube τι έλεγε κάποια χρόνια πριν και τι λέει τώρα και λες, μα είναι δυνατόν ο ίδιος άνθρωπος. Και όμως βλέπεις όμως ότι αυτοί βγαίνουν πρώτοι σε σταυρούς. Δηλαδή το κλασικό του επιχείρημα είναι: τα έχω ακούσει αυτά, 10 χρόνια βγαίνω πρώτος βουλευτής. Μήπως τελικά δεν θέλει ο Μέσος Έλληνας να αλλάξει. Είναι κολλημένος δηλαδή.
1: Ο Μέσος Έλληνας, αγαπητέ ναι. Δημήτρη, αγαπητό ακροατήριο, αυτό που ναι. συμβαίνει με το Μέσο Έλληνα είναι ότι εδώ και μισό αιώνα στη διάρκεια της μεταπολίτευσης έχει υποστεί αλλεπάλληλες διαψεύσεις, δηλαδή ο εξυγχρονισμός που θα ερχόταν μετά η πράσινη ανάπτυξη, η επανίδρυση του κράτους σεμνά και ταπεινά και ένας νόμος με ένα άρθρο θα έφερε την ανάπτυξη. Όλες αυτές οι αλλεπάλληλες διαψεύσεις σε συνδυασμό με αυτό που έλεγες προηγουμένως ότι άλλα λένε και άλλα κάνουν τελικά οδηγούν στην απονομιμοποίηση της αντιπροσωπευτικότητας του πολιτικού συστήματος και στο κενό αντιπροσώπευσης της κοινωνίας από το πολιτικό σύστημα. Έχουν δημιουργήσει, το έλεγε ο Τσιβιλίκας πολλά χρόνια, Μαγαρίτης Τσιβιλίκας πολλά χρόνια πριν. Ναι.
0: Ήταν και Αργιανός, ξέρεις,
1: φόλο. Ναι.
0: Φόλο Αργιανός, ναι.
1: Ναι, κανείς δεν είναι τέλειος. Έλεγε πάντως
0: για να ξέρουν,
1: πολιτική...
0: συγγνώμη να πω αυτό, γιατί είμαστε εκεί, ναι. να ξέρουν οι ακροατές, δεν είναι οπαδός της φιλοξενούμενης ομάδος, είναι οπαδός της ομάδας από την οποία βγήκαμε, ναι.
1: Ας μην είμαστε τόσο προβοκάτορες.
0: Μπράβο, ακριβώς, ναι.
1: Ο Φώτης το, δεν το λες όταν είσαι εκ των ιδρυτών της κατηγορίας και της χώρας μου, σου πω. Είμαστε...
0: Κάνουμε την πλάκα μας, έτσι, να μην πω ο κόσμος...
1: Είμαστε οι γηγενείς, οι αυτόχθονες Θεσσαλονικής. Ναι. Είμαστε
0: όχι, παλιά Θεσσαλονικής ήταν Ηρακλής. Ο παππούς μου, θέλω συγχωρέσω, ήταν πέραντορα της πλάκας.
1: Όλοι οι παππούδες ήταν Ηρακλής.
0: Ήταν Ηρακλής.
1: Ολωνών οι παππούδες,
0: ναι, ήταν
1: Ηρακλής.
0: Δηλαδή,
1: μετά αλλαξοπίστησαν.
0: Ο κλασικός κυριλέ Θεσσαλονικιότερο παιδί μου ήταν Ηρακλήδες.
1: Ακριβώς. Ναι. Έμενε Αγίου Δημητρίου και ήταν Ηρακλής.
0: Ναι, ακριβώς, ναι.
1: Και κάθε Κυριακή έπαιρνε την Άγουσα προς το Καφτατζόγλιο και πήγαινε με παιδί και εγγόνι και όποιον είχε.
0: Κοίταξε, ο Ηρακλής είχε την ατυχία να έχει το Χατζηπαναγίτη τη δεκαετία του 70. Αν τον είχε τώρα, θα έκανε πράγματα και θάματα. Τέλος πάντων, να μην ανοίγουμε παρενθέσεις. Το
1: ανοίξουμε και αυτή την παρένθεση.
0: Έχει άλλες εκπομπές που μπορεί να ακούσει αθλητικά. Πολύ σωστό. Για συνέχισε λοιπόν. ότι δεν έχουμε ουσιαστικά πηξίδα και δεν αντιπροσωπεύεται.
1: Ουσιαστικά οι αλλεπάλληλες διαψεύσεις, ναι, ακριβώς οδηγούν στην απονημοποίηση, στο κενό αντιπροσώπευσης. Αυτό προσπαθούμε να καλύψουμε. Αυτό το κενό προσπαθούμε. Ουσιαστικά έχουμε ένα ρήγμα. Απ' τη μία είναι η πολιτική κάστα που μας διαφεντεύει με μόνο της κριτήριο τη διαιώνιση της εξουσίας και των προνομίων που εκπηγάζουν εξ αυτής. Δηλαδή, ο νταλγκάς τους είναι πώς οι υπουργοί θα βγάλουν υπουργόπουλα, οι βουλευτές βουλευτόπουλα, οι πρωθυπουργοί πρωθυπουργόπουλα. Αυτά.
0: Ναι, αλλά και οι πώς... ψηφοφόροι τα πρωθυπουργόπουλα και τα βουλευτόπουλα τα ψηφίζουν δυστυχώς.
1: Έχουμε. Άκου να δεις. Ναι. Σου έλεγα προηγουμένως ότι θα έχουμε τη μισή αποχή. Δηλαδή, ό,τι ποσοστό θα βλέπεις στα κόμματα.
0: Αυτό είναι βλακώδες όμως. Ότι αν δεν πας ούτε καν να ψηφίσεις, έστω πήγαινε να ψήφισε μια χαζομάρα,
1: ναι,
0: παιδί μου.
1: Δεν διαφωνώ μαζί σου. Μαζί σου, ναι, φυσικά. Γι' αυτό, ναι, και εκτέθηκα το 23 και με τη δύναμη του κόσμου, αν υπάρξει η κρίσιμη μάζα, σκοπεύω να το ξανακάνω. Όχι γιατί έχω ταλγκά να βολέψω ευαίσθητα ανατομικά μου στοιχεία, αλλά γιατί ακριβώς θα ήθελα τα παιδιά μου να μεγαλώσουν σε μια καλύτερη, δικαιότερη, παραγωγικότερη χώρα. Σε μια λιγότερο φαύλη και στρεβλή σαν αυτήν εδώ πέρα τη ευνοϊκή και του μπισμπιζέ φιλελευθερισμού. Αλλά λέγαμε λοιπόν ότι, άκου, αυτή τη στιγμή έχουμε τη δημιουργία, ζούμε ιστορικά και δεν μπορούμε να το χωνέψουμε και το συνειδητοποιήσουμε, αλλά κατά τη γνώμη μου ζούμε όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας πάνω στη δικαιοσύνη, για τις υποκλοπές που έλεγες με τον προηγούμενο καλεσμένο, όπως επίσης και με τον άμεσο έλεγχο που ασκεί στα μέσα μαζικής επικοινωνίας η κυβέρνηση, ουσιαστικά ορμπανοποιούμαστε. Ζούμε τη γέννηση ενός καθεστώτος. Γιατί άμα το καλοσκεφτείς, αν έχεις δικαστική εξουσία, τον τύπο και υποκλέπτης όποιον υποψιάζεσαι έτσι ανερυθρίαστα και χωρίς να έχεις λογοδοσία που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή τελικά για τις υποκλοπές βρέθηκε ποιος φταίει και ποια ήταν η ποινή του. Μάλλον κανείς ποτέ.
0: Είπαμε, τέσσερις ιδιώτες ξυπνήσαν ένα πρωί και είπαν θα παρακολουθούμε τον αρχηγό του στρατού.
1: Ναι, και αυτό εμείς το χωνεύουμε.
0: Το χωνεύουμε.
1: Και η δικαιοσύνη αρχιοθετεί την υπόθεση.
0: Είναι,
1: οπότε υπονομεύεται
0: καθέτα,
1: και η δικαιοσύνη. Mm-hmm. Και έτσι δυστυχώς βαίνουμε προς μια κατάσταση όπου δεν είμαστε ένας κοινωνικός κορμός. Εξαρθρώνεται η κοινωνική συνοχή. Βαδίζουμε σαν παράλληλες ατομικότητες. Πώς θα βολέψω εγώ τον πισινό μου και όλοι οι άλλοι, το Εγάλιο και ο Ολυμπιακός, και όλοι οι άλλοι να πάνε.
0: Να κερδάει,
1: έτσι,
0: ναι,
1: όμως δεν πάμε μπροστά, ναι. Όχι απλά δεν πάμε μπροστά μάλλον, ούτε στάσιμη δεν μένουμε, παρά οπισθοχωρούμε. Δες τη γενικευμένη ανομία που αναφέραμε προηγουμένως σε δρόμους και πεζοδρόμια και δες και τη γενικευμένη, αυτό που με θλίβει περισσότερο και που είναι το βαθύτερο κίνητρο για την ενασχόλησή μου με τα κοινά, είναι ότι για έναν άνθρωπο, ας πούμε, αν το οριοθετήσουμε στα 30, που είναι μέχρι 30, ένας Έλληνας που είναι μέχρι 30 χρονών, όλη αυτή την παρακμή που αντικρίζουμε εκεί έξω, την εκλαμβάνει σαν κανονικότητα.
0: Αυτό ακριβώς,
1: δεν, ναι, έχει ζήσει κάτι πέρα από την κρίση ή δεν έχει μνήμες.
0: Δεν μπορεί να φανταστεί
1: πέρα
0: ότι
1: από
0: είναι
1: αυτή
0: κάτι
1: τη μιζέρια. Τη γενικευμένη μιζέρια. Τα ρημαγμένα ερείπια στους δρόμους, βομβαρδισμένοι δρόμοι, πλακάκια έχουν, έτσι, ξεκολλήσει. Όλο, άνθρωποι που ξενιτεύονται και το θεωρούμε αυτονόητο να κοιτάζουμε άπραγη την αρπαγή της αφρόκρεμάς μας. Τους σπουδάζουμε, τους δίνουμε, τους στολίζουμε να πάνε έξω στην Στοκχόλμη και το Ρέγιαβικ.
0: Φέτος
1: και...
0: είχαμε. Μου στείλε ένα μήνυμα η Μαρία, θα σου το πω πριν το πω αυτό. Λοιπόν, φέτος είχαμε. Όχι, καμία σχέση. Φέτος είχαμε διπλάσιους θανάτους από γεννήσεις.
1: Ναι.
0: Και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Αν το σκεφτείς, δηλαδή, ότι δεν είχαμε αυτό το φαινόμενο το 12-13, δεν το είχαμε το 49, ας πούμε, και το έχουμε τώρα που υποτίθεται ότι ζούμε σε εποχές ευμάρειας, που πάει καλά η οικονομία, που είμαστε υποτίθεται στον πυρήνα μας.
1: Είμαστε οι νέοι χεταίοι. Το έχω γράψει σε άρθρο στο actual.gr, όπως έχω γράψει και το άλλο άρθρο για το δημογραφικό, όπου γενικά είμαι αιρετικός, όπως ίσως καταλάβατε. Οπότε, ό,τι λένε οι άλλοι, εγώ το αντίθετο. Όχι ακριβώς, σχηματικά το λέω. Πάντως, το δημογραφικό, να ξέρετε, δεν είναι ζήτημα του δεν γεννάμε.
0: Ναι.
1: Στα μεευτήρια ξεαραχνιάζουν, επειδή τα Ελληνόπουλα μια χαρά γεννάνε στα μεευτήρια του Ρέγιαβικ, της Στοκχόλμης, του Ανόβερου και των Βρυξελών. Με την έννοια ότι οι πιο παραγωγικές δυναμικές ηλικίες μας αυτή τη στιγμή, μπορεί και πλειοψηφικά, δηλαδή εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι 20 με 40 περισσότεροι Έλληνες ζουν εντός παρά εκτός συνόρων, ή άμα το κλείσουμε λίγο την ψαλίδα, το 25-35 δηλαδή, αυτοί που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο, ναι, και που έχουν τελειώσει σχετικά πρόσφατα, μέχρι το 35. Εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος ότι από το ηλικιακό gap, φάσμα 25-35, περισσότεροι Έλληνες, έστω ελάχιστα, αλλά περισσότεροι ζουν εκτός συνόρων παρά εντός συνόρων. 25-35 είναι αυτοί που παράγουν καινοτομία, που παράγουν πλούτο, που φτιάχνουν οικογένειες. Όλα αυτά εμείς, οικειοθελώς, βγάζουμε τα ματάκια μας μόνοι μας, στέλνοντάς τα στην ξενιτιά.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν, ναι, Μου έστειλε ένα μήνυμα εδώ πέρα τώρα η Μαρία και με ρωτάει, ο Τζίμερος έχει συγκεκριμένες λέει θέσεις για τα δάνεια, τους πληστηριασμούς και τα λοιπά. Είναι και οι θέσεις του καινούργιου πολιτικού φορέα?
1: Όχι, δεν ταυτίζομαι. Εγώ εμένα με λένε Αξαλή και τον κύριο Τζίμερο το λένε Τζίμερο. Μπορεί να τον διαδέχθηκα στην προεδρία του κόμματος της Δημιουργίας, στην οποία όμως αφενός δεν έμεινα και ιδιαίτερα πολύ καιρό, δηλαδή έμεινα μόλις 4,5 με 5 μήνες, δεδομένου του κακού, του άσχημου εκλογικού αποτελέσματος στις ευρωεκλογές. Και από εκεί και πέρα, σαφέστατα, απετέλεσε εμπνευστή μου σε πολλά ζητήματα. Όμως υπάρχουν σαφείς διαχωριστικές γραμμές και δεν ταυτίζομαι, εν πάση περιπτώσει, με τις θέσεις του σε αρκετά θέματα, θα έλεγα.
0: Πάντως για το θέμα των πληστηριασμών, πρέπει λίγο ο κόσμος να καταλάβει ορισμένα πράγματα. Κανείς δεν λέει να μην δεν πληρώνεις τα δάνειά σου, να μην είσαι παταχτής. Κανείς δεν λέει να μην υπάρχουν πληστηριασμοί. Δεν μπορεί να είναι, ας πούμε, δεν πληρώνεις, είσαι εργοδότης, δεν πληρώνεις τους εργάτες σου. Αλλά αυτό το πράγμα που γίνεται, να παίρνουν την πιστωτική σου κάρτα στο 1,5% και να στη ζητάνε στο 500% και το ελληνικό κράτος με τον Ηρακλή να έχει εγγυηθεί ότι οι εταιρείες αυτές θα εισπράξουν το 100%. Δηλαδή, έτσι μιλάμε για ελεύθερη οικονομία. Αν ανοίξω εγώ ένα μαγαζί που λέω, ξέρω εγώ ψωμί, να έρθει το κράτος να μου εγγυηθεί ότι θα πάρω 100% από ό,τι έχω επενδύσει. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα και πρέπει ο κόσμος, πρέπει αυτό το πράγμα να το κοινωνήσουμε, να καταλάβει δηλαδή ο απλός άνθρωπος ότι ζούμε ένα σκάνδαλο. Δηλαδή, σε καμία χώρα του κόσμου, ακόμα και στην Ισπανία που είναι υποτίθεται οι πιο σκληροί σε αυτά τα πράγματα, θυμάσαι με τους πληστηριασμούς, ναι, τετράγωνα ολόκληρα που είχαν γίνει. Λοιπόν, ακόμα και στην Ισπανία τα δάνεια σε ελβετικό, ας πούμε, έχουν δικαιώσει τους δανειολήπτες. Mm-hmm. Εδώ ζούμε μια πρωτοφανή, ας πούμε, στρέβλωση και μου κάνει τρομερή εντύπωση που είναι ένα θέμα που δεν το παίζει, να το πω έτσι με απλά λόγια, το πολιτικό δυναμικό της χώρας.
1: Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία βέβαια η σημαντικότητά του και η επιρροή τους βαίνει βαθμιαία μειούμενη λόγω του διαδικτύου
0: και της αναξιοπιστίας του διαδικτύου.
1: Επειδή στη χώρα μας όμως ακριβώς είμαστε μια γυράσκουσα κοινωνία, ακόμα παίζει βαρύνουσα σημασία η τηλεόραση και το ραδιόφωνο τι θα πει. Ευτυχώς για εσάς που είσαστε ραδιόφωνο. Αλλά η ατζέντα καθορίζεται από αυτούς. Δηλαδή για μένα έχω ένα newsletter. Η δισεόγραμμα το ονομάζω, φεύγει κάθε 1:15. Όποιος μπει στο actual.gr θα δει κόκκινο κομβίο πάνω δεξιά newsletter, μπορεί να εγγραφεί και να γίνει παραλήπτης. Κάθε newsletter έχει μια θεματική. Η τελευταία μου φαίνεται εμένα με εξοργίζει το ότι πέρασε στα ψηλά η αυτοκτονία 2-16χρονων λόγω έλλειψης προοπτικής, λόγω ελλιπούς παιδείας, για οποιονδήποτε λόγο και αν συνέβη αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο το περνάς έτσι. Και με δεδομένο το δημογραφικό, δηλαδή κάθε παιδί για μας πλέον είναι υπερπολίτιμο. Κάθε παιδί που χάνεται στα τροχεία, κάθε παιδί που πηδάει από μια ταράτσα είναι διαμάντι. Πώς να σου πω, ούτως ή άλλως θα ήταν. Αλλά πλέον είναι σπάνιο διαμάντι. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Και πέρασε λοιπόν από αυτά τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ουσιαστικά στα ψηλά γράμματα. Γιατί ακριβώς δεν συνέφερε, γιατί το σημείωμα που αφήσανε μεταξύ άλλων, το μόνο που έμαθα, δεν ήθελα να εντρυφήσω γιατί το θεωρώ ελαφρώς ανήθικο, αλλά μαθεύτηκε ευρύτερα ή εν πάση περιπτώσει έτυχε να πέσει τα μάτια μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι δεν θέλουμε να εργαζόμαστε χωρίς να αμοιβόμαστε κατάλληλα ή να αμοιβόμαστε γενικά. Πάντως αυτή η έλλειψη προοπτικής, αυτό που έχουμε κάνει, που έχουμε αυτοακροτηριαστεί, έχουμε υποστεί έναν ακροτηριασμό τη εθνική μα αυτοπεποίθηση,

0: εκεί για να σπουδάσει το μικρό αδερφό, να πρικήσει τις δύο μικρές αδερφές. Είχαμε δηλαδή, η αναλογική ξενιτιά ήταν έφευγε ένας, μείναν τρεις. Τώρα φεύγει ένας, δεν μένει κανένας, έτσι, ή φεύγει ένας, μένει ένας. Με αποτέλεσμα, τελικά, και αν δεις το ranking, δηλαδή το επόμενο άρθρο μου στην Athens Voice, αν το, που συνήθως θα...
1: Ξέρω, Athens Voice, θα γεμάζω.
0: Μπράβο, ναι. Μόλις το έστειλα, πριν έρθω εδώ το ολοκλήρωσα, είναι η Παραγουάη και εμείς. Και η αφορμή για την Παραγουάη, η σύγκριση είναι ότι το μακρινό, σας λέω τώρα την πρώτη παράγραφο, αν θέλετε θα μπείτε αύριο μεθαύριο, πιστεύω θα εκδοθεί. Πες το, θα βγει online, εν πάση περιπτώσει. Θα δημοσιοποιηθεί, αυτό ήθελα να πω. Ναι, τόσο, ψάχνω τη λέξη. Ναι, ναι. Και λέω ότι το 2004, όταν ο Χαριστέας σήκωνε το τρόπαιο, το βαρύτιμο, το τιμημένο, και πλέαμε σε πελάγη ευτυχία, Παπαρίζου και όλα αυτά, στην Παραγουάη ο μισός πληθυσμός ζούσε κάτω από το όριο φτώχειας. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό αυτό έγινε 16%.
1: Και εμείς έγινε 30.
0: Και εμείς λέω αντιστοιχτικά. Δηλαδή, εμάς τότε μπορεί να ήταν 16 ή κάτι σαν 16, και σίγουρα μπορεί να μην είναι 50 τώρα, αλλά 30. Είναι κάτι κοντά.
1: 30
0: ένας στους τρεις δεν πληρώνει βασικούς λογαριασμούς, φως, νερό, ΔΕΗ, βασικές ανάγκες δεν εκπληρώνει, και φυσικά δεν πάει και διακοπές, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε τι είναι αυτό που μας κάνει να λειτουργούμε αντιστοιχτικά σε σχέση με την υπόλοιπη Ιφίλιο? Γιατί ο κόσμος, ο ντουνιάς ολάκερος προοδεύει, και εμείς όχι απλά δεν μπορούμε να μείνουμε στα κεκτημένα, αλλά οπισθοχωρούμε κιόλας. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει.
1: Ναι. Ωραία, λοιπόν, δυστυχώς έχουμε μόνο 2 ώρες. Έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Φιλοξενήσαμε τον Βαγγέλη τον Αξαλή.
0: Πλαστικός χειρουργός με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Και ιδρυτής του Αστερίσκος Κοινότητα Πολιτών, Πολιτική από Πολίτες. Όπου θέλετε, μας βρίσκετε για οτιδήποτε. Είτε ποτοξάκι θέλετε, είτε ρηξικέλευθες ιδέες, εδώ είμαστε εμείς.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όσους επικοινωνήσατε και στείλατε μηνύματα είτε στο Viber της εκπομπής, είτε στο δικό μου το Viber. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Δίνουμε τη σκυτάλη στους επόμενους συντελεστές. Καλή επιτυχία στην ομάδα, αν και τώρα μου έχει κάνει 4-4 που δεν έχει ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, κάθε φορά που παίζεις, παίζεις για να κερδίζεις. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Θα τα πούμε ή την Πέμπτη, φιλοξενούμενος του αφεντικού, ή την επόμενη Κυριακή, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Καλή συνέχεια.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Το βάλε, το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
11: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
10: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
10: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ, μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αργύρι, μην τρέχεις!
13: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Με το σώμα
15: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο.

0: εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Vergina Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
1: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
1: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
1: www.ergopavlatel.gr.
2: Ergo. Τέλεια νέα.
3: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Έλα, Γιώργη!
12: Φιλάκι, ρωτώμαστε σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
11: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
12: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
11: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
12: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
13: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
14: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
13: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
14: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
11: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
15: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος, εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310 933 787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Lease Access.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
19: Digital Markt.
18: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
19: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
20: GPS και βυθώματο έχεις.
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
20: GPS λογικό έχεις.
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
19: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
20: Μεϊμάρης.
21: Δάσκαλε, δάσκαλε.
22: Έχω μπερδευτεί. Τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τη ζωή μου? Να της βάλω χρώμα? Να την κάνω καινούρια? Έχω σκαλώσει.
23: Ξεσκάλωσε. Πήγαινε Neoskal.
24: Neoskal. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι και τα μαστορέματά σας θα το βρείτε εδώ.
25: Υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, στεγανοτικά, μονοτικά,
24: γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, σκαλοσιές,
25: λέβητες και σόπες πέλετ, ηλιακούς θερμοσύφωνες.
24: Ρωτήστε μας για τις καλοκαιρινές προσφορές σε επώνυμα πέλετ και για την προσφορά πιστοποιημένων υλικών θερμομόνωσης με 9 ευρώ και 90 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο.
25: Neoskal. Προέκταση με Άνδρου, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-767-900.
24: Neoskal και όλα καλά.
26: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
27: Ακούτε την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.

0: καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Yellow Radio 101,7 και εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.
1: Πόπο τρεχαντήρι, πολύ τρεχαντήρι ρε παιδί μου να προλάβουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Κάτσα πάρω μια νάσο.
1: Ενημερώστε μας, ποιοι κάνουν εκεί πέρα πορεία, ρε παιδάκι μου, να πούμε. Και κάναμε 10 σβούρες για να φτάσουμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, και οι σβούρες και ο καλός καιρός και όλοι πάνε προς Χαλκιδική και κίνηση και όλα μαζί.
1: Εντάξει, είναι τώρα και η χαρά που έχουμε πάρει από τον Ακύλα. Οπότε,
0: ναι. Μας το έφερε στη δέκατη θέση.
1: Το έφερε από την πίσω πόρτα.
0: Ναι, μας το έφερε στη δέκατη θέση.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πω. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα.
1: Ναι, γιατί θα επηρεάζαμε το αποτέλεσμα χθες.
0: Ναι. Μπορεί να πειράζαμε, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι ρε, τι λες τώρα, μπαγκαράγκα.
0: Αλλά η Βουλγαρία στη γείτονα
1: χώρα
0: έρχεται του
1: τώρα που μπήκανε στο ευρώ, τους δίνουμε και μια Eurovision.
0: Ναι, λίγο να κάμψουν, να πει ο κόσμος εκεί να αφήσει τον οβολό του,
1: ναι, εκτός,
0: του χρόνου.
1: Εκτός από αυτού λίγο ψυχολογικά να πάρουν ένα boost, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Κατά τα άλλα,
1: Κυριακή. Κοντή γιορτή. Α, όχι. Τι, έχει δύο αγώνες σήμερα.
0: Έχουμε και Άρη Λεβαδιακό, 5 η ώρα, εδώ στο Κλάθης Βικελίδης. Και 5:30 Άρη Σάεκ, στο Νικ Γκάλης Χολ.
1: Τι από τα δύο θα προτιμήσετε, τι θα δείτε, Άρης Λεβαδιακός ή Άρη Σάεκ?
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Άντε, γιατί άντε.
0: Δύσκολη ερώτηση.
1: Πες ρε παιδί μου, ποδόσφαιρο είδατε μισή ώρα. Μετά τι γίνεται?
0: Ναι. Δεν ξέρω, θα μοιραστείτε.
1: Εδώ σας θέλω, εδώ σας θέλω κάπου.
0: Μερικοί θα πάμε στο μπάσκετ, μερικοί θα πάμε στο...
1: Ωραία, το μοιράσουμε εμείς τότε.
0: Θα
1: σας στείλω σε ένα ποδόσφαιρο, πάω εγώ μπάσκετ.
0: Όχι, εγώ πάω μπάσκετ,
1: γιατί
0: πάνε ποδόσφαιρο.
1: Με εμένα πάλι τα δύσκολα πρέπει να με βάλεις, ρε παιδάκι
0: μου. Εγώ θα πάω στο μπάσκετ.
1: Αχ, λοιπόν, 17/5/2026 είναι η εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε. Απέναντί μου είναι η Σταυρούλα Νικολοπούλου και μέχρι και τις 2 η ώρα θα είμαστε μαζί σας.
0: Και βέβαια στην κονσόλα ο Πέτρος Φτίκας.
1: Όπως κάθε Κυριακή πάμε με παλιά λαϊκά τραγούδια, τα γνωστά παλιοτράγουδα.
0: Γι' αυτό θα βάλεις το της Βουλγαρίας.
1: Το μπανκαράγκα, μπανκαράγκα.
0: Λαϊκό είναι.
1: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Εδώ μεταξύ οι Βούλγαροι μας δώσανε, λέει, τι μας δώσανε οι επιτροπές, 2 βαθμούς, εμείς τους δώσαμε 10. Κάτι
0: ναι,
1: τέτοιο.
0: Ναι, κοίταξε. Βασικά από τις επιτροπές πήραμε πολύ λίγο σε σχέση με πέρσι που ήταν η κλαβδία και ήταν πιο.
1: Μιλάμε από επιτροπές, πατώσαμε τελώς.
0: Πέρσι νομίζω κερδίσαμε γιατί μας ψήφισαν. Οι επιτροπές πιο πολύ.
1: Τι εννοείς, κερδίσαμε πέρυσι, δεν κερδίσαμε.
0: Κερδίσαμε, τέλος πάντων, ήμασταν σε καλή θέση. Πέμπτη, έκτη.
1: Δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Έκτη νομίζω ήμασταν. Αυτό.
1: Λοιπόν, άντε, πάμε να ξεκινήσουμε και τα υπόλοιπα θα τα πούμε. Έχουμε 2 ώρες μπροστά μας. Να συζητήσουμε, να πούμε διάφορα, να πούμε για τους αγώνες. Γενικά να περάσουμε ένα ευχάριστο 2ωρο.
0: Δημήτριο Σαλή θα έχουμε.
1: Πρώτη ώρα θα έχουμε Χρήστο Γκάλη. Δεύτερη ώρα Δημήτριο Σαλή.
0: Για το τελευταίο ρεπορτάζ και για το μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο.

0: Εδώ ο Μάκης κλαίει, λέει, από χθες. Καλά, ναι. Καλά, λέει, σ' ακούσαμε. Καλημέρα, λέει, Σταυρούλα, καλημέρα, Πέτρο. Κάνω καλημέρα. Καφέ, λέει, και παίρνω θέση. Εχθές, λέει, όλοι οι Έλληνες ένιωσαν ρίγη συγκίνησης. Ναι. Μια μεγάλη υπερηφάνεια, λέει ο Μάκης.
1: Ναι.
0: Εγώ ακόμη δεν μπορώ να συνέρθω, λέει, από το κλάμα.
1: Δεν μπορώ.
0: Μάκη μου, πιέσε ένα καφέ. σιγά σιγά θα συνέλθεις, ρε Σιμάκη. 17/5/2026. Έχω να σου πω ότι γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη.
1: Είχα συμμαθήτρια Ανδρονίκη.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Ιουνίας, Ιούνιος. Α, γιορτάζει ο μήνας Ιούνιος.
1: Δεν έχουμε πει ακόμα. Ναι. Επετείους, Διεθνής ημέρας κατά της ομοφοβίας, τρανσφοβίας και διφοβίας.
0: Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για... Άιντε πες το τώρα.
1: Νευροενωμάτωση.
0: Ναι, αυτό.
1: Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης. Νομίζω ο μισός και παραπάνω πληθυσμός πρέπει να έχει.
0: Και ειδικά άμα είσαι αριανός, έχουμε. Παγκόσμια ημέρα υπέρτασης.
1: Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και κοινωνίας της πληροφορίας.
0: Τώρα, γεγονότα σημαντικά τα οποία έχουν γίνει σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, την από 1902 ο αρχαιολόγος Βαλέριος Στάης ανακαλύπτει, λέει, το μηχανισμό των αντικυθύρων, που θεωρείται ένας από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι σημαντικότατος.
1: Πού το διάβασες αυτό, σε ποια εποχή?
0: 1902 λέμε.
1: Α, 1902 τόσο κάτω πήγες.
0: Έμα ναι.
1: Ωραία. Ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος δηλώνει το 1931 από το Βόλο ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τις ελευθερίες του τύπου, αλλά την ασυδοσία, με αφορμή την ψήφιση από τη Βουλή του Νόμου 50-60 περί τύπου.
0: Και τι να πούμε, να πούμε καμιά γέννηση. Να πούμε καμιά γέννηση. Λοιπόν, σαν σήμερα 1943
1: γεννιέται.
0: Περίμενε καλέ. Το 1936 γεννήθηκε ο Ντένις Χόπερ, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης.
1: Το 1943 γεννιέται η μεγάλη Βίκη Μοσχολιού, Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια, που θα παίξουμε. Δεν μπορεί να μην παίξουμε σήμερα.
0: Κάτι θα βρούμε και από Βίκη Μοσχολιού. Και σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, έφυγε ο Ολυμπιονίκης. Το 1960 ο Ιωάννης Γεωργιάδης, Έλληνας καθηγητής και χρυσός Ολυμπιονίκης της Σπάθης. Στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
1: Και θεωρείται ο θεμελιωτής, λέει, της ιατροδικαστικής στην Ελλάδα.
0: Άντε ρε. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα τα γεγονότα. Για πείτε μας πώς θα περάσατε χθες. Μαζευτήκατε παρέες καθόλου? Κοίτα. Έγινε ένας κακός χαμός. Εμείς πήγαμε να μαζευτούμε. Έχω να πω τον πόνο μου.
1: Ναι, ναι, πες τον πόνο.
0: Λοιπόν,
1: σε
0: πήγαμε να μαζευτούμε, κυρίες και κύριοι, εκεί πέρα μία παρέα 4 ατόμων. Λοιπόν, παραγγείλαμε 2 πίτσες.
1: Τι ώρα?
0: Λοιπόν, 9 και 4 ρε παιδιά, τις παρήγγειλα τις πίτσες. Ήρθανε 11 και 4.
1: Ναι.
0: 2 ώρες αργότερα.
1: Όχι μόνο αυτό. Όποια πιτσαρία έμπαινες για να παραγγείλεις, σου λέγε από delivery, σου λέγε.
0: Δηλαδή, πραγματικά βγήκε.
1: Τη πίτσα έγινε χτες.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν, βγήκε να τραγουδήσει ο Ακύλας, ο Ακύλα. Λοιπόν,
1: 11 παρά.
0: Μα πριν να έρθουν οι πίτσες.
1: Ναι, ναι, 11 παρά.
0: Φώναζε ο Ακύλας, φέρτο, φέρτο. Εγώ φώναζα, φέρτε τις πίτσες. Δηλαδή, τι θα γίνει, είχα αρχίσει να τρώω τα τιβάνια. Μα δηλαδή, έλεος.
1: Μιλάμε χτες, έγινε της πίτσας.
0: Ναι, μην μπερδέψεις.
1: Της πίτσας, είπα, της πίτσας.
0: Έλεος πια. Μα άμα δεν μπορείτε να εξυπηρετήσετε, πες δεν μπορούμε να σου φέρουμε. Καθόμαστε 2 ώρες τώρα, τρώγαμε τα νύχια μας. Και τι καταλάβαμε δηλαδή? Φάγαμε εκεί πέρα 11 και 4 σαν τα γουρούνια, να πούμε. Ξέρεις τώρα, έρχεται, πεινάς, τρώσε 3 δευτερόλεπτα, έχει εξαφανιστεί ό,τι έχει φέρει. Μας χάδεσε στο στομάχι, ήρθε μετά και η βαθμολογία παρενάχης.
1: Ναι, μωρέ.
0: Ναι, λες, στραχωρέθηκες,
1: ναι, ναι, ναι, δεν ήξερες. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες.
0: Κοίτα, όποιος έχει παρακολουθήσει γενικά Eurovision ξέρει πως τα πράγματα δεν αλλάζουν και έτσι εύκολα. Τώρα, με εξαίρεση συνεχίζει να αποτελεί η Έλενα Παπαρίζου, η οποία κατάφερε.
1: Εντάξει, μοναδική.
0: Η οποία είχε τους λόγους της, βέβαια, για ποιο λόγο έφτασε στη διάκριση. Κακά τα ψέματα, σε πολλές χώρες ήταν γνωστή πριν καν τραγουδήσει στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, άλλες εποχές.
0: Ναι, άλλες εποχές. Είχαμε και Ολυμπιακούς Αγώνες τότε.
1: Ναι,
0: ήμασταν λίγο.
1: Ήταν άλλο, ήμασταν ανεβασμένοι τότε. Να πούμε ότι πρώτη βγήκε η Βουλγαρία, έτσι ενημερωτικά. Το Ισραήλ στη δεύτερη θέση, ποιος το περίμενε? Όλοι, πάει το Ισραήλ δεύτερη θέση.
0: Τώρα, ρε φίλε, να πούμε. Όλος ο κόσμος, να πούμε, ψήφισε Ισραήλ.
1: Ναι, ναι.
0: Εν τω μεταξύ, από κάτω αυτό που λες, ο κόσμος το ψήφισε όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατά τα άλλα, βγαίνουν πορείες, λένε, να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, ναι, ναι, ναι, και τέτοια, γι' αυτό και.
1: ψήφο στην Ελλάδα. Ναι, ψήφο Ισραήλ. Όμως. Τρίτη Ρουμανία. Μεταξύ,
0: συγγνώμη, το τραγούδι του Ισραήλ για μένα δεν ακουγότανε.
1: Ναι, ένα, που έλεγε Μισελ.
0: Ναι, τι Μισελ, γιατί ξεμισελ να πω. Ναι.
1: Η Ρουμανία τρίτη θέση, η Αυστραλία τέταρτη, καλή η Αυστραλία. Και η Ιταλία στην πέμπτη θέση, Ιταλιάνο.
0: Ο Ιταλό δεν ήταν καλό χθε.
1: Ναι, δεν ήταν φωνητικά καλό, ήταν αγχωμένο, ποιο ξέρει, αλλά τέλο πάντων.
0: Ναι, δεν ήταν αυτό νομίζω, του στέρισε, μπορούσε να πάει λίγο πιο πάνω.
1: Ένα έχω να πω. Να είχαμε να λέγαμε.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Όλα θα τα αναλύσουμε εδώ πέρα τώρα. Τι νομίζετε? Να, σε λίγα λεπτά θα μιλάμε με τον Χρήστο Γκάλη και θα λέμε για το σημερινό παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: Για την ΑΕΚ, μήπως πούμε και για την Eurovision.
0: Θα το ρωτήσουμε. Σίγουρα. Και για την Eurovision. Γιατί θα το ρωτήσουμε. Όλα θα τα ρωτήσουμε. Ο Χρήστος Γκάλης έχει όλο το ρεπορτάζ. Βέβαια, από ό,τι καταλάβαμε και την προηγούμενη φορά, και ο Σάλης έχει τα gossip.
1: Καλέ, ναι, τα ξέρει. Τα
0: δηλαδή
1: ξέρει.
0: Είναι ενημερωμένος.
1: Ασχολούνται. Ναι, ναι, εντάξει, είπαμε, ρε παιδί μου, δεν ασχολούμαστε μόνο με τα αθλητικά, ασχολούμαστε και με άλλα πράγματα. Μουσική, παρακαλώ.
0: Δημήτρης Μητροπάνος. Όπου πάνε πολλοί.
1: Εκεί θα πάμε κι εμείς.

0: Την καλησπέρα μου να στείλω στη Σλάτζανα, η οποία είναι στη δουλειά της και έβαλε να μας ακούσει, παρόλο που μου έγραφε ότι βαριέται, λέει, να πάει σήμερα να δουλέψει.
1: Λογικό.
0: Ξενύχτησε και από τη Eurovision χθες. Ποιος πάει να δουλέψει τώρα? Τα μηνύματά σας παρακαλώ στο κίτρινο Viber 6936 512 099. Απνιγώ, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, άιντε να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές σιγά σιγά. 2310-328-828. Λοιπόν, τι έχω εδώ πέρα. Ο Αστέρης μου έχει στείλει μήνυμα. Καλημέρα σας, λέει. Εμείς πήραμε μπέργκερ με το που ξεκίνησε, λέει, η Eurovision. Σε 30 λεπτά ήρθανε. Επίσης, λέει, πληρωθήκαμε με Βουλγαρία. Εσύ, ρε φίλε, από πού παρήγγειλες, δηλαδή, και σε 30 λεπτά σου
1: αφού είπε μπέργκερ, όλοι πήραν πίτσα. Σε έλεγα εγώ, πάμε να πάρουμε τα
0: άλλα. Εγώ φταίω δηλαδή
1: εσύ
0: τώρα.
1: Εσύ φταίς, εγώ του σου έλεγα, άστορε παιδί μου, όλες οι πιτσαρίες είναι κλειστές. Πάρε κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, εμείς πληρωθήκαμε, λέει, με Βουλγαρία, με 13 απόδοση, λέει, αλλά επειδή φώναζε, λέει, σε κάθε ψηφοφορία, αναγκάστηκαν να κάνουν αυτό. Και στέλνει μία φωτογραφία εδώ πέρα που τον έχουν φημώσει. Είναι φημωμένος, του έχουν βάλει ζηλοτέιπ στο στόμα του Αστέρη. Κατάλαβα τι έκανες, φασαρία. Και... αλλά πληρώθηκες.
1: Ναι, αλλά πληρώθηκες. Ωραία. Συγχαρητήρια.
0: Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι έφαγε σε 30 λεπτά. Αυτό είναι το σημαντικό. Εμείς περιμέναμε 2 ώρες. Την πίτσα μου μέσα, να πούμε. Λοιπόν, Κώστας. Τι στέλνει, ρε Κώστα, για να δούμε. Καλησπέρα, Πέτρο και Σταυρούλα. Το Δημήτρη να ρωτήσετε για Eurovision 100%. Έκατσε χθες και σιγά μην είδε τον τελικό ο Δημήτρης. Ούτε καν. Ότι έγινε θα το ξέρει, αλλά ότι τον είδα λίγο δύσκολο.
1: Θα πάθουμε, θα μάθουμε.
0: Νάντος και ο Στέφανος. Ρε εσύ, αυτό είναι η Ιεροσυλία. Ναι, να μιλάς για Eurovision και να βάζεις, λέει, μετά το Όλιβο Σκόπουλο. Και τι να κάνουμε.
1: Και τι να κάνουμε, δεν πρέπει να σχολιάσουμε για την Eurovision.
0: Και τι να κάνουμε.
1: Το είδε όλο εμφύλιος. Να μην πούμε
0: και το είδανε, το είδανε. Καμιά 120-130 εκατομμύρια.
1: Ναι, εντάξει. Δεν θα πούμε.
0: Λοιπόν, τι λέει τώρα ο Γεώργιος, ρε εσύ. Σε λίγο θα πας στη θάλασσα, λέει, καλοκαίριασαι, πίτσα τρως ακόμη. Και τι θα παραγγείλω για Eurovision, εσύ Γιώργο? Πες μου, ψάρια.
1: Σούσι.
0: Σούσι θα πάρω.
1: Real estate.
0: Φερτό. Eurovision βλέπαμε, τι θα πάρω, μπακαλιάρο? Γαύρο, τι? Κάτσε, έχουμε γραμμή, παρακαλώ, στη γραμμή μας περιμένετε.
2: Γεια σας,
1: Αργύρη. Έλα, ρε, Αργύρη. Είδες τη Eurovision?
2: Ναι.
1: Και ποιο τραγούδι σ' άρεσε?
2: Το Φέρτο.
1: Το Φέρτο, ε!
0: Μετά το Φέρτο.
1: Ποιο άλλο άρεσε?
2: Μετά κοιμήθηκα.
0: Μετά κοιμήθηκες.
1: Εντάξει.
0: Νωρίς κοιμήθηκες, ρε εσύ, Αργύρη.
2: Ο Λάλης ξαχωρίζει, επειδή είναι.
0: Α, θες ποντιακά, εσύ.
1: Ποιο? Όποιον να είναι.
0: Όποιον να είναι.
2: Ξαχωρίζει.
0: Ξαχωρίζει.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Εντάξει, Αργύρη, φιλιά πολλά.
1: Γεια σου, Αργύρη. Σωστό,
0: ο Γεώργιος λέει ότι εμένα μου άρεσε, λέει, τη Σερβία. Στη Σερβία ήταν όλοι λίγο ροκ.
1: Ούτε καν.
0: Ναι, ήταν στο ροκ, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Από την πόλη Νίς τα παιδιά είναι που πήγανε να τραγουδήσουν στη Σερβία, ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα έχω να σας πω ότι ο τραγουδιστής τους είναι καθηγητής μουσικής. Σε μουσικό σχολείο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραίος.
0: Κοίτα το Γεώργιο ενημερωμένος πάντως.
1: Τι λέει?
0: Άρης, αλλά μια χαρά είδες, να πούμε, την Eurovision.
1: Γιατί να μην δούνε.
0: Εκείνη την ώρα δεν είχε Άρη, τι να κάνω.
1: Συγγνώμη, να μην δει.
0: Ρωτάω εδώ πέρα και τον Ίγκορ να μου εξηγήσει λίγο το μπαγκ-ράγκα τι σημαίνει.
1: Είπε η Ντάρα της Βουλγαρίας.
0: Λέει εδώ πέρα ο Ίγκορ που είναι από Βουλγαρία, λέει, δεν είναι σε καμιά γλώσσα, λέει. Το είπε και η ίδια, λέει, χθες,
1: ναι.
0: Ότι δεν είναι και ότι το έβγαλε αυτή από το μυαλό της.
1: Ναι, ότι συμβολίζει την αγάπη, το κάτι είπε εκεί διάφορα. Ναι,
0: ναι, καλά τη λες, Ίγκορ, εμένα μου ακούγεται σαν μπαράγκα.
1: Πώς λέμε, μπαράγκα.
0: Μπαράγκα.
1: Πώς λέμε, μπαράγκα.
0: Η μπαράγκα.
1: Στην μπαράγκα.
0: Ναι, στην μπαράγκα. Θα μπορούσε να είναι, θα μπορούσε, Ίγκορ. Μπορείς να εμπνευστείς από αυτό το σύνθημα για την μπαράγκα και να βγάλεις και ένα τραγούδι. Που αντί για μπαγκαράγκα θα λέει για παράγκα.
1: Στην πάγκα.
0: Ναι, κάπως έτσι, ρε παιδί μου. Α, ο Γεώργιος ήταν με τη Σερβία λόγω Άντζουσιτς, λέει, μας έδωσε και δωδεκάρι.
1: Α, ναι, η Σερβία μας έδωσε δωδεκάρι, είναι η αλήθεια, ναι.
0: Ναι, όντως, πήραμε καλούς βαθμούς από Σερβία. Το περιμέναμε, να σου πω την αλήθεια. Εγώ είχα μιλήσει με διάφορους Σέρβους και είχα δει ότι περπατάει καλά το πνευμόδι μου.
1: Ποιες νερόχρησες.
0: Περπατάει καλά το τραγούδι στη Σερβία. Λόγω Άντζουσιτς όμως, ρε εσύ, Γιώργο, ο Άντζουσιτς τώρα τις τελευταίες αγωνιστικές λίγο έχει ένα θεματάκι εδώ που τα λέμε. Είναι λίγο ντεφορμέ. Παρακαλώ στη γραμμή, ποιον έχουμε?
3: Καλημέρα, Χρήστος.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: Χρήστο, είδες Eurovision?
1: Γιατί γελάς?
3: Τι να δω, ρε
1: παιδιά. Αυτό, αυτά που δείχνουν κάθε φορά στην Eurovision. Όχι,
0: κάτσε, μην πατάς τα κουμπιά.
1: Πατιούνται.
0: Ναι, έλα, Χρήστο.
3: Αυτά τα smart είναι για τα σκυλιά, να πούμε. Καλά, είχαμε και τα παλιά τα ωραία.
0: Ποια είναι τα ωραία τα παλιά? Α, τα κινητά λες.
3: Τα
1: τηλέφωνα, βρε. Ναι, ναι,
3: ναι. Εκείνα ούτε κουμπιά πατούσες, ούτε τίποτα. Μια χαρά ήταν. Εγώ σχόλασα, πήγα σπίτι, είδα μια ταινία στο Disney και κοιμήθηκα.
1: Α, ωραίος.
3: Δεν μου αρέσει, ρε.
0: Όχι, ρε, ο δίκιο, όποιος θέλει δεν βλέπει. Δεν
1: είναι υποχρεωτικό.
3: Δεν μπορώ να κάθομαι να βλέπω και να ακούω τώρα. Μπράβο στον ένα, μπράβο στον άλλο, να και έτσι το παλικάρι μας και αλλιώς. Σήμερα το πρωί τον έχουν θάψει, να πούμε.
1: Καλά, τι περίμενε, στην Ελλάδα ζεις.
3: Εννοείται.
1: Στην Ελλάδα ζεις.
0: Δηλαδή αυτό, μα το Θεό, γίνεται πάντοτε. Μέχρι πριν να γίνει ο τελικός, όλα τα καλύτερα λόγια. Και μετά βγαίνουν όλοι, να το ένα έφταξε, το άλλο έφταξε.
3: Να κερδίσουμε και στα δύο, κάνω το ποδόσφαιρο, άσο να είχαμε να λέγαμε.
1: Είδες.
3: Ούτε. Παιδιά, τα τελευταία παιχνίδια ούτε τα έχω δει. Δεν έχω του κουράγιο, δεν θέλω. Πώς το λένε.
1: Ας κλείσει πολύ, τουλάχιστον έτσι με νίκη η σεζόν τελευταία. Είναι έτσι, έτσι για το.
3: Να βγούμε πέμπτη και.
0: Αυτό
1: καλά, εντάξει. Ναι, άμα βγαίναμε όμως δέκατη, θα λέγαμε. Βγήκαμε δέκατη.
3: Και.
1: Καλά,
3: και. Τίποτα.
0: Άντε και. Καλά, δέκατη δεν θα βγαίναμε, γιατί στο 5-8 είμαστε.
1: Ναι,
0: αλλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι, και βγαίναμε 8η. Και τι θα άλλαζε άμα βγαίναμε 8η.
3: Τίποτα.
0: Τίποτα, πολύ.
1: Τίποτα.
3: Άμα δεν έρθει κάποιο να μα πάρει με πολλά φράγκα να ανέβουμε. Να πάρουμε τίτλο, γιατί το ζήτημα είναι όλο τίτλος. Μην λέμε χαζομάρες.
1: Σωστά,
3: το καλό το μπάσκετ μπορείς να πάρεις κύπελο ευρωπαϊκό, ξέρω εγώ τι να είναι, αλλά δεν θα κάνεις οπότες από το μπάσκετ. Κακά τα ψέματα. Το ποδόσφαιρο μετράει. Έχουμε χάσει πάρα πολύ μικρά παιδιά, δυστυχώς. Και μου έχει κάνει εντύπωση, έχει καιρό που περνούσε το σχολείο που είναι πίσω από την ένα παιδιά. Και είχε πιτσιρίκια που λήγανε συνθήματα του Ολυμπιακού. Το πιστεύετε αυτό?
1: Ναι.
0: Με συγχωρείς, ρε Χρήστο, σου φαίνεται περίεργο?
1: Ναι.
3: Καθόλου, καθόλου. Γιατί με, αυτό που λέω, ο τίτλος. Αν δεν πάρεις τίτλος στο ποδόσφαιρο, δεν θα κάνεις οπαδούς ποτέ.
0: Μα όχι μόνο, δεν είναι μόνο να πάρεις τίτλος στο ποδόσφαιρο. Γενικά πρέπει να πάρεις τα δύο πιο, ας πούμε, διαδεδομένα αθλήματα. Είτε μπάσκετ είτε ποδόσφαιρο.
3: Το μπάσκετ έχουμε πάρει, έχουμε ζήσει εμείς μεγαλύτεροι. Και τα παιδιά πάλι και να πάρουμε, εντάξει, αλλά δεν μετράει το μπάσκετ.
0: Γιατί δεν μετράει το μπάσκετ? Μετράει και μετράει, ρε Χρήστο. Πόσα χρόνια έχουμε να δούμε και στο μπάσκετ, πόσα χρόνια έχουμε να δούμε?
3: Δεν θέλω να πάρω. Δεν μετράει στα παιδιά. Τα παιδιά θέλουν το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, ναι, κατάλαβα πώς το λες.
3: Εμείς τώρα λέμε για το 24 που χάσαμε το κύπελο με τη Φραπάρ, με τη Μαραπάρ και ξέρω εγώ. Το πήρες? Όχι.
0: Όχι.
3: Δεν τον ενδιαφέρει τον πιτσιρικά άμα το πήρες ή όχι. Άμα σε έσφαξε η Φραπάρ και ξέρω εγώ. Τον ενδιαφέρει ότι έπρεπε να πάρεις το κύπελο, να κάνεις οπαδάκι από εκεί πέρα. Από εκεί θα κάνεις.
0: Δυστυχώς, Χρήστο, οπαδούς σε αυτή την ηλικία, αν δεν έχεις τίτλους, δύσκολα δημιουργείς.
3: Ξέρεις τι μου λέει ο ανεψιός μου? Τώρα είναι μεγάλος, καταλαβαίνει τι γίνεται. Ξέρεις τι μου έχει πει 2-3 φορές? Θείο, γιατί με έκανες άρη. Καταλαβαίνεις τώρα?
1: Ναι.
3: Το παιδί, άμα δεν δει. Λέω στο μπάσκετ θα πάρουμε αργά. Του χρόνου λέω να δεις, θα πάρουμε το ευρωπαϊκό. Έχω αυτό το τέτοιο, ρε παιδί μου, το EuroCup.
0: Ναι.
3: Το έχω σαν αίσθηση. Αν δεν πάρουμε όμως το ποδόσφαιρο, δυστυχώς, και δεν κάνουμε βήματα παραπάνω κινδύνα, βήματα, δεν θα δούμε χαρή και προκοπή. Είναι κακό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Πώς δεν καταλαβαίνω.
3: Και δυστυχώς, με το σταυρό στο χέρι που λέμε Άρης είμαστε και ξέρω, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει και εμείς να πάμε από εκεί που πάνε όλοι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ακολουθήσουμε την πεπατημένη.
3: Να πιστεύω μας, αλλά έτσι γίνεται.
1: Ναι.
3: Αυτά τίποτα.
0: Να σε καλά, Χρήστο.
3: Ένα τραγουδάκι του Νότι να μου βάλεις.
0: Ποιο?
3: Μάτια μου θάλασσες.
0: Μάτια μου θάλασσες. Ωραία, Χρήστο.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Να σε καλά, Χρήστο. Γεια σου. Γεια σου. 23 10 3 28 8 2 8, παρακαλώ, στη γραμμή ποιον έχουμε?
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Τώρα να ρωτήσω, Γιάννη, αν είδες Eurovision? Δεν το ρωτάω, ας αποκλείεται να είδες.
4: Κι όμως είδα.
0: Άι, στο καλό.
1: Είδες,
4: Με πέφτεις έξω.
0: Με εντυπωσιάζεις τώρα.
4: Τι σε εντυπωσιάζεις?
0: Μα είναι δυνατόν, κάθισες και είδες Eurovision?
4: Αφού είμαι άνθρωπος των καρναβαλιών.
0: Α, γι' αυτό.
1: Τι πονοεί.
4: Τι πονο, ρε παιδιά.
0: Αυτό καρναβαλίζεται, περίμενε.
1: Ρε παιδί μου, βλέπουμε και κάτι άλλο για να ξεχνιόμαστε. Δηλαδή, κακό είναι.
0: Είναι γιατί
4: που. Ξεχνιόμαστε.
1: Γενικά. Από όλα.
4: Αχ, τέλος πάντων, να μην απαντήσει.
0: Να μην απαντήσει τώρα.
1: Μην
0: απαντήσει. Γιατί είναι πριν το μεσημεριανό.
1: Μην απαντήσει, Κυριακή σήμερα.
0: Είναι Κυριακή, δεν έχει φάει τον ακούσει καμιά γυναίκα.
1: Έλα, Κυριακή είναι κιόλας. Σε παρακαλώ.
4: Για πείτε μου, τι κάνετε.
1: Εμείς, καλά είμαστε. Να, εδώ.
4: Εκπομπή.
0: Εδώ. Στον αγώνα.
4: Τι ώρα έχουμε σήμερα, 5?
1: 5 είναι Άρης Λεβαδιακός και 5:30 είναι Άρης Άρξ Μπάσκετ.
0: Τι θα προτιμήσει εσύ.
4: Ποδόσφαιρο.
1: Ωραία. Στο ποδόσφαιρο θα είναι ο Δημήτρης Ζωζάλης.
0: Στο μπάσκετ θα είναι ο Χρήστος Γκάλης.
1: Ζωντανή μετάδοση από εδώ, από το Yellow Radio.
4: Εγώ στεναχωριέμαι, ρε παιδιά, και χθες άκουγα.
0: Τι έγινε πάλι.
4: Το βράδυ.
0: Ναι.
4: Στεναχωριέμαι, ο Άρης δεν παίρνει τίτλους. Ο Άρης δεν παίρνει τίτλους. Και τα φορτώσανε, όχι αργιανάκια δεν βγαίνουν, όχι το ένα, όχι το άλλο.
1: Ναι.
4: Και τα φορτώσαμε όλα και εγώ μαζί, ας είμαι και εγώ μέσα, δεν με ενοχλεί. Τα φορτώσαμε όλα στον Καρυπίδη. Δηλαδή η τελευταία δεκαετία έκανε όλη τη ζημιά στον Άρη. Ο άνθρωπος από την τρίτη μας
1: δεν είμαστε
4: και Ευρώπη, ρε γάμο. Δηλαδή, εντάξει, λίγο...
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Δεν υπάρχει μια βελτίωση.
0: Από,
1: μια
0: στιγμή, από τη στιγμή που είναι 10 χρόνια πρόεδρος, κάπου πρέπει να τα φορτώσει. Πού θα τα φορτώσει, αυτό που ήταν πριν τον Καρυπίδη.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι ήταν 55-60.
1: Ναι.
0: Ναι.
4: Πετρό,
0: 45
4: ήταν. Να πάρουμε τίτλο.
0: Ναι, 55. Ωραία, βγάλε 10 χρόνια να μιλήσουμε για τους υπόλοιπους.
4: Ναι.
0: Δεν πάει όμως.
4: Τους υπόλοιπους γιατί τους ξεχάσαμε.
1: Καλά, αλλά τώρα.
0: Συνήθως, Γιάννη μου, η κριτική ασκείται σε αυτόν που είναι τώρα, όχι σε αυτούς που ήταν πριν από 11 χρόνια.
4: Τέλος πάντων, εντάξει. Θα το πάρουμε το 27.
0: Το 27.
1: Ωραία.
0: Το 27, εντάξει.
1: Εντάξει.
4: Θα το πάρουμε. Εγώ το πιστεύω ότι θα είναι χρονιά μας.
1: Μακάρι. Ωραία.
4: Και θα σας το θυμίσω αυτό που λέμε τώρα.
0: Ωραία, εδώ θα είμαστε να μας το θυμίσεις.
4: Υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε κανένα ποντιακό σήμερα.
0: Ποντιακό, είπες.
4: Ναι.
0: Ναι, άμα προλάβουμε και το βρούμε. Όχι το βρούμε, άμα βρούμε χρόνο θα το βάλουμε. Μην ανησυχείς. Θα βάλουμε. Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Γεια
0: σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, ο Βασίλης, μήνυμα στο Viber. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη παρέα. Βασίλης από Κατερίνη. Πιστεύω σήμερα η ομάδα θα νικήσει. Του χρόνου έχω προαίσθημα, λέει, θα πάρουμε το κύπελο με τον Γρηγορίου στον πάγκο. Ωραίο προαίσθημα έχεις, Βασίλη. Λοιπόν, τι άλλο θα ακούσουμε, λέει ο Κώστας. Θεέ μου, Χρήστο, άλλαξε ομάδα και εσύ και ο ανιψιός σου. Όχι ρε, χάσουμε δύο πατούς τώρα και εσύ.
1: Γιατί βγάζουμε τα ματάκια μας μεταξύ μας, δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι, έλατε. Ο Γιώργος λέει, τα παιδιά μας γίνονται πλέον όφι. Μπα, δεν νομίζω μακριά.
1: Όφι,
0: είναι.
1: Όχι. Δεν νομίζω κι εγώ.
0: Λοιπόν, καλησπέρα, λέει στο ζεύγος, να ενημερώσω ότι στην Τζαμαϊκανή αργό μπαγκαράγκα σημαίνει, λέει, εξέγερση.
1: Ωραία, θα
0: τι
1: το λέμε στην
0: τώρα, αρέσει.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Σοβαρά. Εξέγερση, ε.
1: Ναι.
0: Σε ποια, στην.
1: Τζαμαϊκανή
0: αργό. Άκου τώρα.
1: Τι μαθαίνει κανείς, αυτά είναι. Έχουμε, ρε παιδί μου, ακροατές.
0: Έλατε.
1: Που ξέρουν τα πάντα.
0: Λοιπόν, εδώ ο Παναγιώτης θέλει φωτογραφία με την. Πώς τη λένε, τραγουδίστρια.
1: Ντάρα.
0: Η Ντάρα και η Μάρα, ναι, η Ντάρα μόνο λέει. Με το τρόπαιο στο κεφάλι.
1: Άιδε.
0: Ο Κώστας λέει: ποιον Γρηγορίου λέει το χρόνο στον πάγκο. Θέλετε, λέει, και τους 1500 που μείνανε στο Χαριλαίου να μας διώξετε. Μ' αρέσει, έτσι να τρώχεστε μεταξύ σας, ρε παιδί μου. Λοιπόν, παρά 20 είναι, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και καλούμε Χρήστο Γκάλη.

0: Εγώ πάντως πραγματικά προκαλώ το Yellow Radio. Προκαλώ, που έλεγε και ο Μουτσινάς, προκαλώ το Yellow Radio. Ναι. Λοιπόν, την επόμενη Eurovision να στείλει Γκάλι και ο Σαλί ως ανταποκριτές. Στη Βουλγαρία είναι, δίπλα θα είναι.
1: Δίπλα είναι, ναι. Γιατί όχι,
0: γιατί όχι. Γιατί να μην το στείλουμε.
1: Δύο βήματα είναι.
0: Χρήστο, θα πήγαινες.
2: Τι να πάω, να κάνω τι.
0: Να κάνεις, ρε παιδί μου, το ρεπορτάζ για την Eurovision ή όχι.
2: Θα πάω, γιατί.
1: Γιατί όχι, ναι.
0: Γιατί δίπλα είναι κιόλας.
1: Γεια σου, Χρήστο.
2: Γεια, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν μου λες, είδες, χάζεψες καθόλου χθες Eurovision.
2: Ναι, μωρέ, είδα. Ήμασταν παρέα, βλέπαμε.
1: Εντάξει, ναι. Είναι ωραίο. Και να κάνεις παρέα και να βλέπεις.
0: Τι ξεχώρισες?
2: Ξεχώρισα, μ' άρεσε η Αυστραλία. Εντάξει, εμείς είμαστε παραδοσιακοί, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Και εγώ είπα για την Αυστραλία. Ιταλία, ναι. Αυστραλία, Ιταλία.
2: Η Ιταλία μ' άρεσε.
1: Και η Γαλλία μ' άρεσε εμένα.
2: Να σου πω και έτσι, και η Μολδαβία μ' άρεσε.
1: Α, το, ναι.
0: Ναι. Εκείνο
1: το Μόλντοβα, ναι, που έλεγε.
0: Το Μόλντοβα, ναι, το επαναστατικό, ναι. Μόνο του Ακύλα δεν βλέπω να σ' άρεσε.
2: Καλό ήταν, αλλά σου λέω, εμείς είμαστε τις παραδοσιακοί, δηλαδή.
1: Ναι, πιο γιουροβιζιονικό τραγούδια, πιο.
2: Ναι.
1: Της καλής.
2: Πιο κλασικά τραγούδια για την Eurovision.
1: Ναι,
2: αυτά τα μοντέρνα. Εντάξει, τώρα το αλβανικό φτιάχτηκα να πούμε.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε.
0: Όχι, δεν μ' άρεσε.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε. Εκεί με τη μαμά, τέτοιο, δεν μ' άρεσε.
2: Ναι.
1: Δεν μ' άρεσε.
0: Το βουλγάρικο που κέρδισε δεν σ' άρεσε όμως, δεν μπορεί.
2: Ωραίο, να. Για... Ναι, είναι. Κοίταξε, είναι ορισμένα τα τραγούδια.
1: Που σου μένουν.
2: Τα οποία, αν και πάνε σε Eurovision, στόχο έχουν τα κλαμπ, κατάλαβε. Και τώρα το
1: αυτό θα ακουστεί όλο το καλοκαίρι. Στάνταρ.
2: Θα παιχτεί πολύ το καλοκαίρι.
1: Ναι, πολύ το καλοκαίρι. Ναι.
0: Μπαγκαράγκα θα μας κάνουν τα αυτάκια μας, όλο μπαγκαράγκα θα πούμε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Τι, για κάτι ξεχνάμε.
2: Μ' άρεσε και καλό ήταν,
0: ναι.
2: Αλλά ήθελε αγγλικούς στίχους. Γι' αυτό και αδικήθηκε.
1: Τη Φιλανδία.
2: Και η Κροατία.
0: Κροατία. Άμα σου πω δεν το θυμάμαι.
1: Ποιο
0: τώρα
1: ήταν
0: της Κροατίας,
1: τώρα και εγώ δεν θυμάμαι.
2: Με τις 5 κοπέλες.
1: Α, ναι, που είχαν κάτι ζωγραφίες και στα πρόσωπα. Ναι.
2: Με το Ανδρομέδα.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, Χρήστο, δεν σου...
2: Πιστεύω το, άμα δεν βάζανε αγγλικό στίχο, έπρεπε να βγάλουν τα περισσότερα ρούχα τώρα.
1: Καλά,
0: εντάξει.
1: Ναι, σωστά.
0: Και οι Γερμανίδες ήρθαν με έλλειψη ρούχων, αλλά δεν πήγαν και τόσο καλά.
2: Ναι, οι Γερμανίδες, ναι.
0: Ναι, δεν προτιμήθηκαν, είναι η αλήθεια.
2: Είναι από τα τραγούδια που σου λέω, που βάζουν στόχο τα καλοκαιρινά κλαμπ.
1: Ναι, ναι.
2: Το ότι θέλει να κάνει στην Eurovision.
1: Σωστά. Γιατί πολλά τραγούδια στην Eurovision δεν βγήκανε πρώτα.
0: Σωστά.
1: Αλλά ακούστηκαν περισσότερο.
0: Χρήστο, δεν σου έκανε εντύπωση που βγήκε το Ισραήλ, ακούστηκαν τα γιούχα, όλα αυτά, αλλά παρόλα αυτά το κοινό ψήφισε. Ισραήλ δεύτερο το έφερε.
2: Καλά, αυτό τώρα μπορεί να αποδοθεί και στις Ισραηλινές κοινότητες.
1: Καλά, ναι. Είναι και πολλές ανά τον κόσμο, ανά την Ευρώπη.
2: Και στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Έχουμε αρκετούς.
2: Είχαμε μεγάλη, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τους πήραμε τους ανθρώπους, και τώρα γενικότερα στην Ελλάδα είναι από τις χώρες στις οποίες έρχονται και την επισκέφτονται.
1: Πολύ, ναι. Έχει.
2: Νιώθουν μια ασφάλεια τώρα.
1: Νιώθουν.
0: Ο Γιώργος λέει, η Κύπρια λέει πάντως ήταν Νάρα. Ήταν
2: ωραία.
1: Η Αντιγόνη, ωραία κοπέλα, αλλά αδύναμη φωνητικά ήταν. Ναι.
2: Φωνητικά τώρα δεν ξέρω, άμουσο είμαι, αλλά. Δεν ήταν μπαγκαράγκα που σημαίνει το.
1: Ναι, και σου κολλάει στο αυτή. Να λες συνέχεια.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ ο Ευστάθιος βιάζεται, διότι ο Στάθης δηλαδή βιάζεται, δηλαδή γιατί... για την Eurovision λέει θα ζητά. Εκπομπή λέει χθες πάντως στην ώρα της Eurovision είχε, λέει, ο Πόχος. Νίκες λέει σήμερα. Εμείς το Χαριλάο λέει, το παιδί λέει που έχει πρόβλημα. Πιστά λέει, το σήμα ακολουθώ. Ναι, καλά. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα μπασκετικά, γιατί πέφτουν και οι δύο αγώνες μαζί σήμερα. Δηλαδή περίπου 5 η ώρα ξεκινάει.
1: Περίπου πάνω κάτω.
0: Το ποιο ξεκινάει πρώτα, ποδόσφαιρο.
1: Άρης Λεβαδιακός 5 η ώρα, 5:30 Άρης ΑΕΚ.
0: Ναι, μάλλον μπάσκετ. Πιο σημαντικό παιχνίδι, αν το δούμε έτσι, είναι το μπάσκετ.
2: και το ποδόσφαιρο είναι πιο σημαντικό.
0: Κάτσε, ναι. Ναι, μα με χάσουμε όμως από την ΑΕΚ τελείωσε. Δηλαδή δεν.
2: Ναι, αλλά και στο ποδόσφαιρο, άμα πάρεις την πέμπτη θέση, ναι, θα πάρεις και χρηματικά μπόνους.
1: Ναι, παίρνεις κάτι. Σωστό και αυτό, ναι. Σωστά.
2: Και στο μπάσκετ είναι η επιβίωσή σου όσον αφορά τη συνέχεια των πλέι-οφ.
0: Δεν μου λες, Χρήστο, είσαι της άποψης και εσύ, όπως είπε και ο Μίλησιτς, ότι αυτή η απραξία των 20 ημερών έπαιξε καθοριστικό ρόλο?
2: Σίγουρα. Σίγουρα και η απραξία των 20 ημερών έχει παίξει ρόλο. Και πώς θα το πω. Εντάξει, μπορεί να μην δούλεψε, αλλά μην του βγήκανε αυτά που ήθελε στο γήπεδο. Άρα και αυτός είχε ένα κομμάτι ευθύνης.
0: Σαφώς.
2: Γενικότερα ο Άρης είναι κατώτερος των περιστάσεων σε αυτό το πρώτο παιχνίδι των play-off. Περιμένουμε κάτι καλύτερο στο σημερινό παιχνίδι εντός έδρας, όπου θα έχουμε και μια πιθανή απουσία.
1: Ποιον?
2: Ο Μίτρου Λόγκ δεν προπονήθηκε χθες, είχε πυρετό.
0: Πού κόλλησε αυτός, ρε παιδί?
2: Θα κληρωθεί τελευταία στιγμή η συμμετοχή του, αλλά τώρα άμα δεν προπονηθείς στην τελευταία προπόνηση προετοιμασίας, δεν ξέρω πόσο δύσκολα να παίξει. Τώρα και επειδή είναι και εμπύρετο ο ιός, σίγουρα δεν θα έχει επανέλθει, θα είναι και κατεβλημένος.
0: Ναι.
2: Οπότε, τι να σου πω, δεν είναι... Δύσκολο το βλέπω να παίξει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Όχι ωραία, δηλαδή. Κακός που δεν θα παίξει ο Μίτρου Λόγκ. Η αλήθεια είναι.
2: Ναι. Παίζονται όλοι κανονικά τη ΣΑΕΚ. Με εξάτα ξέρουν αυτοί που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί παίχτες του Άρη στέρισαν στο πρώτο παιχνίδι. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τον Ουά, ο οποίος τα έκανε όλα και σε άμυνα και επίθεση. Δεν είχες και κάποιον άλλο παίχτη να ξεχωρίσεις. Ελπίζω να δούμε διαφορετική εικόνα σήμερα τουλάχιστον με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω εσύ τι πιστεύεις.
2: Ναι, να δούμε κάτι καλύτερο. Επειδή να δούμε μια προσπάθεια. Δεν λέω ότι δεν προσπαθούσαν. Προσπαθούσαν, αλλά να προσπαθήσουν συντεταγμένα βάσει του πλάνου.
0: Δεν μου λες, Χρήστο μου, επειδή έχω πολλές ερωτήσεις που μου έρχονται τώρα. Για την επερχόμενη χρονιά, ο Άρης ετοιμάζεται να ανακοινώσει, να δούμε πράγματα, φαντάζομαι, εφόσον τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις.
2: Παιδιά, τώρα από μετά το τρίτο παιχνίδι, αν κερδίσουμε σήμερα να πάει σε τρίτο παιχνίδι, αν χάσουμε σήμερα από Δευτέρα,
0: ναι,
2: θα έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι
1: να λέμε. Σωστά, τώρα... σωστά.
0: Ζητάνε εδώ ακροατές ο Γεώργιος, θέλει σχόλιο από σένα, λέει, για τον Καλάθι, ο οποίος έκλεισε στον ΠΑΟΚ στα 38 του.
2: Καλά έκανε και κλείσε.
0: Αυτό μόνο, τίποτα άλλο.
2: Το ΠΑΟΚ τον πήρε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θεωρείς ότι είναι καλή επιλογή, δηλαδή στα 38 θα δώσει κάτι παραπάνω?
2: Άμα ρωτήσεις και έναν παράγοντα του ΠΑΟΚ που υπέγραψε και το συμβόλαιο, θα σου πει περίμενε να τον δούμε στο γήπεδο.
1: Σωστά.
0: Κάτσε, ο Καλάθης είχε φύγει από τη Μονακό και μετά πήγε Παρτιζάν. Που
2: στην
0: είχε...
2: Παρτιζάν.
0: Έπαιξε στην Παρτιζάν.
2: Δεν νομίζω.
0: Ή απλά πήγε.
2: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Έχω καιρό να δω παιχνίδι της Παρτιζάν.
0: Εδώ πέρα μου λένε 1,8 εκατομμύρια λέει, πήρε για 2 χρόνια. Φαντάζομαι είναι και το τελευταίο του συμβόλαιο. Δεν νομίζω μετά τα 40 να παίζει.
2: Ναι, ο καινούριος του μάνατζερ του κλείσε καλή δουλειά.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι να είσαι 38 και να κλείνει συμβόλαιο 1,8 εκατομμύρια είναι επιτυχία για το μάνατζερ. Τεράστια.
2: Είναι επιτυχία, εντάξει. Λίγο ακόμα και θα φτάνει το Σουλούκα.
0: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Να πούμε ότι σήμερα στον αγώνα, μετά τη λήξη του αγώνα, τα κοτσία του Άρη θα σηκώσουν το τρόπαιο, έτσι, ναι, δεν είναι, και θα τιμηθούν,
2: ναι, το γυναικείο μπάσκετ,
1: το γυναικείο μπάσκετ για την άνοδο.
2: Όλη την επιτυχία των κοριτσιών που κατέκτησαν το πρωτάθλημα και πήραν πανηγυρικά την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.
1: Μετά από 9 χρόνια κιόλας.
2: Ναι, είναι ένα τμήμα το οποίο ταλαιπωρήθηκε αρκετά χρόνια στις μικρότερες κατηγορίες. Είναι ένα τμήμα το οποίο το πήρε ο Κοτούλης, ο φίλος μου προπονητής, γιατί για κάποια ψεματικά λες στιγμές του μπασκετικού Άρη είναι συνδεδεμένες με τον Ποτούλη και κάποιες από τις μεγάλες προπονητικές του στιγμές είναι συνδεδεμένες με τον Άρη. Το θέμα είναι ότι με υπομονή στα χέρια του έχτισε μια ομάδα στην αρχή με τις νεάνιδες και τις κορασίδες.
1: Ναι, σιγά σιγά, βήμα-βήμα, σκαλί-σκαλί.
2: Και βήμα-βήμα, σκαλί-σκαλί, φτάσανε στον τρίτο χρόνο, μετά μάλλον από δύο χρόνια προσπάθειας, να είναι πλέον στην μεγάλη κατηγορία.
1: Ωραία. Μπράβο στα κορίτσια. Θα τιμηθούν εκεί πέρα, ναι. Πολύ μπράβο. Ωραία.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης έχει ερώτηση που είναι προς τον Χρήστο Γκάλη και λέει: ενώ ήμασταν ευστοχότεροι, λέει, το παιχνίδι με την ΑΕΚ, το πρώτο δικό μας, λέει, στο πρώτο δικό μας δεν θα ήταν, λέει, γιατί έχουμε αναλωθεί σε όλα τα υπόλοιπα, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που μας έλειπε ήταν η ευστοχία.
2: Έτσι όπως παίξαμε, χρειαζόμασταν την ευστοχία.
0: Ναι, κακά τα ψέματα, είμαστε ανάστοιχοι.
1: Ναι, τι θέλαμε.
2: Ναι, έτσι όπως παίξαμε, χρειαζόμαστε την ψυχία.
1: Να πούμε επίσης, οι διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι σήμερα η κυρία Τσαρούχα, Μαγκλογιάννης και Τευτίκης.
0: Η Τσαρούχα.
1: Ναι.
0: Άντε ρε. Καιρό έχουμε να τη δούμε στον Άρη.
1: Θα τη δούμε τώρα στο
2: Άρη. Ναι, καιρό έχουμε να τη δούμε.
0: Νομίζω φέτος ήταν από τις λιγότερες φορές που είδαμε την κυρία Τσαρούχα.
1: Φτάνει.
0: Να σφυρίζει.
1: Την είδαμε πέρυσι πολλές φορές.
2: Νομίζω όχι, έχουμε.
0: Τι.
1: Πέρυσι περισσότερες φορές νομίζω.
0: Ναι, πέρυσι ήταν περισσότερες φορές.
2: Τρία ή τέσσερα παιχνίδια έχουμε με φέτος.
0: Α, κάναμε και 3-4 παιχνίδια με την κυρία Τσαρούχα. Εγώ θυμάμαι νομίζω ή 2 ή 3. Ναι, μπορεί να υπάρχει και τέταρτο.
2: Ή 3 ή 4 λέω εγώ και είναι όλα νικηφόρα, δεν έχουμε χάσει ποτέ.
1: Φέτος.
2: Με Τσαρούχα.
0: Α, δεν έχουμε χάσει
1: φέτος,
0: με Τσαρούχα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή κάτσε να
2: ήταν,
0: θα την πάρουμε ως γουρλού.
2: Ήταν με Πανιόνιο κερδίσαμε, ήταν με Προμηθέα Πάτρα κερδίσαμε.
0: Ναι.
2: Και νομίζω είναι και 2 εντός.
0: Κοίτα να δεις, μας είναι γουρλού φέτος. Ωραία, ελπίζουμε να συνεχίσει να μας φέρνει τύχη.
2: Ναι, να μας φέρνει γούρι.
0: Ναι, να μας φέρνει γούρι. Πολύ ωραία.
2: Τώρα, παιδιά, έχει αλλάξει η εποχή. Είτε μας ευνοήσει η Τσαρούχα, είτε μας αδικήσει, ο Άρης είναι στο πλευρό του, μάλλον στηρίζει τη διοίκηση της Ομοσπονδίας. Άρης. Αυτή είναι η πολιτική που ακολουθούν οι διοικούντες, ο Σιάου Αντιτοκούμπο, ο τέτοιος. Οπότε...
1: Ναι.
2: Τι να πούμε τώρα για τη διοίκηση.
1: Τίποτα, δηλαδή. τίποτα, ναι.
0: Καλά, θα τη δούμε. Θα τη δούμε στις 5:30 που αρχίζει ο αγώνας.
2: Δεν έχει λόγο δηλαδή να συζητάμε.
1: Ναι, ναι, όχι.
2: Η διοίκηση του Άρη είναι ταγμένη στην Ομοσπονδία. Mm-hmm. Τελείως.
0: 5:30 από ό,τι βλέπω αναμετάδοση εδώ, ο Χρήστος Ογκάλης θα κάνει το παιχνίδι με την ΑΕΚ, σωστά,
2: ναι,
0: τα λέω.
2: Εγώ θα είμαι.
1: Και να ρωτήσουμε για τον Αντετοκούμπο που υπάρχουν αυτές οι φήμες για την Celtics.
0: Για τον Κώστα λες.
1: Όχι, για τον Γιάννη.
0: Α, για τον Γιάννη.
2: Κοίταξε, να σου πω κάτι τώρα, είναι, πώς το πούμε, είναι πληστεριασμός. Ποιος θα δώσει.
1: Ναι, μάλλον παίζονται.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι μόνο τα εκατομμύρια. Νομίζω ότι ο Γιάννης θα κοιτάει είναι και...
2: Κοίταξε, είναι οι ομάδες που το χρειάζονται περισσότερο, δηλαδή... Και η Νέα Υόρκη τον χρειάζεται και ο Λος Άντζελες τον χρειάζεται και το Μαϊάμι τον χρειάζεται. Οπότε.
0: Κοίτα τώρα.
2: Τώρα να κάνουν προσφορές.
0: Εννοείς Lakers, δηλαδή να δούμε και. Ναι, δεν ξέρω.
2: Ναι, να δούμε εκεί μαζί με το Ντόσιτ.
0: Αυτό θα είναι περίεργο δίδυμο, να σου πω την αλήθεια. Παρόλο που οι Lakers από ό,τι είδα αποκλείστηκαν. Φέτος. Ναι, για φέτος λέμε. Νομίζω ότι ο Γιάννης θα το ζυγίσει όσον αφορά και στην ομάδα που θα πάει, πόσο χρόνο συμμετοχής θα έχει, πόσο θα βασίζεται η ομάδα που θα πάει πάνω του.
2: Ο χρόνος συμμετοχής δεν τον πειράξει καθόλου. Γιατί ξέρω θα παίξει 40 λεπτά. Οπότε. Πάμε στο τέτοιο. 48, στα 12 λεπτά, γιατί έχουμε 12 λεπτά. Εντάξει, ξέρω θα παίζει πολύ. Δεν γίνεται να πάρεις τον Γιάννη και να μην τον βάζεις.
0: Ναι. Είδαμε και τον Τόντσιτς όμως φέτος, έτσι, ο οποίος προς το τέλος είχε τραυματισμό και σε κάποια παιχνίδια δεν έπαιξε.
2: Εντάξει, είναι επίπονοι. Τώρα λέμε εμείς για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά και το NBA είναι αδίστακτο. Πολλά παιχνίδια, συνεχόμενες μέρες, δύσκολο να τα βγάλει ο ανθρώπινος οργανισμός όλα πέρα. Και ιδιαίτερα όταν περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνει η ηλικία. Γι' αυτό δίνουν και ιδιαίτερη βαρύτητα οι Αμερικανοί στη σωματική διάπλαση και ιδιαίτερα νωρίς. Δηλαδή παίρνουν ένα λεπτοκαμωμένο παιδάκι και το χτίζουν και το κάνουν ναι. ένα δυνατό μειώδη τύπο.
0: Ναι, το κάνουν τερατάκι μετά, είναι η αλήθεια. Ναι. ναι, έτσι είναι όμως, έτσι είναι. Με διαφορετική νοοτροπία
2: δεν μπορείς. Δεν μπορείς να τα απεξέλθεις σε τόσο δύσκολες
0: συνθήκες.
2: Αγωνιστικές συνθήκες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Αμερική είναι και μία Ήπειρος. Δηλαδή,
1: τεράστια.
2: Για να πας από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες.
1: Τεράστια.
2: Τέσσερις ώρες με το αεροπλάνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτός λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Χρήστος Γκάλης. Μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Για το μπάσκετ, αλλά και μας είπε και.
2: Και για Eurovision.
0: Και για Eurovision, τι άλλο θέλετε.
1: Τα υπόλοιπα 5:30 ζωντανά από το Γιάλο.

0: οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις.
1: Smart Finance.
0: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις. Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
2: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη. Είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Έκτακτη είδηση.
10: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
9: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
10: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
9: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
10: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
9: www.ergopavlatel.gr.
10: Έργο τέλεια νέα.
11: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη.

0: Είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Λύσαξες.
10: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
12: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
13: Χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
16: Ακούτε την εκπομπή Να χαμε να λέγαμε.

0: 12 λεπτά μετά τη μία, λοιπόν, κυρίες, μετά τη μία, κυρίες και κύριοι. Και εδώ, Θανάσης, τι έγινε χθες, ρε παιδιά, λέει, στις Σέρες. Μέχρι και βροχή, λέει, έριξε για να μείνουν, λέει, στην κατηγορία.
1: Λοιπόν, ναι, ναι, αυτό θα έλεγα.
0: Δεν θα το έλεγα βροχή, χαλάζι ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι, το χαλάζι και η ξαφνική νεροποντή που έπληξε εκεί πέρα την πόλη. Ανάγκασε στην αναβολή του αγώνα Πανσεραϊκός Πανετολικός, όπου θα γίνει σήμερα 3 η ώρα το μεσημέρι. Ναι, στο ίδιο γήπεδο.
0: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω όμως η Λάρισα πέφτει.
1: Ναι, ναι, η Λάρισα πέφτει πλέον. Είναι η πρώτη ομάδα που πέφτει στα play-out. Τώρα ο Αστέρας Τρίπολης είχε την ευκαιρία να κλειδώσει την παραμονή του. Όμως παρέμεινε στο 0-0 απέναντι στην Κηφισιά και στην πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-out και πλέον μπαίνει σε αναμονή. Ανάλογα βέβαια και τι θα κάνει ο Πανσεραϊκός με τον Πανετολικό, που αν οι Σερέοι πάρουν τον τρίποντο, όλα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική στο Αγρίνιο. Με τον Αστέρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, να δω μηνύματα στο Viber.
1: Να δεις.
0: Γεώργιος λέει: πάω να κάνω καμιά βουτιά, λέει, και μετά θα φύγουμε, λέει, κατευθείαν για το παλέ.
1: Βουτιά, καλή... τι εννοείς, στη θάλασσα.
0: Έτσι μου γράφει, ξέρω εγώ που θα κάνει βουτιά. Καλημέρες, λέει, Πέτρο και Σταυρούλα. Καλή εκπομπή, καλές μουσικάρες. Καλή ποιοτική ενημέρωση, Χρήστος, λέει, από την κίτρινη ζώνη Ορεστιάδα.
1: Γεια σου, ρε Χρήστο.
0: Γεια σου, ρε Χρήστο. Τώρα σε λίγο θα ακούσεις και τον Δημήτρη Οσαλή.
1: Ναι, ναι.
0: Που έχει να μας πει το δικό του ρεπορτάζ για το σημερινό αγώνα.
1: Πάντως.
0: Τι.
1: Έχουμε συνέχεια νίκες, δεν ξέρω.
0: Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Άμα δεν έχουν σημασία, έχουμε νίκες.
1: Φαντάσου, ναι, ναι.
0: Βρε και δύο αγώνες είναι ασήμαντοι, λέει, δεν κρίνεται τίποτα σε κανέναν από τους δύο. Μην ψάχνουμε να κάνουμε από το τίποτα κάτι.
1: Ναι. Τι να κάνουμε, τι εννοείς.
0: Από το τίποτα κάτι.
1: Ενημερώνουμε.
0: Εμείς δεν είπαμε τίποτα παραπάνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω δύο γραμμές. Παρακαλώ, πάω στην πρώτη. Γεια σας.
1: Ναι.
0: Ναι, μας ακούτε.
1: Ξανακαλέστε να μας ακούτε.
0: Πάμε στην άλλη, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Θέμης.
0: Θέμη.
2: Γεια σου, Πετράκο.
0: Μην πατάς τα κουμπιά,
1: Πετράκο,
0: ρε Θέμη.
1: Γεια σου, Θέμη.
0: Μην πατάτε τα κουμπιά, λέμε.
1: Τι έχετε πάθει σήμερα με τα κουμπιά όλοι.
2: Γεια σου, Σταυρούλα μου.
1: Γεια σου, μου, Θέμη. Καλά είσαι.
2: Τι κάνετε, παιδάκια.
1: Καλά είμαστε. Εδώ.
2: Σας ακούω από το πρωί, δεν παιδιό. Και σας απολαμβάνω.
1: Χαιρόμαστε πολύ να μας απολαύσεις και το βράδυ, Θέμη. Ναι. Σε περιμένουμε.
2: Πετράκο, θέλω ένα τραγουδάκι.
0: Άμα προλάβουμε, ναι.
1: Ναι.
2: Το γνωστό αυτό που μου βάλεις προχτές του Τερζή.
0: Του Τερζή,
1: το εμένα μόνο.
2: Ναι.
0: Ωραία. Άμα προλάβουμε, θα τα ακούσεις. Αλλιώς το.
2: Αρέσει πολύ η Σταυρούλα.
1: Ναι, αγαπάω πολύ.
0: Αλλιώς το κρατάμε για το βράδυ, Θέμη.
2: Εντάξει, Πετράκο.
0: Να σε καλά,
1: γεια σου, Θέμη. Γεια σου,
2: παιδιά.
0: Τα μήνυματά σας στέλνω στο κίτρινο Viber στο 6936-512-099. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές, 2310-328-828. Να, εδώ και η Σιλάτζενα λέει, βάλε και κανένα τραγούδι για μένα. Πες και εσύ ποιο θες.
1: Ναι, ποιο τραγούδι, αλλιώς το βράδυ.
0: Ο Ιωάννης, ο γιατρός μας, απειλητικό μήνυμα, περιμένω, λέει, να σας καλέσουν. Πάντε, κάλεσέ μας, ρε Ιωάννη. Να δούμε τι ακριβώς θες να μας πεις. Παρακαλώ, στη γραμμή.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
3: Κάτι ξεχάσαμε να πούμε χθες.
0: Τι ξεχάσαμε.
3: Που λέγαμε και ότι δεν έχουμε ερασιτεχνικά τμήματα, δεν έχουμε ακαδημίες, δεν έχουμε τέρα, ναι, δεν έχουμε το άλλο.
0: Όχι, δεν είπαμε χθες ότι
1: δεν έχουμε.
3: Λέγανε διάφοροι.
1: Δεν είπαμε, κανείς δεν είπε, να λέμε τα σωστά.
0: Μισό,
1: ναι,
0: να τα βάλουμε στη θέση τους. Ναι. Δεν είπαμε ότι δεν έχουν, περίμενε. Είπαμε ότι δεν δίνονται τα ανάλογα χρήματα. Δεν είπαμε ότι δεν έχουμε.
1: Και οι ευκαιρίες των ακαδημιών των παιδιών. Ναι.
3: Και οι τέσσερις ομάδες,
0: ναι,
3: έχουν τους ΠΑΟΚ Β, ΑΕΚ Β,
1: ναι, ναι,
3: Ολυμπιακό Β,
1: ναι, ναι, ναι,
3: Παναθηναϊκό Β.
1: Mm-hmm.
3: Όταν εμείς μπήκαμε πρώτη κατηγορία και πήγαμε να δηλώσουμε συμμετοχή, μας είχαν πει τότε από την ΕΠΟ ότι κοίταξε, λέει, εσείς είστε πέμπτη. Άρα χωράνε μόνο τέσσερις.
0: Ναι.
3: Μετά βγήκαμε και τρίτη, βγήκαμε και δεν ξέρω εγώ, αλλά είχε κλείσει το κλαμπάκι και είχε γίνει τέσσερις ομάδες. Τελείως. Ίσως γι' αυτό, δηλαδή τους παίκτες που βγάζουν τις ακαδημίες, δεν έχουμε τη δυνατότητα να παίξουν σε κάποιο ανώτερο επίπεδο για να ενταχθούν σε εμάς μετά.
0: Mm-hmm.
3: Δεν έχω δίκιο.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.

0: και να γίνει κανένα παιδί.
1: Θαύμα! Γιατί και θαύμα έγινε.
0: Άκου που ευελπιστώ. Ότι ένας από τους δύο θα βγει τρίτη θέση, είτε η δίπλα είτε η κάτω, που είναι εξαδέρφια αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αν κάποιος από τους δύο μείνει εκτός, ειδικά αν μείνει ο δίπλα μας, θα παλέψει λίγο, γιατί έχει μία στο κάστ 300.000 για τη δίκαση με τον Μπούργο στο ποδοσφαιριστή, και για να άμα τα πληρώσει εκείνα θα βγουν και τα άλλα και θα πρέπει να πληρώσει και τα άλλα και τέτοια, αλλά τώρα επειδή θα μπουν στους ομίλους του κόμφερες 100% θα είναι τέτοιο, θα μαζέψουν χρήματα υποτίθεται και θα πάρουν χρήματα. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Εκεί με έκοψε λίγο. Άμα δεν ήταν για μια συμμετοχή προκριματικά να δώσουν όπως κάνουμε εμείς που λέμε, θα το είχα πιο σίγουρο. Τέλος πάντων, εμείς αυτά που έχουμε να κάνουμε θα τα κάνουμε. Τώρα δούμε λίγο μπαλίτσα σήμερα.
2: Πάλι μπαλίτσα θα δεις, ρε παιδί μου, δες καλύτερα μπάσκετ.
1: Ταυτόχρονα.
0: Κοίταξε, στο μαγαζί δεν μπορώ να βάλω μπάσκετ.
2: Γιατί, μόνο ποδόσφαιρο παίζει.
0: Βρε, παίζει και μπάσκετ, δες. Αλλά είσαι μπίτι μαζί με το ποδόσφαιρο τώρα, κατάλαβες.
2: Α, μάλιστα.
0: Θα γίνει τέτοιο, τώρα δε. Κάθε ένας θα πει εκεί. Μπορείς και καμιά άλλη τηλεόραση που είναι κοντά σε μένα, θα βάλω το μπάσκετ και θα βλέπουν και όσοι θέλουν.
1: Ναι, εντάξει, ωραία.
2: Ωραία.
0: Τι έγινε, βαλάνε, τι, ωραία. Όταν λες ωραία.
2: Τι να σε πω, βρε Φράγκο μου, τι να σε πω.
0: Δεν μου λες, γιατί δεν διαβάζεις τα μηνύματά μου, Μπαγκαράκα.
2: Γιατί δεν διάβασα τα μηνύματά σου,
0: είπες. Δεν διάβαζες Μπαγκαράκα.
2: Ρε, εσύ Μπαγκαράκα, δύο λεπτά να πούμε, αφού κάθε φορά το ίδιο στέλνεις. Πάλι το ίδιο θα διαβάσω.
0: Όχι, Μπαγκαράκα σε έγραψα.
2: Καλημέρα, λέει Μπαγκαράκα. Ναι, ορίστε. Καλημέρα, Σταυρούλα, καλημέρα, Πέτρο.
0: Ναι, δεν το είπες. Τέλος πάντων. Μπαγκαράκα, χάσαμε 151 μονάδες. Και αν όχι 151 μονάδες με τη Βουλγαρία, 15 εκεί την ώρα μου το είπε το παιδί, πάντα έπεσα εγώ, ρε παιδί μου, τα ουτσάτε, πώς να σου το εξηγήσω. Αυτή τη φορά λέω, άντρα, βάλω το δικό μου, γιατί πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι μέσα και ξέρω εγώ. Λοιπόν, κλείνω, γιατί ξέρω ότι η σιωπή είναι χρυσός, καταλαβαίνω τι γίνεται. Θα πάρουμε τον επόμενο, άντε,
2: γεια σου Φράγκο, γεια σου Φράγκο. Λοιπόν, ωραία, αποκαταστήθηκε το πρόβλημά μας. Αποκαταστάθηκε μάλλον το πρόβλημά μας και στο ίντερνετ αλλά και στα FM. Είμαστε όλα μια χαρά, υπό έλεγχο. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας έχετε στείλει μηνύματα και μας ενημερώνετε. Ο Ευάγγελος λέει: Ελλάδα 2-0, φυσάει, λέει. Δεν έχει ίντερνετ, λέει. Χώρα...
1: Εντάξει. Όλα καλά.
2: Μην ανησυχείς, τα βρήκαμε όλα. Λοιπόν, Νάτος και Ιωάννης, ο γιατρός μας, ο οποίος μας κάλεσε μέσω Viber. Έλα, Ιωάννη.
3: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Καλησπέρα, καλά.
2: Μια χαρά, γιατρέ μου, εσύ.
3: Και εγώ και εγώ, αφού επιβιώσαμε για την χθεσινή Eurovision, όλα καλά.
2: Γιατί, τι έγινε χθες.
3: Εντάξει, δηλαδή είναι κάθε χρόνο και χειρότερα.
2: Α, αυτό λες.
3: Δηλαδή, ναι, ευτυχώς έκανα μεγάλη μαγιά.
1: Τι
2: μαγιά.
3: Βάζω το ακουστικό στο αυτή και έχω γέλο ρέντιο και παίζει ο Πόχος. Και παίζει κάτι τραγουδάρες.
2: Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή στο ένα άκουγες Πόχο και στο, με το βλέφαρο και το
3: ψέφαρο. Μόνο Πόχο, απλά κάνα σε
2: δεν έβλεπες.
3: Καλό αυτό. Πολύ καλό αυτό. Ναι, φοβερό.
1: Τέλεια. Ωραία.
2: Ήσουν της εικόνας δηλαδή.
3: Ναι. Είχα γλαρώσει κιόλας, πια σηκώνας, ήμουν έτοιμος.
1: Μια χαρά.
3: Υπομονή έκανα.
2: Λοιπόν, δεν θυμάμαι ποιος ανέβασε χθες κάποιο παιδί που κάνει εδώ πέρα εκπομπές και λέει είμαι σε ένα καφέ. Και αυτή τη στιγμή λέει στις οθόνες έχουν βάλει Eurovision, αλλά είναι χωρίς ήχο.
1: Λε.
2: Μέχρι τώρα λέει ψηφίζουμε όλη η Γερμανία πάντως εδώ πέρα.
1: Γιατί βλέπαν μόνο την εικόνα.
2: Ναι, βλέπαν μόνο εικόνα.
1: Κατάλαβα.
3: Πάτε μάτια απ' τα άρια.
1: Έτσι είναι. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά.
3: Εσείς πέραστε καλά, εμάχη. Άκουσα
2: πριν. Ναι, ρε, Ιωάννη.
3: Σε 10 η ώρα το βράδυ.
1: Άστα να πάνε.
2: 9 η ώρα παραγγείλαμε, 11 η ώρα φάγαμε έλεος.
3: Και μετά δεν έχει γλυκό, κατάλαβες. Άμα φας πολύ αργά, δεν θα βρεις το γλυκό.
1: Γλυκό δεν φάγαμε, η αλήθεια.
2: Πού να φας.
3: Κατάλαβε.
1: Δεν φάγαμε.
2: Η Σταυρούλα την έβγαλε στο μπαλκόνι, περίμενε το μηχανάκι να έρθει.
1: Ναι, παιδί μου, λέει. Είσαι λέω για τις πίτσες.
3: Κοίταξε αυτά. Τα σαρμαδάκια, το γύρισε στις πίτσες μας και. Και στρώσει επιδερμίδα, δηλαδή.
2: Γιατρέ, για πες λίγο τώρα, πώς τα βλέπεις τα σημερινά.
3: Το έχουμε ξαναπεί, ρε φίλε. Την ερώτηση μου είχε κάνει, θα σου δώσω μια απάντηση πλέον. Εντάξει, χρονιά τέλειωσε. Δεν έχει τίποτα. Τίποτα. Το χρόνο πάλι με υγεία.
1: Με υγεία, άρα μπράβο. Υγεία να έχουμε.
2: Κοίτα, δεν μπορεί. Ένα από τα δύο θα δεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν θέλει.
3: Λογικά θα τα ακούσω γιατί θα είμαι στον δρόμο, αλλά. Νομίζω το αγωνιστικό είναι εδώ και καιρό σε δεύτερη μοίρα. Το αγωνιστικό.

0: Το πιο πολύ είναι και στον μπάσκετ και στον ποδόσφαιρο τι θα γίνει.
1: Απ' τη νέα.
2: Και ξέρεις γιατί είναι πιο πολύ, γιατί ακούς δεξιά-αριστερά, κλείνονται συμβόλαια, ακούς ονόματα, ακούς ποσά και λες σε εμάς δεν θα ανακοινωθεί, ρε παιδάκι μου, κάτι, ρε, κάτι να ακούσουμε. Αλλά εντάξει, σίγουρα, το λογικό σίγουρα, είναι αφού τελειώσουν.
1: Ρε παιδιά, ας τελειώσουν οι αγωνιστικές και μετά θα έρθουν όλα.
0: Ναι, εγώ ακούω τη Σταυρούλα. Σταυρούλα αφήνεται φίλε, οι γυναίκες ξέρουν, κάτι ξέρουν παραπάνω.
2: Σόπα,
0: ναι.
1: Πάντα,
0: ναι,
1: πάντα.
0: Ναι, που εγώ ακούω τη γυναίκα μου και έχω σταθεί, ρε.
1: Ναι, λέω, ναι. Όταν δεν με ακούς εδώ απέναντί μου, όταν δεν με ακούς, όλα λάθος πάνε. Ναι, ναι, πια. Ας πούμε και εμείς τον πόνο μας.
0: Σας χαιρετώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή εκπομπή.
1: Να είσαι καλά,
2: να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου. Από ό,τι καταλαβαίνω, το Δημήτρη ο Σαλή θα τον έχουμε εδώ μαζί μας.
1: Ναι. Πριν από αυτό όμως να πούμε έτσι λίγο για τον Άρη Λεβαδιακό και την προϊστορία, δηλαδή στις τρεις ισοπαλίες της φετινής σεζόν με τον Άρη και το Λεβαδιακό, όπου οι δύο αναμετρήσεις τους στην Βιωτία ήταν στο 1-1, ενώ στη Θεσσαλονίκη για την 18η αγωνιστική τελείωσαν με το 2-2, μαζί με την αναμέτρησή τους για την 23η αγωνιστική του περσινού πρωταθλήματος, όπου ο Λεβαδιακός επικράτησε στην έδρα του με 4-1 και η ομάδα της Βιωτίας τρέχει ένα ή το σερί 4 αγώνων απέναντι στον Άρη. Αυτή όμως η ισοπαλία με 2-2 ήρθε μετά από 4 νίκες που είχε ο Άρης στα ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια με το Λεβαδιακό, 3 για το πρωτάθλημα και 1 για το κύπελο, και μάλιστα στα 3 αυτά που δεν έχει δεχθεί γκολ. Τώρα οι νίκες του Άρη έχουν επιτευχθεί με 6 διαφορετικά σκορ, με το 2-1, το 3-0 να εμφανίζονται από 3 φορές και το 1-0 και το 2-0 από 2 φορές. Τώρα υπάρχουν ακόμα τα σκορ 4-0 και 3-1, που η μοναδική νίκη του Λεβαδιακού είναι με το 1-0, ενώ οι δύο ισοπαλίες είναι 1-1 και οι άλλοι 2-2. Έτσι, 16 αγώνες, 12 νίκες ο Άρης, 3 ισοπαλίες, 1 νίκη ο Λεβαδιακός και τα γκολ 32-9.
2: Λοιπόν, εδώ ο Μάκης λέει ότι αν ξαναπώ καλή κουβέντα, λέει για εσένα, λέει να κουνήσεις εντόνι ο Άρης, γιατί μόλις είπε καλή κουβέντα έπεσε το ίντερνετ, κατάλαβες. Μάκη μου, εγώ φταίω ή εσύ λες σπάνια καλές κουβέντες, παλικάρι μου.

Okay, Μίλτο, θα του κάνουμε και την ερώτηση που λες στον Δημήτρη τον Οσαλή. Ωραία, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και φωνάζουμε τον Δημήτρη Οσαλή.

0: Με τα μάτια κλαμμένα εδώ είμαστε, στο Yellow Radio και
1: κλαμμένα δεν είναι τα μάτια
0: για
1: μας.
0: Δεύτερη φορά.
1: Ναι.
0: Αυτό είπαμε. Είπαμε μία φορά έγινε, το είπαμε περίεργο.
1: Ναι, αλλά να, βγήκε ξανά. Γούρι.
0: Ναι, όντως βγήκε
1: γούρι.
0: Έχουμε ξανά τον Δημήτρη Οσαλή εδώ στο στούντιο. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Συνήρθες από το χθεσινό ξενύχτη?
2: Συνήθως.
0: Σε βλέπω, είσαι
2: το,
0: λίγο.
2: Το άντεξα.
0: Το ρωτούσαμε πριν αν είδε Eurovision, λέει τη βαθμολογία την είδα.
2: Είδα την ψηφοφορία στο τέλος. Τα τραγούδια φυσικά, τα ξετάρει εκεί πέρα για να
1: ναι. Σωστά.
2: Ένα πέρασμα, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Και είπε απελπισία.
2: Εντάξει, δεν είναι πλέον, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι μια κατάσταση.
0: Τα ίδια και τα ίδια.
2: Μπαγκαράγκα, πώς έλεγε αυτή.
0: Ναι, μπαγκαράγκα. Είδε, μπαγκαράγκα. Ξέρει και μπαγκαράγκα.
2: Το μπαγκαράγκα. Που έλεγε μπαγκαράγκα.
1: Αφού συνέχεια το ακούμε, δεν θα το μάθει.
2: Θέλω να μου εξηγήσουν λίγο τους πόντους που παίρνει το Ισραήλ, πόσους παίρνει αυτούς τους πόντους κάθε φορά
0: στο κοινό.
1: Αυτό.
2: Και πέρσι γίνει το ίδιο.
1: Ναι.
2: Και φέτος το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ξαφνικά εκτοξεύεται το Ισραήλ.
1: Όχι, έλεγα εγώ. Γιουχαρίσματα, τέτοια, Ισραήλ. Και δεύτερη θέση. Πώς γίνεται?
0: Και όχι μόνο. Πόσες χώρες δεν συμμετείχαν λόγω του Ισραήλ?
1: Τρεις.
2: Το κοινό.
1: Δεν ξέρω ποιο
2: λένε
1: ποιο
2: στην Eurovision του ψηφίσει. Ποιο, ναι. Είναι το κοινό?
1: Ποιο
2: τώρα
1: είναι το κοινό, δεν
0: έλατε,
1: ξέρω.
0: Έλατε.
2: Πάντως τα φαβορί καταποντίστηκαν όλα.
1: Ναι,
2: αυτά
1: ναι.
2: Τα άκουγα τα στοιχηματικά.
1: Ναι.
2: Όλα τα φαβορί. Φιλανδίες, Δανίες.
1: Μπράβο, Γαλλίες.
2: Ο δικός μας.
1: Καλά.
2: Ο Αγγίλας, όλα καταποντίστηκαν.
1: Το έφερε στη δέκατη. Το έφερε, λέω, στη δέκατη.
2: Να σου πω κάτι τώρα. Μην σχολιάσουμε την ποιότητα και το
1: τέτοιο. Όχι,
0: άστο.
2: Να μην χαθούμε.
0: Ποια ποιότητα. Μην χαθούμε εντελώς.
2: Ακούσαμε κοντολάζω τώρα, μην ακούμε τα υπόλοιπα.
0: Θα ξεκινήσω από τη δύσκολη ερώτηση και θα πάμε στα του Άρη.
2: Ναι.
0: Ρωτήστε, λέει τον Οσαλή, σε ποιανού, λέει, ξενοδοχείο έμεινε η αποστολή της ΑΕΚ στον αγώνα ποδοσφαίρου με τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα?
2: Στο ξενοδοχείο του Άρης, το Τέλη Μιστακίδη. Δεν τον αρέσει να το λέμε έτσι, θέλει Τέλη να το λέμε, αλλά Άρης το Τέλη, έτσι λέγεται.
1: Το Τέλη.
2: Στο ξενοδοχείο του Αριστοτέλη Μιστακίδη.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, ναι. Τι το περίεργο.
0: Καθόλου περίεργο.
2: Δεν είναι περίεργο. Δεν είναι περίεργο.
0: Όχι.
1: Ναι, αλλά έπαιζε ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι σαν να λέμε ότι ο Καρυπίδης έχει ένα ξενοδοχείο.
2: Η Μπιλμπάου ήρθε στην Ελλάδα και έμεινε στο ξενοδοχείο, στον τελικό, και έμεινε στο ξενοδοχείο του Προέδρου της ΠΑΕΠΑΟΥ.
1: Ναι. Στο Μακεδονία Παλάς.
2: Είναι τα δικά του τώρα εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Καλά περνάνε πάντως.
2: Να σου πω κάτι. Να πάνε και λίγο χειρότερα, δεν πειράζει. Ακόμα καλά κρατιούνται. Στα 100 χρόνια. Καλά κρατιούνται.
0: Ναι, ένας ανέβασε και μια ωραία εικόνα χθες που είχε ντύσει τον Ακύλα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και λέει στα 100 χρόνια ούτε αυτός έφερε πρωτιά.
2: Όχι, το σκουφί το δώσαν στο Λουτσέσκο. Δεν το ξέρεις. Ο Λουτσέσκο φοράει το σκουφί του Ακύλα τώρα.
0: Α, ναι.
1: Δεν το είδα.
2: Έτσι δεν εμφανιστεί.
0: Α, ναι, αυτό δεν το είδα.
1: Δεν το είδαμε. Ωραία.
0: Λοιπόν, ωραία, τι έχουμε. Καλά, πάμε να ξεκινήσουμε και θα συνεχίσουμε τις ερωτήσεις από τον κόσμο.
1: Με
0: Άρης Λεβαδιακός.
2: Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι τώρα. Όποιος κερδίσει βγαίνει πέμπτος. Με ισοπαλία είναι ο Λεβαδιακός πέμπτος. Ο Άρης θέλει μόνο νίκη.
0: Η διαφορά οικονομική ποια είναι?
2: Έχει τώρα μια διαφορά, δεν τα ξέρω, παιδιά. Είχε ζητηθεί κάποια στιγμή να δίνεται ένα μπόνους σε αυτόν που τερματίζει πέμπτος, αν αυτός δεν παίρνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Έτσι,
1: ναι.
2: Όπως είναι φέτος.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν έγινε αυτό τελικά. Γιατί
1: αν
2: υπάρχει κυκλοφορία ότι
1: ναι,
2: είναι 500.000 κτλ. Ναι. Δεν υπάρχει κάπου καταγεγραμμένο να ξέρω εγώ ότι θα πάρει 500.000 και θα βγει πέμπτος. Αυτό να το διευκρινίσω. Ο Άρης λοιπόν θέλει μόνο νίκη για να βγει πέμπτος σήμερα. Με νίκη ισοβαθμία με το Λεβαδιακό, θα έχει την ισοβαθμία, γιατί τρεις ισοπαλίες που λέει και η Σταυρούλα
1: πριν.
2: Μία νίκη ο Άρης,
1: νίκη,
2: θα έχει την ισοβαθμία. Έχει 4-4 ο Άρης, θέλει να κάνει 5-5. Εντάξει, είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα. Θα δούμε τώρα για τις απουσίες και τα λοιπά. Ο Πέρεθ και ο Σούντμπερκ ήταν εκτός των τελευταίων προπονήσεων. Προπονήθηκαν όμως τις δύο τελευταίες μέρες, Παρασκευή και Σάββατο. Οπότε θεωρώ ότι πιθανόν θα είναι στην αποστολή. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσουν. Σουηδός, αν είναι καλά, θα ξεκινήσει δίπλα στο Ρόουζ, γιατί λείπει και ο Φαμπιάνο, θυμίζω. Αθανασιάδης θα κάνει τα δοκάρια. Ο Ρόουζ λοιπόν είτε με το Σούντμπερκ είτε με το Χόγκλα. Αν δεν παίξει ο Σούντμπερκ,
1: ναι,
2: να βάλει το Χόγκλα κεντρικό αμυντικό. Αυτό είναι πιθανό. Από εκεί πέρα δεξιά ο Φαντιγκά, αριστερά ο Φρίντεκ. Θα αλλάξει δηλαδή τα ακραία μπακ
0: ναι,
2: σχέση με αυτά που έπαιξαν στο Βόλο μεσοβδόμαδα. Στα χαφ Ράτσιτς με Χόγκλα δίπλα του αν δεν παίξει κεντρικό αμυντικό. Με Γένσεν αν παίξει ο Χόγκλα κεντρικό αμυντικό. Ο Γκαρέ στο 10. Δεξιά ο Ντουντού, αριστερά ο Γιαννιώτασι το ανάποδο.
1: Ναι,
2: και στην κορυφή τη επίθεση.
1: Κουαμέ.
2: Του Γκουαμέ, ναι. Κατεβέρε, Γκουαμέ, μόνο. Και ήταν στην υποψήφια. Εγώ λέω τον Γκουαμέ κατά πάσα πιθανότητα θα βάλει, γιατί δεν τον έβαλε σχεδόν καθόλου στο Βόλο.
1: Ναι,
2: προερχόταν
1: από
2: τα δύο
1: γκολ
2: την προηγούμενη αγωνιστική με τον Όφη.
1: Καλώς ήταν. Ναι.
2: Νομίζω ότι θα βάλει τον Γκουαμέ στην κορυφή τη επίθεση.
1: Και ο Λεβαδιακός έρχεται έτσι λίγο ανεβασμένο.
2: Εντάξει, ο Μάγκνουσον είναι εκτός για τον Λεβαδιακό και εκείνο έχει τρεις συνεχόμενες νίκες.
1: Ναι,
2: ο Λεβαδιακός. Δύο με τον Βόλο και μία με τον Όφη. Με ανατροπή κιόλα από 0-2 στι καθυστερήσει και τα τρία γκολ 3-2. Κομπότη εκεί έκανε ωραία πράγματα μαγικά. Εντάξει, να σου πω κάτι, και να έχανε ακόμα ο Λεβαδιακός από τον Βόλο, πάλι από τον Όφη, πάλι νίκη θα ήθελε ο Άρης.
0: Ναι, σωστό.
2: Γιατί απλά δεν ισοβαθμούσανε, με ισοπαλία θα είχε το πλεονέκτημα ο Λεβαδιακός, γιατί τερμάτισε ψηλότερα στην κανονική διάρκεια. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει και πολύ αυτό το αποτέλεσμα. Okay, ο Άρης θέλει νίκη σήμερα.
1: Και τελειώνει.
0: Εκτός αν ρίξει χαλάζι όπως έγινε χθες στα Σέρα.
1: Καλά. Εντάξει.
2: Τώρα ξεκινάει σε λίγο, τρεις ώρα.
1: Τρεις ώρα
2: θα. Τώρα ξέρεις εσύ όπως έγινε και εκεί πέρα, με, την ήττα του, με την ισοπαλία του Αστέρα Τρίπολης. Αν κερδίσει ο Πανσεραϊκός. Έτσι, αν κερδίσει ο Πανσεραϊκός σήμερα, πάει 33 ο Αστέρας. Η Λάρισα έπεσε.
1: Είναι
2: 31 ο Πανσεραϊκός. Και τελευταία αγωνιστική, αν κερδίσει ο Πανσεραϊκός μέσα στον Ατρόμητο, θα θέλει νίκη ο Αστέρας μέσα στο Αγρίνιο. Γιατί με ισοπαλία και νίκη του Πανσεραϊκού, σώζει ο Πανσεραϊκός γιατί έχει την ισοβαθμία με τον Αστέρα. Άρα δηλαδή ο Αστέρας θα θέλει νίκη μέσα στο Αγρίνιο.
0: Κόλαση.
2: Για να σωθεί.
1: Χαμός.
2: Αν κερδίσει βέβαια σήμερα ο Πανσεραϊκός, γιατί συνέδρα του στα playoff. Μόνο χάνει.
0: Εκεί τουλάχιστον έχει ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
1: υπάρχει, ναι.
0: Υπάρχει
2: ενδιαφέρον. Υπάρχει. Κάτι δίνει, ρε παιδί μου.
1: Υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τις ομάδες αυτές.
0: Λοιπόν, τι έχω εδώ πέρα τον Ιωάννη. Όταν βγει, λέει ο κύριος Οσαλής, θα ήθελα, λέει, να το ρωτήσεις. Παρακαλώ, εσείς είστε, κύριε Οσαλή.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αληθεύει, λέει, ότι έχει σκάσει πρόταση, λέει, για Ράσιτς. Και πάει και αυτός, λέει, για πώληση. Και επιπλέον το δημοσίευμα ότι έγινε συνάντηση, λέει, με το μάνατζέρ του.
2: Τρομερό δημοσίευμα ότι συναντήθηκε ο μάνατζέρ του με τον Μπενίτεθ, ο οποίος δεν θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού. Εκτός αν τον πάρει ο Μπενίτεθ για γαμπρό, αν τον πάρει τίποτα στο σπίτι του για κάτι άλλο, για μπάτλερ, αν ξέρω εγώ, για κάτι άλλο να τον πάρει. Πάντως για παίκτη στον Παναθηναϊκό, δύσκολο να τον πάρει γιατί δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, άρα οπότε,
2: ένα δημοσίευμα μπορεί να γίνει αυτό πριν από δύο μήνες, ξέρω εγώ. Ένα δημοσίευμα για γέλια.
0: Εντάξει, τον Μπενίτεθ πώς έχει δώσει.
2: Καναδιάρη.
0: Ήταν καλά.
2: Διάρη, σίγουρα.
1: Πολύ, Μπενίτεθ είναι.
2: Ναι. Έχει πάρει Champions League.
1: Είχε πάρει.
2: Ναι. Το έχει πάρει.
0: Ναι, το έχει πάρει.
2: Γιατί Champions League όλα στην Κωνσταντινούπολη. Δεν υπάρχει που έχει πάρει. Απίστευτο.
0: Εντάξει, τώρα αυτή η λογική και ο Αταμάν έχει πάρει τρεις Ευρωλίγες.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Έτσι, ναι. Έτσι. Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, έχω κι άλλοι εδώ. Ακούσανε Δημήτρη, ο Σαλή, ανάκριστα τον περάσουμε. Να πούμε. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσει την ερώτηση, λέει ο Σαλής. Εδώ απειλητικός έρχεται ο Κώστας. Λοιπόν, τις προηγούμενες ημέρες, λέει, εβδομάδες, είχε πει, λέει, ότι η του ΑΣΥΓΜΑ, λέει, εκτός από το έγγραφο από πλευράς Καρυπίδη, εξουσιοδότηση ρήτρα εμπιστευτικότητας, λέει, σε παρένθεση, που φέρεται να έχει ήδη δοθεί, λέει, στην. Να πω την εταιρεία.
2: Στην εταιρεία που έκανε.
1: Εταιρεία, δεν έχει. Okay.
0: Περίμενα, λέει, και κάτι άλλο για να βγουν να μιλήσουν, λέει. Και είχε σχέση, λέει, με το κάτι άλλο μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Έχουμε κάτι να πούμε, λέει, σχετικά με αυτό.
2: Σε. Τι ώρα είναι τώρα, δύο παρά.
1: Δύο
2: σε πέντε ώρες και κάτι τελειώνει το πρωτάθλημα.
1: Μετά το πρωτάθλημα. Αυτό είπα και εγώ. Κάθε φορά
2: θα απαντήσω από πριν, αφού σε πέντε ώρες και κάτι τελειώνει το πρωτάθλημα.
0: Α, τότε θα βγει.
2: Αύριο θα τα πούμε.
1: Όχι, αύριο στην εκπομπή. Δεν λέμε από την αρχή ότι πρώτα
2: θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Σε 5 ώρες και 20 λεπτά περίπου τελειώνει. Νομίζω.
1: Θα τελειώσουν οι αγωνιστικές.
2: Καλά τα μετράω, καλά τα υπολογίζω.
0: Μια αποκλειστικότητα να είχαμε, ρε παιδάκι μου, τίποτα, ούτε και αυτό να μην τελειώνει το πρωτάθλημα.
2: Δεν βολεύει η ώρα, δεν βολεύει η ώρα για αποκλειστικότητα.
0: Οι ώρες φταίει να πούμε. Λοιπόν, ο Αθανασιάδης τελικά έμεινε στον Άρη, λέει ο Θανάσης. Τώρα η ερώτηση είναι αυτή.
2: Ο Αθανασιάδης θα παίξει σήμερα με τον Άρη. Του έχει κάνει μια πρόταση ο Άρης. Έχει και κάποιες άλλες προτάσεις, λέει ο ίδιος. Θα αποφασίσει. Ο Άρης έκανε μια πρόταση λίγο μειωμένη σε σχέση με αυτά που έπαιρνε φέτος. Βέβαια. Ο ίδιος πιστεύει ότι βάσει της εικόνας του και της απόδοσης του θα πρέπει να πάρει κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
2: Ο Άρης θεωρεί ότι πρέπει να του δώσει κάτι λιγότερο. Του έχει κάνει την πρόταση για διαιτές συμβόλαιο και θα αποφασίσει.
0: Καλησπέρα, λέει ο Απόστολος. Τι έγινε, λέει, με το αποτέλεσμα της ΚΑΠΑ 19.
1: Τι έγινε.
0: Χάσαμε ένα 0 στο
2: 90-3. Χτύπησαμε γκολ από κόρνερ με κεφαλιά.
0: Εντάξει, εκείνη την ώρα με το φαρ. Ακούγαμε την αναμετάδοση. Πάλι καλά που φωνάξατε από πάνω να πάρει.
1: Πάλι καλά.
2: Φωνάζανε, πα και ακούσει.
0: Ναι, άκουσε πάλι καλά.
2: Άκουσε. Μα δεν γίνεται να μην τον είχε καλέσει. Δηλαδή τότε τον κάλεσε. Ή δεν άκουγε αυτό ή δεν κατάλαβε. Δεν ξέρω. Μα του είχε βάλει, του είχε πει του παίχτε στην εστία, τον τερματοφύλακα τον είπε τη γραμμή κτλ.
1: Απίστευσε.
0: Ότι λέει ο Κώστας, οκ, θα περιμένω αύριο, λέει. Στημένο στη γωνία θα είμαι.
2: Λίγο υπομονή. Και στη γωνία να είναι και στη μέση να είναι, όπου θέλει μπορεί να είναι.
0: Ναι.
2: Όπου θέλει.
0: Πολύ ωραία. Οπότε, 5 η ώρα ξεκινάει το ποδόσφαιρο.
2: Έτσι, από τι 4 η ώρα θα είναι ο Τίμος στο στούντιο. 5 η ώρα μετάδοση από μένα του ποδοσφαιρικού αγώνα. Από τι 5.30 το μπασκετικό παιχνίδι με μετάδοση του Χρήστου. Πιο πολύ τον μπάσκετ θα ακούμε, βέβαια. Έτσι, λογικό είναι. Και το ποδόσφαιρο θα κάνω τις σφήνες μου εγώ όταν υπάρχει κάποια φάση ή οτιδήποτε άλλο.
1: Και μετά το μάτς.
2: Κανονικά, μετά το μάτς, κανονικά θα είναι μέχρι τις 9 ο Τίμος και μετά ο Μίλτος.
0: Και είπαμε, όπως ακούσατε, έτσι σε 5 ώρες τελειώνει το πρωτάθλημα. Αύριο θα έχετε αποκλειστικά. Στην εκπομπή του όλα.
1: Από αύριο και όλο το καλοκαίρι.
2: Μπορεί να και σε εκπομπές νωρίτερα από τη δικιά μου. Όλα μπορεί να γίνει.
1: Καλό. Ωραία.
0: Κατάλαβες. Πάρτε και υπόλοιπη ακροματικότητα. Στρωθείτε να ακούτε.
2: Από τις 7 το πρωί στηθείτε, κάτι μπορεί να έχει. Πλάκα κάνω τώρα. Μην με λένε μετά, δεν είπατε τίποτα. Απλά στηθείτε, μπορεί να έχει τίποτα.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Νομίζω το επόμενο τραγούδι ταιριάζει. Μητροπάνος. Ποιος να φταίει ποιος. Ποιος.

0: Ναι, ο Γιώργος λέει, άντε να τελειώσει το μαρτύριο, λέει, μήπως έχουμε καμιά εξέλιξη διοικητική. Ναι.
1: Θα φανεί.
0: Παρακαλώ, έχω μία γραμμή. Παρακαλώ, ναι. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου. Δημήτρη, εσύ δεν είσαι.
1: Ο Απόστολος είναι.
0: Απόστολος. Άρα σε μπέρδεψα με τον Δημήτρη, ρε Αποστολάρα.
2: Από κίτρινο μαύρο βοσμό.
0: Γεια σου, ρε Αποστολάρα.
2: Τι λέει.
0: Καλά, Αποστολή μου.
2: Καλή επιτυχία σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο με νίκες. Να δούμε και σήμερα τι θα κάνουμε στην μπάλα. Το μπάσκετ, εντάξει, έχει βρει το δρόμο του. Τώρα η σειρά είναι το ποδόσφαιρο οπωσδήποτε.
0: Ναι, έχει βρει το δρόμο του, αλλά όπως καταλαβαίνεις πλέον, επειδή φτάνουμε στο τέλος της χρονιάς, περιμένουμε με μεγάλη αγωνία να ακούσουμε τι έχει δρομολογηθεί για την επόμενη χρονιά.
2: Ναι, και να... και τι παιχταράδες θα πάρουμε.
1: Όλα αυτά θα τα...
0: Τι παίχτες, προπονητή, δούμε. Όλα,
2: γιατί...
0: ναι.
2: Ακούγονται.
1: Άσε τι ακούγονται, δίπλα, τα επίσημα. Α, τι κάνουν οι δίπλα.
2: Παίρνουν καλούς παίχτες.
1: Γιατί μας νοιάζει για τους δίπλα.
0: Όχι, okay, παίρνουν δίπλα.
1: Κοιτάμε, ναι.
0: Να δούμε κι εμείς τι έχει δρομολογηθεί. Γιατί...
2: αντίστοιχους και καλύτερους παίχτες θέλουμε να
0: Ναι, εντάξει. Όπως καταλαβαίνεις, οι παίχτες δεν τελειώνουν μόνο με τι παίρνουν οι δίπλα, υπάρχουν και άλλοι παίχτες.
1: Ναι, και τι ναι. Παίρνεις είναι. Ναι.
2: Οπότε να πάρουμε το καλύτερο υλικό αν θέλουμε να τους συναγωνιστούμε. Ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω και εγώ ότι
1: να
0: πλέον
1: τελειώσει,
0: να τελειώσει, να αρχίσουμε να ακούμε τι έχουν, γιατί καταλαβαίνω
1: το
0: ότι...
1: το προγραμματισμό της νέας χρονιάς.
0: Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός.
1: Σίγουρα.
0: Πολύ πριν τελειώσει με τις αγωνιστικές.
2: Το ευχάριστο θα είναι να απεγκλωβιστούμε στην μπάλα από αυτόν τον άνθρωπο.
0: Αυτό το έχουμε πει ρε Αποστόλη 700 φορές. Μακάρι να αυτά τα οποία, ξέρεις, κάθε εβδομάδα γράφεται και κάτι.
2: Να όσο μπορούν και κίνηση και ο ΑΣ, γιατί με τον ίδιο και χειρότερα θα πάμε του χρόνου.
0: Περιμένουμε τις εξελίξεις, όπως ξέρεις. Σε αυτή την εκπομπή είμαστε της λογικής ότι αυτά τα οποία διαβάζουμε δεξιά και αριστερά
1: δεν τα
0: δίνουμε σημασία.
2: Εδώ πέρα προχθές λέει χάσαμε από την ΚΑΠΑ 19.
0: Δεν το είδες, δεν το άκουσες.
2: Ναι. Ήμουν στη δουλειά, δούλευα.
0: Ναι, δυστυχώς εκεί στο 93
1: ναι,
0: πόσο.
1: Ναι.
2: Και ένας πιτσίρικος που έπαιζε στις ακαδημίες του ΚΟΥΙ μας έβαλε τον γκολ.
1: Εντάξει. Ναι. Ποδόσφαιρο είναι.
0: Κάποιος θα πρέπει να βάζει τον γκολ. Ναι.
2: Οπωσδήποτε πρέπει με τις ακαδημίες του ΚΟΥΙ να συνεργασία.
0: Οπωσδήποτε με τις ακαδημίες, το αναλύσαμε παρκώς νομίζω
1: χθες.
0: Πρέπει να γίνει καλύτερη δουλειά με περισσότερα χρήματα και με περισσότερη οργάνωση.
1: Ναι,
2: γιατί και ο κύριος Κούης το έχει πολύ παράπονο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, Αποστολή.
0: Να είσαι καλά, Αποστολή.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλή επιτυχία, τέλος πάντων, να κερδίσουμε και του χρόνου να μην έχουμε τον ίδιο άνθρωπο επικεφαλή.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σου,
1: Αποστολή.
0: Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας.
3: Παιδιά, Δημήτρης είμαι.
1: Δημήτρη.
0: Λες και το ξέρα, ρε.
3: Ο Δημήτρης τύπος, αν λες.
1: Τώρα δεν θα ξαναλέμε.
3: Τον άκουγα.
1: Τι ακριβώς.
3: Ότι 7 και 1, δηλαδή θα έχουμε εξελίξεις.
0: Όχι, αύριο.
1: Όταν θα τελειώσει η αγωνιστική από αύριο, ναι, θα υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν νέα και οτιδήποτε θα ακουστεί από εδώ, από το Yellow Radio. Τώρα τι ώρα θα είναι, κανείς δεν ξέρει.
3: Γιατί αγωνιστική δράση, από πού και σου επηρεάζει τις εξελίξεις.
1: Συγγνώμη.
3: Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, τώρα που
1: έτσι πάνε όλες οι ομάδες, συνήθως έτσι.
3: Σταυρούλα, αν ήταν να γίνει αλλαγή ιδιοκτησίας, ανακοινωνόταν ήδη τώρα.
1: Μα δεν είπαμε.
3: Δεν αποτελεί τροχοπέδι αγωνιστική εξέλιξη.
1: Ωραία, εμείς τι να κάνουμε τώρα, για πες.
0: Άμα εσύ το ξέρεις καλύτερα.
3: Έγινε αλλαγή ιδιοκτησίας μέσα στη χρονιά.
0: Ναι.
3: Και οι παίκτες ανακοινώνονται ένας μετά τον άλλον μέσα στη χρονιά.
0: Mm.
3: Ενώ η ομάδα παίζει.
0: Ωραία.
3: Τι θέλω να πω, ότι δεν επηρεάζει. Δεν αλληλοσχετίζονται αυτά.
0: Βλέπεις άλλες ομάδες να ακολουθούν την ίδια τακτική.
3: Όχι, Πέτρο, αλλά γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι, βλέπεις αυτή τη στιγμή άλλες ομάδες να ανακοινώνουν κάτι.
1: Καμία δεν ανακοινώνει τίποτα.
0: Όχι μόνο στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Βλέπεις να ανακοινώνονται μεταγραφές που θα πάει παίχτης δεξιά.
1: Άμα δεν τελειώσουν οι αγωνιστικές, δεν λέγονται αυτά.
3: Εντάξει, για λόγους ξεκάθαρα σεβασμού, ας πούμε.
1: Ας υπάρχει και ένα σεβασμός. Δεν χρειάζεται.
3: Αλλά υπάρχει και άλλη τακτική που ανακοινώνει.
1: Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Αυτή τη τακτική έχουν.
3: Είναι λάθος το ένα ή σωστό το άλλο.
1: Δεν είπε κανείς για σωστό και λάθος. Δημήτρη μου, δεν ξέρω τι ακριβώς που θες να το...
0: Αυτό θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα που διοικούν, αυτό θα ακολουθήσουμε κι εμείς.
3: Τώρα ο Τζούσιτς δεν ξέρει, ας πούμε, ότι θα φύγει. Εντάξει, όλοι το ξέρουμε. Δεν είναι να δει μυστικά κάποια.
0: Δημήτρη μου.
3: Γεια σου. Μην είμαι αρνητικός και σήμερα, λοιπόν.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Που είπε ο Ασφανής, διαφωνώ, ας πούμε, ο Δημήτρης.
0: Ωραία, το καταγράφουμε, ακούστηκες.
1: Άποψή σου, ναι.
0: Να είσαι καλά. Ναι, παρακαλώ, θέλετε να απαντήσετε.
4: Όχι, όχι. Γελάω, τον άκουγα τώρα τον Δημήτρη. Λέει, διαφωνώ με αυτό που λέει ο Δημήτρης. Μα ο φίλος είπε ότι είπατε μόλις τελειώσει η χρονιά. Γι' αυτό είπα, όταν τελειώσει η χρονιά, ό,τι υπάρχει θα το μάθουμε.
0: Ναι.
4: Δεν είπα, δηλαδή. Μάλλον. Χανόμαστε, δεν είναι.
0: Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Οτιδήποτε λέμε, κάποιος πρέπει να το πάρει και να το ερμηνεύσει όπως θέλει.
4: Να το αναλύσει.
0: Ναι.
4: Επειδή ο φίλος είπε ότι μόλις τελειώσει η χρονιά μας, είπατε, λέω, δεν τελειώσει η χρονιά ακόμα. Τελειώνει σε 5 ώρες και 20 λεπτά.
1: Ναι, αυτό είπαμε. Ευχαριστούμε.
0: Εγώ έχω να σου πω ότι δεν θα σου πω τίποτα. Τι είναι, τι να σου πω, ήθελα να σου πω. Λοιπόν, για να πάμε λίγο. Παρακαλώ, στη γραμμή, γεια σας.
5: Καλησπέρα τα παιδιά.
0: Βρε καλό στον Κυριάκο.
1: Γεια σου, Κυριάκο.
5: Άντερα, αφού τον έγινε εκεί, τον ασφαλή, βγάλε την αποκλειστικότητα.
0: Αφού δεν μας τη δίνει.
5: Με το ζόρι, με το ζόρι.
0: Δεν μας τη δίνει, εδώ το έχουμε τάξει, μακαρονάδες, πίτσες, τίποτα δεν
1: βγαίνει. Καλά κάνει, κι εγώ στη θέση δεν έτσι θα ήμουν. Και εγώ τα είδα.
5: Μπορείς να είναι πιτόγυρα, τίποτα.
1: Όχι, όχι, όχι, ναι. Τίποτα από αυτά.
5: Καλή μου ίσχυ να λυθεί η γλώσσα.
0: Δεν ξέρω να το τον πάμε και στις Φώκες να φάει το αγαπημένο του μπιφτέκι, δεν ξέρω τι.
5: Λοιπόν, παιδιά, χθες ήταν μια υπέροχη μέρα. Στο Μέγκα είχε Σεφερλή. Στον Αλφα είχε Ψάλτη και Καπάκι Μουστάκα. Πέρασα φανταστικά.
1: Α, ωραία, μια χαρά.
5: Ναι.
1: Τέλεια.
5: Εντάξει, τώρα αυτά τα καραγκιουζάκια, με συγχωρείτε για την έκφραση, δεν μπορώ να το δω.
1: Ο καθένας έχει την επιλογή να δει ό,τι επιθυμεί. Ό,τι επιθυμεί.
0: Ναι, είσαι Κυριάκο, αλλά να είχαμε να λέγαμε, δηλαδή να σχολιάσουμε και τίποτα άλλο.
5: Το κομπιούτερ για αυτό το έχουμε, για να αλλάζουμε κανένα.
1: Ακριβώς.
5: Και ξανθομαλούσα κάτι που σχέθηκε στην αρχή, αλλά δεν το είπα.
1: Τι υποσχέθηκες? Τι υποσχέθηκα?
5: Σήμερα είπε θα βάλει μοσχολιού.
1: Πάει μοσχολιού. Αχ, ξέρετε, με όλα αυτά το ξεχάσαμε.
5: Το κατάλαβα.
0: Δώσε λίγο.
1: Ναι.
5: Αφού θέλει να εξπρέσει η ζωή. Έχει τρομερούς.
0: Ωραία, θα βάλουμε τώρα μοσχολιού για να κλείσουμε και την εκπομπή κιόλας.
5: Την αγάπη μου, καλή συνέχεια και Διονύ και σήμερα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Κυριάκο.
5: Ας βάλουμε και μια του Ολυμπιακού, δεν με χαλάει.
0: Να, καλά, εντάξει, όπως βολεύει το καθένας.
5: Το άλλο, κατάλαβες, καθότι και αντιπαύξεις. Την αγάπη μου,
0: γεια σου, γεια σου, Κυριάκο, γεια σου.
5: Βάμος,
0: ρε. Λοιπόν, ο Γιώργος τα βρήκε. Είναι η ψυχολογία όλων πεσμένη, λέει, με τη δέκατη θέση του Ακύλα. Χαλαρώστε, ρε, παιδιά, λέει.
1: Γι' αυτό λες, γι' αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό είναι έτσι.
1: Λοιπόν,
0: τώρα, Μάκη μου, την ερώτηση την έστειλες ενώ πλέον έχει φύγει ο Δημήτρης ο Σαλής,
1: ναι,
0: οπότε δεν θα διαβάσω
1: θα
0: την ερώτηση.
1: Να πάει και στο γήπεδο και να τακτοποιηθεί και εκεί πέρα. Πρέπει να πω λίγο για το μπάσκετ. Εισιτήρια διατίθονται, όπως είπαμε, από την πλατφόρμα More, από τις 11 στην Boutique και από τις 3.30 στα εκδοτήρια του γηπέδου στο μπάσκετ, στο Palais des Sports. 2 ώρες πριν από το Jumble στο χώρο έξω από την Boutique θα πραγματοποιηθεί το Fan Zone του Άρη Μπέτσον με παιχνίδια και δώρα για τον κόσμο. Η είσοδος από τη ΔΕΘ με το Nick Gallis Hall θα είναι κλειστή για τα οχήματα, αλλά για τους πεζούς θα είναι ανοιχτή, να ξέρετε. Γιατί ξέρετε, έχει καλό καιρό, έχει πολύ κόσμο έξω, μην νομίζετε.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, ό,τι, γιατί λες εδώ πέρα πια αποκλειστικότητα, ό,τι και αν είναι, θα τα ακούσετε από αύριο. Εδώ από το πρωί πλέον υπάρχουν εκπομπές στο Yellow Radio. Θα είστε εδώ πέρα συντονισμένοι, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη διοικητική.
1: Και μη.
0: Ναι, είτε δεν υπάρχει,
1: και
0: πάλι και εδώ θα
1: πάλι
0: τα ακούσετε.
1: Πάλι εδώ θα τα ακούσετε.
0: Τώρα, εμείς σας αφήνουμε. Λέμε καλή επιτυχία σήμερα και στις δύο ομάδες. Βεβαίως. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
1: Άρης Λεβαδιακός, 5 η ώρα. 5.30 Άρης ΑΕΚ στο Νικ Γκάλης Χολ. Εδώ ζωντανά από το Yellow Radio. 4 η ώρα ο Τίμος Δελιγιαννίδης. ταυτόχρονα θα είναι οι μεταδόσεις, πιο πολύ θα είναι το μπάσκετ και ότι θα υπάρχει κάποια φάση έτσι ενδιαφέρουσα.
0: Θα πετυχαίνεται και ο Δημήτρης Σωσαλής.
1: Από εμάς, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Πρώτα Θεός, θα λέμε το επόμενο Σάββατο.

0: Πακιστά το τάλενο σκυλού τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
1: 50 χρόνια Μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο!

0: Platinum Fuel Card πληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
0: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις Fuel Card πληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι! Μην τρέχεις!
2: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Το House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λευτεράκι, τα είδες?
7: Τι να δω ρε Ζωζό.
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' το άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
7: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
6: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
6: Τι σκληρώσεις?
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
0: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: χοροδία κτλ. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
1: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
1: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
1: www.ergopavlatel.gr.
2: Ergo. Τέλεια νέα.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
5: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος εγώ?
5: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
6: Και ejectionservice.gr.
5: Lease Access.
7: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
8: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
8: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
8: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά.

0: Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
3: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
4: GPS και βυθώματο εσείς.
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
4: GPS λογικό έχεις.
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
3: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
4: Μεϊμάρις.
5: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Hey, 16 του μηνός, 6 και 10 το απόγευμα. Τσεκούρα στο μας πίσω από το μικρόφωνο. Είμαστε live, μα ακούτε τόσο ιντερνετικά όσο και στα RGNA. Και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Θα κάνουμε φυσικά και τα παρήτα διαλυματάκια μας. Και ανοιχτές οι γραμμές στο 2313 28 8 28.

Έχω έρθει κατευθείαν από Τσίπουρα, να με συγχωρείτε άμα τραβλίζω. Έχω πιο πολύ. Αλλά Άρης είσαι, τι να κάνουμε. Και σε αυτό το σημείο να στείλω τα χαιρετίσματά μου την απίστευτη αγάπη μου στον φίλο μου τον Κώστα, καθώς επίσης και στον φίλο μου τον Νίκο, δεν θα πω το επίθετό του, τον Νίκο, ο οποίος είναι δυστυχώς ο παδός των δίπλα της Αγίας Βαρβάρας, αλλά τον αγαπώ πάρα πολύ, είναι αδερφός και του στέλνω την αγάπη μου. Διότι κυρίες και κύριοι, τον Τσεκούρα Θωμά τον ακούνε πέρα από, από αμέτρη Τεριανή, μας ακούνε και οι Παναθηναϊκοί, Γαύροι, Χανουμάγια και αυτός επίσης και υποστηρικτές της Αγίας Βαρβάρας.

Λοιπόν, στέλνετε τα μήνυματα στο Viber. Θα σας πω τον τρόπο επικοινωνίας, καθώς επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε. Τώρα θα μου πείτε ποιος θα πάρει απογευματάτικα στο ραδιόφωνο, Σάββατο. Αλλά άμα θέλετε μπορείτε να καλέσετε στο 23 13 28 828, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, στο Viber καλείτε στο 6936-51-2099. Επαναλαμβάνω, 6936-51-2099. Νίκο, θες να βάλω καναφέρι να γουστάρουμε?

Λοιπόν, το γυρνάω επειδή το απαιτεί ο λαός, από House και Black Coffee, Black Coffee λίγο το DJ που ακούμε, θα βάλω Φέρι και σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, θα πούμε τα πάντα, τόσο για το χθεσινό πολύ σημαντικό παιχνίδι της K19 εναντίον του ΠΑΟΚ, καθώς επίσης και για το πολύ σημαντικό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ μέσα στην Αθήνα, αλλά και γενικότερα για την επικαιρότητα. Επιπλέον, πολύ σημαντικό να πούμε ότι μας ακούτε live, δεν είμαστε ούτε μαγνητοσκόπηση ούτε επανάληψη. Ακούτε live, Yellow Radio 101.7, τσεκούρο στο μάσο πίσω το μικρόφωνο.

Και τι έχει να πει που είναι απόγευμα, κυρίες και κύριοι? Εντάξει, Σάββατο είμαστε, δικαιούμαστε να ακούμε λίγο Θοδωρή Φέρη, ο οποίος είναι και Αριανάκη, επαναλαμβάνω, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει ανεβάσει λίγο τις τιμές, αλλά δεν τα κάνουμε. Εμείς τον αγαπάμε, τον στηρίζουμε και πηγαίνουμε στον Μπαρμπαρέλα. Κάνω και δωρεάν διαφήμιση, κυρίες και κύριοι.

0: Λοιπόν, μηνύματα δεν βλέπω, τηλέφωνα δεν βλέπω. Σας παρακαλώ, πού είστε? Βγήκατε βόλτα? Παρακαλώ, καλέστε να πούμε τα πάντα για την ομάδα μας και ό,τι άλλο αγαπάτε. Ο φίλος ο Ιγκόρ έστειλε κάτι. Ιγκόρ, Μαλίσεφ. Ιγκόρ, από τη Βουλγαρία, αρεφέ. Ιγκόρ, καλησπέρα Θωμά, σε όλο το λαό του Άρη. Μπορείς να κάνεις μια αφιέρωση σε όλο το λαό του Άρη μας με αυτό το τραγούδι? Είναι τραπ, αλλά με στίχους που λέει ακριβώς το αντίθετο που λένε τα περισσότερα τραγούδια τραπ. Με αυτό το τραγούδι θέλω να περάσω και μερικά μηνύματα. Μακριά από ναρκωτικά και τα όπλα, μόνο Άρης. Αδερφέ Ιγκόρ, πολύ ωραίο σύνθημα. Πολύ ωραίο και όλο αυτό που έστειλες. Άρης είναι η ντόπα, μάλιστα. Άμα μπορώ και δεν έχει υβριστικούς στίχους, βεβαίως αδερφέ Ιγκόρ, να το βάλω φυσικά, να το απολαύσει τόσο εσύ όσο και οι φίλοι μας οι συναριανοί.
1: Είμαι εδώ για σένα, είμαι εδώ γιατί ποτέ δεν τα παράτησα.
0: Έχουμε και φιλαράκι, πάμε να πάρουμε τη γραμμή. Παρακαλώ, χαίρετε.
2: Γεια σου Θωμά.
0: Γιάννης είσαι?
2: Ναι, ναι.
0: Έλα ρε Γιάννη, τι κάνεις? Πώς είσαι? Λοιπόν, φέρεις μόνο, ε.
2: Φέρεις τον Βασίλη.
0: Βασίλης, τι να κάνω? Βασίλης έχει ρίξει μαύρη πέτρα πίσω, το άστον, είναι απαράδεκτο, τι να κάνω?
2: Ναι, ναι.
0: Τι να κάνω, τον αγαπώ.
2: Και τα τσιπουράκια σου ωραίος είσαι.
0: Πάντα. Τι να κάνουμε, Σάββατο είναι να τα πιούμε τα τσιπουράκια, ναι. Εσύ είσαι και από το Βόλο, πρέπει να τα πίνεις.
2: Ναι.
0: Για πες.
2: Κάπου δεν είμαστε κάθε μέρα, εντάξει.
0: Σωστό, εννοείται, τι, με μέτρο. Για πες μου.
2: Τι πουράδες θα γίνουμε.
0: Βέβαια. Εκεί στη Νέα Ιωνία,
2: περίπου, όχι.
0: Εκεί τα περισσότερα τσιπουράδικα εκεί δεν είναι.
2: Εντάξει, έχει και εδώ Βόλος, αλλά περισσότερο τα πηγαίνουμε προς τα εκεί πηγαίνουμε.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Γιατί εδώ στο Βόλο είναι λίγο τσουκτερές οι τιμές.
0: Ενώ στη Νέα Ιωνία είναι πιο προσιτές
2: τιμές. Λίγο, εντάξει. Δεν υπάρχει καμία διαφορά, αλλά είναι...
0: Είναι λίγο πιο προσιτά.
2: Ναι.
0: Ωραία, σ' ακούμε, παρακαλώ Γιάννη.
2: Τι να σε πω, Θωμά. Τελειώνει η σεζόν, αύριο είναι το τελευταίο παιχνίδι.
0: Ναι, σχεδόν τελείωσε, μπορούμε να πούμε. Ναι, okay, εντάξει.
2: Το θέμα είναι να κερδίσουμε αύριο, να πάρουμε έστω την πέμπτη θέση. Τυπικά, γιατί...
0: Μόνο για το Βόητρο, διότι δεν αλλάζει. Τίποτα από τη στιγμή που πήρε και όφη το κύπελο, σίγουρα βέβαια.
2: Τουλάχιστον να παίξουμε... Εγώ θα ήθελα πιτσιρικάδες μέσα στην ομάδα, έτσι κι αλλιώς τελευταίο παιχνίδι είναι.
0: Ναι, δεν έχεις αδικό, συμφωνώ μαζί σου βέβαια. Συμφωνώ.
2: Οι τραυματίες επιστρέφουν, ποιοι είναι τώρα τελικά, ποιοι είναι για να παίξουν τώρα, δεν ξέρω τώρα. Σούντμπερκ, αυτοί...
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω να επιστρέψουν, θα δούμε, αλλά... Εντάξει, οκ.
2: Πρέπει να έχει κάνει και τις δοκιμές του Γρηγορίου εκεί πέρα.
0: Ναι. Ο οποίος Γρηγορίου, από ό,τι βλέπω τα δημοσιεύματα, θα τα πούμε βέβαια και συνέχεια. Αν όλα ισχύουν από όσα λέγονται, ότι είναι πολύ πιθανό να παραμείνει και όλο στο τιμόνι του χρόνου. Εντάξει, κάτι το οποίο δεν έχω κάτι με τον κύριο Γρηγορίου, πολύ συμπαθητικός μου φαίνεται κλπ. Αλλά δεν είναι αυτό που ονειρευόμαστε, δεν είναι αυτό που θέλουμε.
2: Δεν είναι αυτό, αλλά πρέπει να αλλάξει και.
0: Καλά, εγώ Γιάννη, άμα άκουγες από τις προηγούμενες εκπομπές.
2: Εγώ τον θέλω τον Γρηγόριο. Αν είναι να.
0: Κοίταξε,
2: να
0: Γιάννη.
2: Γιάννη. Εγώ το θέλω τον Γρηγόριο.
0: Εγώ αυτά που είπα και από προηγούμενες εκπομπές, δηλαδή και στην τελευταία εκπομπή, την προηγούμενη πριν μια εβδομάδα περίπου, είναι ότι δεν μπορώ να σκεφτώ τη νέα σεζόν με Θοδωρή Καρυπίδη.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, δυστυχώς, δεν ξέρω τώρα πώς ακούγονται στα αυτιά των συνοπαδών μας, των συνοκρατών μας κλπ, των συμφιλάθων κλπ, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ τη χρονιά με Θοδωρή Καρυπίδη.
2: Θέλουμε κάτι παραπάνω, Θωμά.
0: Δεν είναι μόνο το κάτι παραπάνω.
2: Θέλουμε τίτλους.
0: Εννοείται. Θέλουμε αλλαγή προσώπων.
2: Για να προχωρέσεις έτσι μονάχα. Βέβαια. Για να χτυπήσεις και το σύστημα.
0: Βέβαια. Θέλουμε αλλαγή προσώπων. Έτσι. Λοιπόν. Ευχαριστούμε για ό,τι προσέφερε, που για μένα δυστυχώς καλός ή κακός μπορεί να είμαι τώρα αυστηρός, αλλά δεν πρόσφερε τίποτα. Δεν πρόσφερε τίποτα. Παραλίγο ένα κύπελο. Λοιπόν. Εντάξει. Και εμείς δεν είμαστε καθόλου αγνώμονες. Έτσι. Πάντα λέμε ευχαριστώ και αναγνωρίζουμε τα όσα προσφέρει ο κάθε, είτε είναι πρόεδρος είτε παράγοντας οτιδήποτε.
2: Ό,τι
0: αλλά...
2: έδωσε ρε παιδί μου, τελείωσε. Εννοείται. Εννοείται.
0: Αλλά
2: την ομάδα.
0: Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. 10 χρόνια έκανες ό,τι μπορούσες. Μας είχες 4 χρόνια στη Β' και στη Γ'. Ανεβήκαμε όπως ανεβήκαμε. Έγινε ό,τι έγινε. Δεν τα κατάφερες. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Καρυπίδη. Θοδωρή Καρυπίδη, να ακούτε, που σίγουρα αν δεν ακούτε, εσείς ακούν οι άνθρωποι σας. Λοιπόν, οπότε σας θερμοπαρακαλούμε. Σας εκλιπαρούμε, βρείτε, δώστε την ομάδα κάπου και πάτε στην, και πάτε στην ευχή της Παναγίας. Πάτε στην ευχή της Παναγίας. Θα είναι Καλαμάτα, θα είναι Γιάννα να πακούγονται, θα είναι Σέρες. Πηγαίνετε όπου θέλετε. Φύγε απλά από τον Άρη, αλλά προτού φύγετε, δώστε τον σε κάποιον δυνατό. Έτσι.
2: Το θέμα είναι, θέλει να το δώσει. Αυτό είναι. Και εκεί είναι υπάρχει.
0: Νομίζω ότι είναι κάποια πράγματα που δεν υπάρχει θέλω, δεν θέλω. Πρέπει. Υπάρχει το πρέπει. Άλλο το θέλω, άλλο το δεν θέλω. Λοιπόν, εντάξει. Καλός ή κακός ο κ. Καρυπίδης, το γνωρίζουμε εδώ και χρόνια. Εμείς δεν το λέμε ούτε πέρσι ούτε πρόπερσι. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Έτσι. Λοιπόν. Αλλά εμείς το φωνάζουμε εδώ και χρόνια.
2: Πιστεύω θα πάμε πολύ καλύτερα.
0: Ναι. Το φωνάζουμε εδώ και χρόνια.
2: Και ο κόσμος λοιπόν θα γυρίσει και θα πάρει και διαρκές και τα πάντα.
0: Εννοείται. Μ' αρέσει Γιάννη τώρα. Εμείς, δηλαδή πραγματικά και εγώ προσωπικά να πάρω εμένα. Έχω φτάσει πρώτη φορά, είναι η πρώτη χρονιά στα 29 μου χρόνια που ζω σε αυτή, ακριβώς, που ζω σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη ζωή. Που λέω ότι δεν θέλω να πάρω διαρκές. Και δεν επειδή, δηλαδή, και ας μην βγει τώρα κάποιος και να πει θα πάρεις για την καψόρωση και την αγάπη. Αυτά είναι τώρα βλακίες τώρα, έτσι εννοείται. Λοιπόν, εννοείται αγαπούμε, λατρεύουμε παθολογικά τον Άρη, κόβουμε τη φλέβα μας. Αλλά τι να κάνουμε, κάποια πράγματα έχουν και συνέπειες. Όχι ρε φίλε, δεν θα πάρω διαρκείας όσο η ομάδα είναι σκλαβωμένη και διοικείται από αυτόν τον άνθρωπο. Τι να κάνουμε τώρα, θα μου πεις κάνεις κακό στον Άρη. Ο Άρης έχει πάθει ήδη κακό. Πόσο κακό να του κάνω εγώ. Έτσι. Και τι να πεις τώρα, όχι μόνο σε μένα.
2: Μα στο... δεν είναι η δύναμή του, δεν μπορεί ακριβώς να κάνει κάτι
0: και
2: παραπάνω.
0: Και τι να πεις τώρα, όχι μόνο σε μένα.
2: Τελείωσε.
0: Στον κάθε συνοπαδό μας, στον φίλαθλο. Ακριβώς. Ρε Σιγιάννη, ο κόσμος δεν είναι χαζός. Δεν είναι ούτε αγνώμανος, ούτε καθυστερημένος. Να μου επιτραπεί η έκφραση. Πώς να το πω, να μην παρεξηγηθώ. Δεν είναι χαζός. Λοιπόν, βλέπει πράγματα και πράττει αναλόγως. Δηλαδή, εσύ νομίζεις το γήπεδο γιατί έχει αλλάξει, γιατί έχει μείνει άδειο.
2: Και αν θυμάσαι δεν τα πήγε και πολύ καλά και με τους φιλάδους ακόμα και
0: βέβαια.
2: Τα όσα έχει πει να πούμε.
0: Εδώ μέχρι και σήμερα, λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, εδώ μέχρι και σήμερα ακούω, ελπίζω να μην ισχύουν καθόλου, ότι υπάρχουν φήμες και καλά ότι λέει να καθίσουν καλά οι Αριανοί. Αλλιώς δεν ξέρω αν ισχύουν, έτσι μην παρεξηγηθώ, μην μας κάνει και καμιά μήνυση. Ότι και καλά, να καθίσουν καλά οι Αριανοί γιατί θα την αφήσουν την ομάδα εκεί που την βρήκα. Ειδικά με εθνική μας απελείται και ο κ. Καρυπίδη.
2: Αυτό αν έχει γίνει τότε είναι τελείως λάθος και τότε πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος.
0: Λοιπόν, εντάξει, και να θυμηθούμε.
2: Και,
0: και να θυμηθούμε πού είμαστε, έτσι. Σε ποια ομάδα ανήκουμε, σε ποια ομάδα υποστηρίζουμε. Υποστηρίζουμε τον Άρη Θεσσαλονίκη. Δεν υποστηρίζουμε. Δεν υποστηρίζουμε κάποια μικρή ομάδα. Δεν θέλω να κατανομάσω τώρα κάποια ομάδα έτσι, δυτικά ανατολικά τη Θεσσαλονίκη. Δεν θα πω για να μην τις μειώσω. Δεν υπάρχει λόγος. Αλλά είσαι ο Άρης Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, κύριε Καρυπίδη, κάντε μας τη χάρη. Βρείτε τον αγοραστή, βρείτε τον επενδυτή, τον όποιο είναι. Και στη συνέχεια του Θεού. Τέλος, τα πράγματα είναι απλά. Τέλος.
2: Έγινε.
0: Έχω άδικο.
2: Όχι. Αυτό θέλει ο περισσότερος.
0: Ακριβώς. Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
2: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Γιάννη. Γεια.
3: Σκοτεινή μόνο, ρε παιδιά. Πάμε λίγο χέρια. Πάμε λίγο χέρια τώρα.
0: Λοιπόν. Μπορείτε καλύτερα στο 23 10 3 28 8 28.

0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τον δεύτερο φίλο. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιλτό.
0: Ο
1: Χρυσοπαππούς είμαι.
0: Χρυσοπαππούς, έχουμε ξαναμιλήσει παλαιότερα μαζί. Τι κάνετε, καλά?
1: Ναι. Καλά, φίλο μου, καλά, αγόρι μου, καλά εσύ.
0: Παρακαλώ, σας ακούω, χαίρετε, πείτε μου.
1: Μίλαμε στον ελληνικό
0: καταλήγη. Όπως επιθυμείς.
1: Αργιανοί είμαστε.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Λοιπόν, εγώ, αν μου επιτρέπετε να διαφωνήσω.
0: Μαζί μου για το Καρυπίδι?
1: Ναι.
0: Εντάξει, δημοκρατία έχουμε, εννοείται επιτρέπεται. Φυσικά δεν θα σας μαλώσω. Εγώ λέω την άποψή μου και δεν εκπροσωπώ ούτε το ραδιόφωνο ούτε τον Άρη. Έτσι λέω την άποψή μου.
1: Να μην σε στεναχωρήσω, δεν είναι ο σκοπός μου αυτός.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Αλλά αρκεί να μην έχουμε κοντή μνήμη, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Κοντή μνήμη ως προς το τι?
1: Ως προς τον Καρυπίδη.
0: Καρυπίδης, σας ακούω. Πείτε μου δηλαδή τι.
1: Μέχρι και πέρσι και προπέρσι ακόμα.
0: Ναι.
1: Τον είχαμε πολύ ψηλά οι Αργιανοί. Και αν βγει ένας και μου πει όχι, εγώ θα διαφωνήσω και πάλι. Να πάρουμε τον άνθρωπο από την ιστορία.
0: Ναι.
1: Να τον κρίνουμε. Μας πήρε από την Τρίτη Εθνική.
0: Ναι. Μας είχε 4 χρόνια στη Β' και στη Γ', πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Μας πήρε από την Τρίτη Εθνική, μας είχε στη Β' και στη Γ'. Ναι.
0: 4 χρόνια.
1: Ναι, γιατί δεν είναι ο Χριστός με το μαγικό ραβδί που είχε
0: okay.
1: Να κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και τώρα είμαστε στην Άλφα, ναι. Και γρινιάζουμε πάλι.
0: Συγγνώμη κύριε μου, δηλαδή ο στόχος μας είναι να παραμείνουμε στην Άλφα, αυτό είναι... Ολοκληρώστε βέβαια, φυσικά εννοείται βέβαια.
1: Δεν αφήνει να ολοκληρώσω και να χάσει τα λόγια.
0: Όχι, σ' αφήνω, συγγνώμη, ναι, παρακαλώ.
1: Έχουμε να πάρουμε τίτλο 56 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και τα φορτώσαμε αυτά τα 56 χρόνια όλα στον Καρυπίδη. Όχι ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού.
0: Ναι.
1: Δεν φταίει μόνο ο Καρυπίδης.
0: Mm-hmm.
1: Φταίει η κατάρα που μας κυνηγάει, που έχουμε και δεν ξέρω γιατί. Γιατί εμείς και η Arsenal είμαστε καταραμένες ομάδες. Γιατί η Arsenal πήρε κανένα τίτλο με τέτοιο όνομα, με τέτοιες ομάδες.
0: Μπορεί να πάρει φέτος. Πρωτάθλημα.
1: Γιατί μπορεί να πάρω και πιο μπροστά στην
0: Άρσεναλ. Το πρωτάθλημα είναι πολύ πιθανόν πλέον. Λοιπόν, μπορεί να πάρει και Champions League, έτσι.
1: Μιλτώ.
0: Θωμάς.
1: Θωμάς, ναι. Μην κάνεις για μένα αυτό το λάθος που κάνεις αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή ποιο είναι αυτό το λάθος?
1: Δεν θα πάρω διαρκείες και δεν θα κάνω. Δηλαδή, ξέρεις τι κάνεις αυτή τη στιγμή εσύ?
0: Για πείτε.
1: Πυροβολάς τα πόδια σου.
0: Δεν νομίζω, αλλά οκ. Okay. Δεχτές όλες οι απόψεις.
1: Τα πόδια τα δικά σου είναι και τα δικά μου. Είναι και ολονών των Αργιανών.
0: Ναι.
1: Μην το κάνεις.
0: Mm-hmm.
1: Και να θυμηθούμε λίγο και τον κύριο Στέλιο. Να θυμηθούμε λίγο και τον Απρίλη. Απ' τα Λαγινά. Θυμάσαι ο κύριος Στέλιος τι έλεγε? Άμα έχεις καμιά κασέτα και τη βάλεις θα θυμηθείς.
0: Mm-hmm.
1: Πίστη στον Άρη, εμπιστοσύνη στον Καρυπίδη. Εγώ τα τηρώ αυτά τα λόγια του κύριου Στέλιου.
0: Ναι.
1: Εσύ γιατί τα ξεχνάς?
0: Αυτό για τα διαρκείας. Αυτό για τα διαρκείας εγώ το πήγε και παλαιότερα ότι είναι μεγάλη συζήτηση. Αλλά εγώ προσωπικά ρε παιδί μου, σαν οπαδός, γιατί είμαι οπαδός, δεν είμαι φιλάθλος, έτσι, αγαπώ τρομερά την ομάδα. Είναι η πρώτη χρονιά που όντως μπορεί να κάνω κακό στην ομάδα, αλλά δεν παροτρέπω κανέναν, ούτε εσάς, ούτε κανέναν ακροατή μας που μας ακούει. Δεν παροτρέπω να μην πάρει διαρκείας, αλλά εγώ με αυτόν τον άνθρωπο, έτσι, ο οποίος ονομάζεται Θόρης Καρυπίδης, ο οποίος, κατά εμέ, νιώθω ότι προσβάλλει και μειώνει το μέγεθος και το σύλλογο του Άρη, δεν θέλω να πάρω διαρκείας. Έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Εντάξει, ναι.
1: Αλλά όταν στέκεσαι, έχεις το δικαίωμα.
0: Σίγουρα.
1: Να
0: ωραία, να ρωτήσω τώρα, εσείς πιστεύετε κύριε ότι του χρόνου με αυτή την εικόνα που βλέπετε τώρα στο γήπεδο ότι θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα τρέξουν για διαρκείας? Πείτε μου λίγο. Έτσι, με αυτή την εικόνα που βλέπετε σήμερα.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχουν και πολλοί. Αλλά
0: θα υπάρχουν και πολλοί. Πόσοι θα υπάρχουν? Εγώ σας λέω ούτε 2.000 θα είναι. Άμα είναι 2.000 θα είναι θαύμα.
1: Δεν αφήνεις να μιλάω, βράδυ.
0: Πείτε μου, σας ακούω. Πείτε μου. Δεν έχουμε κανένα.
1: Όταν βγαίνουν άτομα σαν εσένα στο ραδιόφωνο,
0: ναι.
1: Και ο κόσμος που δεν ξέρει από ραδιόφωνο, λέει το είπανε στο ράδιο του Άρη και σε θεωρεί υπεύθυνο. Ενώ με συγχωρεί.
0: Εγώ λέω την άποψή μου. Δεν εκπροσωπώ ούτε το ραδιόφωνο ούτε τον Άρη. Σαν ομάδα.
1: Υπεύθυνο όμως ένα υπεύθυνο μικρόφωνο μπροστά.
0: Ναι, γιατί τι κακό είπα, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι είπα κάτι κακό, για πείτε μου δηλαδή.
1: παροτρύνει τον κόσμο να μην πάρει διαρκεία.
0: Δεν παροτρύνω κανέναν κόσμο να μην πάρει διαρκεία. Λέω εγώ τι θα κάνω.
1: Περίμενε.
0: Εντάξει. Επίσης πιστεύετε εσείς. Ωραία, επειδή σας αφήνω να ολοκληρώσετε. Δηλαδή, πιστεύετε. Ωραία, πες, έλα, πες, πες. Τι να πω, δηλαδή.
1: Δεν αφήνεις να μιλήσεις.
0: Ωραία, είστε, θα σας κάνω μια ερώτηση. Είστε υπέρ του Θεοδωρή Καρυπίδη.
1: Φυσικά και είμαι.
0: Είστε, φυσικά, το φυσικά γιατί, πού το βασίζετε, για πείτε μου δηλαδή.
1: Λοιπόν, άσομαι, αν με αφήσει ένα...
0: Ναι, σας αφήνω, έχετε πάρα πολύ χρόνο. Πείτε μου, πού.
1: Θα σου πω. Εγώ δεν είμαι υπέρ κανενός, τώρα θα μου πεις αναιρείς αυτό που είπες πριν ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι, σας ακούω βέβαια.
1: Αλλά εγώ τι λέω. Εγώ είμαι υπέρ του Θόδωρου Καρυπίδη, γιατί είμαι ο Θόδωρος Καρυπίδης σήμερα.
0: Ναι.
1: Αν ήταν ο Πέτρος Καρατογλανίδης, θα ήμουν με τον Πέτρο Καρατογλανίδη.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει, με όποιον διοικεί τον Άρη είναι μαζί του.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αυτό.
0: Ναι, με όποιον διοικεί τον Άρη σίγουρα, αλλά άμα αυτός που διοικεί τον Άρη τον στρέφει προς τα βράχια ή δεν έχει επιτυχίες, θα είστε πάλι μαζί του.
1: Τι να πω ρε αγόρι μου τώρα, τι να, αυτή η ερώτηση είναι λίγο δύσκολη που κάνεις, αλλά δεν είμαι και μαζόχα, αλλά τι να πω, μην πυροβολάμε τα πόδια μας.
0: Οκ, okay, εντάξει, το σέβομαι.
1: Αυτό.
0: Έγινε, να είστε καλά κύριε.
1: Και εσύ να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ, χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε μου, το όνομά σου.
2: Κώστας από Αμπελόκηπος, είμαι τακτικός ακροατής στο ραδιοφωνό.
0: Γεια σου Κώστα, νομίζω δεν έχουμε ξαναμιλήσει μαζί.
2: Σ' ακούω μαζί, δεν έχουμε ξαναμιλήσει, δεν έχει τύχει γιατί βασικά μ' αρέσει που σ' ακούω. Δηλαδή εγώ συντάσσομαι σε πολλά πράγματα από αυτά που λες. Πιο πολύ είμαι πρωινός τύπος του Κεχαγιά να πούμε, του Χρήστου του Γκάλι.
0: Να σε καλά, ωραία, χαίρομαι πολύ, σε ευχαριστώ πολύ κιόλας.
2: Γιατί συνήθως τα απογεύματα, να σου πω την αμαρτία μου, διαβάζω τον μεγάλο, το γυμνάσιο.
0: Okay. Να σε καλά.
2: Άκουγα τώρα το ραδιόφωνο και κάνουμε μια συζήτηση μάλλον τώρα ας πούμε για τα διαρκείας. Εγώ θα ήθελα λίγο να το γενικεύσω αν μου επιτρέπεις.
0: Βέβαια.
2: Γιατί ο κάθε ένας ας πούμε θα πει την άποψή του, που όλες οι απόψεις έχουν μια δόση αλήθειας μέσα.
0: Ναι, λίγο πολύ.
2: Λίγο πολύ. Θα μιλήσω εγώ από τη δικιά μου την πλευρά προσωπικά ας πούμε, πηγαίνοντας 40 χρόνια στο γήπεδο, που τα 30 χρόνια ας πούμε έχω διαρκείας ποδόσφαιρο μπάσκετ, έτσι.
0: Ναι.
2: Και έχω βάλει και στο τρυπάκι ας πούμε και τα παιδιά μου. Ο μεγάλος μου γιος τώρα είναι 12,5, από τα 7 τον παίρνω μαζί μου ας πούμε ποδόσφαιρο μπάσκετ. Και έχει και εδώ και 2,5 χρόνια που παίρνω και τη γυναίκα μου ας πούμε μπάσκετ.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, να μιλήσουμε πρώτα λίγο για τα διαρκεία στο μπάσκετ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, το 2019 είχαμε διοίκηση πρωτοδικείου,
0: mm-hmm,
2: που τα διαρκείας εκεί πέρα είχαν 160 ευρώ, αν θες τα στέλνω και στο Viber, που τότε ας πούμε δεν ήταν όπως είναι σήμερα μηχανοργανωμένα, δηλαδή που δίνεις άφημα και παίρνεις ένα.
0: Mm-hmm.
2: Δίναμε ρε παιδί μου το άφημα μας, παίρναμε 5.
0: Ναι.
2: Για να βοηθήσουμε την ομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, 160 ευρώ. Εντάξει, τώρα εγώ θα μιλήσω για μένα προσωπικά. Τώρα εγώ με τις υποχρεώσεις που έχω με τα φροντιστήρια.
0: Mm-hmm.
2: Ναι,
0: βέβαια.
2: Φέτος δηλαδή που το διαρκείας μου το πήγες, όχι εσύ προσωπικά, μου το πήγες ΚΑΕ ας πούμε, έτσι.
0: Γύρω στα 380 με 480 κάπου εκεί.
2: Που το πήγες 380.
0: Ναι.
2: Το πήγες 380.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι, μάνι εμένα ρε, εσύ με έβαλες στο τρυπάκι. Τα παιδιά στην αρχή ήταν και αυτό 380. Μετά κάναν έκπτωση, μας γυρίσαν κάποια χρήματα και πήγες στα 220. Για να λέμε όλη την αλήθεια, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε μάνι εγώ ας πούμε από την τσέπη μου έδωσα 380 συν 380 συν 220 συν 220.
0: Mm-hmm.
2: Ένα σεβαστό ποσό τώρα, έτσι.
0: Βέβαια, φυσικά, ειδικά στις μέρες μας το κάθε τι που δίνεις είναι, θέλει σεβασμό και λοιπά. Βέβαια, δεν είναι η εποχή της παχουλής αγελάδας, βέβαια, φυσικά.
2: Εννοείται. Εγώ μένω δυτικά. Δεν μένω δίπλα στο γήπεδο.
0: Mm-hmm.
2: Μότι αυτό συνεπάγεται για μένα.
0: Εννοείται. Κοίτα, και η απόσταση που λες εννοείται είναι σεβαστή. Δεν το συζητώ τώρα.
2: Γιατί τώρα εντάξει, εγώ μόνος μου έπαιρνα το 10 και ερχόμουν γήπεδο.
0: Ναι.
2: Ποδόσφαιρο μπάσκετ. Οκ. Okay. Τώρα όμως με τη φαμίλια, να πούμε, που είμαστε κάποιας ηλικίας κοντά στα 50.
0: Ναι, θα πάρεις το αυτοκίνητό σου.
2: Θα τους φέρω όλους να πούμε, να είμαστε πιο άνετοι.
0: Από πού είπες, αδερφέ μου, αν επιτρέπετε.
2: Αμπελόκηπε.
0: Κοίταξε, επειδή γνωρίζω την περιοχή, βέβαια δεν είναι και μικρή απόσταση. Δηλαδή πάνε έλα. Βέβαια δεν είναι και λίγο. Βέβαια, συμφωνώ. Ωραία, πάμε παρακάτω. Παρακάτω.
2: Ναι. Οπότε για μένα αυτό είναι ένα χι ποσό, ας πούμε.
0: Έτσι, βέβαια.
2: Από εκεί πέρα όμως εγώ μπαίνω μοιραία,
0: mm-hmm,
2: Τσιχράκι ο μάκερα. Ξέρεις, και λέω ρε παιδί μου, έτσι, εγώ φέτος έδωσα κάποια χρήματα. Σαν Κώστας ας πούμε. Εντάξει, το χάρηκα, το χάρηκα. Οκ. Okay. Το χάρηκα. Φέτος όμως αρχίζω και μπαίνω σε ένα άλλο τρυπάκι. Και αρχίζω και βλέπω ας πούμε και τους άλλους. Και λέω παράδειγμα ας πούμε έτσι. Εγώ ρε φίλε έδωσα 3,80. Στο σύνολο έδωσα κοντά στο 1,5 χιλιάρικο μαζί με τα διαρκείας του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Κάτι παραπάνω από την 1,5 χιλιάρικα του ποδοσφαίρου. Και λέω φέτος ας πούμε η ομάδα, να μην μπούμε σε σύγκριση με πέρσι, έτσι, έφτασε στη θέση που έφτασε σε σχέση με κάτι άλλο που δεν έχουν τα πρωταθλήματα του Πανελληνίου. Ονόματα δεν λέμε, δεν θίγουμε υπολείψη, έτσι γενικά αναφέρομαι. Και έχει φτάσει πιο ψηλά από μένα αρεσία ας πούμε. Mm-hmm. Και βλέπω ότι κάνει μεταγραφές. Θα μου πεις εσύ, ξέρω εγώ, του αεροδρομίου και πανηγυρτζίδικες, το δέχομαι. Mm-hmm. Το δέχομαι. Έτσι. Αλλά άμα είναι αρεσί φέτος μπάσκετ, λέω εγώ ότι ξέρω, έτσι. Λέω εγώ ότι ξέρω. Από 10 χρόνια παίζουμε μπάσκετ. Αλλά άμα είναι ρε εσύ φέτος εγώ να βλέπω συγκεκριμένους παίκτες στην ομάδα μου, mm-hmm. θα το σκεφτώ ρε εσύ να πάρω διαρκείας ξανά. Και ας mm-hmm. με πονέσει, καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Ναι.
2: Γιατί να σε πω κάτι, κοίτα να δεις. Εδώ και 15 χρόνια είμαι από αυτούς που... Επειδή δεν έχουμε μιλήσει ποτέ μαζί, έτσι. Λοιπόν, εγώ είμαι φίλος με τον Κεχαγιά, τον Βασίλη.
0: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ και 15 χρόνια που λέω ότι αν θα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα σαν Άρης, μεταξύ άλλων, στο μπασκετάκι. Έτσι είναι. Να τιμήσεις Παναγιώτη Γιαννάκη, Χάρη Παπαγεωργίου, mm-hmm. να αποσύρεις τη φανέλα το 5 και το 12.
0: Ναι.
2: Το 5 και το 12, έτσι. Αγαπάμε Γκάλι, θες να μιλήσουμε για τα λάθη ολονών, ξέρω εγώ. 4 εκπομπές θέλουμε μαζί.
0: Ναι.
2: Καλώς ή κακώς όμως θα πρέπει να κάνεις αυτές τις κινήσεις, δηλαδή να αποσύρεις το 5 και το 12. Εδώ ρε εσύ οι άλλοι δεν έχουν ιστορία και από το πουθενά φτιάχνουν ιστορία, ας πούμε, άλλες ομάδες. Και εμείς που έχουμε απαξιώνουμε την ιστορία μας, ρε εσύ.
0: Συμφωνώ.
2: Χώρια και για το μουσείο μας που είναι απαξιωμένο έτσι όπως είναι.
0: Συμφωνώ.
2: Και για την μπουτίκ μας που είναι έτσι όπως είναι. Έρχονται ρε εσύ φίλοι μου από Αθήνα, άλλων ομάδων. Έτσι, δεν τους βγάζω ταβέρνα. Παίρνω mm-hmm. εισιτήρια στην ομάδα μας και τους φέρνω στο γήπεδο. Mm-hmm. Και ένα αμνηστικό δεν έχουμε να δώσουμε, ρε φίλε.
0: Ναι. Ωραία. Ναι, δεν έχεις άδικο.
2: Όχι, δεν είναι για να πούμε αν έχω άδικο ή αν έχω δίκιο, ας πούμε. Δηλαδή, μοιραία έχω φτάσει σε ένα σημείο πλέον mm. που λες, η ανοχή, ας πούμε, για ένα χρόνο να πεις θα δώσουμε, ξέρω εγώ, ανοχή. Οκ, okay, το δέχομαι. Από εδώ και πέρα όμως οι άλλοι, ξέρω που κάνουν μεταγραφές αεροδρομίου. Και όταν ο άλλος με έχει το εισιτήριο διαρκείας του, γιατί με ανάγκασε να μπω στο Google AI για να συγκρίνω το διαρκείας μου, ρε εσύ, με τα διαρκείας άλλων ομάδων. Mm-hmm. Και με συγχωρείς πάρα πολύ, κάθομαι και λέω εγώ με αυτά που είδαν τα μάτια μου ότι το διαρκείας μου ήταν υπερτιμημένο σε σχέση με κάτι άλλων ομάδων και σε σχέση με τις χαρές που είδαν οι άλλες ομάδες φέτος.
0: Ναι.
2: Εντάξει τώρα αυτό που λέω ρε παιδί, καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Ναι, καταλαβαίνω βέβαια, ναι.
2: Εντάξει, γιατί καλός ή κακός, εγώ όταν δίνω 1,5 χιλιάρικο στον Άρη, δεν θα μπω στη διαδικασία αρισή από ένα σημείο.
0: 100% είναι πολλά λεφτά βέβαια.
2: Να μπω σε μια διαδικασία σύγκρισης και να δω εγώ τι πάροχες έχω ρε φίλε να πούμε σαν Κώστας που τόσα χρόνια παίρνω διαρκείας. Στα δύσκολα ήμασταν δίπλα μας, δεν έχουμε χάσει εντός έδρας να πούμε ποδόσφαιρο μπάσκετ. Μονάχα όταν ήμασταν άρρωστοι, ξέρω εγώ, με 40 πίρες.
0: Είσαι ωραίος.
2: Δεν θα μπει στη διαδικασία και εσύ να πούμε να τα δεις αυτά.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο, συμφωνώ.
2: Ήθελα να κάνω αυτή την κουβέντα και μακρηγόρησα για να δείξω ότι θα πρέπει να παίρνουμε παραμέτρους πολλά πράγματα και όχι τα λάθος πράγματα, π.χ. ποιον έχεις πρόεδρο ή όχι. Γιατί αυτοί ρε εσύ φεύγουνε.
0: Ναι, είναι αναλώσιμη, δεν έχεις άδικο τους.
2: Εντάξει, δεν με νοιάζει ρε εσύ για αυτούς και να σε πω και κάτι άλλο. Λέμε, ξέρω εγώ, όλοι γιατί συρρυκνωνόμαστε, ξέρω εγώ, σαν... λένε κάποιοι ρε παιδί μου, έτσι, γιατί συρρυκνωνόμαστε και αου, αου. Άμα ρε φίλε δεν πάμε στο γήπεδο. Γιατί ο γιος μου, ξέρω εγώ, στην μπάλα γυρνά και μου λέει, μπαμπά, καμιά φορά φυσάω, ξεφυσάω. Του λέω ρε χαράλαμπε, του λέω θες του χρόνου να μην έρθουμε. Μπαμπά λέει γιατί λέει να μην έρθουμε στο γήπεδο. Ο γιος μου που είναι 12 χρονών.
0: Ναι,
2: και
0: εκεί
2: τώρα έχεις ακροατές και σου λένε ξέρω εγώ τα δικά τους. Ο γιος μου που είναι 12 χρονών. Οκ.
0: Είναι... Κοίταξε, είναι αυτό που έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές και παλαιότερα και το λέω ότι δυστυχώς οι Έλληνες έχουμε και αυτό το στοιχείο του πανηγυρτζή, να το πω. Δηλαδή,
2: εγώ τα λέω αυτά στο πρωί και όλοι πέφτουν να με φάνε.
0: Ναι, μακάρι να ήμασταν σαν τους Γερμανούς, σαν τους Άγγλους που και στην τέταρτη κατηγορία να έρθουν.
2: Στην τέταρτη κατηγορία.
0: Γεμίζουν τα γήπεδα. Πραγματικά.
2: 15.000.
0: Αλλά εγώ αυτό που λέω για το Καρυπίδη, εννοείται που μπορεί όντως να πλήξει την ομάδα, δεν το συζητώ. Αλλά αν κάνεις αποχή. Που πριν έλεγα ρε παιδί μου, σκέφτομαι όταν μην πάω γήπεδο. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω αν όντως τελικά έχει αποτέλεσμα.
2: Δηλαδή, συγγνώμη. να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, ας πούμε,
0: ναι.
2: Και εσύ θα με καταλάβεις,
0: ναι. Ναι.
2: Γιατί μιλήσεις για πανηγυρτζίδες. Εγώ στα πρωινά όταν παίρνω τηλέφωνο και λέω για πανηγυρτζίδες.
0: Έχει πάρα πολλούς, έχει πάρα πολλούς, βέβαια. Στην Ελλάδα ειδικά, βέβαια. Ναι. Πανηγυρτζίδες, ξέρεις τι, δεν μιλάω μόνο για εμάς. Εγώ μιλάω και για τους Παοκτσίδες, για τους Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς.
2: Δεν ασχολούμαι ρε εσύ με άλλες ομάδες.
0: Όχι, εγώ σου πω ότι είναι ελληνικό στοιχείο. Αλλά ναι, ας μιλήσουμε για εμάς συγκεκριμένα.
2: Ναι, γιατί υποτίθεται, ξέρεις τι γίνεται. Λες τώρα, εγώ δεν θα πάω στο γήπεδο. Αλλά άμα ξέρω εγώ δίπλα, ο Χίψη δίπλα, ας πούμε. Πάει να σου πει κανένα άξιμο, θα τον πεις, αδερφέ, πάνε ρε να πιάσει τίτλο στον Πανελλήνιο και ήθελα να ξαναμιλήσουμε. Θα το κάνεις. Εκεί γιατί το κάνεις, ρε φίλε, και λες δεν ασχολούμαι.
0: Ναι.
2: Κατάλαβε, θέλω να σου πω, εντάξει, δεν θα πρέπει να βλέπουμε, δηλαδή, ας πούμε, για μένα είναι λάθος να σκεφτόμαστε έτσι, να λέμε δεν θα πάω για τον πρόεδρο. Άλλοι λόγοι να μου πεις οικονομικό θέμα υγείας, σας πω, αδερφέ, έχεις δίκιο, ναι.
0: Καλά, αυτό δεν το συζητώ, ναι, ναι, το έχω πει και εγώ παλαιότερα, βέβαια.
2: Εντάξει, αλλά σε λέω φέτος εγώ, δηλαδή, εντάξει, να μου πεις εσύ ακόμα, έχουμε κλειστά τα χαρτιά μας, να τελειώσουμε, αλλά ξέρεις κάτι, στο δικό μου το διαρκείας. Εντάξει, φέτος για πρώτη φορά θα το σκεφτώ αν θα ανανεώσω και όλη την οικογένειά μου θέλει να πάρουμε. Εντάξει.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί ξέρω εγώ και τα παιδιά θέλουν να πάρουν. Αλλά εγώ, αν δεν δω να φτιάχνουν, ξέρω, κάποια πράγματα μέσα στο παλέ,
0: mm-hmm.
2: εντάξει, γιατί τη θέση εγώ την έχω αγοράσει αυτή εκεί πέρα έτσι όπως πάμε να πούμε. Έχουμε ζήσει χαρές και λύπες εκείνη τη θέση που κάθομαι.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι, άμα δεν δω εγώ, ρε φίλε, συγγνώμη, να φτιάξουμε πέντε πράγματα μέσα στο παλέ. Γιατί υποτίθεται ότι η μόνη ομάδα που δεν έχουμε σοβαρό γήπεδο στην Ευρώπη είμαστε εμείς,
0: mm-hmm.
2: η Μπαρσελόνα αρέσει.
0: Ναι.
2: Μέχρι και η Νάπολη που θέλει να καταθέσει, ξέρω εγώ, τώρα συγγνώμη που μακρηγορώ, αλλά νομίζω ότι δεν
0: λέει μακρηγορώ. Μην αγώνεσαι, θα σε έλεγα εγώ, αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος, οπότε ναι.
2: Δεν λέμε ανοησίες, αλλά σκέψου η Νάπολη που καταθέτει χαρτιά για Ευρωλίγκα, η Νάπολη, ποια είναι η Νάπολη, ρε, που θα καταθέσει χαρτιά για Ευρωλίγκα.
0: Δεν έχεις
2: αδερφές. Κοίτα να δεις, εγώ θα κάνω γήπεδο 17.000 θέσεων. Η Ντουμπάι πέρσι έχει χορηγό τον Coca-Cola και έχει γήπεδο 100 εκατομμυρίων, 15.000 θέσεων.
0: Mm-hmm.
2: Και εσύ είσαι Άρης και ποιο είναι το πάλες, 5.300 ρε.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό πιστεύω θα αλλάξει μελλοντικά σίγουρα, να το ξέρεις.
2: Βρε ναι, εντάξει, τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτό. Το τι ξέρεις εσύ, το τι ξέρω εγώ, ας πούμε, δεν είναι και στον αέρα να τα λέμε.
0: Εντάξει, κάποια πράγματα γιατί όχι. Άμα πιστεύουμε ότι είναι θετικά και υπάρχει όντως μεγάλη περίπτωση να αλλάξουν, δεν είναι κακό να τα λέμε.
2: Όχι, το λέω από την άποψη ότι εντάξει, υπάρχουν κάποια σχέδια, ξέρουμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Αλλά τώρα, όχι, ξέρω εγώ, τρικλοποδιές από το δημόσιο και όχι το ένα και όχι το άλλο. Ξέρω εγώ τι να σε πω, ας πούμε. Δηλαδή είμαι επιφυλακτικός. Αν δεν δω εγώ να μπαίνουν μέσα να ξεκινήσουν, να χτίζουν, όχι το βοηθητική κερκίδα. Και γενικά να κάνουν κάποια πράγματα. Γιατί να πάω ρε εσύ και άμα δεις και την ομάδα να σέρνεται.
0: Ναι.
2: Γιατί να δώσω 380 εγώ 1,5 χιλιάρικο ρε φίλε.
0: Mm-hmm.
2: Και να έχεις τον Τζόνς και τον Μίτρου Λόγκ, ξέρω εγώ, να κάνουν τα δικά τους. Ή να έχεις τον Κουλμπόκα που δεν μπορεί να μαρκάρει εφημερίδα. Ή να έχεις τον Άντζουσιτς που ξέρω εγώ δεν μπορεί να τριβλάρει κόλλα Α4.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Κατάλαβες τώρα έτσι. Αυτά πρέπει να κοιτάει ο Αριανός και όχι ποιος είναι πρόεδρος ρε φίλε, έλεος δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μην είμαστε πανηγυρτζίδες όπως λες και εσύ.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, εγώ γι' αυτό δεν παίρνω και πολύ πολύ τηλέφωνο.
0: Mm-hmm.
2: Τέλος πάντων, με συγχωρείς για τη μακρηγορία. Αυτά εγώ έτσι το βλέπω, συγγνώμη κιόλας έτσι.
0: Όχι, μια χαρά είναι, ναι.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, γεια σου, γεια. Λοιπόν, σίγουρα υπάρχει προβληματισμός σε αρκετά πράγματα όπως αυτά που εξέφρασε ο φίλος μας. Σίγουρα ο μεγαλύτερος προβληματισμός και είναι λογικό υπάρχει στον ποδοσφαιρικό Άρη, δυστυχώς. Εγώ, αν θέλετε μια πολύ σύντομη, γρήγορη έτσι, πρόβλεψη, μπορεί να είναι λαθασμένη, μπορεί να είναι σωστή. Έτσι, πρόβλεψη είναι, δεν σας λέω να πάρετε, να πιαστείτε μάλλον από αυτή, ότι φέτος, ή αν όχι φέτος, όσο και ο σύντομα, σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις θετικές, αρνητικές. Θέλω να πιστεύω θετικές όσον αφορά το μέλλον του ποδοσφαιρικού Άρη και μιλάει για το διοικητικό κομμάτι. Σίγουρα και όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Γνώμη μου, έτσι τώρα. Τι να πω, δεν θέλω να σας ανοίγω την όρεξη, να σας ανεβάζω τις προσδοκίες, αλλά είμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να γίνει με το τέλος της αυριανής αγωνιστικής και της, γενικότερα της, το τέλος του πρωταθλήματος, του ελληνικού πρωταθλήματος, Super League, θα πρέπει ο Αλφασίγμα, ο Θοδωρής Καρυπίδης, δεν ξέρω ποιος, με όλα αυτά τα οποία ακούμε, καλός ή κακός, λανθασμένα, σωστά, όλοι εμείς και εγώ και εσείς, όλοι οι συνοπαδοί μας, θα πρέπει να βγει κάποιος αρμόδιος να πει τι και πώς. Ότι ήταν αληθές όλα αυτά τα δημοσιεύματα που ακούω, το ότι πολίτη πάει, ότι γίνεται έλεγχος από μια πάρα πολύ γνωστή εταιρεία, οικονομικός έλεγχος κουλπού κουλπού, για να γίνει η μεταβίβαση της εταιρείας από τον ένα μέτοχο στον άλλον. Δεν θα πω ποια εταιρεία είναι, την έχετε ακούσει πιστεύω πάρα πολύ. Λοιπόν, όλα αυτά. Διότι οφείλουμε εξελίξεις και απαντήσεις. Οφείλουμε απαντήσεις να μας πούνε ότι, ξέρετε τι, κύριοι, πράγματι αυτά που ακούγατε ίσχυαν, έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Εγώ προσωπικά το περιμένω.
3: Είμαστε μαζί.

0: Λοιπόν, έχω και κάποια μηνυματάκια. Ο φίλος Αστέρης το διέγραψε, δεν ξέρω γιατί. Αστέρη, όλο το διαγράφεις τα μηνύματα, δεν ξέρω γιατί. Έχεις ωραίο φόντο πάντως, μια ακρογιαγιά έτσι με τη θαλασσίτσα. Ωραίο φόντο, ωραίο ουρανό. Λοιπόν, ο Μίλτος λέει: καλησπέρα, μια χαρά τα λες. Ο Καρυπίδης δεν έχει κάνει τίποτα. Αντιθέτως, αυτός έχει κερδίσει από τον Άρη. Μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα, πρέπει να βγει ο ΑΣ να μιλήσει, γιατί από αυτόν δεν πρόκειται να μάθουμε αλήθειες, λέει ο φίλος ο Μίλτος, ο οποίος και αυτός έχει πολύ ωραίο φόντο από την Μπρατισλάβα. Εδώ αρνούμε μαζί σου. Λοιπόν, πάμε στο φίλο, παρακαλώ, χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, σας ακούμε, το όνομά σου?
1: Κώστας.
0: Γεια σου Κώστας, ακούμε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι λίγο αντίθετος με σένα.
0: Ναι, εντάξει, σεβαστό βέβαια.
1: Πάντα. Απλά με την έννοια πια. Ναι. Να φύγει ο Καρυπίδης, συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Έχει βρεθεί κάτι?
0: Εμείς λέμε άμα έχει βρεθεί. Δεν λέμε απλά να φύγει. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον έτσι.
1: Πώς το λες όμως, εγώ πώς το ακούω.
0: Πώς το εκλαμβάνεις?
1: Ότι με το τελείωμα της τέτοιας πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει, άλλο το πρέπει να φύγει και αν γίνεται να φύγει.
0: Ναι, σε αυτό δεν έχεις άδικο.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί το πρέπει να φύγει, εγώ είμαι 48. Το έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει. Τα πρέπει να φύγουν. Έτσι. Και είδαμε που καταλήξαμε. Τόσες φορές. Και το τι τρέξιμο έχουμε κάνει και στην Ιντερ Σαλόνικα και στο ένα και στο άλλο. Στην Ιντερ Αμέρικα, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Ιντερ το ένα, Ιντερ το άλλο. Λοιπόν, οπότε το να... Τι πρέπει να φύγει, πρέπει. Αλλά να βρεθεί κάποιος. Εκεί είναι το σφάλμα το ΑΣ για μένα. Ο ΑΣ βγήκε και έδωσε ελπίδες και κουβέντες, να γίνονται κουβέντες καφενιακές, χωρίς να υπάρχει κάτι στην ουσία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και αν θα υπάρχει κάτι, δεν θα πρέπει να ούτε καν καφενιακά να συζητιέται αυτό το πράγμα. Όπως δεν ξέραμε για το ΣΥΑΟ, έτσι δεν θα πρέπει να ξέραμε και για τους, και για το ποδόσφαιρο αν υπάρχει κάτι.
0: Ναι. No news, good news. Δεν είναι εξαδικό.
1: Έτσι. Αυτό είναι σφάλμα μέγα του ΑΣ. Εδώ μπήκε καινούργια, έγινε ο καινούργιος ΑΣ και βγήκε και έκανε πρέσ συνέντευξη και έλεγε για την ΠΑΕ. Αντί να λέει για το ΑΣ, έλεγε για την ΠΑΕ.
0: Ναι.
1: Μέγα λάθος. Αυτό. Το ότι γίνεται αυτό με την Τελόρντε και τα λοιπά, δεν το ξέρω παρεσκηνιακά τι γίνεται, ξέρω για ένα χαρτί. Τώρα, αν δεν το υπογράφει είναι λάθος του Καρυπίδου. Μεγάλο λάθος.
0: Ναι, η Ειρήνη Καρυπίδου. Διότι
1: ναι,
0: εντάξει, λεπτομέρειες πες,
1: λέγαμε,
0: ναι, λεπτομέρειες.
1: Είναι βέβαια. Μέγα λάθος.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, από τη στιγμή που βγήκανε και είπαν ότι αν βρεθεί κάποιος που πουλάμε την ομάδα, θα πρέπει να την υπογράψουν. Αλλά αν υπάρχει κάποιος που θέλει όντως να δει τα οικονομικά στοιχεία επίσημα, έτσι, μόνο τότε, όχι να πάρουν ένα χαρτί και να μπαίνει ο καθένας να βλέπει τα οικονομικά στοιχεία. Έτσι πιστεύω εγώ τώρα. Μπορεί να κάνω λάθος αυτό, έτσι. Δεν το ξέρω,
0: ναι.
1: Λεπτομέρειες, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ με το δικό μου μυαλό. Έχω άδικο?
0: Όχι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, λες για τα διαρκείας. Τα διαρκείας, Θωμά, δεν είναι κάτι το... Εγώ δεν παίρνω διαρκείας, έχω πάρει δύο φορές στη ζωή μου.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, δεν είναι συγκρίσιμο, μέγεθος συγκρίσιμο το διαρκείας.
0: Μεγάλη συζήτηση αυτή. Μεγάλη συζήτηση.
1: Ναι, είναι μεγάλη. Εγώ δεν το βλέπω έτσι πάντως.
0: Εμένα, πολύ λίγο, πολύ πρόχειρα στο λέω, γιατί όντως είναι μεγάλη συζήτηση. Εμένα θα μου άρεσε και οι Αριανοί, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, να είχαμε το σύστημα που έχουν οι Γερμανοί και οι Άγγλοι. Ότι είσαι στην τέταρτη κατηγορία, ό,τι και να γίνει, βρέξει, χιονίσει, δεν πάει να έχει τον Αμπράμο, δεν πάει να έχει τον Καρυπίδη, θα πάρω διαρκές επειδή έτσι πρέπει. Κατάλαβε, σου λέω έτσι.
1: Ναι. Δεν το έχουμε στην κουλτούρα μας.
0: Δεν το έχουμε, ναι. Αυτό και εγώ το λέω.
1: Έτσι το βλέπω.
0: Ναι. Όχι μόνο οι Αριανοί, οι Έλληνες γενικά πιστεύω.
1: Ναι, οι Έλληνες. Εγώ αυτό πιστεύω, γιατί και εγώ, εντάξει, όλοι ζοριζόμαστε, αλλά θα μπορούσε παράδειγμα μέσα στη χρονιά να μαζεύει σχετικά την καταλαβαίνω.
0: Καλά, κοίταξε να δει. Εννοείται το ΣΥΤΟ. Αυτό είναι από τα λίγα που σέβομαι και το ΣΥΤΟ. Το έχω πει και πάντα σε παλαιότερες εκπομπές.
1: Ναι,
0: το οικονομικό είναι ο μόνος λόγος που το σέβομαι,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Με την έννοια πια. Ναι, δεν διαφωνώ. Όλοι ζοριζόμαστε. Εγώ έχω και ένα γιο που πηγαίνει στο γήπεδο, οπότε τον πληρώνω εγώ γιατί είναι τώρα γίνει 17. Οπότε πολλές φορές πληρώνω το δικό του εισιτήριο και δεν πηγαίνω εγώ, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Και ειδικά τώρα με μπάσκετ και μπάλα συγχρόνως είναι ακόμα πιο δύσκολα.
0: Ναι.
1: πάρα πολύ πιο δύσκολα. Έτσι. Λοιπόν, και του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δύσκολα, γιατί θα έχουμε πιο καλά ταλαβέρια στο μπάσκετ, θα πρέπει να πηγαίνουμε και στην μπάλα, θα είμαστε άστα να πάντε. Λοιπόν, θα δούμε. Έχει ο Θεός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πανηγυρτζίδες που έλεγε και ο άλλος ο φίλος ο Κώστας, πανηγυρτζίδες σε όλους υπάρχουν. Απλά ο Αριανός είναι ο πιο λίγος πανηγυρτζής από όλους. Από όλους τους λαούς τους υπόλοιπους. Έτσι. Ο Αριανός, δηλαδή όταν θα ρωτάς, όταν ρωτάς 10 άτομα και θα σε πούνε οι 5 ότι είμαι, οι 4 ας το πω αλλιώς, είμαι Άρης, έτσι, και οι 4 είναι ενεργοί Αριανοί.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά με τους άλλους λαούς που είναι, που λένε Παναθηναϊκός, που λένε ΑΕΚ, που λένε ΠΑΟ και το ένα και το άλλο. Στα 10 άτομα δηλαδή που θα ρωτήσεις και σε πούνε οι 4 ότι είμαι Άρης και οι υπόλοιποι είναι άλλες ομάδες παράδειγμα, οι 4 Αριανοί είναι ενεργοί Αριανοί, ενεργοί φιλαθλοί, ενεργοί οπαδοί.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Είμαστε λιγότεροι πανηγυρτζίδες.
0: Βέβαια.
1: Φυσικά όταν η ομάδα δεν σε προσφέρει και λίγο τη χαρά, θα κάνεις και λίγο πίσω, δεν πας και τόσο εύκολα μετά. Είναι φυσιολογικό ρε εσύ. Κουράζεσαι, κάποια στιγμή κουράζεσαι. Ο γιος μου πηγαίνει, εγώ δεν πηγαίνω. Με κατάλαβες ποια έννοια στο λέω. Εγώ είμαι 48, κουράζομαι να πάω σε ένα παιχνίδι τώρα παράδειγμα με το Λεβαδιακό αδιάφορο. Ο γιος μου θέλει να πάει γιατί είναι μέσα στην τρέλα του, όπως ήμουν εγώ στα νιάτα του. Αυτές είναι οι διαφορές.
0: Σωστός, τώρα, έγινε.
1: Αυτά, Θωμά.
0: Να σε καλά, να σε καλά,
1: αδερφέ μου. Το λες να ξέρεις, δεν ακούγεται καλά, έτσι.
0: Έγινε, να σε καλά. Τα λέμε. Έγινε. Καλή συνέχεια, γεια.

Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί το πήραμε σε ρί, δεν πήγαμε καθόλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την μέχρι στιγμής συμμετοχή σας.

0: Ένα ο φίλος ο Κώστας λέει 103% δίκιο έχει ο Αμπελόκηπος. Δεν γίνεται αδερφέ του Γεωργίου να το έχει στον Θεό. Και εγώ στο παρκέ να βλέπω 5η-6η θέση με άνθρωπο στο τιμόνι που αγοράζει 5 νοά αυτοκίνητο ή 4 κουλμπόκα ρολόι. Παιδιά, για τον μπάσκετ θα τα ξαναπούμε. Τα είπα και εγώ, θα τα ξαναπούμε. Ότι υπομονή, δεν μ' άρεσε να ούτε ξεπλένω ούτε βάζω πλάτη στην όποια διοίκηση από το βήμα που έχω κλπ. Αλλά κάτι υπομονή, ούτως ήταν μεταβατική περίοδος. Οπότε περιμένουμε και ελπίζουμε στα καλύτερα. Απιστεύω η δρυμία κριτική θα πρέπει να έρθει από το χρόνο. Λοιπόν, σχεδόν 7, θα πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Τσεκώρω στο μάσπιστο το μικρόφωνο. Επιστρέφοντας, ανοίξουμε πάλι τις τηλεφωνικές γραμμές. Θέλω τη συμμετοχή σας, θέλω τη γνώμη σας και για ποδοσφαιρό και για μπάσκετ, αλλά και ό,τι αγαπάτε. Και να πούμε τα πάντα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Από εκεί πάνω, από εκεί πάνω. Μα δεν μπορώ, γιατί έχω διαλέξει στο πάθο σου. Έλα, Γιώτα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
3: Στο House of Riches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novi Bet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πήγαμε. Με το σώμα και
7: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
12: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Έλα, Γιώργη!
3: Φιλάκι, ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
2: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
3: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
2: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
3: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
4: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
5: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
4: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
6: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
7: Smart Finance.
6: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
7: Smart Finance.
6: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
7: Smart Finance.
6: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
8: Έκτακτη είδηση.
9: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
8: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
9: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
8: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
9: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
8: www.ergopavlatel.gr.
9: Ergo. Τέλεια νέα.
10: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα

0: 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
1: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθώματο εσείς.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
2: GPS λόγιο έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
1: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
2: Μεϊμάρης.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: 16 του μήνα, 7 και 10 το απόγευμα. Από την ερωτική κιτρινόμαυρη Θεσσαλονίκη, την πόλη του Θεού, ακούτε Γέλο Ρέντο 107, μας ακούτε ιντερνετικά, καθώς επίσης και από τα RGNA. Να με συγχωρέσουν οι φίλοι που ακούνε ροκ ή κάποια άλλο είδος μουσικής πέρα από ελληνικά. Και εγώ είμαι αυτής της μουσικής, ακούω πάρα πολύ ροκ και γενικά ακούω διάφορα είδη. Αλλά τώρα, παιδιά, κυρίες και κύριοι, και κατά προσωπική μου επιλογή αλλά και πολλών φίλων που μου το ζήτησαν, ακούμε τον συναριανό μας Θοδωρή Φέρη, ο οποίος κάνει πάταγο τόσο στην πόλη μας όσο και στην Αθήνα και γενικότερα. Λοιπόν, ίσως κάνουμε ακόμα ένα τελευταίο διάλειμμα 7.30 κάπου εκεί, αλλά εγώ το πήγα σε ρί από τις 6 και 10 μέχρι και τις 7. Είχαμε και τηλεφωνικές γραμμές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Κάποια πράγματα τα πήγαμε λίγο πιο έντονα, μπορώ να πω. Γενικά, εγώ δεν είμαι τόσο έντονος. Είμαι σταθερός στις απόψεις μου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου μεταπείσει κανείς, δεν μπορεί να μου επιβάλλει, να το πω σωστά, την άποψή μου, τη γνώμη μου, αλλά σε κάποια μπορώ να συμφωνήσω ότι όντως μπορεί να ήμουν λίγο έτσι πιο αιχμηρός, πιο οξύς στα όσα είπα όσον αφορά και την διοίκηση της ΠΑΕ Άρης, τον Θόδωρο Καρυπίδη. Πάντως, για να το σουλουπώσω, για να το μαζέψω και για όσους συντονιστήκατε αλλά και για όσους ακούγατε πριν, το μόνο που θα πω και με αφορμή τα όσα προείπα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι σίγουρα, επειδή ακούγονται πάρα πολλά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όσον αφορά την αλλαγή ιδιοκτησίας, έτσι, τα οποία δεν είμαστε χαζοί, λίγο πολύ όλοι τα έχουμε ακούσει σε δημοσιεύματα, σε εκπομπές, από εδώ και από εκεί, παντού, από φίλους, γνωστούς, πιστεύω, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος ειδικά θα παρακολουθεί ρεπορτάζ, νέα κλπ. Και να μην έχει ακούσει έστω το πιθανό ενδεχόμενο εδώ και ένα-δύο μήνες, max δύο μήνες, ότι μπορεί η ΠΑΕ Άρης, ο Άρης Θεσσαλονίκης, να μεταβιβαστεί σε κάποιον άλλον. Ιδιοκτήτη από τον Θοδωρή Καρυπίδη και την Ειρήνη Καρυπίδου σε κάποιον άλλον. Ακούστηκαν πάρα πολλά ονόματα. Δεν θα τα κάνω ονόμασω, δεν χρειάζεται κιόλας. Αλλά μέχρι και πάρα πολύ ισχυρά δυνατά ονόματα οικονομικά. Ακούστηκαν μέχρι και ονόματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον Άρη Θεσσαλονίκης, με μεγάλους επιχειρηματίες, με γόνους, μεγάλες οικογένειες των Αθηνών, τα οποία δεν ξέρω πώς μπορεί να σχετίζονται με τον Άρη. Πολλά πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, για να μην μακρηγορώ, να μην πλατιάζω, ελπίζω όσα έχουν ακουστεί να έχουν έστω μια μικρή βάση αλήθειας, διότι θεωρητικά η λογική πάντα το λέει ότι σύμφωνα με την οικονομική ευρωστία που έχουν και το οικονομικό, την οικονομική δύναμη που διαθέτουν, εάν υπήρχε έστω και μια μικρή πιθανότητα να έπαιρναν, να ήταν επενδυτές, αγοραστές, πρόεδροι στον Άρη Θεσσαλονίκης, στην ΠΑΕ Άρης, σίγουρα θα δίνανε το κάτι παραπάνω και χωρίς να έχουμε κανένα μένος προς το πρόσωπο του Θοδωρή Καρυπίδη, θα κάνανε η λογική, όπως λέει, η οικονομική λογική, κάτι πολύ παραπάνω από ότι ο ίδιος. Τώρα, αφού του κλείνω αυτή την παρένθεση, αυτό το σχόλιο, να πω για τον ίδιο τον Θοδωρή Καρυπίδη, ότι και εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα μένος, κανένα θέμα με τον ίδιο τον άνθρωπο, το πω πιο απλά, αλλά πιστεύω, το έχω πει και σε παλαιότερες εκπομπές, θα το πω και σήμερα, ότι εάν υπάρχει έστω και μία πιθανότητα, έστω 1%, 2%, 5% να έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σοβαρός, τόσο επιχειρηματικά όσο και οικονομικά, και θα ήθελε, θα διαφερόταν έστω και λίγο να ασχοληθεί με τα κοινά, να ασχοληθεί με τον Άρη Θεσσαλονίκης, θα τον παρακαλούσαμε, θα τον παρακαλούσαμε για το καλό του Άρη μας, να δώσει την ομάδα, τα κλειδιά της ομάδας σε αυτόν τον άνθρωπο, και από εκεί και πέρα θα κρίνουμε εμείς και όχι εμείς η ιστορία, και όχι μόνο, εάν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει τον Άρη θα τα καταφέρει. Ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι περίπου 10 χρόνια και κάτι στην ομάδα μας. Σίγουρα προσπάθησε, σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι έκανε διάφορα πράγματα, πολλά. Αλλά ήρθε η ώρα και ο ίδιος από μόνος του. Έτσι κάνεις όταν θέλεις να πουλήσεις ένα αυτοκίνητο, ένα κίνητο, ένα σπίτι. Ψάχνεις, πρέπει να βρεις αγοραστή. Εάν δεν έχει βρεθεί λοιπόν από μόνος του, θα πρέπει ο ίδιος ο Θοδωρής Καρυπίδης, από τη στιγμή που ο ίδιος, από ό,τι ακούγεται και φημολογείται, λέει ότι δεν μπορεί και έχει κουραστεί, ήρθε η ώρα να ψάξει να σεβαστεί την ιστορία του Άρη Θεσσαλονίκης, να σεβαστεί αυτόν τον υπέροχο κόσμο, ο οποίος τον στήριξε, αν όχι 100% η συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου, ένα 90% σίγουρα τον στήριξε. Δεν ξέρω αν τον αγάπησε, αλλά τον στήριξε. Τον στήριξε με την παρουσία του στο γήπεδο και όχι μόνο, και έμπρακτα, αλλά και με αψιμαχίες, λογομαχίες με άλλους οπαδούς, φιλάθλους κλπ. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Και νομίζω ότι όλα έχουν πάρει ή όλα θα πρέπει να πάρουν τον δρόμο τους και θα πρέπει να συμβάλλει και σε αυτό ο ίδιος ο Θοδωρής Καρυπίδης. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που πήρε τηλέφωνο. Παρακαλώ. Παρακαλώ, μ' ακούτε.
1: Δεν θέλω να βρει ο Καρυπίδης και, καινούριο επενδυτή. Γιατί δεν τον έχω εμπιστοσύνη.
0: Ναι.
1: Να θυμηθούμε το προηγούμενο του Κοντομινά. Πού την παρέδωσε την ομάδα. Τη διέλυσε. Είναι έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Εγώ θέλω να βρει ο ΑΣ και οι παράγοντες οι μεγάλοι που έχουμε που δεν ανακατεύονται, αυτοί να ψάξουν να βρουν επενδυτή. Όχι ο Καρυπίδης. Ναι. Γιατί ο Καρυπίδης, αν δει ότι παίρνει αυτά που θέλει, μπορεί να την παραδώσει την ομάδα σε οποιονδήποτε. Είναι έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Η γνώμη μου. Λοιπόν, είσαι μια από τις πολύ ελάχιστες φωνές του ραδιοφώνου που θα θέλαμε να βγαίνεις κάθε μέρα, να κάνεις εκπομπή κάθε μέρα, Θωμά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν γίνεται.
0: Δυστυχώς λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και χρόνου δεν μπορώ, όχι.
1: Γιατί τραβάς τον κόσμο, πώς θα το κάνουμε. Να... Είναι άλλοι που διώχνουν τον κόσμο. Με...
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά με τη ΜΑΕ.
1: Τους μονάχα διώχνουν τον κόσμο.
0: Τι να πω, να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε, καλή εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε.
1: Λοιπόν, και κάτι άλλο, ε.
0: Παρακαλώ, βέβαια, πείτε
1: να
0: μου.
1: Να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει είναι πώς θα έρθει καινούριος επενδυτής. Όχι πώς θα φύγει ο Καρυπίδης. Γιατί ο Καρυπίδης, αν βρει ένα και σηκωθεί και φύγει, ένα άχρηστο ή δεν βρει κανέναν, νευριάζει με αυτά που τον λένε και τον βρίζουν, ναι, να τα παρατήσει.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται από εκεί και ύστερα.
0: Σωστά.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό το μέλημά μας είναι να έρθει καινούριος επενδυτής, όχι πώς θα φύγει ο Καρυπίδης. Αν έρθει επενδυτής, θέλει, δεν θέλει, ο Καρυπίδης θα φύγει.
0: Συμφωνώ, δεν έχετε αδικό. Να είστε καλά, κύριε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τον επόμενο φίλο. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Ω, Αβραάμ, έλα, πού είσαι, αγόρι μου?
1: Φώτης είσαι?
0: Ποιος το, ο Θωμάς είμαι, μην με μπερδεύεις. Εγώ, φιλαράκι είμαστε.
1: Ναι.
0: Τι κάνετε, κύριε Αβραάμ, καλά είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Σας ακούω, παρακαλώ.
1: Τι κάνουν οι αγόρι στους Πασαρικούς?
0: Ποιοι?
1: Ο Πασαρικός αυτοί, ρε, τι κάνουν, α?
0: Θα το δω και θα σας πω. Μη βιάζεστε. Να τα πούμε όλα τώρα. Πήραμε παραμάζωμα για Καρυπίδη και λοιπά. Γιατί από αυτά έχουμε πει, εντάξει, να τα λέμε. Έχει εδώ και τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, πόσο, ένα χρόνο, τέτοια πράγματα λέμε.
1: Τι να πω,
0: θα, έχουμε βαρεθεί να τα λέμε για να τα λέμε. Το πήρε και η Manchester City, πήρε το FA Cup. Αχ, τραγωδία, τέλος
1: πάντων. Τι Manchester City?
0: Η Manchester City πήρε το 8ο FA Cup, το κύπελο Αγγλίας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μεγάλη ομάδα, τα έκαμε, έχει μεγαλώσει. Λοιπόν, η Λάρισα κερδίζει 1-0 τον Ατρόμητο. Είναι στο 16ο λεπτό, δεν ξέρω πότε μπήκε το γκολ. Η Τρίπολη με την Κηφισιά είναι στο 0-0 και ο Πασεραϊκός με τον Πανετολικό παίζουν στους 7.
1: Στα
0: 7, ξεκίνησε για να δω. Τώρα ξεκίνησε για να δω. Μισό λεπτό.
1: Αυτά από το μικρό είναι.
0: Για να δω τώρα, μην σας λέω για να ακρίβεις. Λοιπόν. Λέει ότι. Λοιπόν. Βλέπω τώρα, δεν ξέρω, έχει χαλάσει στον Πασαρικό, δεν ξέρω, είναι καιρικέ συνθήκε περίεργε. Δεν ξέρω, μην λέω και καμιά ανακρίβεια στον αέρα τη πόλη, αλλά ο Πασαρικό με το Πανετολικό μπορεί να και να αναβληθεί. Διότι βλέπω και φωτογραφίε, έχει πάρα πολύ καταρακτό τη βροχή, δεν ξέρω αν έχει και χαλάσει κλπ. Ναι, γιατί ο Πολυχρόνη, ο διαιτητή, λέει διαπίστωσε ότι δεν μπορεί να γίνει το παιχνίδι. Κανονικά. Ναι, αναβλήθηκε, ναι, εγώ έτσι βλέπω, αναβλήθηκε Πασαρικό Πανετολικό, γιατί όλα γίνονται ταυτόχρονα λοιπόν. Αλλά τα άλλα δύο. Η Λάρισα με τον Ατρόμητο είναι σε εξέλιξη 1-0 και η Αστέρας Τρίπολης και η Φυσιά 0-0. Κοίταξε, Αβραάμ, λίγο πολύ, πολύ πρόκειται να δεν αλλάξει κάτι.
1: Κοίταξε, η Λάρισα και η Πασαραϊκός αυτοί θα πέσουν.
0: Εκτός από πρώτον, ναι, Λάρισα και Πασαραϊκός, μάλλον αυτοί θα πέσουν. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλλον. Αν δεν γίνει κάτι ραγδαίο, έτσι ακραίο κλπ. Αυτό. Λοιπόν.
1: Θωμά, κοίταξε, Θωμά. Χτες. Τα πιτσιρίκια παίξαν καλά.
0: Α, ναι, δεν είπα καθόλου για τα πιτσιρίκια, βέβαια.
1: Κοίταξε. Το θέμα είναι, θερμά, ότι το λάθος του Προέδρου ήταν ότι έδωσε λεφτά στο Μίτογλου, που πήρε ένα 700 και ένα κάρια το οποίο και ένα 200 έδωσε τον άλλο, από την άκρη που πήρε το Τζιμπούρ, είναι 3 εκατομμύρια. Και αυτά τα 3 εκατομμύρια, θερμά, άμα είναι στο... να κάνετε τα πιτσιρίκια σε κάπα 10 κάπα 20, θα ήμασταν μια χαρά και θα βγάζαμε ταλέντα και θα πουλούσαμε όπως έκανε το Μαρινάκη. Εγώ παραδέχομαι το Μαρινάκη σαν έμπορα και σαν πρόεδρο της Super League. Γιατί τέτοιο άνθρωπος από την τσέπη του λεφτά δεν έβαλε. Από την τσέπη του που δεν έβαλε. Έβαλε από τις μεταγραφές που έδωσαν τα παιδιά έξω, από τις υποδομές. Εδώ πρώτος πούλησε, πέρυσι πούλησε δύο παίκτες, πήρε 50 εκατομμύρια και 30 πήρε από την UEFA, 80, βγήκαν οι μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Ο δικός μας τι έκανε, ρε φίλε, ο δικός μας παίρνει τον έξω παίκτη, καλό, τον μπουράδι το δίνει έξω, το δίνει έξω, αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται, θέμα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σταματήσει αυτός ο άνθρωπος, να σταματήσει να φύγει, φτάνει, ρε.
0: Ναι, σωστό.
1: Έκανε καλά έργα, εντάξει. Βοήθησε το σύλλογο, συμφωνώ, αλλά έβγαλε και λεφτά από το σύλλογο. Από το σύλλογο έβγαλε, γιατί ο Άρης είναι αγελάδα, είναι γωνιακό μαγαζί. Mm. Καταλάβες. Έτσι είναι, φίλε. Εγώ, άλλος ο Μοναδησίος πήρε προπονητάρα από την Νάπολη, καλός προπονητής.
0: Ναι.
1: Προπονητάρα πήρε. Εμείς τι πήραμε. Εμείς, το χρόνο διότι σπερμόνται το δρόμο. Τάκη σαν τον πέω. Δω δρόμο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται το μα έτσι η ομάδα. Δεν θα δώσουμε 10, θα παίρνουμε 10. Φτάνει 10, δεν είναι που προτάσεις τα πάντα. Δεν γίνεται η ομάδα έτσι, ρε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ο κόμιος τον έλεγε στην πλάτη. Και άμα μείνει πάλι, τότε θα μας έλεξε την αρχική αυτός. Αυτός για μένα δεν είναι. Έκανε λάθη τρομερά.
0: Ναι.
1: Άλλο λάθος.
0: Μα αν πες αυτό και ρωτήσω γιατί έχω γραμμούλα, ναι.
1: Αυτός έκανε τρομερά λάθη έκανε.
0: Ναι. Έγινε.
1: Καταλάβεις.
0: Κατάλαβα, βέβαια.
1: Έτσι είναι.
0: Να είσαι καλά, Αβραμό.
1: Μας έβγαλε δύο φορές σε Ευρώπη, πέντε χρόνια στην Ευρώπη και τι έγινε. Βλέπω ποτέ άλλο πήρε. Εδώ όφη με λίγα λεπτά, ρε. Έκανε ο
0: Μιωμάνα, ρε. Πήρε έγινε.
1: Έκανε, πήρε και κύπελο, ρε.
0: Σωστό.
1: Δύο φορές στο κύπελο, σου τόσα χρόνια πήρε εμείς. Και με τι, με 2.000 κόσμο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μέση είναι, ρε,
0: φύμα. Συμφωνώ. Εγώ τα λέω, τα λέω, τα ακούς.
1: Το
0: λοιπόν.
1: Τέτοιος ο τεχνός
0: δεν διασυγχύζει. Τι κάνει
1: έγινε.
0: Τίπα, πες και αυτό και...
1: Α, σηκώνει να φύγει, ρε. Άντε, ρε.
0: Έγινε, σε κλείνω, σε φιλώ. Γεια σου, Αβραμ, γεια. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ, χέρι, καλησπέρα.
2: Έλα, Θωμά, Δημήτρης. Φτάνει, ρε, Αβραμ, φτάνει πια.
0: Έλα, στον μόνο τον άνθρωπο.
2: Άντε, καρδιά, κασέτα. Εντάξει, φίλε, με τον μπάσκετ εγώ έσκασα.
0: Ναι.
2: Γιατί από το ποδόσφαιρο δεν είχα προσδοκίες.
0: Ναι. Συμφωνώ.
2: Με το μπάσκετ έσκασα.
3: Δεν έχω τίποτα.
0: Ναι.
2: Επιτρέπετε τώρα, ξέρω, η ΑΕΚ τραυματισμένη ψυχολογικά από το σοκ του κυπέλου να πας εσύ και να χάνεις με κάτω τα χέρια. Φίλε, ομάδα μας και σε μπάλα και σε μπάσκετ βρωμάει το πάθι από χιλιόμετρα. Δηλαδή στους κρίσιμους αγώνες βρωμάει το πάθι.
0: Ναι.
2: Όπως είναι, φίλε, εκεί ο προπονητής και από τις 12 ή 9, όπως είναι. Αν είχες ένα ευρώ θα βάζεις στοίχημα παραμονή Γρηγορίου και μίληση.
0: Αν είχα ένα ευρώ.
2: Ναι.
0: Αν είχα ένα ευρώ, 100% θα τα βάζα, ναι.
2: Αν είχες ένα ευρώ, αν τέτοια είναι τέτοιο στοίχημα.
0: Δυστυχώς, με μεγάλη λύπη το λέω, με μεγάλη λύπη, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τους ανθρώπους, γιατί μου είναι ειδικά πολύ συμπαθείς και οι δύο, ειδικά ο Γρηγορίου, αλλά με τα τωρινά δεδομένα, μη σου πω, φίλε, ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες. Κυρίως για τον Γρηγορίου. Ο Μέλισιτς δεν νομίζω ότι θα παραμείνει, αν και να ξέρεις, μη σου κάνει εντύπωση εάν παραμείνει.
2: Επειδή άρεσε, είσαι, φίλε Θωμά, εγώ το θεωρώ και πιθανό, όχι πολύ πιθανό, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει ένα υπαρκτό σενάριο.
0: Λοιπόν, εγώ θα δώσω αποκάλυψη, δεν ξέρω αν το είχα πει τότε. Πριν περίπου ένα μήνα, δεν θα πω προφανώς το άτομο, έχω ένα άτομο το οποίο έχει σχέση μέσα με την ΚΑΕ και μου είχε πει, μόνο αυτό δεν μπορώ να πω παραπάνω προφανώς, ότι μη σου κάνει εντύπωση εάν παραμείνει ο Μίλσιτς. Δεν θυμάμαι μόνο εάν ήταν πριν ή μετά την ήττα μέσα στο κρατικό της Πηλέας με τον ΠΑΟΚ.
2: Πάντως, με κάνα προπονητή φετινό, δεν κάναμε ούτε μια νίκη υπέρβασης.
0: Νομίζω ότι κάναμε μία-δύο στο EuroCup, κάπου εκεί. Εντάξει, κάναμε...
2: Στο EuroCup, ρε Θώμα, ποιο EuroCup. Στο EuroCup ήμασταν η χαρά του καθενός τώρα. Με τη Μανρέσα, δεν θυμάσαι, που ρίχναν οι άλλοι τα τρίποντα και το κλείναμε τηλεόραση, ας πούμε, από το 30.
0: Ναι.
2: Άσε τώρα, ποιο EuroCup έκανες. Ήμασταν η χαρά των αντιπάλων. Σου λέει ποιος έρθει, σου λέω βρωμούσαμε το πάδια και τα δύο αθλήματα από χιλιόμετρα. Α, ξεχάσω εγώ την τριάρα από τον Παναθηναϊκό στο κύπελο, στους κρίσιμους αγώνες στην μπάλα ή θα ξεχάσω από την Κλούζ. Πόσο φάγαμε, 25.
0: Ναι.
2: Άσε τώρα, επειδή είμαστε γλυκανάρα τη Σαράδια, δεν πειράζει και δεν πειράζει.
0: Ναι.
2: Και δεν κάνουμε κριτική και επειδή είμαστε στη Γάμα και επειδή είμαστε στη Βήτα και πού ήμασταν και... Στο μπάσκετ ήμασταν ένα βήμα πριν την καταστροφή.
0: Ναι.
2: Για αυτούς τους λόγους, φίλε, δεν κάνουμε κριτική. Λες, από μέσα σου, κοίτα που ήμουνα πριν. Τουλάχιστον παίζω σε μια διοργάνωση.
0: Κοίταξε, στο μπάσκετ δεν το λειτουργεί σαν δικαιολογία ή σαν ξέπλυμα, αλλά όντως πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Το θέμα είναι να πάρουμε το δρόμο και το σωστό και στο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι, προσωπική.
2: Κοιτάξτε, όμως να σου πω κάτι. Εγώ, ο αντίλογος είναι ότι τόσα χρόνια τα τμήματα αυτά δεν είχαν διοικήσεις, έτσι. Επειδή λέει και ο Αβραμ τα δικά του, οκ, τα δέχομαι.
0: Πολλά λέει είναι αληθινά αυτά που λέει ο Αβραμ.
2: Συμφωνώ εν μέρη, αλλά και πριν τον Καρυπίδη δεν είχαμε παράγοντες.
0: Ναι.
2: Δεν είχαμε. Είχαμε.
0: Πριν τον Καρυπίδη?
2: Είχαμε. Εγώ δεν θυμάσαι εσύ.
0: Πολύ λίγους.
2: Θυμάσαι εσύ, Θωμά, ανθρώπους να βάζουν το χέρι βαθιά στην τσέπη.
0: Επενδυτές δεν είχαμε, είχαμε παράγοντες. Θεωρητικά ο τελευταίος επενδυτής πριν τον Καρυπίδη ήταν ο Κοντομινάς. Όχι.
2: Με αυτούς δεν ξεχώρισε, Θωμά. Επειδή υπήρχαν στον άλλο άνθρωπο να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.
0: Ναι. Καλά και ο Καρυπίδης φέτος άμα μείνει, έσοδα έξοδα θα είναι, να ξέρεις.
2: Ο Καρυπίδης, κοίταξε αν μιλήσεις, θα σου πω πού ήσασταν, πού είμαστε τώρα και πού ήσασταν πριν.
0: Δεν πάει έτσι, δεν πάει έτσι φίλε. Εσύ πού ήσουν πριν και πού είσαι τώρα, πες του.
2: Ρε μαζί σου δεν πάει έτσι, εγώ σου λέω τον αντίλογο όμως.
0: Δεν υπάρχει αντίλογος, αδερφέ. Είναι πρόεδρος ο Νάρης Θεσσαλονίκης. Έτσι,
2: μαζί σου είμαι σου λέω, αλλά το θέμα είναι φίλε να μπούμε στο τροχιά διεκδίκησης τίτλων. Επειδή άκουσα
0: τον Γιάννη
2: σου λέω χθες τον δασκάλου, λέει στο μπάσκετ είμαστε σε καλό δρόμο, είμαστε συντροχιά. Το πόσο θα αργήσουμε είναι θέμα χρόνου. Θα είναι 4, 5, 6, 7 χρόνια, 3. Αλλά θέλει χρόνο η κατάσταση.
0: Εντάξει, εγώ στο μπάσκετ το σέβομαι. Δηλαδή θα μου πεις τι ένα χρόνο, τι τρία. Δηλαδή κάναμε τόσα χρόνια υπομονή, ειδικά οι μεγαλύτεροι. Ή και εγώ προσωπικά, έτσι είναι άρρωτες ηλικίες.
2: Εμείς δεν είδαμε τίποτα αριστομάτω. Τι υπομονή κάνω.
0: Δεν είδαμε τίποτα, αλλά εντάξει, να σου πω κάτι.
2: Άμα
0: σου
2: πει.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ, αλλά άμα σου πει. Συμφωνώ, αλλά άμα σου πει κάποιο ρε παιδί μου, έτσι κατεβαίνει, ξέρω εγώ, ο πασχετικός έως και σου πει ότι κοίταξε να δεις, φίλε Βαγγέλη Γιάννη, σε τρία χρόνια θα πάρεις Ευρωλίκα παράδειγμα. Κάνε του μπεκί και όλα καλά. Θα το αγοράσεις.
2: Εντάξει, για Ευρωλίκα να πάρουμε κάτι τέτοιο. Είπα σε τροχιά διεκδίκησης τίτλο. Τώρα τι σημαίνει, γιατί και στο μπάσκετ είπαμε στηρίζουμε, κάνουμε, αλλά τα λένε και λίγο όλα τα πράγματα, είναι και λίγο αφηρημένα. Δεν ξέρω τον όρο δημιουργική ασάφεια αν το έχεις ακούσει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σου θυμίζω τη συνέντευξη τύπου του καλοκαιριού που η δίκηση για να μην υψώσει τον πύχη δεν τα έλεγε έξω από τα δόντια. Θα κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό, με τη στήριξη του κόσμου και θα δούμε και θα κάνουμε. Όχι ότι είναι απαραίτητα κακό αυτό, εντάξει.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά ρε φίλε, αν δεν υπάρχει πλήρως, ας πούμε, αλλαγή στα πάντα, ακόμα και στις πέτρες, ας πούμε, δίπλα από το γήπεδο, δεν υπάρχει λύση. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή, ο κόσμος κουράστηκε πάρα πολύ. Και προσωπικά σου λέω πραγματικά ότι είναι κουρασμένο. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ κουρασμένο, δηλαδή φθαρμένος από αυτό το πράγμα. Που είναι μονότονο. Λίγο στο μπάσκετ πάει να αλλάξει, εκεί που πάει να αλλάξει σου δίνει μια κατραπακιά, άντε πάλι από την αρχή. Αυτά ρε φίλε, δεν ξέρω. Κάποιοι τα βλέπουν πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Εντάξει. Αλλά στο μπάσκετ δεν είδα φέτος τίποτα. Δηλαδή αντίδραση.
0: Εντάξει, στο μπάσκετ μην απογοητευόμαστε. Αλήθεια, πραγματικά πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά τα πράγματα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Μπορεί να κάνω λάθος τώρα, έτσι.
2: Το πιο κρίσιμο μάτς έπαιξε, σου λέω, το έχασε από τα αποδυτήρια τώρα. Μηδέν αντίδραση τώρα. Όποιο ένα κρίσιμο μάτς εκτός έδρας πήρε.
0: Τέλος πάντων, ναι, είναι. Ναι, τι να πω, να δούμε. Κοίτα, άστη φετή χρόνια, ρε εσύ. Άστη να, δεν το λέω τώρα για σαν δικαιολογία. Άστη να, από το χρόνο. Τι να κάνουμε, εντάξει.
2: Κοίταξε το, θα δούμε, θέλει χρήμα και καλούς παίκτες, φίλε.
0: Και οργάνωση.
2: Και οργάνωση μαζί σου, αλλά και παίκτες με εμπειρία θέλει και προσωπικότητα.
0: Θεωρητικά θα τους αποκτήσεις.
2: Συγγνώμη, ρε στο ΜΑΤ, με την άκρη του έδε στο ΜΑΤ.
0: Μερικός δυστυχώς. Ναι, λόγω δουλειάς.
2: Τον Άντζουτσιτς τον πήραμε για πρώτο
0: βιολί. Δεν πρέπει να παραμείνει και δεν μπορεί να παραμείνει.
2: Τι να σου πω από εκεί πέρα.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου.

0: Λοιπόν, ο φίλος ο Ανδρέας στέλνει μήνυμα στο Viber, λέει με τον. Εντάξει, δεν είναι κακό να το πούμε, αλλά άδειας μην το πούμε. Με τον ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚΤΣΙ. Ξέρετε, εμείς τους αναφέρουμε σαν το γειτονικό λαό. Να ανακοίνωσε Τριγέρη, πρέπει και εσύ να κινηθείς σε υψηλό επίπεδο. Δεν θέλω ούτε να σκέφτομαι την παραμονή του συγκεκριμένου ανθρώπου στο πάγκο της ομάδας. Η πρώτη ανακοίνωση πρέπει να είναι του προπονητή και να έχει μεγάλο γκέλ στον κόσμο. Δεν γίνεται να μείνει ο ευθυνόφαβος wannabe Ataman. Wannabe Ataman, μου άρεσε αυτό. Δεν έχει άδικο. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Παρακαλώ, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
1: Ο Παρασκευάς είμαι.
0: Γεια σου, Παρασκευά.
1: Καταρχήν ήθελα μια κουμπέλα. Ο αδερφός τι ήθελε να πει με αυτά που έλεγε. Καταλαβαίνει τι λέει. Έχει συνέστηση των πραγμάτων.
0: Παρακαλώ, μην κάνουμε προσωπική αναφορά σε
1: αυτό. Όχι. Τα πράγματα πριν από ένα χρόνο ήταν αυτά να πάνε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας επενδυτής, έχει πάρει την ομάδα, έχει οργανωθεί η ομάδα μέσα σε 6 μήνες, 7 μήνες. Το πρώτο τρίμηνο φως δεν ήταν καλό. Από εκεί και πέρα γίνουν οι αλλαγές και υπάρχει ένα σχέδιο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Με ποιο σκεπτικό κάνει αυτή την κρίση, βλέπει μπροστά του. Εδώ οι αθηναϊκές ομάδες ρίξαν δεκάδες εκατομμύρια εδώ και χρόνια για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο.
0: Σωστά.
1: Όλα θέλουν υπομονή,
0: ναι.
1: Μυαλό να έχουν.
0: Τίποτα, για να μην πλατιάζουμε, στο μπάσκετ είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Αυτό είπε απαξίως, ας βάλει λεφτά αυτός, ας βάλει τα εκατομμύρια και ας πληρώσει και ας φέρει αυτός ομάδα.
0: Στο μπάσκετ είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Σαφώς είμαστε καλό δρόμο. Μην απαξιώνουμε πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει προοπτική, υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα για το μέλλον.
0: Βέβαια.
1: Και αυτά θέλουν βήμα-βήμα. Όχι απότομες κινήσεις. Υπάρχει ένας άνθρωπος, υπάρχουν άνθρωποι, δεν υπάρχει ένας. Υπάρχει ολόκληρο team από το πιο κατώτερο κομμάτι
0: μέσα στα
1: κατώτερα στελέχη της ομάδας. Άρα λοιπόν έχουμε υπομονή και τα πράγματα θα πάνε. Το θέμα είναι στο ποδόσφαιρο. Εκεί πρέπει να
0: έχουμε θέμα.
1: Ένας επενδυτής και τα πράγματα και εκεί θα αλλάξουν. Τώρα να είδουμε πώς θα πάει το πράγμα. Αλλά να έχουμε εμείς οι οπαδοί της ομάδος να έχουμε λίγο χαμηλά την μπάλα. Ας τους αυτούς ειδικά στο μπάσκετ κάνουν παιχνίδι, παίζουν μπάλα και θα πάμε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, ο φίλος ο Μίλτος λέει: καλησπέρα. Το πλάνο έχει αναφερθεί και είναι να αναπτυχθεί ο Άρης όπου χρειάζεται σε συνδυασμό φήμης, σε παρέδειξη την έχει εννοείται, χρημάτων και σωστή στρατηγική. Πρέπει να έχει αγωνιστική επιτυχία, καλό προπονητικό σύστημα και σωστή στρατηγική. Πρέπει να έχει αγωνιστική επιτυχία, καλό προπονητικό. Πρέπει να ξεχωρίζουν οι παίκτες. Παράλληλα, η ομάδα πρέπει να επενδύσει στον brand της, να έχει ισχυρή εικόνα, ενεργή παρουσία στα social media και να συνδυάζεται με την κοινότητα. Οι χορηγοί και οι επιχειρηματικές συνεργασίες φέρνουν έσοδα, ενώ τα σύγχρονα γήπεδα και η εμπειρία των φιλάθλων ενισχύουν την φήμη. Τέλος, η διεθνής προβολή και η σωστή οικονομική διαχείριση κάνουν μια ομάδα βιώσιμη και ελκυστική σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά θα γίνουν στο βάθος πενταετίας. Συμφωνώ λίγο πολύ, πολρόχερα έως και 100% με τον φίλο τον Μίλτο.

Λοιπόν, στο μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτρες του Yellow Radio 101.7, πιστεύω, λέω την ταπεινή μου άποψη και νομίζω είναι κατά κοινή ομολογία ότι έχουμε πάρει το σωστό δρόμο, έχουμε πάρει τον δρόμο προς την επιτυχία και αργά ή γρήγορα, είτε είναι αυτό 2, 3, 4 χρόνια, θα το δούμε. Κάνουμε υπομονή, έχουν μπει βάσεις, γερά θεμέλια. Μην ακούτε τους δίπλα, μην ακούω τριγκέρι, μην ακούω το ένα, μην ακούω το άλλο. Πραγματικά μην σας πω ότι αυτά οι κινήσεις των δίπλα, τους οποίους εγώ προσωπικά από τη μία πρέπει να σεβόμαστε τον αντίπαλο, από την άλλη όμως δεν το λέω καθόλου με οπαδικές διαθέσεις, αλλά αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός, ήταν μάλλον ο Παναθηναϊκός και πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, χωρίς να θέλω να τους υποβαθμίσω, τους μειώσω κλπ. Αλλά δεν μπορώ να ασχοληθώ με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μπασκετική παιδεία, δεν έχουν μπασκετική υπόλοιψη, δεν ασχολούνται με την καλαθοσφαίριση. Δεν το λέω με καμία προσβολή, δεν θέλω όσοι υπαοξίες ακούτε, παρακαλώ, δεν θέλω να σας προβάλλω. Αλλά το ξέρετε κι εσείς οι ίδιοι, το λέτε κι εσείς οι ίδιοι οι υπαοξίες οι οποίοι ακούτε ενδεχομένως την εκπομπή, δεν ασχολείστε και δεν σας αρέσει το μπάσκετ. Και καλά κάνετε. Λοιπόν. Οπότε μην ασχολείστε παρακαλώ με τον αθλητικό σύλλογο του ΠΑΟΚ όσον αφορά την καλαθοσφαίριση. Ασχοληθείτε με την δική μας ομάδα, ασχοληθείτε με τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ και όλα θα πάνε τον δρόμο τους.

0: Ενώ ο φίλος ο Ανδρέας συμπληρώνει λέγοντας ότι sorry για το σεντόνι, μην αγχώνεσαι φίλε Ανδρέα, ο κόσμος πρέπει να στηρίξει την αυαρχία του συλλόγου. Τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή μας είπαν και λένε την αλήθεια, συμφωνώ. Όχι έναν τύπο ο οποίος μας έχει τρελάνει στο ψέμα και την παπάτσα εδώ και 10 χρόνια και απλά επειδή τώρα ο κόμπος έφτασε στο χτένι, ξύπνησαν και οι μέχρι πρώτη του fan club Κάρι. Δεν έχει άδικο. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα κύριε. Η κυρία, ποια είστε?
1: Έλα, Θωμά, κύριος.
0: Έλα, ρε, Δημήτρη, πού είσαι, ρε, τεράστια καλαμαριά, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά, δόξα.
0: Εκεί τα πέρα, λέω και κυρία, γιατί ξέρεις, μπορεί να βγει καμιά κυρία και να παρεξηγηθούμε, ρε φίλε. Έχω άδικο?
1: Όχι, φυσικά.
0: Έτσι. Για πες.
1: Κοίταξε να δεις. Πολλοί από εμάς δεν έχουμε καταλάβει ότι η ΠΑΕ Άρης δεν είναι ένα οικόπεδο, ένα ακίνητο. Μια επιχείρηση που δύναται μπορεί να πουληθεί από τον ιδιοκτήτη της με κέρδος ή να αγοραστεί με μελλοντική αποκόμιση κέρδους από άλλο νέο κάποιον άλλο ιδιοκτήτη. Όλα αυτά που λέμε, που συζητάμε, ακούγονται τουλάχιστον παράξενα σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς, έτσι, της προσφοράς και της ζήτησης.
0: Mm-hmm.
1: Λέμε δηλαδή, ο ΑΣ πρέπει οπωσδήποτε να βρει επενδυτή.
0: Ναι.
1: Να ανοίξει δηλαδή τον κατάλογο, το Forbes, των μεγιστάνων, των μεγάλων επιχειρηματιών και να ρωτάει έναν έναν αν θέλουν να επενδύσουν στο ποδόσφαιρο το ελληνικό μέσω της ΠΑΕΑΣ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτοί δηλαδή δεν ξέρουν να πρέπει να το κάνουν και περιμένουν να τους το πει κάποιος ερασιτέχνης, πρόεδρος διοικητικού συλλόγου ενός συλλόγου. Να τους πείσει δηλαδή για το συμφέρον τους. Λέμε ακόμη να μας βρει η κυβέρνηση, η πολιτεία, έναν επενδυτή, να πείσει δηλαδή ένας πολιτικός, ένας πρωθυπουργός, κάποιον διαπλεκόμενο με το κράτος επιχειρηματία, με κάποιο ίσως προσδοκόμενο κέρδος κρατικό όφελος.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυτόν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό που κατηγορούμε δηλαδή τους πολιτικούς, ζητάμε να το κάνει για την ομάδα μας. Ένας επιχειρηματίας ξέρει καλύτερα από όλους μας αν πρέπει να μπει σε μια ΠΑΕ ελληνική και τι πρέπει να κάνει. Το έκανε ο ίδιος ο Κάρι πριν 10 χρόνια. Στο ξενοδοχείο τότε ήμουν εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Ζητάμε τον Κάρι, πουλά και φύγει. Πού όμως, σε ποιον? Στον πρώτο τυχόντα, αν θέλει να απεμπλακεί ο ίδιος, εκεί το κάνει. Το αποτέλεσμα μας ενδιαφέρει ή όχι?
0: Ναι.
1: Ένα είναι το συμπέρασμα. Μια ΠΑΕ πρέπει να γίνει, να είναι ελκυστική, σε ένα ποδόσφαιρο ελκυστικό για αποκόμιση κερδών μελλοντικών από κάποια επιχειρηματία ή από κάποιο φαντς. Αφού δεξαμενή μεγιστάνων, όπως έχουν οι Αθηναίοι από τους οπαδούς τους,
0: mm-hmm,
1: δεν έχουμε, δυστυχώς.
0: Mm-hmm.
1: Κάποιος που θα ενδιαφερθεί από μόνος του θα πρέπει να δει, να ανακαλύψει κάτι εδώ σε εμάς και να επενδύσει. Έτσι λένε οι νόμοι της αγοράς του.
0: Ναι.
1: Τα άλλα όλα είναι κάπως παράδοξα. Αυτά ήθελα να πω. Και θέλω να πω ακόμα κρίμα για τα παιδιά που της ΚΑΠΑ 19 που χθες...
0: Ναι, πολύ κρίμα βέβαια.
1: Προσπάθησαν τόσο πολύ να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους και να χτυπήσουν μια ομάδα που φτιάχτηκε με πολλά εκατομμύρια. Αυτά, καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, καλό απόγευμα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε και για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Άμα θέλετε, μπορείτε να καλείτε. Καλείτε για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής, το 23 13 28 28.

0: Λοιπόν, με συγχωρείτε, με αφορμή το μήνυμα του φίλου του Ανδρέα περί αλήθειας και ειλικρίνειας, να το πω πιο σωστά, δεν έχει άδικο. Μία από τις διαφορές, μάλλον, που δεν είναι καλό να σε κρίνουμε, βέβαια, αλλά είναι αναπόφευκτο, τις κινήσεις ή τουλάχιστον τον τρόπο που κινούνται ΚΑΕ Άρης και ΠΑΕ Άρης, είναι ότι η ΚΑΕ Άρης, ειδικά η φετινή διοίκηση, δεν το συζητώ, η καινούργια διοίκηση, είναι ότι βγήκε και είπε ότι, κοιτάξτε κύριοι, Αριανοί, οπαδοί, φίλαθλοι, υποστηρικτές του Άρη Θεσσαλονίκης, ότι έχουμε εμείς αυτό το πλάνο. Είναι ένα πλάνο πενταετίας, παράδειγμα, που και όντως έτσι είναι. Θέλουμε να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό, α, β, γ, και ούτω καθεξής. Και πιστεύουμε στο πλάνο μας, θα το κάνουμε έτσι όπως θέλουμε, δεν θα αλλάξουμε το πλάνο μας, είναι σεβαστό, τουλάχιστον από δική μου πλευρά, ελπίζω και από τη δική σας. Και παιδιά, μην τρελαινόμαστε και μην αγχωνόμαστε στο μπάσκετ. Τόσα χρόνια περιμέναμε όχι μόνο στην ναυαρχία του συλλόγου, αλλά γενικότερα στον Άρη μας έναν τόσο δυνατό επενδυτή όπως είναι ο κύριος Ρίθαρ Σιάου. Και όπως μπορεί να γνωρίζουμε ότι ενδέχεται, έτσι, φημολογείται ότι μπορεί να μην είναι μόνος του, να υπάρχει ακόμη ένα τεράστιο μέγεθος από πίσω του. Έτσι, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Νομίζω όλοι καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Λοιπόν, οπότε χρήμα υπάρχει. Τεχνογνωσία εκτός από πρόπτυπα υπάρχει. Έχουμε ανθρώπους. Πιστεύω ότι πέρα από τον Χάρη Παπαγεωργίου, τον Ζήση, μπάσκετ ανθρώπους, ο Τζιζήσης, ο οποίος είναι general manager, ένα τεράστιο όνομα. Πρόσφατα ακούστηκαν και σημαντικές προσπάθειες, οι οποίες λένε ότι ενδέχεται να φέρουμε και τον Βασίλη Σανούλη ως προπονητή στο τιμόνι της ομάδας. Ενδέχεται, δεν είναι σίγουρο. Το οποίο και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, διότι δεν υπάρχουν και λίγες φωνές, οι οποίες λένε, και όχι άδικα θα πω, ότι ενδέχεται να μην είναι και το ιδανικό για την ομάδα μας, γιατί ο Βασίλης Σπανούλης μπορεί να ήταν ένας τεράστιος καλαθοσφαιριστής, αλλά δεν έχει δείξει ακόμα τα μέγιστα, φυσικά εννοείται, στο τομέα της προπονητικής. Παρ' όλα αυτά, έχει όλα τα εγγένεια, έχει τις βλέψεις και όλα αυτά τα οποία προϋποθέτουν ώστε να γίνει ένας μεγάλος προπονητής και ένας μεγάλος άνθρωπος και στην προπονητική, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, πέρα ως μπασκετμπολίστης δηλαδή, θέλω να πω. Θα δούμε. Εγώ το μόνο που έχω να πω για τον Σπανούλη, εάν με το καλό μπορέσει και τελικά έρθει στην ομάδα μας, είναι ότι είναι ένας πάρα πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος για την σύγχρονη εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είναι ένας θρύλος της Ευρωλίγας, στην οποία αργά ή γρήγορα, σε 2 max 3 χρόνια πιστεύω, η ομάδα μας θα είναι μέλος αυτής. Οπότε όλα αυτά καθιστούν ένα πολύ ωραίο παζλ, όλα παίζουν ρόλο, κυρίες και κύριοι. Το γεγονός ότι μπορεί, ενδέχεται, δεν ξέρω μαμά, μπορεί να μην έρθει ποτέ, αλλά ακούγεται ή ακουγόταν τουλάχιστον για τον Βασίλη Σπανούλη, με την ομάδα μας θα είναι ένα πολύ καλό κόμπο, ένα πολύ ωραίο παζλ, ένα πολύ ωραίο κομμάτι, ώστε να ξεκινήσει κάτι μεγάλο για τον Αυτοκράτορα, για την αναγέννηση του Αυτοκράτορα, να το πιο σωστό, για τον Άρη Θεσσαλονίκης. Πραγματικά σας το λέω, ξέρετε, πριν την πρώτη ώρα της εκπομπής, μπορώ να το πούμε, να το πω λαϊκιστή, έκραζα τον Θοδωρή Καρυπίδη. Τώρα, με κανένα όφελος, έτσι, κοιτάω μόνο το καλό της ομάδας και πάντα μιλάω φυσικά όσον αφορά εμένα προσωπικά. Δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν. Αλλά στο μπάσκετ, πραγματικά σας μιλάω, δεν έχω κριτήσω τίποτα. Και εγώ και ο πρώην συνεργάτης με τον Βασίλη τα λέγαμε. Όλα τα λέμε με την αλήθεια και πιστεύω πράγματι, χωρίς επαναλαμβάνω να έχουμε κανένα προσωπικό κέρδος, ότι ο Άρης στο μπάσκετ έχει βάλει, έχει μπει στο δρόμο και θα είναι σε ένα χρόνο, σε 2, σε max 3 χρόνια, κυρίες και κύριοι, θα έχει μπει και θα είναι εκεί που πρέπει να βρίσκεται. Στη φυσική του θέση, μιλάμε για την Ευρωλίγκα και μιλάμε για πρωταγωνιστή τόσο στο πρωτάθλημα, στο κύπελο και φυσικά σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Αλλά κάνεις λάθος, ρε Θοδωρή, δεν το
0: λοιπόν,

κομμάτα. Ζω για τη στιγμή που θα πάρουμε τίτλο. Θα πάμε να το πανηγυρίσουμε, να το γιορτάσουμε στον Θοδωρή Φερή, κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο 5 λεπτό περίπου. Σε 5 λεπτά περίπου θα κλείσω. 69-36-51-20-99. Επαναλαμβάνω, 69-36-51-20-99 είναι το τηλέφωνο στο Viber. Αν θέλετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και φυσικά, αν θέλετε, μπορείτε να καλείτε στο 23 13 28 828.

0: Λοιπόν, ο φίλος ο Απόστολος λέει Άρης ντοκιμαντέρ. Αριανάρα Κατερίνη, να σε καλά φίλε Απόστολε. Αγαπάμε Κατερίνη, την κυτρινόμαυρη Κατερίνη, πολύ δυνατή Κατερίνη. Εκεί πέρα, κυτρινόμαυρα. Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια στα παλικάρια, σε αυτά τα λιοντάρια της ΚΑΠΑ19, οι οποίοι δυστυχώς παρότι τα κατάφεραν να κατακτήσουν το κύπελο, εμείς τους ευχαριστούμε για τον τρόπο που έπαιξαν, για το ό,τι προσέφεραν και για τον. Μέχρι εκεί, μέχρι το σημείο το οποίο κατάφεραν και έφτασαν, δεν είναι λίγο να φτάνει σε ένα τελικό. Και κυρίως κοιτάμε τον τρόπο, το πάθος και την πίστη με την οποία αγωνίστηκαν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και παρότι δεν κατάφεραν να φτάσουν στην κατάκτηση του κυπέλου, πραγματικά ένα τεράστιο ευχαριστώ. Και εγώ προσωπικά σαν Αριανός και νομίζω όλοι οι υγιείς φιλάθλοι, οπαδοί, συναριανοί μας θα πιστεύουν το ίδιο. Είναι τα παιδιά του, είναι το μέλλον του Άρη και πρέπει να είναι το μέλλον του Άρη. Και αυτό έρχεται σε μια, ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση, την οποία την έχουμε κάνει σε πολύ πολύ πολύ παλαιότερες εκπομπές, μπορεί και εδώ και 2-3 χρόνια, όσον αφορά τις ακαδημίες. Και πολύ πρόχειρα, για να μην πάλι πλατιάζω και μακρινολογώ, ότι οι ακαδημίες, κυρίες και κύριοι, είναι το Α και το Μ. Είναι το Α και το Μ. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, είτε με Θεοδωρή Καρυπίδη είτε χωρίς, αλλά δεν εννοείται μεγάλος ποδοσφαιρικός σύλλογος, δεν εννοείται μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα, είτε είναι η Λίβερπουλ, είτε είναι η Άρσεναλ, είτε είναι ο Ολυμπιακός, είτε είναι οποιοδήποτε, να μην έχει επενδύσει, να μην έχει βάλει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, τόσο οικονομικό αλλά και γενικότερα, να μην έχει επενδύσει, να το πούμε πολύ πιο απλά, στις ακαδημίες. Ελπίζω χρόνο με τον χρόνο οι ακαδημίες του Άρη, είτε με τον Θοδωρή Καρυπίδη στο τιμόνι, είτε με κάποιον άλλον, να πηγαίνουν ακόμη καλύτερα, να βελτιώνονται. Το έχουμε δείξει και στο παρελθόν. Έχουμε πάρει πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ19, έχουμε περάσει τίτλους και στην ΚΑΠΑ17. Και έχουμε δείξει ότι μπορούμε φυσικά, επειδή μας άρεσε Θεσσαλονίκη, να κάνουμε, να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε κάτι τόσο μεγάλο. Και φυσικά όλα αυτά τα παιδιά δεν αγωνίζονται μόνο για την δική τους προσωπική φιλοδοξία, αλλά αγωνίζονται και ώστε κάποια στιγμή να βρεθούν στην ανδρική ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης, όπου σίγουρα θα καταφέρουν έναν στόχο τους, αλλά από εκεί και πέρα ο εκάστοτε προπονητής θα πρέπει να τους αξιολογήσει και κατ' εμέ θα πρέπει να τους χρησιμοποιήσει. Το μέλλον ανήκει στους νέους, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι το οτιδήποτε, είτε είναι κοινωνικό-πολιτικό. Αλλά ας μιλήσουμε τώρα ξεκάθαρα, καθαρά και μόνο για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Δεν πρέπει να τους αποπέρνουμε, δεν πρέπει να τους μειώνουμε. Είναι ένα λάθος που κάνουν πολλές ακαδημίες, είτε γενικά στη χώρα μας. Θα πρέπει να τους δίνουμε την ευκαιρία να δείξουν, να παίξουν ποδόσφαιρο και να δείξουν αυτό που μπορούν, τις αρετές τους. Και δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό που λέω.
1: Έσφιξα τα δόντια και περπάτησα. Μπορεί να σκέφτεσαι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι,
1: έλα. Και πως θα λάθη σου
0: 16/5/2026. Ακόμη μια εκπομπή έλαβε τέλος, φτάνει στο τέλος της. Είναι από τις τελευταίες εκπομπές, δηλαδή πιστεύω πιθανόλογο άλλες Max 2 να κάνουμε. Εγώ προσωπικά έτσι μην παρεξηγηθώ, διότι μετά έρχεται καλοκαίρι, έρχονται ανεβαίνει ο όγκος των επαγγελματικών υποχρεώσεων, λίγο πολύ δουλειές, οι υποχρεώσεις, διακοπές και για δυο. Οπότε είναι από τις τελευταίες εκπομπές που μιλάμε μαζί, κάνουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, αγαπητοί φίλες και φίλοι, που ήσταν στον αέρα της πόλης, ακούγατε εμένα προσωπικά πίσω στο μικρόφωνο του Τσικώρη Στομάς ακόμη μια εκπομπή μαζί σας. Μιλήσαμε τόσο από μήνυμα, τόσο και από τηλέφωνο. Θα σε ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβρατο, καθώς επίσης και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, και ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχουμε ευχάριστα νέα για τον Άρη μας. Από τον Τσικώρη Θωμά που ήταν πίσω από το μικρόφωνο, να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο, ένα υπέροχο Σαββατόβρατο, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, και αύριο να κάνετε ό,τι επιθυμείτε, ό,τι αγαπάτε, να το περάσετε με ηρεμία, αγάπη, τρέλα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, μόνο Άρης.

0: άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβι Μπετ ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: χοροδία κτλ. Είμαστε. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλα?

Φίλες και φίλοι του Γιάλου Ράδιο 101 και 7, πολύ καλησπέρα σας. Κυριακή σήμερα, 17 Μαΐου, 4 και 1 πρώτο λεπτό. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί. Δύο αγώνες, Άρης Λεβαδιακός και Άρης ΑΕΚ. Τελευταία αγωνιστική των play-off για την Super League, τελευταίο παιχνίδι για το ποδόσφαιρο φέτος. Εδώ μπάσκετ, ο Άρης θέλει να έχει συνέχεια και αυτό θα συμβεί μόνο αν κερδίσει την ΑΕΚ στον Ιγκάλης Χολ. Τράβη επικοινωνία με την εκπομπή, με μήνυμα στο Facebook, στο γκρουπάκι του Γιάλου Ρέντιο 101 και 7, κάτω από το που είσαι εκπομπή θα αρχίζει το μάτς, και στο Viber στον αριθμό 6936 512 099. Τίμος Δελιανίδης στο μικρόφωνο για τις επόμενες 5 ώρες.

Κρυσή θα είμαι τελικά. Αν κερδίσω άλλη σήμερα ακόμα ένα παιχνίδι στην Αθήνα, τρίτο και τελευταίο. Για τα play-off αυτή τη στιγμή, Μύκρονο Μύκονος Παναθηναϊκός 39-44. Τα play-out στην Super League, Πανσεραϊκός Πανετολικός, αρχές δευτέρου ημιχρόνου 0-1. Το Όφι Βόλος θα ξεκινήσει επίσης στις 5, όπως το Άρης Λεβαδιακός, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν απασχολεί καθόλου τον Άρη, καθώς ο αντίπαλος είναι ο Λεβαδιακός όσον αφορά την πέμπτη θέση, που δεν οδηγεί σε τίποτα, απλά για το ονόρε, για το ότι θα τερματίσει πέμπτος ο Άρης, ο οποίος τρέχει ένα σερί νικών και θέλει να κλείσει με σερί νικών. Αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό, ο οποίος ήταν μία από τις ομάδες που πρόσφεραν θέαμα την φετινή χρονιά, πετυχαίνοντας πολλά γκολ και δεχόμενος βέβαια αρκετά γκολ. Το Όφι Βόλος είναι παντελώς αδιάφορο βαθμολογικά.

Όσον αφορά τον αγώνα για τα play-out, αν ο Πανσεραϊκός δεν κερδίσει και μαθηματικά θα έχουμε τον υποβιβασμό των Σεραίων αλλά και της Λάρισας από χθες. Μετά την αγωνιστική του Σαββατοκύριακου απομένει μία ακόμη. Αν ο Πανσεραϊκός δεν γυρίσει το μάτς με τον Πανετολικό, τότε θα είναι διαδικαστικού χαρακτήρα η τελευταία αγωνιστική, καθώς θα έχουν πέσει ήδη η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός και θα έχει σωθεί ο Αστέρας Τρίπολης.

Έχει και play-off ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τελευταία επίσης αγωνιστική. Εδώ παίζει μόνο η δεύτερη θέση για το αν θα είναι ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, τέταρτος ο Παναθηναϊκός, σίγουρα αυτό. Και το ένα και το άλλο. Τελευταία αγωνιστική να ακολουθεί χρονιά στη Super League ολοκληρωτικά 21 του Μάη για τα play-out. Επαναλαμβάνουμε, το πιθανότερο παντελώς αδιάφοροι θα είναι αν δεν το γυρίσει το μάτσο Πανσεραϊκός σε περίπου 40 λεπτά μέχρι το τέλος του αγώνα. Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, η τελευταία αγωνιστική των play-out.

για την τελική βαθμολογία του Άρη, μια αγωνιστική αυτή που θα ξεκινήσει στις 5. Λεβαδιακός 31 βαθμούς, Άρης 28, Όφη 20, Βόλος 17. Ο Άρης τρέχει σε ειρηνικών 4 αγώνων, ο Λεβαδιακός 3. Τρεις φορές έχουν αναμετρηθεί δύο ομάδες φέτος και στις τρεις το αποτέλεσμα δεν ήταν νικηφόρο για καμία από τις δύο ομάδες. Τρεις ισοπαλίες σε ισάριθμα παιχνίδια. Αν κερδίσει ο Άρης θα ισοβαθμίσουν οι ομάδες, αλλά θα υπερτερεί στην ισοβαθμία λόγω του ότι θα έχει κερδίσει τον Λεβαδιακό. Ο Άρης έχει 10 νίκες, 13 ισοπαλίες, 8 ήττες σε 31 αγώνες, τέρματα 31-32, διπλάσια τέρματα έχει πετύχει ο Λεβαδιακός και παραπάνω από διπλάσια, 63 γκολ ενεργητικό Λεβαδιακός, 31 ο Άρης, έχει δεχτεί και 12 παραπάνω τέρματα η ομάδα της Βιωτίας, 44 έναντι 32 του Άρη. ...15-7-9 το ρεκόρ για το Λεβαδιακό. Τελευταία ήττα για τους Βιωτούς στις 18 του Απρίλια από τον Όφη με 2-0. Παραλίγο να έχανε πάλι από τον Όφη την προηγούμενη αγωνιστική, αλλά κατάφερε στις καθυστερήσεις του αγώνα να πετύχει 3

γκολ. Ήταν πίσω σκόρ 0-2 από το πρώτο ημίχρονο, από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με 10 ο Όφη, και στις καθυστερήσεις η ομάδα του Παπαδόπουλου πέτυχε 3 τέρματα. Από την άλλη, τελευταία ήταν για τον Άρη επίσης από τον Όφη. Στις 22 του Μάρτη στο Κλεάνθης Βικελίδης με 2-0. Στο προηγούμενο παιχνίδι, δύο ομάδες αναδύθηκαν ισόπαλες σε ένα άδικο αποτέλεσμα, γιατί ο Άρης ήταν πολύ καλύτερος του Λεβαδιακού. Στις 5 του Απρίλη, Λεβαδιακός Άρης 1-1. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Άρης τρέχει μόνο νίκες.

Πρώτο μήνυμα από τον Κώστα. Καλησπέρα, τίμω. Μόλις έφτασα στο γήπεδο, μιλάμε, δεν είχε ούτε καντίνα. Τα άτομα μπορώ να στα μετρήσω στο ένα χέρι. Συγγνώμη τώρα που ξεκινάω έτσι την εκπομπή σου, αλλά η εικόνα πραγματικά είναι αποκαρδιωτική.

Ο Ιγκόρ, καλησπέρα Τίμος και σε όλο το λαό του Άρη. Τίμο, μπορείς να αφιερώσεις αυτό το τραγούδι σε όλο το λαό του Άρη? Θέλω να περάσω το μήνυμα σε όλο τον κόσμο, μακριά από ναρκωτικά και όπλα. Το τραγούδι είναι τραπ, αλλά ο στίχος του είναι ακριβώς το αντίθετο, αυτό που λένε τα κανονικά τραπ. Μην ανησυχείς, το τραγούδι δεν περιέχει βρισχές. Με τίτλο Άρης είναι η ντόπα.

Θεσσαλονίκη. Φωτιά δεν σβήνει. Never. Δεν είναι παιχνίδι. Hey.

Να σε καλά, Ιγκόρ, για το τραγούδι που αφιέρωσες σε όλο τον κόσμο του Άρη. Πολύ δυνατό, θα προσθέσω εγώ. Υπενθυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, με μήνυμα στο Viber 6936-512-099 και με μήνυμα στο Facebook, στο γκρουπάκι του Yellow Radio 101.7, κάτω από το πόδι της εκπομπής αρχίζει το μάτς.

Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Δημήτριο Σαλή στην τηλεφωνική γραμμή για να μας ενημερώσει για τις ενδεκάδες του αγώνα Άρης Λεβαδιακός. Τελευταίος αγώνας, επαναλαμβάνουμε, για τη χρονιά όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη.

0: Δημήτρης Σάλης στην περιγραφή του αγώνα Άρης Λεβαδιακός. Χρήστος Γκάλης στην περιγραφή του αγώνα Άρης ΑΕΚ. Στις 5.30 το Τζάμπολ, στις 5 η Σέντρα. Και καλησπέρα με τον Δημήτρη. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τίμο. Καλησπέρα εξωκροτές του Yellow Radio. Εδώ από το Κλεάνθης Βικελίδης, όπως σε περίπου 45 λεπτά θα ξεκινήσει αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και το Λεβαδιακό. Παιχνίδι για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off 5-8. Παιχνίδι από το αποτέλεσμα το οποίο θα κριθεί ποιος θα κατακτήσει την πέμπτη θέση στην βαθμολογία. Δεν δίνει κάτι όσον αφορά την Ευρώπη, ευρωπαϊκό εισιτήριο δηλαδή, η πέμπτη θέση. Απλά ποιος θα τερματίσει πρώτος σε αυτή τη διαδικασία. Ο Άρης θέλει μόνο νίκη. Αν κερδίσει, είναι πέμπτος. Με ισοπαλία ή ήττα, ο Λεβαδιακός είναι αυτός ο οποίος θα τερματίσει την πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Πάμε να δούμε λίγο τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Ο Άρης με Αθανασιάδη από τα δοκάρια. Ρόουζ και Χόγκλα στο κέντρο της άμυνας. Ο Σούντμπεργκ δεν τα κατάφερε να είναι διαθέσιμος. Είναι στην αποστολή, αλλά δεν είναι διαθέσιμος για να ξεκινήσει. Οπότε ο Χόγκλα πηγαίνει λίγο πιο πίσω και ξαναπαίξει σαν κεντρικός αμυντικός ο Χόγκλα. Στην πρεμιέρα του στο παιχνίδι με την Λάρισα στο Αλκαζάρ είχε παίξει ξανά. Όχι στο Αλκαζάρ, στην Έλευση Αρίνα. Είχε παίξει ξανά στο κέντρο της άμυνας όταν είχε μπει σαν αλλαγή. Και σήμερα θα είναι δίπλα στον Ρόουζ. Ο Φρίντεκ αριστερά, ο Φαντικά δεξιά. Αλλάζει δηλαδή το δίδυμο των ακραίων μπακ σε σχέση με το παιχνίδι στο Βόλο. Ράτσιτς δίπλα του Γένσεν. Μπροστά του ο Γκαρέ. Ντουντού Γιαννιώτας στα δύο άκρα. Και ο Κουαμέ στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η εντεκάδα για την ομάδα του Άρη. Στην αποστολή υπάρχει και μια έκπληξη, Τίμο. Είναι ο Αλφαρέλα στην αποστολή.
0: Ναι.
1: Είναι Καράι Μάικιτς, Βοριαζίδης, Μωρόν, Αλφαρέλα Καντεβέρε, Μπουσαΐντ, Μεντίλ, Τεχέρο, Πέρεθ και Σούντμπερκ. Αυτή είναι στην αποστολή για την ομάδα του Άρη. Ενώ από την άλλη πλευρά για το Λεβαδιακό θα ξεκινήσει με τον Άνακερ κάτω από τα δοκάρια. Ο Βίχος αριστερά, ο Τσάπρας δεξιά. Λιάγκας και Τσιβελεκίδης στο κέντρο της άμυνας. Ο Τσόκαϊ μαζί με τον Κωστή και τον Νίκα θα είναι τριάδα στα χαφ. Στα δύο άκρα Μπάλτσι και Παλάσιος με τον Μπεντρόσο στην κορυφή της επίθεσης. Στον πάγκο ο Λεβαδιακός θα έχει Λοντίγκιν, Σουρδί, Βαλίνδρα, Κορνέζο, Όσμπορτ, Μανθάτη, Λαμαράνα, Σιμελίδη, Ζέγκοβιτς, Παπαδόπουλο, Βέρμπιτς και Γκούμα. Διετής αναμέτρησε ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία. Βοηθή Ανδρέας Φωτόπουλος Αθηνών, Κωνσταντίνος Στάικος Λάρισας. Τέταρτος διετής ο Δημήτρης Μόσχου Λασιθίου. Βάρ και Αβάρ, Πουλικίδης και Αντωνίου Δράμας και Αχαΐας αντίστοιχα. Αυτοί είναι οι διετητές της σημερινής αναμέτρησης. Εδώ στο Ηλιόλου, στο Κλεάνθης Βικελίδης, με ελάχιστους στις κερκίδες. Αυτή τη στιγμή περίπου 40 λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Θυμίζω 5.30 είναι και το παιχνίδι μπάσκετ. Θα έχουμε παράλληλη μετάδοση, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ο Χρήστος θα είναι στο μπάσκετ. Οπότε το μικρόφωνο σήμερα θα πούμε και πάλι σε περίπου 35 λεπτά, λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ο Άπης στέλνει το μήνυμα με φωτογραφίες. Καλησπέρα, παιδιά. Υπάρχει καμιά αντίδραση από τον επίσημο Άρη για το χθεσινό έσχος, πανό για τους δολοφόνους, να κρατάνε οι παίκτριες του πανό λευτεριά στα αδέλφια μας? Όχι. Τι να πεις, βασικά. Αλέξανδρε, μόλις την είπε και τώρα στέλνεις μήνυμα την ενδεκάδα του Άρη. Αν την πω κι εγώ πάλι, αλλά λες ενδεκάδα, παιδιά. Αντιπούμενη δεκάδα. Ξανά.

Και δεκάμε τώρα λοιπόν Αθανασιάδης, Φατιγκά, Φρίντεκ, Ρόουζ και Χόγκλα, Γένσεν, Ράτιτς, Γκαρέ, Γιαννιώτας, Ντουντού και Κουαμέ.

Ο Γιώργος, γεια σου Τίμω, ετοιμαζόμαστε για παλέ. Πάμε να γυρίσουμε τη σειρά αδέρφια. Ο Αλέξης, γεια σου Τίμω, καλή εκπομπή. Τίμω, σήμερα τελειώνει άλλη μια χρονιά χωρίς διάκριση για τον Άρη μας. Εντελώς απαράδεκτη ομάδα μας όλη τη χρονιά με μεταγραφές της πλάκας το καλοκαίρι και 6-7 τελειωμένους παίκτες. Και δυστυχώς Τίμω και 9 χρονιά μία από τα ίδια θα είναι, εκτός να γίνει αλλαγή στο ιδιοκτησιακό με κάτι πολύ, πολύ καλύτερο για την Αριανάρα μας. Στο μπάσκετ, αφού δεν καταφέραμε να σπάσουμε την έδρα τη ΑΕΚ, πολύ δύσκολα τα πράγματα και να νικήσουμε σήμερα το άλλο παιχνίδι στην Αθήνα, μάλλον θα το χάσουμε. Μακάρι να τα καταφέρουμε, Αλέξανδρος. Πολύ απεσιόδοξο, γιατί να το χάσουμε. Το ότι χάσαμε το πρώτο δεν σημαίνει ότι θα χάσουμε και το δεύτερο ή το τρίτο. Όλα είναι ανοιχτά στη σειρά. Μακάρι η ομάδα να καταφέρει να κερδίσει ένα κρίσιμο παιχνίδι φέτος. Κάτι θα χρειαστεί ένα να κερδίσει. Θα χρειαστεί να κερδίσει δύο συνεχόμενα κρίσιμα παιχνίδια. Ένα σήμερα, απλά εντός έδρας έχει κερδίσει και μάτς πολύ δύσκολα, όπως με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, όπως με τον Παναθηναϊκό. Αλλά εκτός έδρας μια μεγάλη νίκη λυπή και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όλα είναι ανοιχτά, νομίζω είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες στα δικά μου μάτια βέβαια για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Βέβαια με το προβάδισμα, εντάξει μοιρασμένες στα δικά μου μάτια, αλλά αυτή τη στιγμή το προβάδισμα το έχει ΑΕΚ με ένα 0 νίκες. Ο Μάκης, καλησπέρα. Όσο και να μην μου αρέσει η γκρίνια και ό,τι κάνουν οι δίπλα, θέλω να πω αυτά. Ο κόσμος του Άρη είναι σκασμένος. Στο ποδόσφαιρο, καμία ενημέρωση από πρόεδρο. Στο μπάσκετ, πάλι αφωνία. Θέλουμε να μάθουμε να γνωρίζουμε. Φτάνει η αφωνία παντού. Σε 2-3-5 χρόνια μπορεί ο Σιάου να φύγει. Τι ξέρει κανείς, τι θα κάνουμε δηλαδή. Θα περιμένουμε πάλι και πάλι. 2-3-5 χρόνια οι δίπλα μπορεί να γίνει Ολυμπιακός. Εμείς θα μιλάμε ακόμη για πλάνο. Δεν καταλαβαίνω το νόημα, το διάβασα πάντως το μήνυμα Μάκη. Αφωνία λες στο μπάσκετ, δηλαδή τι πρέπει να γίνει στο μπάσκετ, ποια είναι η αφωνία. Για το ποδόσφαιρο συμφωνώ απόλυτα. Καμία ενημέρωση γενικότερα. Δεν τα έχουμε πει, να μην τα ξαναλέω το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Δεν καταλαβαίνω τι θα πει ο Σιάου. Μπορεί να φύγει σε 2-3 από εκεί, μπορεί να φύγει και σε 5 χρόνια και σε 10 και οποιοδήποτε μπορεί να φύγει. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα, τέλος πάντων το διάβασα. Διαφωνώ στο μπάσκετ κάθετα. Για το ποδόσφαιρο συμφωνώ. Και φυσικά μην με πας τώρα, γιατί ετοιμάζεις και άλλα μήνυμα, δεν με πας το τι κάνουν δίπλα, δεν με ενδιαφέρει, δεν ξέρω αν το έχω πει σε άλλο μήνυμα, με την ευκαιρία δεν με ενδιαφέρει, δεν με απασχολεί τι κάνουν οι δίπλα. Με απασχολεί ο Άρης να φτιάξει μια ομάδα, ούτε ο Παναθηναϊκός με ενδιαφέρει, ούτε ο Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή, ούτε η ΑΕΚ. Όσο θα είναι ανταγωνιστές αυτοί από την επόμενη χρονιά. Το τι θα κάνει ο Άρης με ενδιαφέρει αποκλειστικά στο μπάσκετ. Εμένα προσωπικά. Φυσικά και έχουμε τα μάτια μας δεξιά και αριστερά, φυσικά πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται, αλλά ακόμη δεν μπορούμε να συγκριθούμε με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, γιατί τα νούμερα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Ο Άρης θέλει να φτάσει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Αυτός είναι ο στόχος. Να γίνει σαν και αυτούς. Και καλύτερος βέβαια. Και γράφεις κι άλλο και θα είναι το τελευταίο που θα διαβάσω, δεν θα κάνουμε τώρα διαδικασία. Τι δεν κατάλαβες, καμία μεταγραφή δεν έχει ανακοινωθεί, τελείωσε και το μπάσκετ για φέτος, τι περιμένουμε. Είναι γνώμη, εγώ διαφωνώ κάθετα. Καλά κάνουν και δεν ανακοινώνουν τίποτα. Νομίζω ότι είναι παράλογο αυτό που γίνεται στους δίπλα, αφού δεν θέλω να το πω. Τέλος πάντων, να μην πω για τους δίπλα, είναι πάρα πολύ σωστό το ότι δεν ανακοινώνεται τίποτα. Η χρονιά δεν τελείωσε ακόμη. Για σένα τελείωσε η χρονιά και για τον οποιοδήποτε έχει αυτή την άποψη. Ακόμη παίζει. Έχει ένα ματς σήμερα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχει κι άλλο ματς την επόμενη εβδομάδα. Καλά κάνει και δεν ανακοινώνει τίποτα. Είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει ο μπασκετικός Άρης αν έχει κάποια συμφωνία που δεν έχει ανακοινώσει τίποτα. Αυτή είναι η δική μου άποψη, σαν είναι άλλη. Πάμε ο καθένας με τις απόψεις του. Υπενθυμίζουμε η ενδεκάδα του Άρη, Αθανασιάβης, Φατιγκά, Φρίντεκ, Ροζ, Χόγκλα. Ο Χόγκλα αναγκαστικά θα παίξει κεντρικός αμυντικός.
Γένσεν Ράτσης, Γιαννιώτας, Γκαρέ, Ντούντου, Κουαμέ. Λόγω απουσίας και του Σούντμπεργκ, εκτός από του Φαμπιάνο, γι' αυτό λέω αναγκαστικά. Στα άκρα της επίδεσης Γιαννιώτας και Ντούντου, ο Γκαρέ σε ελεύθερο ρόλο μπροστά από τα χαφ Γένσεν και Ράτσης και στην κορυφή ο Κουαμέ.

Ο Αλέξανδρος για την ενδεκάδα που ζήτησε γράφει μια χαρά μας βλέπω. Συμφωνεί δηλαδή με την ενδεκάδα. Ο Χρήστος από την κίτρινη ζώνη Ορεστιάδα. Καλησπέρα Τιμό Γίγαντα. Σήμερα μόνο νίκη γιατί έτσι απλά είσαι Άρης. Ας ακούσουμε τον τεράστιο Γκάλι και Γίγαντο Σανλή από τις μεταδόσεις. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, να είσαι καλά φίλοι μου. Ο Πανσεραϊκός έχει κάνει τη μισή δουλειά για να μείνει ζωντανός στη τελευταία αγωνιστική εκεί. Έχει σοφαρίσει το 65 με τον Βολνέη. Τώρα είμαστε στο 71 στις Σέρες. Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Μόνο με νίκη μένει ζωντανός ο Πανσεραϊκός για παραμονή. Με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, ο Αστέρας έχει καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία και πέφτουν μαθηματικά Λάρισα και Πανσεραϊκός. Αν κερδίσει ο Πανσεραϊκός, θα είναι στο μείον 2 από τον Αστέρα Τρίπολης και θα απομένει μία ακόμη αγωνιστική. Στην Premier League 1 λεπτό των καθυστερήσεων, Manchester United Nottingham Forest 3-2. Στην Ιταλία τελικά αποτελέσματα Juventus Fiorentina 0-2, Como Parma 1-0, Pisa Napoli 0-3, Roma Lazio 2-0, Genoa Milan 1-2, 25 λεπτό του αγώνα Inter Verona 0-0. Είναι η προτελευταία αγωνιστική και με τα αποτελέσματα αυτής η Juventus μένει εκτός Champions League. Προσπέρασε η Ρώμα, έπιασε η Κόμο την Juventus στην πέμπτη θέση. Αυτή τη στιγμή μετά από 4 ερηνίκες η Ρώμα βγαίνει στο Champions League και απομένει μία ακόμη αγωνιστική για να δούμε αν όντως μαζί με Ίντερ, Νάπολη και ίσως Μίλαν θα είναι στο Champions League την επόμενη χρονιά. Πρωταθλήτρια εδώ και καιρό η Ίντερ. Και με χαρακτηριστική άνεση έχει 85 βαθμούς. Παίζει και αγώνα τώρα, μπορεί να αυξήσει τη διαφορά. Η δεύτερη Νάπολη έχει 73. Τέλειος αγώνας. Στην Αγγλία, Manchester United Nottingham Forest 3-2, η σαφώς βελτιωμένη Manchester United μετά την αλλαγή προπονητή παίρνει μια σημαντική νίκη.

φυσικά σημαντική. Εντάξει, απλά σφράγισε την τρίτη θέση με αυτή την νίκη η United. Και μαθηματικά δηλαδή. Arsenal, City, United οι σίγουρες του Champions League, όπως και η Aston Villa. Η Liverpool ακόμη μαθηματικά δεν έχει καταφέρει να βγει στο Champions League. Καθώς θα πρέπει να περιμένει να δει τι θα κάνει πάρα πολύ φορμαρισμένη Bournemouth.

0: Εντάξει, Χρήστο, αυτό συμβαίνει. Και ξέρεις, αυτό συμβαίνει όταν δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά χρόνο με το χρόνο. Λοιπόν, η ώρα είναι 4:30, θα πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για να μπούμε στην τελική ευθεία για την έναρξη των αγώνων σε λίγα λεπτά. Θα μας βλέπετε και θα μας ακούτε και μέσω YouTube μετά τις διαφημίσεις. Υπενθυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή με μήνυμα στο Viber 6936512099 και με μήνυμα στο Facebook, στο γκρουπάκι του Yellow Radio 101.7 κάτω από το πόσο εκπομπής αρχίζει το match. Στις 5 Άρης Λεβαδιακός, στις 5:30 Άρης ΑΕΚ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Έκτακτη είδηση.
12: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
11: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
12: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
11: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
12: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
11: www.ergopavlatel.gr.
12: Έργο τέλεια νέα.
13: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
14: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
17: Έλα, Γιώργη!
18: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247, Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
24: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
25: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
26: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
27: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
26: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
27: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
26: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
27: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
28: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
29: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
30: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
31: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
32: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
33: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
32: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
33: Ποιος, εγώ?
32: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
33: Και ejectionservice.gr.
32: Lease Access.
34: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις, 19 λεπτά πριν τις 5. Τίμος Δελιγιαννίδης στο μικρόφωνο του Yellow Radio. Δημήτρης Ωσάνης θα είναι στην περιγραφή του αγώνα Άρης Λεβαδιακός και Χρήστος Γκάρης στην περιγραφή του αγώνα Άρης ΑΕΚ. Άρης Λεβαδιακός τελευταία αγωνιστική των play-off, τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Στο μπάσκετ δεύτερο μάτς της σειράς για τα play-off όσον αφορά την Basket League. Ο Άρης ιτήθηκε στο πρώτο από την ΑΕΚ, είναι πίσω στη σειρά με 1-0. Θέλει να ισοφαρίσει, αν δεν το κάνει τότε θα είναι τελευταίο παιχνίδι και για αυτόν για τη χρονιά. Εφόσον κερδίσει, εφόσον όλα πάνε καλά, θα υπάρξει και τρίτο παιχνίδι και αν εκεί ο Άρης το κερδίσει τότε θα έχει συνέχεια αντιμετωπίζοντας τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά των play-off. Τώρα επί επικοινωνίας με την εκπομπή με μήνυμα στο Viber 6936-512-099 και με μήνυμα στο Facebook, στο γκρουπάκι του Γέλου Radio 101.7 κάτω από το πώς η εκπομπή θα αρχίζει το match. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω του YouTube, στο κανάλι του Γέλου Radio. Υπενθυμίζουμε ότι ο Άρης θα αγωνιστεί σήμερα με Αθανασιάδη κατά τα γκολπόστ Φατιγκά δεξιά στην άμυνα, Φρίντεκα αριστερά, Ρόζ και Χόνκλα στο κέντρο της άμυνας, Ράτσις και Γένσεν στην μεσαία γραμμή σε ελεύθερο ρόλο μπροστά του ο Γκάρε, ο Ντούντου και ο Γιαννιώτα στα άκρα της επίδεσης και ο Κουαμέ στην κορυφή.

Να πούμε ότι θα αγωνιστεί κανονικά ο Metrolog παρά την ίωση που έχει το τελευταίο διήμερο. Και πήρε το εδώ και δύο ημέρες, αλλά θα αγωνιστεί κανονικά.

Εναλλακτικές λύσεις για τον Γρηγορίου. Καράι, Μάικιτς, Βοριαζίδης, Μωρόν, Αλφαρέλα, Καντεβέρε, Σούντμπερκ, Πέρεθ, Τεχέρο, Μεντίλ και Μπουσαΐντ. Μετά από καιρό σε αποστολή ο Αλφαρέλα, το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, ο Μωρόν για ένα ακόμη μάτι στον Πάγκο.

Ο Γιώργος, καλησπέρα. Όλο κάτι μας λείπει και χάνουμε. Ελπίζω σήμερα νίκη σε παλέ. Δεν βλέπω sold out. Γράφει κιόλας στο ντέρμπι με Super Λιβαδιά για πέμπτη θέση. Μην ξεχνάμε, βέβαια, μπήκαμε τελευταία στιγμή στο 5-8. Αυτά τα μηνύματα του Γιώργου στο Facebook.

Θα δούμε, φίλε μου, μπισού για το τι θα γίνει με Καράι. Όλα είναι ανοιχτά για οποιοδήποτε παίχτη της ομάδος στο ποδόσφαιρο. Ο Ντένις, καλησπέρα Τίμω. Πιέζουμε και ορθώς ασκούμε αυστηρή κριτική στον Καρυπίδη επειδή δεν έχει την οικονομική δύναμη των άλλων. Δεν είναι μόνο γι' αυτό, επειδή δεν έχει τη δύναμη των άλλων. Δεν ασκείται κριτική επειδή δεν έχει την οικονομική δύναμη των άλλων. Μην τα μπερδεύουμε. Στο μπάσκετ που έχουμε ιδιοκτήτη με μεγάλες οικονομικές δυνατότητες, εκεί κάνουμε όλη την πάπια. Γράφεις, πέμπτη θέση είναι το ταβάνι και εκεί ας ξυπνήσουμε όλοι. Μας δουλεύει ΚΑΕ, μπάτζετ της πλάκας έχουμε και άρχισε να μας δουλεύουν όλοι. Εδώ γράφεις για μια διοίκηση που δεν έχει συμπληρώσει καν χρόνο ότι μας δουλεύει η ΚΑΕ και πάνω γράφεις για το ποδόσφαιρο. Πιέζουμε ορθώς, ας πούμε, κριτική στον Καρυπίδη. Δεν γράφεις τίποτα ότι μας δουλεύει ή όχι, επειδή δεν έχει, λες, την οικονομική δύναμη των άλλων. Και κάνεις. Δεν ξέρω αν αυτή είναι κριτική αυστηρή στο μπάσκετ. Γράφεις ότι μας δουλεύει η ΚΑΕ. Τέλος πάντων. Και φυσικά δεν μας δουλεύει κανείς, έτσι. Που γράφεις ότι μας δουλεύουν όλοι. Ποιοι μας δουλεύουν δηλαδή στο μπάσκετ. Ο Θάνος, καλησπέρα Τίμω και το παρεάκι που από τις εκπομπές σας αδειάσατε το γήπεδο. Καλή εκπομπή και κουράγιο με αυτά που θα ακούσεις πάλι. Να ξέρεις όμως είμαστε πολλοί κόσμος στο παρεάκι σου. Θάνος, γεια σου Θάνο. Άλλη μεγάλη συζήτηση, φοβερή συζήτηση αυτή, αλλά δεν έχω μπει καν στη διαδικασία και ποτέ δεν θα απαντήσω σε αυτά. Σε είπα, ακούγεται ότι, όπως σωστά λέει και ο Δημήτρης στις εκπομπές του, δεν είμαστε τίποτα μπροστά στον Άρη και φυσικά δεν έχουμε την δύναμη για να αποτρέψουμε οποιονδήποτε, κάτι που δεν το έχουμε πει και ποτέ βέβαια, να πάει στο γήπεδο λόγω Καρυπίδη. Ίσα ίσα το αντίθετο λέμε. Είναι τεράστια συζήτηση γιατί δεν κάνουν μόνο κακό τύπου άνθρωποι τύπου Καρυπίδη, τύπου ξέρω εγώ Ρέγγες, οποιοςδήποτε, κάνουν κι άλλοι. Πρέπει να αλλάξει η ομάδα ριζικά. Τέλος πάντων, και αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές. Θα τα πούμε νομίζω δυστυχώς και άλλες τόσες στη συνέχεια, εκτός και αν αλλάξει κάτι. Εν καιρό εννοώ, όχι στη συνέχεια σήμερα. Ο Νίκος, καλησπέρα. Μέσα από Χαριλάου, το ανέκδοτο να παίζουν ίδια ώρα μπάλα και μπάσκετ πρέπει να τελειώσει. Τελευταία φορά σήμερα. Αναγκαστικά τελευταία φορά γιατί τελειώνει το ποδόσφαιρο. Άλλως μπορεί να το βλέπαμε πάλι.

Ο Λευτέρης μας καλησπερίζει. Καλή επιτυχία στα τμήματά μας για σήμερα. Πάμε να σοφαρίσουμε τη σειρά στο μπάσκετ και να κλείσουμε ωραία τη χρονιά στο ποδόσφαιρο με νίκη. Και ας ελπίσουμε να έρθουν καλύτερες μέρες. Και εκεί, μακάρι φίλε μου, σε όλα όσα γράφεις να συμβούν. So fine that I really wanna make you mine. Πάντα είναι ωραίο να τελειώνεις τη χρονιά με θετικό αποτέλεσμα, με νίκη δηλαδή. Και φυσικά να παραμένεις ζωντανός και στο άλλο άθλημα που τον όποιο στόχο έχει η ομάδα μπορεί να το διεκδικήσει κερδίζοντας σήμερα και κερδίζοντας και στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς όσον αφορά την ΑΕΚ και μετά βλέπουμε.

Ο Κρις γράφει: πάω γήπεδο με την κόρη μου και νιώθω ήρωας. Φαντάζομαι για να λες πάω γήπεδο εννοείς το Κλεάνθης Βικελίδης, για να λες νιώθω ήρωας.

Καθυστερήσει το αγώνα Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1, οπότε μάλλον πάμε για διαδικαστικού χαρακτήρα τελευταία αγωνιστική στα play-out, όπως διαδικαστικού χαρακτήρα ήταν όλοι οι αγώνες των play-off για τις θέσεις 5-8, εκτός από τις πρώτες δύο αγωνιστικές, καθώς ακόμη δεν είχε οριστικοποιηθεί το ποιος θα πάρει το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Αν παραμείνει το 1-1, Πανσεραϊκός και Λάρισα από του χρόνου στην Super League 2. Ομάδες που έχουν τακιμιάσει τα τελευταία χρόνια με τον ΠΑΟΚ. Πανσεραϊκός και Αέλενο, έτσι. Για τον Πανετολικό και αυτό είναι γνωστό βέβαια. Μια ομάδα που κατά τα άλλα νομίζω δεν είναι κάποιος που την αντιπαθεί, αλλά δεν ξέρω, μπορώ να κάνω και λάθος βέβαια γιατί δεν παρακολουθώ πολύ τους δίπλα, αλλά αν παρακολουθώ τα του πάω καθόλου για ευνόητους λόγους δεν. Ο Πανετολικός, αν δεν κάνω λάθος, έχει καμιά κοσαριά παιχνίδια με τη συγκεκριμένη ομάδα, με τον ΠΑΟΚ δηλαδή, που τα έχει χάσει όλα μέσα έξω. Γιατί είναι μεν πολύ συμπαθέστατη η ομάδα, κατά τα άλλα, ειδικά οι φιλαθλοί του, αλλά όσον αφορά τα των αγώνων, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, που νομίζω δεν κάνω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο σέρι τέτοιο ανάλογο, να έχει μια ομάδα, ας πούμε, 22-0. Τόσο άτυχη στον Πανετολικό. Θυμάμαι μόνο φέτος αν ήρθε κάποιο από τα μάτς ισόπαλο. Μόνο φέτος αν έχει στραβώσει ένα από τα 22, 23, 25 μάτς. Ο Κρίστο επιβεβαιώνει όντως είναι στο ποδόσφαιρο. Σε πολύ λίγο, σε λιγότερα από 10 λεπτά, σέντρα στον αγώνα Άρης Λεβαδιακός. Ο Άρης θέλει να κλείσει τη χρονιά με 5η συνεχόμενη νίκη και αν την πάρει θα τερματίσει 5ος. Αν δεν την πάρει θα τερματίσει 6ος.

τελικό στις Έρες, οπότε Πανσεραϊκός και ΑΕΛ δεν θα αγωνίζονται στη Super League από τη νέα χρονιά. 1-1, Πανσεραϊκός Πανετολικός. Κανένας από τους δύο δεν έχασε αυτή την αγωνιστική, αλλά έστω και με τον ένα βαθμό που πήρε ο Αστέρας Τρίπολης εξασφάλισε την παραμονή του.

από του χρόνου Άρης, συγχωρείτε Άρης, από του χρόνου Ηρακλής και Καλαμάτα στην Super League. Και όπως είπαμε, φυσικά δεν θα είναι Πανσεραϊκός και Λάρισα.

ο Ευάγγελος και περνάνε τα χρόνια και τα αριανάκια 8 με 12 χρονών δεν πάνε γήπεδο με τους μπαμπάδες και σε λίγα χρόνια θα είναι γεμάτα τα δημοσιογραφικά με Novibet, Rehabet και Freebet αυλικούς και όχι οπαδούς. Ολοκληρώνει με το μήνυμά του ο Ευάγγελος.

Η United κέρδισε 3-2, έχει βγει όπως είπαμε στο Champions League, υπέγραψε και διαιτές συμβόλαιο ο Κάρικ. Θέλει προπόνηση για τα επόμενα 2 χρόνια της United.

Αριστίδης, καλησπέρα. Έχω παρατηρήσει αυτοί που είναι μονικά καρυπηδικοί. Καλά κάνουν, δεν με νοιάζει αυτό. Έχουν την τάση να κράζουν την ΚΑΕ και να λένε ότι η νέα διοίκηση είναι φούσκα κλπ. Δεν καταλαβαίνω από πού παίρνουν γραμμή, πώς συνδέουν την μία κατάσταση με την άλλη και γιατί. Είναι πραγματικά θλιβερό. Αριστίδη, θέλω να διαφωνήσω σε κάτι, αλλά δεν μπορώ. Διάβασα τέλος πάντων το μήνυμά σου. Σε αυτά που γράφεις θέλω να διαφωνήσω σε κάτι, έτσι. Δηλαδή είμαι σύμφωνος σε όλα όσα γράφεις.

0: σε 33 λεπτά από τώρα το ενδιαφέρον μάτς. Πάμε να δούμε και το πώς θα κλείσει η χρονιά ο ποδοσφαιρικός Άρης με το Λεβαδιακό. Ξεκινάει το μάτς σε περίπου 3 λεπτά από τώρα στις 5, παραβάλλουμε Άρης Λεβαδιακό, στις 5.30 Άρης ΑΕΚ. Καλησπέριζουμε εκ νέου τον Δημήτρο Σάλι. Δημήτρη.
1: Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα Τίμο. Καλησπέρα, ξεχωριστό στο Yellow Radio. Εδώ από το Κλειάνθης Βικελίδης και πάλι. Σε περίπου 3-4 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Λεβαδιακό. Τελευταίο παιχνίδι της φετινής σεζόν. Τελευταίο παιχνίδι της έκτη αγωνιστική της φάσης των Playoff 5-8. Βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Θυμίζω τις εντεκάδες. Ο Άρης με τον Αθανασιάδη κατά τα δοκάρια. Ρόουζ και Χόγκλα στο κέντρο της άμυνας. Ο Φρίντεκ αριστερά, ο Φαντιγκά δεξιά. Γένσεν και Ράτσιτ στα χαφ. Μπροστά τους ο Γκαρέ. Γιανιώτας Ροντρίγκες στα επιθετικά άκρα με τον Γκουαμέ στην κορυφή της επίθεσης. Ενώ για το Λεβαδιακό, ο Ανάκερ κάτω από τα δοκάρια. Λιάγκας και Τσιβελεκίδη στο κέντρο της άμυνας. Τσάπρας δεξιά, Βίχος αριστερά. Τσόκαη μαζί με Κωστή και Νίκα η τριάδα στα χαφ. Ο Μπάλτσι στη μία πλευρά, ο Παλάσιο στην άλλη και ο Πεντρόσο στην κορυφή τη επίθεση. Αρχηγό για τον Άρη ο Ούρο Ράτσιτ για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι λόγω τη απουσία του Φαμπιάνο, ο οποίο είναι εκτό αποστολή για τη σημερινή αναμέτρηση. Υπάρχουν και κάποιοι λίγοι φίλοι του Λεβαδιακού στη θύρα 4 του Κλεάνθη Βικελίδη. Λίγο κόσμο στο γήπεδο, όπω είπαμε και νωρίτερα. Πέραν όλων των υπολείπων είναι και το μπάσκετ, το οποίο ξεκινάει σε μισή ώρα. Ανταλλάσσουν κυραψίες στο λεπτό των δύο ομάδων μαζί με τους διαιτητές. Να πω τους αναπληρωματικούς αρχικά για τον Άρη: Καράη, Μάικιτς, Βοριαζίδης, Μωρόν, Αλφαρέλα, Καντεβέρε, Μπουσαΐντ, Μεντίλ, Τεχέρο, Πέρεθ και Σούντμπεργκ. Ενώ για το Λεβαδιακό: Λοντίγκιν, Σουρδής, Βαλίνδρας, Κορνέζος, Όσμπολτ, Μανθάτης, Λαμαράνα, Σιμελίδης, Οζέγκοβιτς, Παπαδόπουλος, Βέρμπιτς και Γκούμας. Διετής αναμέτρησης είναι ο Βεργέτης, με βοηθούς τον Φωτόπουλο και τον Στάικο. Τέταρτος ο Μόσχου, στο Βαρ, Πουλικίδης και Αντωνίου. Η αρχηγή των δύο ομάδων τώρα, ο Ράτσιτς για τον Άρη και ο Λιάγκας για τον Λεβαδιακό. Αντάλλαξαν εκεί τα λάβαρα, τα είπαν με τους διαιτητές. Στο πρώτο ημίχρονο ο Λεβαδιακός θα είναι μπροστά στη θύρα 1, ο Άρης μπροστά στη θύρα 3. Και όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Άνταλλαξαν χειραψία και οι προπονητές των δύο ομάδων. Ο Μιχάλης Γρηγορίου με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Βεργέτης παίρνει την μπάλα στα χέρια του και κατευθύνεται στη σέντρα. Ο Λεβαδιακός θα είναι στη σέντρα στο ξεκίνημα του αγώνα, ενώ οι ποδοσφαιριστές του Άρη τα λένε εκεί με τον αρχηγό τους, τον Ούρος Ράτσιτς, και παίρνουν τώρα τις θέσεις τους για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Ο Πεντρόσο πάνω στην μπάλα για τη σέντρα. Αθανασιάδης παίρνει τη θέση του προς τη θύρα 3, είπαμε. Και το παιχνίδι ξεκινάει. Με τον Βεργέτη να σφυρίζει και το Λεβαδιακό να έχει την μπάλα με τον Τσόκαη. Ένα γέμισμα. Θα κόψει ο Φαντιγκά. Δεν μπορεί να πεισφάσει ο Ράτζ, δεν μπορεί. Ο Χόγκλα θα απομακρύνει. Βασικά στο ξεκίνημα βλέπω ο Γένσεν να παίζει δίπλα στο Ρόουζ. Και ο Χόγκλα πιο μπροστά. Παίζει ο Γένσεν λοιπόν στο κέντρο της άμυνας και όχι ο Χόγκλα, Τίμο. Και οι δύο το έχουν ξανακάνει. Τελικά επιλέγει το Φιλανδό δίπλα στον Ρόουζ. Για να δούμε πώς θα τα πάει. Το Χόγκλα τον έχουμε δει για λίγο να παίζει. Τώρα ο Λεβαδιακός θέλει να βγει μπροστά με τον Κωστή να γυρίζει την μπάλα πίσω.

Λιάγκας. Τσοκαή. Κωστή. Κωστή κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Ο Κύπριος μέσος του Λεβαδιακού. Τσιβελεκίδης. Βίχος. Κυκλοφορούν την μπάλα στην άμυνα της του Λεβαδιακού. Κωστή για τον Λιάγκα. Τώρα πάει να ανέβει λίγο ο Λεβαδιακός με τον Τσάπρα. Πίσω η μπάλα και πάλι για τον Λιάγκα. Και ακόμη πιο πίσω για τον Τζόκαη. Λιάγκας. Πάντα ο Λιάγκας για τον Τσάπρα. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Πίσω για τον Νίκα. Έκοψαν οι παίκτες του Άρη. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Άρη για offside. Δεν έδωσε κάτι ο βοηθός. Τσόκαη για τον Τσιβελεκίδη. Βίχος. Κάνει μια τρίπλα ο Βίχος. Στον άξονα η μπάλα στον Μπάλτσι. Το άνοιγμα του Μπάλτσι για τον Παλάσιος. Παλάσιος θα κοπεί από τον Φαντιγκά. Γιαννιώτας. Θέλει να βγει μπροστά ο Γιαννιώτας. Υπάρχει φάουλ εκεί. Και κάρτα είναι ξεκάθαρα. Ο Βεργέτης την πνίγει την κάρτα. Διαμαρτύρθηκε εδώ ο Γιαννιώτας. Και δικαιολογημένα είναι ξεκάθαρη κάρτα εδώ το κράτημα από τον αντίπαλο. Τη χαρίζει ο Βεργέτης την κάρτα. Δεν πήγε στην μπάλα. Τον είχε περάσει ο Γιαννιώτας και τον κράτησε ο παίκτης του Λεβαδιακού ξεκάθαρα. Συνέχεια στο παίχνει τώρα με τον Γένσεν. Δεξιά παίζει ο Γένσεν, δεξί στόπερ. Αριστερό στόπερ ο Ρόουζ. Γένσεν γεμίζει. Διώχνει παίκτης του Λεβαδιακού. Θέλει να μπει στη φάση ο Χόγκλα. Χρεώνεται φάουλ. Φάουλ που θα εκτελέσει ο Τσόκαη. Άλλαξε με τον Κωστή και πάλι ο Τσόκαη. Λιάγκας κάθετα. Πέρασε η μπάλα και έφτασε στον Νίκ, στον Μπάλτσι. Αυτός για τον Τσάπρα. Πάντα ο Μπάλτσι πιέζεται από τον Φρίντεκο που παραχωρεί πλάγιο για τον Λεβαδιακό. Στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Λεβαδιακός 0-0. Τσάπρας εκτελεί το πλάγιο μέσα στην περιοχή για τον Κωστή. Το γύρισμα. Κόβουν οι παίκτες του Άρη. Ο Νίκας στο σουτ πάνω στον Χόγκλα. Πρώτη καλή ευκαιρία στο παιχνίδι για τον Λεβαδιακό. Από την εκτέλεση του πλαγίου κινήθηκε μέσα στην περιοχή ο Κωστή, γύρισε την μπάλα. Ο Νίκας έκανε το σουτ, την μπάλα κόντραρε στο Χόγκλα και κατέληξε πλάγιο από την άλλη πλευρά για τον Λεβαδιακό. Θα το εκτελέσει τώρα ο Βίχος προς τα πίσω για τον Τσόκαη και από τσοκόμπιο πίσω για τον Τσιβελεκίδη. Πιέζει ο Κουαμέ και τον αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Νάνακερ. Άνακερ γεμίζει για τον Παλάσιος. Ο Φαντιγκά πρώτος με το κεφάλι απομακρύνει. Νέα κεφαλιά του παίκτη του Λεβαδιακού. Πάλι ο Φαντιγκά απομακρύνει. Σε ένα χώρο που ελέγχει ο Τσάπρας. Τον πιέζει ο Ντουντού που παίζει αριστερά. Δεξιά ο Γιαννιώτας. Εκτελεί το πλάγιο ο Τσάπρας. Μπάλα πέρασε και έφτασε στον Πεντρόσο. Το γύρισμα του Πεντρόσο. Φρίντεκ θα κερδίσει την μπάλα. Και θα απομακρύνει για τον Ράτσιτς. Ράτσι για τον Ντουντού. Κακό κοντρόλ από τον Ντουντού όμως. Η μπάλα πηγαίνει στα πόδια του Τσάπρα. Η σέντρα του απομάκρυνση από τον Γένσεν. Ράτσι κατεβάζει. Άνοιξε το κοντρόλ. Έχασε την μπάλα. Θα κόψει όμως συνέχεια και θα κερδίσει και πάλι πέρα τώρα με τον Χόγκλα. Και θέλω να κάνει κίνηση ο Γιαννιώτας και του δίνει την μπάλα ο Χόγκλα. Γιαννιώτας. Γιαννιώτας με το Βίχο μπροστά του. Μπαίνει στην περιοχή. Πάσα του για τον Κουαμέ. Το γύρισμα το βγάζει ο Άνακερ. Πρώτη καλή φάση για τον Άρη στο 6. Ωραίο το ανέβρεμα των παιχτών του Άρη. Το σουτ από τον Γιαννιώτα από πλάγια. Με τον Άνακερ να έχει την απάντηση και να στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη. Συμπλήρωση 6 λεπτών στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Λεβαδιακός 0-0. Με τον Καρένα πηγαίνει για να εκτελέσει το κόρνερ. Ένας παίκτης του Λεβαδιακού είχε ένα πρόβλημα. Σηκώθηκε τώρα ο Τσιβελεκίδης ήταν. Μπενχαμίν Γκαρέ στη γωνιά για να εκτελέσει το κόρνερ για τον Άρη από τα δεξιά. Έτοιμος ο Γκαρέ. Σφυρίζει ο Βεργέτης. Γκαρέ εκτελεί μες στην περιοχή. Διώχνει παίκτη του Λεβαδιακού. Απομακρύνουν περισσότερο την μπάλα. Εκεί που είναι ο Φαντιγκά. Ο οποίος τη γυρίζει προς τα πίσω την μπάλα. Όχι πολύ καλά.

0: Αλλά ο Αθανασιάδης βγαίνει από την περιοχή του και θα δώσει την πάσα για τον Φρίντεκ. Αυτός και πάλι για τον Αθανασιάδη. Πάνω τον πιέσει ο Παλάσιος. Αθανασιάδης για τον Ράτσιτς. Κατεβάζει ο Σέρβος και κρατάει την μπάλα. Πάντα Ράτσιτς. Κουαμέ. Το άλλο από την άλλη πλευρά. Πολύ ωραίο τώρα για τον Γένσεν που έχει χώρο για να ανέβει. Γένσεν για τον Ντουντού που πήγε από εκεί. Άλλαξαν πλευρά με τον Γιαννιώτα. Επίθεση τώρα ο Γιαννιώτας δεξιά του Ντου. Γκαρέ, τις τρίπλες. Γκαρέ το γύρισμα. Διώχνει ο Τσόκαη. Μπάλα πηγαίνει πάνω στον Χόγκλα. Το κοντρόλ. Θα τη χάσει την μπάλα. Προσπαθεί και πάλι να την κερδίσει. Αυτή πάει στον Ντουντού. Ράτσι με τη μία για τον Γιαννιώτα τώρα στα αριστερά. Γιαννιώτας κατεβάζει. Πάντα Γιαννιώτας. Η τρίπλα, η σέντρα. Διώχνει στο Λεβαδέ Κουράτσι το κοντρόλ. Χόγκλα πάει να κάνει το σουτ. Οι κόντρες. Κερδίζει την μπάλα ο Χόγκλα. Μένει ψηλά ο Άρης και πιέζει. Χόγκλα δεν είναι καλή πάσα όμως για τον Φαντιγκά. Κάνει το λάθος τώρα και ο Λεβαδιακός θέλει να βγει μπροστά και έχει χώρο με τον Παλάσιος. Κωστή. Για τον Μπάλτσι τώρα που έχει χώρο από τα αριστερά. Μπάλτσι κάνει ένα σουτ. Φαλτσαριστό αλλά η μπάλα δεν μπαίνει τα φάλτσα που θα ήθελε. Καταλήγει out. Στο ένα το λεπτό της αναμέτρησης αυτή η ευκαιρία για τον Λεβαδιακό. Με τον Αθανασιάδη έτοιμο για να δώσει νέα στο παιχνίδι. Αθανασιάδης. Φρίντεκ. Φρίντεκ. Θα βρει τον Κουαμέ. Αυτός κατεβάζει την μπάλα. Αποφεύγει ωραία τον Τσάπρα. Πάντα Κουαμέ άνοιξε το κοντρόλ. Εδώ τώρα και έχασε την μπάλα. Κουαμέ έκανε ωραία προσπάθεια στην αρχή, αλλά συνέχεια άνοιξε το κοντρόλ και έχασε την μπάλα. Μπάλτσι για το Λεβαδιακό. Κωστή, τον πιέζει ο Ράτσια, του παίρνει την μπάλα, αυτή πηγαίνει όμως στον Νίκα. Τσιβελεκίδης για τον Βίχο. Και πάλι Τσιβελεκίδης. Τσόκαη. Λιάγκας. Λιάγκας για τον Μπάλτσι, αυτός για τον Κωστή. Κωστή για τον Τσιβελεκίδη. Ανέβηκε αρκετά ο κεντρικός αμυντικός του Λεβαδιακού. Θα δώσει τώρα για τον Βίχο. Νίκας. Τσιβελεκίδης. Τον πιέζει ο Γκαρέ να κάνει να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Άνακερ. Λιάγκας. Πίσω η μπάλα από τον Λιάγκα στον Άνακερ. Αυτός γεμίζει. Θα κερδίσει την μπάλα ο Ντουντού. Έχει πάει πάλι δεξιά ο Ντουντού. Αριστερά ο Γιαννιώτας. Φαντιγκά τώρα ανεβαίνει από τα δεξιά. Πάντα Φαντιγκά. Ντουντού. Ντουντού για τον Γκαρέ. Αυτός πίσω στο Χόγκλα. Ρόουζ. Για τον Φρίντεκ. Φρίντεκ και πάλι για τον Ρόουζ. Γένσεν. Φαντιγκά. Για τον Γκαρέ. Αυτός πίσω στον Αθανασιάδη. Γένσεν. Γκαρέ, Γένσεν. Χόγκλα. Χόγκλα για τον Φρίντεκ. Η μπαλιά του Φρίντεκ για τον Κουαμέ. Κουαμέ υποδέχεται την μπάλα, θέλει να γυρίσει. Ήρθε από την κανονική θέση όμως offside. Σταματάει από τη φάση. Στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Λεβαδιακός 0-0. Ο Λιάκας έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Λιάγκας πίσω για τον Άνακερ. Αυτός για τον Βίχο. Τον πιέζει και τον Ντου, κρατάει την μπάλα ο Βίχος. Παλάσιος. Τον πιέζει ο Φαντιγκά και κάνει φάουλ. Το φάουλ και τον Λεβαδιακό τώρα από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Πίσω από τη μεσαία γραμμή. Τσιβελεκίδης. Τσόκαη. Κωστή. Για τον Τσιβελεκίδη. Και πάλι ο Κωστή. Λιάγκας. Λιάγκας για τον Τσάπρα. Τσάπρα σε κόψει ο Φρίντεκ. Ράτσιτς για τον Γκαρέ. Αυτός για τον Φρίντεκ. Φρίντεκ τώρα θέλει να Βγάλει μια παλιά, δεν είναι καλή όμως. Απευθείας πηγαίνει στα χέρια του Άνακερ. Με τα χέρια αυτός θα δώσει για τον Λιάγκα. Τσιβελεκίδης. Λιάγκας. Κατά την παλαιστή κατοχή του δίνει στον Μπάλτσι. Αυτός για τον Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδης πίσω για τον Τσόκαη. Κατάει την μπάλα ο Τσόκαη. Τσιβελεκίδης. Δίχως. Το λάθος τώρα από τον Παλάσιος. Κερδίζει ο Γκαρέ. Δεν βγήκε μπροστά. Γύρισε την μπάλα πίσω στον Φαντιγκά και αυτός για τον Γένσεν. Ρόζ. 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κλεάνος Μικελίδης. Σάρης Λεβαδιακός 0-0. Ο Φρίντεν γύρισε την μπάλα πίσω στον Αθανασιάδη. Γένσεν. Και πάλι Αθανασιάδης. Φρίντεκ. Φρίντεκ για τον Γιαννιώτα. Θέλει να γυρίσει και θα πάρει το φάουλο. Γιαννιώτας από τον Τσάπρα. Το εκτελεί προς τα πίσω για τον Ρόουζ. Χόγκλα. Φαντιγκά. Άνοιξε το κοντρόλ. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Πιέζεται τώρα ο Φαντιγκά. Δίνει στο Ρόουζ. Και αυτός για τον Φρίντεκ. Γιαννιώτας. Θα κοπεί πλάγιο για τον Άρη. Ο Φρίντεκ θα το εκτελέσει. Ψάχνει την επιλογή ο Φρίντεκ. Εκτελεί τώρα το πλάγιο για τον Γκαρέ. Ράτσιτς. Αποφεύγει ωραία τους αντιπάλους. Σου δίνει στο Χόγκλα. Αυτός για τον Φαντιγκά. Ντουντού. Τα δεξιά τώρα ο Άρης. Ντουντού. Υπάρχει του για τον Φαντιγκά. Με στην περιοχή ο Φαντιγκά. Κρατάει. Γυρίζει η κόρνερ. Επιθετικό φάουλ δίνει ο Βεργέτης. Κανείς δεν είδε πουθενά επιθετικό φάουλ. Τώρα μια βουτιά εδώ ενός παίκτου Λεβαδιακού. Βεργέτης σταματάει τη φάση και δίνει επιθετικό φάουλ. Πουθενά δεν φάνηκε να υπάρχει επιθετικό φάουλ. Φαντικά φάνηκε να ξεπεράσει τον αντιπαλό του. Διαμαρτύρονται εκεί οι παίκτες του Άρη. Βεργέτης σταμάτησε τη φάση. Και έδωσε φάουλ. Ο Ράτζης διαμαρτύρεται εκεί, ο αρχηγός του Άρη. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Άνακερ.
1: Καθαρό επιθετικό φάουλ. Είναι ο Φαντιγκά, δίνει μια γωνιά στον αντίπαλό του.
0: Τον έσπρωξε.
1: Ναι, καθαρή γωνιά τον έδωσε.
0: Okay. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Άνακερ.
1: Δυστυχώς δείχνει δηλαδή και το χέρι ότι το κάνει με, ας το πούμε έτσι, πρόθεση να δούμε τον αποφύγει. Γι' αυτό είναι φάουλ.
0: Ναι, κατάλαβα. Άνακερ γεμίζει. Κεφαλιά από τον Γένσεν. Άλλη μία από τον Νίκα τώρα. Παίξει το Λεβαδιακό με το βήχο από τα αριστερά. Δίχως γυρίζει, κλέβει ο Χόγκλα. Θέλει να βγάλει τον Άρη μπροστά. Χόγκλα. Το άνοιγμα τώρα από την άλλη πλευρά για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας δεν μπορεί να την κρατήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για το Λεβαδιακό. Θα το εκτελέσει ο Τσάπρας. Ο Τσάπρας στο πλάγιο. Καθυστερεί αρκετά. Τώρα το εκτελεί για τον Τσόκαη. Τσάπρας. Για τον Μπάλτσι θα κλέψει. Ωραία ο Φρίντεκ. Κουαμέ. Χόγκλα. Για τον Γιαννιώτα. Τα αριστερά ο Γιαννιώτας δίνει στον Κουαμέ. Κουαμέ για τον Καρέ έξω την περιοχή. Οι τρίπλες του Καρέ κλείνεται από τρεις. Γιαννιώτας είναι πεσμένο στο χορτάρι. Φρίντεκ. Το γύρισμα μπάλα κοντράρι. Δεν βγαίνει. Τσάπρας διώχνει. Μπάλτσι. Θα χάσει την μπαλά. Γκαρέ. Με συμπεριοχή για τον Κουαμέ. Κουαμέ γυρίζει. Ανοίγει για το Ράτσι. Το σούτ του Ράτσι κόντρα. Κόρνερ. Πολύ καλή φάση για τον Άρη. Έστωσε την μπάλα ο Κουαμέ. Ωραία για το Ράτσι. Το σούτ του σέρβου. Η μπάλα κόντραρε. Και κατέληξε κόρνερ. Δεύτερο στο παιχνίδι για τον Άρη. Στο 17. Ωραία εδώ η επιθετική προσπάθεια του Άρη. Ο οποίος πίεσε, ξανακέρδισε μπάλες δύο φορές. Κουαμέ. Είδε ωραία τον Ράτσιτς, του άνοιξε την μπάλα, το σούτ του σέρβου, η μπάλα κόντραρε. Κόρνερ για τον Άρη από τα αριστερά με τον Φρίντερ να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Στο 17. Φρίντεκ εκτελεί τώρα με στην περιοχή, διώχνει παίξη του Λεβαδιακού. Η μπάλα πηγαίνει πλάγιο για τον Άρη. Με τον Φρίντεκ έτοιμο να το εκτελέσει. Φρίντεκ για τον Ράτσι, θα πάρει μια κεφαλιά. Νίκας πίσω στον Άνακερ. Τσόκαη. Τσιβελεκίδης. Κωστή. Κατά την παλαστική κατοχή του Κωστή. Θα δώσει τον Πεντρόσο, αυτός για τον Τσάπρα. Τον πιέζει ο Γιαννιώτας. Μπάλα πηγαίνει πίσω στο Λιάγκα. Ενώ την έχουν την μπάλα πέρα του Λεβαδιακού, βαριέται, σταματάει τη φάση και δίνει φάουλ. Δεν αφήνει πλέον έκτημα δηλαδή. Ο Τσάπρας εκτελεί τώρα για τον Λιάγκα. Τσόκαη. Τσιβελεκίδης. Βίχος. Πίσω για τον Τσιβελεκίδη. Τσόκαη. Για τον Λιάγκα. Λιάγκας κρατάει. Μπαλιά του για τον Τσάπρα. Αυτός κατέβασε την μπάλα του. Την πήρε όμως ο Γιαννιώτας. Να δώσει για τον Ράτσιτς. Μπαίνει ο Κωστής στη φάση. Ο Ράτσιτς όμως ξαναμπαίνει και την κερδίζει την μπάλα. Γιαννιώτας για τον Κουαμέ. Φάουλ τώρα υπέρ του Γιαννιώτα. Το εκτελεί γρήγορα ο Κουαμέ για τον Χόγκλα. Φαντιγκά. Και πάλι για τον Χόγκλα. Ρόουζ. Ρόουζ για τον Φρίντεκ. Φρίντεκ για τον Ράτσιτς. Αυτός για τον Ρόουζ. Γένσεν. Γένσεν για τον Ντουντού. Γκαρέ. Ντουντού. Πίσω η μπάλα στον Γένσεν. Ρόουζ. Πάντα Ρόουζ με την μπάλα. Φρίντεκ. Την παλιά του για τον Γιαννιώτα. Ανοιχτό κοντρόλ του Γιαννιώτα. Βάζει την κόντρα συνέχεια. Το πλάγιο είναι για τον Λεβαδιακό. Το πλάγιο τώρα για τον Λεβαδιακό με τον Τσάπρα. Το λεπτό της αναμέτρησης. Ακούστηκε νωρίτερα και το Άλκης Ζωντανός για πάντα Αριανός. Στο 19ο λεπτό. Συμπληρώνουμε το 20 λεπτό. Άρης Λεβαδιακός 0-0. Τελεί το πλάγιο από τον Τσάπρα. Πεντρόσο πίσω για τον Τσόκαη. Φάουλ υπέ του Λεβαδιακού. Από τον Ρόουζ. Το φάουλ στον Πεντρόσο. Ο οποίος τώρα θα σηκωθεί. Λιάγκας για τον Τσόκαη. Τσόκαη για τον Νίκα. Τσόκαη. Κλέβουν οι παίκτες του Άρη τώρα με τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας κρατάει τώρα, κλείνει την από δύο. Την άνοιξε την μπάλα και έδει στο πλάγιο ο Γιαννιώτας. Ο Φρίντεκ έρχεται για να εκτελέσει στο πλάγιο τον Άρη από τα αριστερά. Φρίντεκ. Περιμένει ο Φρίντεκ για να εκτελέσει το πλάγιο. Τώρα ο Φρίντεκ μες στην περιοχή. Διώχνουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Ο Μπάτσα που μακρύνει περισσότερο. Πεντρόσο. Κατά την παλαισκατοχή τον πιέζει ο Ρόουζ. Το πλάγιο είναι για τον Λεβαδιακό. Η φάουλ έδωσε. Φάουλ εδώ ο Βεργέτης. Αφήνει ο Τσάπρας ο Λιάγκα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Λιάγκας πίσω για τον Άνακερ. Αυτός με τη μία απομακρύνει. Με το κεφάλι ο Γένσεν απομακρύνει πρώτο Παλάσιος. Κατεβάζει ο Κωστή, τον πιέζει ο Χόγκλα. Κωστή κρατάει. Δίνει στον Τσάπρα. Κωστή. Το κυνηγάει ο Χόγκλα. Θα του πάρει την μπάλα. Πολύ ωραία και δίνει στον Κουαμέ. Κουαμέ, η παλιά του, η μπάλα κόντρα στο Λιάγκα. Υπάρχει offside όμως. Ήταν μπροστά ο Κουαμέ στην πάσα. Οπότε σταματάει η φάση. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Λιάγκα. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου είμαστε στο 23. Λεβαδιακός, Άρης Λεβαδιακός 0-0. Εκτελείται το site, την μπάλα πέρασε. Φάουλ από τον Πεντρόσο στον Φρίντεκ. Ο Τσέχος θα εκτελέσει το φάουλ. Μάλλον θα αφήσει στον Ρόγους να το εκτελέσει. Για τον Γένσεν. Φαντιγκά. Φαντιγκά για τον Τουντού. Φαντιγκά. Γένσεν. Ρόουζ. Φρίντεκ. Η παλιά του Φρίντεκ για τον Κουαμέ, ο οποίος τρέχει. Καλύπτει ο Λιάγκας. Ο Κουαμέ θα του πάρει την μπάλα. Με φάουλ όμως, λέει ο Βεργέτης. Και οι δύο πιάνουν και οι δύο τραβάνε. Ο Βεργέτης βλέπει μόνο τι κάνει ο Κουαμέ. Και όλα μέσα το παιχνίδι με το φάουλ που θα εκτελέσει ο Άνακερ. Ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού. Έτοιμος ο Άνακερ. Άνακερ εκτελεί το ελεύθερο κεφαλιά από τον Πεντρόσο. Η μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω. Ο Φρίντεκ εκεί προσπαθεί να καλύψει. Είναι out. Ο Μπάλτς την έβγαλε την μπάλα. Και ο Θανασίδης έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με τα χέρια για τον Ρόουζ. Στο Ρόουζ δίνει για να κάνει αυτό το ελεύθερο. Με πάσα τώρα για τον Αθανασιάδη. Αυτός γεμίζει. Περνάει από τον Κουαμέ και τον Τσιβελεκίδη. Διώχνει την μπάλα ο Λιάγκας. Ο Χόγκλα θα πάρει την κεφαλιά. Θα πάει από την άλλη πλευρά. Προσπαθεί εδώ τώρα ο Κουαμέ, ο οποίος γυρίζει. Ράτσιτς. Κρατάει την μπάλα ο αρχηγός του Άρη, δίνει πίσω για τον Ρόουζ. Χόγκλα, το άνοιγμα για τον Φρίντεκ. Φρίντεκ μες στην περιοχή για τον Χόγκλα. Γιαννιώτας κατεβάζει, Γιαννιώτας για τον Καρέ έξω την περιοχή. Το σούτ του Καρέ, η μπάλα κοντράρει, κόρνερ για τον Άρη. Κόρνερ για τον Άρη στο 26. Από την προσπάθεια του Καρέ, η μπάλα κόντραρε. Ένα κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει ο Γκαρέ από τα αριστερά τώρα. Τρίτο στο παιχνίδι. Τρίτο λοιπόν κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη με τον Γκαρέ να στείλει την μπάλα για να το εκτελέσει. Έτοιμος ο Αργεντινός Μπεχαμίν Γκαρέ στο 26. Γκαρέ εκτελεί με στην περιοχή, βγαίνει ο Άνακερ εύκολα και μπλοκάρει σταθερά. Παραμένει το 0-0 Άρης Λεβαδιακός. Ο Άνακερ τώρα γρήγορα θέλει να ψάξει για να βρει τον Παλάσιος. Φαντικά που είχε μείνει πίσω με το κεφάλι κόβει. Γυρίζει στη φάση πίσω και δίνει ένα φάουλ υπέρ του Λεβαδιακού ο Βεργέτης. Φάουλ λοιπόν υπέρ του Λεβαδιακού. Το οποίο θα το εκτελέσει ο Άνακερ.
1: Ωραία, να καλησπέρισουμε λίγο και τον Χριστό. Χριστό, Γκάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Αλεξάνδριο Μέλαδρο. Το σχεδόν γεμάτο Αλεξάνδριο Μέλαδρο. Παραπάνω περισσότεροι από τις 4.500 φίλοι του Άρη έχουν έρθει και μάλιστα περισσότεροι εξ αυτών αρκετά νωρίς. και νωρίς πήγαν και στο γήπεδο και έχουν δημιουργήσει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ξεκινάει σε λίγο η παρουσίαση, μόλις ολοκληρώθηκε η παρουσίαση δύο ομάδων, ξεκινάει η παρουσίαση των πεντάδων.
1: Ωραία. Πες μας εντάχει αν θες την πεντάβα του Άρη και θα επιστρέψουμε λοιπόν, σε λίγο.
2: Τζον Σουάπο Χωρίδης, Κώστας Αντετοκούπο και Χάρελ, πεντάδα με την οποία θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Άρη.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο χωρίς εσένα. Δημήτρη.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ από το Κλεάνθης Βικελίδης. Μια φάση τώρα με τον Γκουαμί, βρέθηκε στο χορτάρι, δεν δόθηκε κάτι από τον Βεργέτη. Ο οποίος τα άκουσε κιόλας. Η μπάλα θα γύρισε πίσω τώρα από τον Γιαννιώτα στους παίκτες του Λεβαδιακού, από τον Γκουαμέ. Η μπάλα πίσω στον Άνακερ. Πιέζουν οι παίκτες του Άρη εκεί με τον Χόγκλα, κρατάει την μπάλα Τσόκα, η δίνει στο Λιάγκα. Μπαλιά για τον Πεντρόσο, θα κόψει ο Φαντιγκά, ωραία. Κατεβάζει ο Γένσεν, Ράτσιτς πατάει για τον Φρίντεκ. Πίσω η μπάλα στον Αθανασιάδη, τώρα πιέζουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Φρίντεκ για τον Ράτσιτς, αυτός και πάλι για τον Φρίντεκ. Ωραία για τον Καρέ, ελευθέρωσαν οι παίκτες του Άρη. Θα μου τώρα μπροστά γρήγορα με τον Καρέ, ο οποίος ανεβαίνει. Μπαλιά για τον Ντουντού. Ντουντού μπαίνουμε στην περιοχή, το σούτ την μπάλα κοντράρι, κόρνερ. Τέταρτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη. Ένα ακόμα κόρνερ για τους κιτρινόμαυρους. Το οποίο κερδίζουν και πηγαίνει να το εκτελέσει ο Ντουντού τώρα. Από τα δεξιά. Αυτό το κόρνερ για τον Άρη. Ντουντού Ροντρίγκες είναι πάνω στην μπάλα, εκτελείται μες στην περιοχή, μπάλα μένει, Φρίντεκ το σούτ, την μπάλα κοντράρι, προσπαθούν να διώξουν οι παίχτες του Λεβαδιακού, η μπάλα πηγαίνει σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Φαντιγκά. Η πάσα του για τον Φρίντεκ. Φρίντεκ πίσω για τον Φαντιγκά. Φρίντεκ για τον Ρόουζ. Ντουντού τώρα από τα δεξιά ανεβαίνει για τον Άρη. Ντουντού θέλει να μπει στην περιοχή. Θα δώσει τρίπλα στον Καρέ. Καρέ κρατάει με στην περιοχή. Τρίπλες στο χορτάρι ο Καρέ. Μόνος του έπεσε. Παλάσιος θα ελευθερώσει τώρα για τον Κωστή που έχει χώρο. Γύρισε πίσω Κουαμέ, κράτησε ο Κωστή και έδωσε την άλλη πλευρά τώρα για τον Παλάσιος που έχει χώρο για να ανέβει. Από τα δεξιά, Παλάσιος. Πάντα ο Παλάσιος κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Έρχεται ο Γιαννιώτας και του την παίρνει, αλλά η μπάλα μένει στους παίκτες του Λεβαδιακού. Το γύρισμα τώρα μέσα στην περιοχή για τον Μπάλτσι, αυτός για τον Πεντρόσο. Πλάγια αριστερά βγήκε αυτός. Πεντρόσο κρατάει. Αφήνουν οι παίκτες του Λεβαδιακού την μπάλα. Ανεβαίνει ο Βίχος. Από τα αριστερά η σέντρα με στην περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι τώρα ο Τσάπρας κατεβάζει. Ανοιχτά όμως και ο Αθανασιάδης μπλοκάρει. Και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Συμπληρωμένη μισή ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Λεβαδιακός 0-0. Αθανασιάδης για τον Γένσεν. Φαντιγκά. Ντουντού. Ντουντού, πολύ ωραία προσπάθειά του. Ανοίγει τώρα και τον Καρέ στα δεξιά που έχει χώρο. Καρέ. Πλησιάζει, μπαίνει στην περιοχή, Γκαρέ οι τρίπλες, η πάσα του για το Ράτσιτς, το κοντρόλ, καθυστέρησε ο Ράτσιτς πάλι για τον Γκαρέ με στην περιοχή. Γκαρέ το σου, το βγάζει με το ένα χέρι πάλι σε κόρνερ. Ο Άνακερ πέμπτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη. Από το σου του Γκαρέ ο Άνακερ με το ένα χέρι παραχώρησε το κόρνερ. Και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Γκαρέ να πηγαίνει να εκτελέσει και αυτό το κόρνερ για τον Άρη από τα δεξιά. Στο 32. Ο Γκαρέ πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Περιμένει ο Γκαρέ, τώρα θα το εκτελέσει, πρωτοδοκάρι χαμηλά, διώχνει παίξει του Λεβαδιακού, πάλι μπάλα πηγαίνει στον Αργεντινό. Γκαρέ, Τώρα η σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Ο Κουαμέ θέλει να πάρει την κεφαλιά. Το βγάζει ο Άνακερ. Πήρε άλλη μια κεφαλιά ο Κουαμέ. Ο Άνακερ πετάχτηκε και παραχώρησε άλλο ένα κόρνερ. Το έκτο στο παιχνίδι για τον Άρη. 6-0 τα κόρνερ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, τα πρώτα 32 λεπτά. Κουαμέ πήρε την κεφαλιά. Ο Άνακερ πετάχτηκε, έδιωξε την μπάλα και τώρα είναι και πεσμένο στο χορτάρι ο τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Οπότε έχουμε μια διακοπή με σάτσαλα. Συμπροσπαθώ να διώξει την μπάλα την κεφαλιά του Κουαμέ.
1: Χρήστο.
2: Λοιπόν, 9 και 16 για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Το σκορ είναι 0-0. Θα θυμίσω ότι ο Άρης ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Τζον Ποχορίδη, Χάρελ, Νουάκιαν και Τσοκούμπο. Η ΑΕΚ αγωνίζεται με τους Φιλιώνη Χαραλαμπόπουλο, Βίζελ. Χάνει την επίθεση ο Άρης και την ακρίβεια δεν μπορούσε να εκδηλώσει επίθεση καθώς η μπάλα έμεινε στα χέρια του Τζόνς. Με την ολοκλήρωση.
1: Απλά Χρήστο, ο Άρης έκανε δύο κλεψίματα και στα δύο δεν κατάφερε να σκοράρει. Έτσι, ενώ έκανε δύο κλεψίματα, ένα Νουά και ένα Τζόνς.
2: Έκανε δύο κλεψίματα και έκανε και δύο λάθη. Εντάξει, αν μπορούμε να πούμε λάθος, ότι σταμάτησε τον Νουά στον εμπνευσμό από πίσω και τώρα ο Τζόνς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την επίθεση. Του μείνει πάρα στα χέρια. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε υψηλούς προσκεκλημένους, μάλλον και σήμερα έχουμε υψηλούς προσκεκλημένους. 0-3 του σκορ. Με τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου είναι το πρώτο καλάθι μέχρι τώρα στον αγώνα. 8 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα είναι ο πρώτος πρώτης περίοδου. Υψηλούς προσεχημένους ο Θανάσης Αντετοκούμπο είναι εδώ με το φίλο του, το ράπερ, το νους και το
1: ξέρω
2: το νους. Mm-hmm. Λοιπόν, κάθονται στην πρώτη σειρά τον Κορτσάιτς. Άλλη μια χαμένη επίθεση για τον
1: Άρη. Ωραία, επιστρέφουμε σε λίγο, Χρήστο.
0: Εκτελέσκεται το κόρνερ για τον Άρη, έδιωξαν οι παίκτες του Λεβαδιακού και τώρα θέλουν να βγουν μπροστά. Εδώ ο Φρίντε κρατάει τον Παλάσιος και δέχεται την κίτρινη κάρτα για να μην τον αφήσει να βγει μπροστά μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Η απομάκρυνση από τον Άνακερ και συνέχεια να μην αφήσει τον Παλάσιος να βγει μπροστά. Ο Φρίντε σωστά τον κράτησε και πήρε την κίτρινη κάρτα. Η πρώτη στο παιχνίδι, στο 34. Με τον Λιάγκα έτοιμο για να εκτελέσει το φάουλ. Τον υπέρξη του Λεβαδιακού πιέζει ο Φρίντεκ και ο Γιαννιώτας. Κρατάει την μπάλα ο Παλάσιος και τη γυρίζει πίσω για τον Λιάγκα. Λιάγκας όπως απομακρύνει ο Φρίντεκ με το κεφάλι κόβει. Προθεί να κατεβάσει ο Κωστή εκεί με τους Γένσεν και Χόγκλαρ και το Φρίντεκ να δώσει για τον Ράτσιτς. Ρατσορέα για τον Γιαννιώτα τώρα στα αριστερά. Γιαννιώτας ανεβαίνει. Άνοιξε λίγο την μπάλα ο Γιαννιώτας και την έχασε. Χωρίς φάουλ. Λεβαδιακός τώρα κερδίζει το πλάγιο Μπάλτσι από τον Ράτσιτς. Ζήτησαν φάουλ οι παίκτες του Άρη που. Ο Γιαννιώτας δηλαδή. Το πλάγιο τώρα για τον Λεβαδιακό με τον Τσάπρα από τα αριστερά. Εκτελέστηκε ο Πεντρόσο τώρα, γύρισε, απέφυγε το Ράτσιτς. Έκανε λάθος όμως, ο Χόγκλα κερδίζει. Χόγκλα κρατάει. Πάντα ο Χόγκλα πίσω από τον Γένσεν στον Αθανασιάδη. Αυτός με τη μία θα βρει το Φρίντεκ. Φρίντεκ κατεβάζει και δίνει στο Ρόουζ. Ρόουζ για τον Χόγκλα. Χόγκλα και πάλι για το Ρόζ, δυνατή όμως στην παλιά. Ο Ρόζ δεν προλαβαίνει να την τσιμπήσει την μπάλα. Του την παίρνει και βγαίνει τέτα τέτ και στέλνει την μπάλα out. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για το Λεβαδιακό. Δεν μπόρεσε ο Ρόζ να διώξει την μπάλα. Πήρε την κόντρα εκεί ο παίκτης του Λεβαδιακού. Αλλά έστειλε την μπάλα εντελώς μόνος του μέσα στην περιοχή out. Ο Κωστή πρέπει να είναι, όντως ο Κωστή είναι αυτός. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό με τον Κωστή. Μόνο του μέσα στην περιοχή να στέλνει την μπάλα out. Ο Άρης τώρα ανεβαίνει με το Φαντικά από τα δεξιά, ντουντού. Η καλύτερη φάση στο παιχνίδι για το Λεβαδιακό. Από το λάθος που έγινε, τη λάθος πάσα. Ο Άρης και πάλι τώρα με τον ντουντού, μέσα στην περιοχή ο Γκαρέ. Βγαίνει τώρα έξω. Ντουντού, μέσα στην περιοχή η τρίπλα. Το σουτ χαμηλά, out. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Άρη. Μπάλα ξιστά από το κάθετο δοκάρι το δεξί. Μπορεί να βρει και κιόλας. Στο δοκάρι του Άνακερ. Μπορεί να βρει και κιόλας, Τίμο, θα μας πεις εσύ. Το σούτ του Ντουντού φάνηκε σαν να έχει βρει. Δύο μεγάλες ευκαιρίες χαμένες για τις δύο ομάδες μέσα σε ένα λεπτό. Στο 37 είμαστε πλέον.
1: Νομίζω δεν βρήκε ο τερματοφύλακας.
0: Δεν βρήκε.
1: Γι' αυτό και δεν δόθηκε κόρνερ.
0: Λεβαδιακός τώρα έχει την μπάλα με τον Παλάσιος. Θα σταματάει το παιχνίδι όμως ο Βεργέτης, γιατί πιάνει το κεφάλι του ο Μπάλτσι που είναι πεσμένος στο χορτάρι. Οπότε σταματάει το παιχνίδι ο Βεργέτης. Στο 30. Στο 37 είμαστε. Άρης Λεβαδιακός 0-0. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Λιάνγκα για τον Λεβαδιακό. Εκτελεί ο Λιάνγκα, θα πάρει την μπάλα ωραία. Ο Γένσεν από τον Κωστή. Χόγκλα Ράτσιτς. Χόγκλα θέλει να βγάλει μια πολύ ωραία μπαλιά για τον Ντουντού. Ντουντού κατεβάζει. Του φύγε λίγο το κοντρόλ. Μες στην περιοχή από τα δεξιά ο Ντουντού. Κάνει λάθος πάσα τώρα. Πολύ κακή λάθος πάσα από τον Ντουντού. Και ο Λεβαδιακός θέλει να βγει μπροστά. Έρχεται ο Ρόουζ όμως για να κόψει πολύ ωραία. Ράτσιτς. Για το Γιαννιώτα. Κατεβάζει ο Γιαννιώτας, ήταν offside όμως. Ήρθε από την κανονική θέση, οπότε σταματάει το παιχνίδι ο Βεργέτης.
1: Ωραία, Χρήστο.
2: Λοιπόν, 7-8 το σκορ, 6 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για τον ολοκλήρωση πρώτης περίοδου. Ο Άρης, ο οποίος ξεκίνησε πολύ νευρικά, είχε 5 άσοχα δίποντα για 3 λεπτά μέχρι να πετύχει τον πρώτο καλάθι με τρίποντο ο Χάρελ. Από την άλλη πλευρά ο Χαραλαπόπουλος με 2-2 τρίποντα έχει δώσει στον αέρα των 3 πόντων. Και ο Νουά τώρα με δικό του τρίποντο ίσως παίρνει για πρώτη φορά τον Άρη ρόλο οδηγού. 18 το σκορ, 5 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Αλλαγές για τις δύο ομάδες.
1: Ωραία. 18 λοιπόν ο Άρης, Δημήτρη.
0: Λοιπόν ο Ντουντού τώρα από τα δεξιά. Γκαρέ πίσω στον Γένσεν. Κατάει την μπάλα ο Γκαρέ τώρα. Δίνει στον Ντουντού. Γκαρέ. Ντουντού πίσω για τον Γένσεν. Και αυτός για τον Χόγκλα. Πίσω από τον Χόγκλα η μπάλα στον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης θέλει να γεμίσει για τον Φαντικά. Φαντικά με τη μία για τον Γκαρέ. Θα κρατήσει αυτό την μπάλα. Όχι, δεν μπορεί να την κρατήσει αυτός αγωνιστικό χώρο. Το πλάγιο είναι για τον Λεβαδιακό. Ο Βίχος τώρα θα εκτελέσει το πλάγιο για τον Λεβαδιακό. Συμπληρωμένα 39 λεπτά στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Λεβαδιακός 0-0. Εκτελεί το πλάγιο. Απίσω η μπάλα από τον Μπάλτση στον Βίχο και ακόμη πιο πίσω για τον Τζιβελεκίδη, ο οποίος απομακρύνει. Ο Χόγκλα κατεβάζει και πετάει την μπάλα μπροστά για τον Κουαμέ και τον Γιαννιώτα. Είναι λίγο πιο δυνατά όμως. Θα μπλοκάρει ο Άνακερ και θα δώσει γρήγορα για τον Τσάπρα. Τσάπρας για τον Παλάσιος. Ο Ρόους τον πιέζει και κάνει φάουλ. Στην επίθεση τώρα ο Λεβαδιακός με αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει από τα δεξιά. Το 0-0 παραμένει. Τσάπρας πίσω για τον Λιάγκα. Κωστή. Λιάγκας. Μπαλιά του για τον Κωστή. Αυτός τσίπησε την μπάλα. Απομάκρυνε την μπάλα ο Ρόουζ. Λεβαδιακός με τον Τσάπρα. Τσάπρας η μπαλιά του με στην περιοχή. Θα κόψει ωραία ο Ρόουζ. Γένσεν για τον Γκαρέ. Γκαρέ στο Γιαννιώτα. Ποιος εκεί είναι κλεισμένος από τρεις. Γιαννιώτας δίνει στον Γκαρέ. Και αυτός το ελευθερώνει για τον Φαντικά, ο οποίος έχει χώρο για να ανέβει από τα δεξιά. Πάντα ο... θα πάρει την μπάλα τώρα ο Νίκας και θα πάρει και το φάουλ. Ο Πεντρόσο. Από τον Ντουντού. 41ο λεπτό. Και κίτρινη κάρτα για τον Ντουντού. Α, για τον Πεντρόσο, συγγνώμη. Γιατί επέμεινε να ζητάει κάρτα για τον Ντουντού. Δέχτηκε αυτό την κίτρινη κάρτα. Δεύτερη κίτρινη στο παιχνίδι, αυτή τη φορά για παίκτη του Λεβαδιακού. Για τον Πεντρόσο. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Βίχο. Θα αφήσει τον Τζιβελεκίδη να το εκτελέσει. Αυτό το φάουλ. Τσιβελεκίδης γεμίζει, περνάει μπάλα από όλους, ο Γένσεν εκεί ζητάει φάουλ Ο Ρόου θα γυρίσει την μπάλα στον Αθανασιάδη. Αυτός με τη μία θα απομακρύνει. Κεφαλιά από τον Τσόκαη. Ο Νίκα Τσιμπάη κερδίζει ο Ράτσιτς. Χόγκλα. Θέλει να ελευθερωθεί. Ωραία ο Χόγκλα. Κρατάει την μπάλα και δίνει για τον Ράτσιτς. Αλλά κάνει φάουλ. Κάνει φάουλ και κάνει έξαλλο το Χόγκλα. Ο Βεργέτης.
3: Έχασε την μπάλα ο
0: Βεργέτης. Τρελέθηκε, τρελάθηκε τώρα εδώ ο Χόγκλα. Έβαλε το χέρι του εκεί ο Χόγκλα τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα έκανε, δεν έκανε φάουλ. Έξω του Λεβαδιακού. Είναι πεσμένο στο χορτάρι. Και δέχεται ιατρικές περιποίησεις. Ο Γκαρέ και ο Κουαμέ εκεί διαμαρτύρονται στον Βεργέτη. Άλλη μια διακοπή στο παιχνίδι, στο 43 είμαστε.
1: Εδώ δεν ήταν, έβαλε το χέρι του, αλλά όχι για να τον κάνει κάτι. Εδώ
0: όχι,
1: δεν ήταν.
0: Το, το χέρι του είδε ότι το έβαλε.
1: Ναι, αλλά δεν το έκανε για να προστατευτεί. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Ιγκάλη Σχολ. Χρήστο.
2: Λοιπόν, 14-13 το σκορ και ο Λεκαμπίτσος έχει μια συμπληρωματική βολή. Όλα αυτά 4-25 μιλωτές πρώτη περίοδο εξοχή. Ξεκινάει από το 0 το παιχνίδι. 14 όλα καθώ είναι έπτωχος ο Λεκαμπίτσος. Να πούμε, ο Άρης αυτή τη στιγμή αγωνίζεται με τους Μήτρου Λόγκο, ο οποίος παραλείψαμε να πούμε νωρίτερα, έχει ξεπεράσει το πρόβλημα, επιστρατεύτηκε να παίξει και να βοηθήσει όσο μπορεί την ομάδα του. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει πίσω Παρκέ, Μήτρου Λόγκο, Μουλιανίτη, Νουά και Χάρελ. Είναι η ομάδα άστοχος σούτ, δύο πόντων για τον Άρη. Εύκολο το rebound, το κρύο που σαν λαμβάνε κατατεβάσει η μπάλα στο Λόγκος, ο Χαραλαμπόπουλος. Προσπαθεί να αποστάρει το Μήτρου Λόγκο, δεν έχει άλλη διέξοδο.
1: Ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος έχει 3-3 τρίποντα, έτσι, αυτό είναι το
2: μάλιστα,
1: κακό.
2: Και ένα, και ένα από τα 8,5-9 μέτρα.
1: Στο τέλος του χρόνου. Ναι, ναι.
2: Στο τέλος του χρόνου. Λοιπόν, περάσει το παιχνίδι και ο Σκορδίλη στη θέση του Φιζέρα.
1: Ωραία, περνάμε για το τελευταίο δίλεπτο ουσιαστικά στο Κλεάν της Βικελίδης για το πρώτο ημίχρονο. Δημήτρη.
0: Ο Άρης τώρα με τον Φαντιγκά από τα δεξιά ανεβαίνει. Το κρατάει ο αντίπαλος από πίσω. Είναι φάουλ και κάρτα. Άλλη μια κάρτα στον Κωστή αυτή τη φορά. Φαντιγκά τον έβαλε στην πλάτη. Τον τράβηξε και κέρδισε το φάουλ και την κάρτα ο Φαντιγκά για τον Άρη από τα δεξιά. Αυτό το φάουλ για τον Άρη. Παρατήρησε το από το Βεργέτη στο Γιαννιώτα. Δεν ξέρω αν δώσει και στο Γιαννιώτα κάρτα για διαμαρτυρία πιθανόν. Αυτό το φάουλ για τον Άρη με τον Καρέ από τα δεξιά. Γκάρε πάνω στην μπάλα για αυτό το φάουλ, στο 45 είμαστε. Γκάρε εκτελεί, κεφαλιά του Ράτσιτς, η μπάλα φεύγει προς τα έξω, ο Λεβαδιακός θέλει να βγει γρήγορα μπροστά. Το άνοιγμα του Ντου κάλυψε και κέρδισε, έκανε φάουλ συνέχεια στον Παλάσιος. Δύο τρακτά των καθυστερήσεων που υποδεικνύει ο τέταρτος διαιτητής αναμέτρησης, ο Μόσχου. Θα ξεκινήσουν λίγο να μετρούν. Σηκώθηκε τώρα ο Παλάσιος για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Τσόκαη. Άλλαξε με τον Νίκα και πάλι ο Τσόκαη. Τσιβελεκίδης. Η μπαλιά του τώρα για τον Μπάλτσι έκοψε ο Ρόουζ και η μπάλα τώρα πήγε στο Γιαννιώτα που έχει χώρο από τα δεξιά για να ανέβει. Γιαννιώτας. Πάντα με την μπάλα ο Γιαννιώτας μπαίνει στην περιοχή, το γύρισμα, κόρνερ. Άλλο ένα για τον Άρη, το 7ο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πολλά τα κόρνερ για τον Άρη σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πηγαίνει ο Γκάρε να το εκτελέσει και αυτό, ίσως είναι και η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο. Μπενχαμίν Γκάρε πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση του κόρνερ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Γκαρέ εκτελεί, μπάλαμε στην περιοχή, θα διώξει ο Ανακέρο, ο Φρίντεκ προσπαθεί να τσιμπήσει την μπάλα, θα την τσιμπήσει Γιαννιώτας με το κεφάλι για τον Φαντιγκά. Φαντιγκά στο χόγκλα, αυτός και πάλι για τον Φαντιγκά. Θα του πάρει την μπάλα τώρα εδώ αντίπαλός του και πάλι ο Πεντρόσο να βγει μπροστά με τον Πεντρόσο. Πεντρόσο θέλει να γυρίσει, γύρισε ο Χόγκλα καταπληκτικά και του πήρε την μπάλα και το πορτοφόλι ο Μάρτιν Χόγκλα και θα δώσει και για τον Φρίντεκ. Η παλιά του Φρίντεκ είναι πολύ καλή τώρα για τον Ντουντού. Ντουντού μπαίνει μέσα στην περιοχή, το γύρισμα προλαβαίνει τελευταία στιγμή, υπάρχει όμως offside. Ως μη γενόμενη φάση υπάρχει offside. Ήταν εκτεθειμένος ο Ντουντού, την άφησε τη φάση να εξελιχθεί και το έδωσε μετά. Τελευταίο σφύριγμα τώρα από τον Βεργέτη. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, εδώ στο Κλεάνθης Μικελίδης. Άρης Λεβαδιακός 0-0 με φάσεις και για τις δύο ομάδες. Ο Άρης έχει κερδίσει και 7 κόρνερς από το πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί.
1: Τι μόνο. Ωραία. Χρήστο. Ο Χρήστος έπεσε. Σε πολύ λίγο θα πάμε στον Χρήστο Γκάλη. 15-21 είναι το σκορ στον Γκάλη Σχόλ, με τον Χαραλαμπόπουλο να έχει πετύχει 16 πόντους για την ΑΕΚ με 4 στα 4 τρίποντα, 1 στο 1 δίποντο και 2 στις 2 βολές.

Λοιπόν, το σκορ είναι 18-21 με ένα τρίποντο του Κουλμπόκα. Και τώρα κλέβει την μπάλα ο Μήτρου Λόγκ για τον Χάρελ. Για να δούμε αν ο Άρης με δεύτερο τρίποντο του Κουλμπόκα καταφέρει να ισοφαρίσει. Δεν θα τα καταφέρει. Ένα και 31 ακόμη για το τέλος του ημιχρόνου. Άρης ΑΕΚ 18-21.

0: Λοιπόν, περιμένουμε τον Χρήστο Γκάλη σε λίγο. Ο Άρης με τον Τζόουνς να χάνει το καλάθι, αλλά να παίρνει το επιθετικό rebound το Νουά και να καρφώνει. 20-21, Άρης ΑΕΚ. Τον Άρη να έχει ήδη 5 επιθετικά rebound. Χρήστο.
1: Λοιπόν, 20-21 το σκορ, 20-22 με εύστοχη βολή του Γκρέι. Να πούμε ότι η ΑΕΚ είναι συνέχεια μπροστά, κατάφερε να προηγηθεί και με 6 πόντους, ή μάλλον όχι συνέχεια, στο μεγαλύτερο μέρος, καθώς με ένα τρίποντο ο Άρης του είχε περάσει προσωρινά μπροστά. 20-23 εύστοχος ο Γκρέι και στην δεύτερη βολή. Ένα λεπτό για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Να πούμε ότι ο Χαραλαμπόπουλος έχει πετύχει τους 16 από τους 23 πόντους της ομάδας του και μάλιστα θα συνέχιζε να παίζει αν δεν χρειαζόταν να γίνει αναγκαστική αλλαγή αφού έπεσε ο παρκέ, τραυματίστηκε και χρειάστηκε η βοήθεια του γιατρού από τη στιγμή που τον παρασύρθηκε πρώτη φορά έπρεπε να γίνει αναγκαστική αλλαγή. Άσο και επίσης την ομάδα του Άρη, λάθος της ΑΕΚ στον ευθυνδιασμό καθώς ο Μπράουν έπεσε άγαρπα πάνω στον Μίτρου Λόγκ. Είναι η σειρά του παίκτη του Άρη να τραυματιστεί, είναι στο παρκέ. Ο κύριος Μάκλο Γιάννης, ο δεύτερος διαιτητής, ζητάει να πούνε βοηθεί να βοηθούν το παίκτη τελικά, το ιατρικό team. Τελικά ο παίκτης ζητάει βοήθεια, σηκώνεται. Οπότε σε λίγο θα έχουν συνέχεια στο παιχνίδι. 37 δευτερόλεπτα απομένουν για την ολοκλήρωση του αγώνα. Οι διαιτητές λένε στον πάγκο του Άρη ότι από τη στιγμή που ζήτησε αλλαγή και σήκωσε παίκτη πρέπει να γίνει αλλαγή άσχετα εάν θέλει ο Μίτρου Λόγκ ή όχι. Χειροκροτεί το Μίτρου Λόγκ πηγαίνοντας στον πάγκο. 37 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση πρώτη περίοδου και 24 στη διάθεση του Άρη. Τζόουνς τρέχει, φάουλ του Τζόουνς. Όπως υποδεικνύει η κυρία Τσαρούχα, βολής για τον Άρη. Και αλλαγές για τις δύο ομάδες με ευκαιρία της διακοπής. Φόρεστερ στη θέση του Νουά. Κάρελ στη θέση του Άντουσιτς. Και Μίτρου Λόγκ στη θέση του Κουλιανίτη. Ενώ από την ΑΕΚ περνάει ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Χαραλαμπόπουλος περνάει και πάλι στο παιχνίδι στη θέση του Μπράουν. Τζόουνς εύστοχος στην βολή. 21-23. 32 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ευστοχή και στη δεύτερη. 22-23. Λεκαβίτσος για την ΑΕΚ. Ό,τι και να κάνει η ΑΕΚ θα περισσέψει χρόνος για μια τελευταία επίθεση για τον Άρη λογικά. Να αναλύει και επιθετικό φάουλ αυτή τη φορά από τον Γκρέι. Δεύτερο φάουλ για τον Γκρέι. Και επίσης για την ΑΕΚ δύο φάουλ έχουν και ο Φιζέλ, δύο έχει και ο Φιόνης. 14 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα στον Άρη για μια τελευταία επίθεση. Μπράουν επιστρέφει στο παιχνίδι για μια τελευταία άμυνα. Γκρέι στον πάγκο για την ομάδα της ΑΕΚ. Ενώ για τον Άρη επέστρεψε και ο Άντουσιτς προφανώς για να δώσει κάποιο μακρινό σουτ όπως και ο Κουλμπόκα. Τζόουνς. Τζόουνς πάει μόνος του, σταματάει στο λόγο, βγάζει έξω στο λάδι σου τριοπόστα στο παιχνίδι και εύστοχη. Και ο Άρης ολοκληρώνει την πρώτη περίοδο προηγούμενος με 25-23. Τίμο.
0: Ωραία, 25-23 ο Άρης στο πρώτο δεκάλεπτο. Με τον Άρη να έχει πετύχει 6 πόντους μέσα από τη ρακέτα, να έχει πετύχει και αρκετά τρίποντα, με τον Τζόουνς να δίνει τις περισσότερες assist ως τώρα στο προηγούμενο μάτς που ήταν κακός ο Jones, είχε 8 assist. Σήμερα νομίζω ήδη έχει 3, είχε δώσει μία στο Forrester, μία στον Άντζουσιτς και αν δεν κάνω λάθος μία στο τρίποντο του Κουλμπόκα. 25-23, νομίζω το είπε και ο Χρήστος νωρίτερα, δεν είχε προηγηθεί ο Άρης, οπότε πρέπει να είναι το πρώτο προβάδισμα με το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Υπενθυμίζουμε στο Κλειάνθης Βικελίδης, έπειτα τα πρώτα 45 αγωνιστικά λεπτά, Άρης Λεβαδιακός 0-0. Επίσης ημίχρονο Όφι Βόλος 2-1, νωρίτερα τελικό Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1 και ο Πανσεραϊκός ακολουθεί την ΑΕΛ στη Super League 2, καθώς υποβιβάζονται από αυτή την αγωνιστική και μαθηματικά την γλίτωσε ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 κερδίζοντας την Μύκονο στα play-off και θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά. Απομένει να μάθουμε το ποιος θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Ελπίζουμε να είναι ο Άρης, να κάνει το 1-1 σήμερα και στη συνέχεια να πάρει τη νίκη στην Αθήνα για να περάσει στα ημιτελικά. Ο Χαραλαμπόπουλος μέχρι στιγμής ο MVP του αγώνα με 16 πόντους, ο οποίος δεν έχει χάσει και σούτας. Ελπίσουμε να μην συνεχίσει έτσι ο παίκτης της ΑΕΚ. Χρήστο.
1: Λοιπόν, 25-23 το σκορ. Αποτέλεσμα πρώτης περίοδου, να πούμε ότι ο Άρης προηγήθηκε με 12-8 και 14-11.
0: Α, ναι, σωστά, αλλά, σωστά.
1: Αλλά στη συνέχεια και το 11 και το 17 είναι τα τρίποντα τα οποία πέτυχε ο Χαραλαμπόπουλος, ιδιαίτερα μετά το τρίτο του τρίποντο που το σκορ έγινε 14-17. Η ΑΕΚ δεν έχασε πρωτοφορία μέχρι την τελευταία επίθεση, όπου με τρίποντο του Άντουσιτς ο Άρης αναπέρασε και πάλι μετά 25-23.
0: Ο Άρης έχει 5 ασίστ, 4 από τον Τζόνς και 1 από τον Μήτρου Λόγκος τώρα.
1: Λοιπόν, είπαμε για τους υψηλούς και συγκεκριμένους, το Θανάση Αντετοκού που έχει έρθει με τον φίλο του τον ράπερ τον Νους. Είναι και ο αντιπρόεδρος της ΕΟΚ, ο κύριος Λάμπρος Τάκης, γιατί στην ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου θα γίνει βράβευση των κοριτσιών της ομάδας μπάσκετ των γυναικών, οι οποίες ανένυπηκαν αίτητες από την Α2 στην Α1 κατηγορία. Λοιπόν, χαμένη επίθεση για τον Άρη, η πρώτη της δεύτερης περίοδου. Ένα ωραίο passing game του Μπάρτλεϊ με τον Μπράουν. Αυτός θα καρφώσει και θα ισοφαρίσει. 25-25, 9 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου επίθεσης για την ομάδα του Άρη.
0: Γεια, λοιπόν, με τον Μπράουν ισοφάρισε 25-25.

Ο Άρης με Μήτρο Λόγκ, Άντζουσιτ, Φόρεστελ, Κουλμπόκα και Τζόουνς. Με Άντζουσιτ στο 3 δηλαδή. Ο οποίος έκανε και πάλι λάθος, όπως κάνει σε κάθε παιχνίδι. Αυτά τα λάθη όταν πάει να κάνει τρίπλα, δεν είναι και να κάνει τρίπλες ο Άντζουσιτ. Ο Μπάρτλι ακόμα είναι ελεύθερο σουτ. 0 στα 4 ευτυχώς από μακριά για τον Μπάρτλι, αλλά κάνει φάουλ στη συνέχεια ο Άντζουσιτ στον Μπράουν. Θα δούμε αν είναι για βολές, νομίζω για βολές είναι. Ο Μπράουν, ο οποίος δημιούργησε πολλά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο και στην Αθήνα. Ναι, είναι βολές για τον Μπράουν. 9 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου, χάνει την πρώτη. Παραμένει το Άρης Άκη 25-25.

0: και χάνει και την δεύτερη ο Μπράουν. Ευκαιρία για τον Άρη να ξαναπάρει προβάδισμα στο σκορ με τον Μήτρου Λόγκ να δίνει για τον Φόρεστερ. Ωραία προσπάθεια του Φόρεστερ, κερδίζει φάουλ δύο βολές για αυτόν από τον Μπράουν το φάουλ, από αυτό που έχασε τις δύο βολές νωρίτερα. Υπενθυμίζουμε Άρης Λεβαδιακός 0-0 έπειτα από τα πρώτα 45 αγωνιστικά λεπτά. Σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο Δημήτρης Οσανλής. Οχτώ στις 9 βολές ο Άρης με την πρώτη εύστοχη του Φόρεστερ, 5 στις 7 η ΑΕΚ ήταν οι πρώτες χαμένες πριν από τον Μπράουν. Εκ νέου προβάδισμα λοιπόν για τον Άρη 26-25 και έχει δικαίωμα για μία ακόμη. Δύο στις 2 από το Φόρεστερ, 27-25 ο Άρης. Επέστρεψε για την ΑΕΚ ο Χαραλαμπόπουλος που τώρα θα προσπαθήσει να πετύχει ένα καλάθι. Ευτυχώς χάνει το πρώτο του. Επιθετικό rebound όμως για την ΑΕΚ. Ο Λεκαβίτσιος που έχει κάνει πολύ ζημιά σε αυτά τα πρώτα δύο μάτς. Πετυχαίνει ακόμα ένα καλάθι. Έχει και ένα goal foul στο πρώτο δεκάλεπτο. 27-27. Φοβερό καλάθι από τον Άντουσιτς για το 29-27. Χρήστο.
1: 29-27 το σκορ, 7 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Μέσα ο Μήτρου Λόγκ, μέσα και ο Χάρελ. Ο Άρης παίζει με περιφερειακούς, τον Μήτρου Λόγκ και τον Άντουσιτς.

0: επιπλέον οδηγίες από τον προπονητή του, εκμεταλλευόμαστε τη διακοπή. Τώρα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Χάρελ, πάσα στον Άντουσιτς. Κλείνεται από τον Άναλη, Άντουσιτς κρατάει την μπάλα και θα πάρει το φάουλο από τον Άναλη. Δύο βολές, λέει η κυρία Τσαρούχα. Τρεις βολές. Συγγνώμη, δικό μου λάθος. Τρεις βολές, πρώτο φάουλο του Άναλη και ο Ντανίλο Άντουσιτς στη γραμμή των βολών. 29-29 το σκορ. 7 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου. Εύστοχος η πρώτη βολή, 30-27. ο Άντουσιτς. Αστοχή στην τρίτη πάγια του Κολμπόκα για το rebound, νικητής τελικά ο Χαραλαπόπουλος. Και έχει διακόψει το παιχνίδι ο κύριος Μακλογιάννης. Θα πρέπει να γίνει αλλαγή ο Άντουσιτς διότι αιμορραγεί το χέρι του. Βγαίνει ο Άντουσιτς στη θέση του Πουλιαρίδη, 31-27, με τις δύο εύστοχες βολές του Άντουσιτς.
1: Ο οποίος πλέον είναι ο πρώτος σκόρερ του Άρη με 7, έτσι, μετά τις δύο βολές.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πίεση σε όλο το παιχνίδι, σε όλο το γήπεδο. Δίνει την ευκαιρία στον Χαραλαμπόπουλο να ευστοχήσει έστω και με περιπετειώδη τρόπο πέμπτο τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου. Αναπήθησε αρκετές φορές την μπάλα στο στεφάνι, τελικά κατέληξε μέσα. 31-30 θα απαντήσει ο Πουλμπόκα και ναι, απαντά. 34-30, 6 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Τρίποντα από τον Πουλμπόκα, δεύτερο. Λεκαβίτσιος, ωραία πάσα στο Μπράουν, στο Θεό. Εκεί όμως βρέθηκε ο παίχτης της ΑΕΚ και απλώς άφησε την μπάλα καταλήξει στο καλάθι του Άρη. 34-32. 6-30 για τον ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Πίτερ Λόγκ. Το Χάρελ της τάσης του τριοπόντου. Τελικά θα το πάρει. Αστοχή ο Χάρελ. Μάχη του Φόρεστερ με τον Χαραλαμπόπουλο για τον rebound. Νικητής και πάλι ο Χαραλαμπόπουλος. Λεκαβίτσιο που τον είδατε. Αλλά έχει γυρίσει η ομάδα του Άρη. Λεκαβίτσιο. Θέλω να πάρω τον Πίτερ Λόγκ. Στο low post. Στον Άναλη. Τον Άναλη διαγώνια πάσα στον Μπάρτλεϊ. Άρχισε να πάει πάνω του Χάρελ. Εύστοχος του τριοπούντων του Μπάρτλεϊ. 34-35 και πάλι προβάδισμα του ΑΕΚ.
1: Μάλιστα. Πάμε και πάλι στο κλάνο της Βικελίδης. 34-35, περίπου 6 λεπτά πριν το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Δημήτρη.
2: Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο κλάνο της Βικελίδης. Με τον Γκαρέ στη σέντρα να γυρίζει την μπάλα για τον Ρόουζ και αυτός να γεμίζει. 0-0 θυμίζω το πρώτο ημίχρονο. Ανάμεσα στον Άρη και τον Λεβαδιακό. Άρχισε να συνεπήρεσε τώρα με τον Γιαννιώτα. Προσπαθεί ο Γιαννιώτας εκεί. Θα γυρίσει ο Κουαμέ για τον Γκαρέ με στην περιοχή. Γκαρέ, η μπάλα κόντρα, την κρατάει. Σηκώνει τώρα για τον Κουαμέ. Κεφαλιά του Κουαμέ. Ο Άρης και πάλι με τον Φαντιγκιά για τον Γιαννιώτα. Κατάει ο Γιαννιώτας, τώρα κάνει μια σέντρα. Πέρασε μπάλα από όλους. Γκαρέ κατεβάζει με στην περιοχή. Οι τρίπλες, η πάσα, το σούτ από τον Τουντού, η μπάλα. Κοντράρι και απομακρύνεται. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Γιαννιώτας τώρα για τον Άρη από τα δεξιά. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Θα χάσει την μπάλα από τον Μπάλτσι. Και συνέχεια φάουλ από τον Καρέ. Ζήτησαν φάουλ και πάνω στον Γιαννιώτα. Οι παίκτες του Άρη. Δόθηκε αυτό πάνω στον Καρέ. Στη συνέχεια του Καρέ, μάλλον. Και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα. Με το φάουλ που θα εκτελέσει ο Τσιβελεκίδης. Με φάση ξεκινάει τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Με το σούτ του Ντουντού να κοντράρει. Για τον Άρη ζέστα να κάνουν αρκετοί παίχτες. Βλέπω σίγουρα τον Μπουσαέτ. Πάει και ο Καντεβέρε τώρα. Είναι και ο Μωρόν. Και οι υπόλοιποι που κάνουν ζέσταμα και ο Πέρεθ δηλαδή. Ένα πλάγιο τώρα για το Λεβαδιακό από τα αριστερά όπως επιτίθεται με τον Βίχονα ετοίμα να το εκτελέσει.

0: πίσω για τον Τσιβελεκίδη. Λιάγκας για τον Τσάπρα. Τσάπρας για τον Παλάσιο. Τσιμπάει αυτό στην μπάλα. Θα κόψουν οι παίκτες του Άρη με τον Ρόουζ. Ντουντού για τον Γκουαμέ. Θα κόψουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Ελέγχει ο Χόγκλα και γυρίζει στον Αφανασιάδη. Αυτός για τον Γένσεν. Γένσεν. Η παλιά του Γένσεν πολύ ωραία για τον Ντουντού. Πέρασε. Ντουντού κατεβάζει. Έχει μπροστά του τον Τσάπρα. Ντουντού. Το γύρισμα κόντρα κόρνερ. Άλλο ένα για τον Άρη. Το 8ο στο παιχνίδι. Στο 48. Άλλο ένα κόρνερ λοιπόν για τον Άρη. Με τον Φρίντεκ να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Όλα έτοιμα για να εκτελεστεί αυτό το κόρνερ. Με πάσα τελικά ο Φρίντι για τον Ντουντού. Ντουντού θα κάνει τη σέντρα. Εύκολα ο Άνακερ μπλοκάρει. Και με τα χέρια τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ψάχνοντας τον Παλάσιος. Αυτός ανοίγει το κοντρόλ. Και κερδίζει ο Φαντιγκά την μπάλα. Για τον Άρη. Ράτσιτς. Το άνοιγμα του Ράτσι για τον Γιαννιώτα τώρα στα δεξιά. Γιαννιώτας. Πάντα Γιαννιώτας. Η σέντρα. Διώχνουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Η μπάλα πηγαίνει στον Χόγκλα. Χόγκλα και την περιοχή να σου την μπάλα κοντράρι, Ράτσιτς, Γκαρέ, θέλει να κάνει τις τρίπλες, φάουλ υπάρχει εκεί. Όχι λέει ο... Υπάρχει πεντακάθαρο φάουλ εδώ που ο Βεργέτης το πνίγει έξω από την περιοχή και τώρα ο Λεβαδιακός είναι στην επίθεση με τον Πεντρόσο. Εδώ το φάουλ ήταν πεντακάθαρο τώρα. Πεντρόσο γυρίζει μες στην περιοχή, το άνοιγμα, περνάει ο Μπάλτσι, η σέντρα, δεύτερο δοκάρι, διώχνει ο Φρίντεκ, Χόγκλα. Για τον Γκαρέ και τώρα στην επίθεση. Γιαννιώτας έχει πολύ χώρο. Γκαρέ κατεβάζει. Τώρα δίνει για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας από τα δεξιά. Γιαννιώτας, Γκαρέ έξω την περιοχή. Οι τρίπλες. Πάντα Γκαρέ. Ψάχνει χώρο. Δεν του το δίνουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Η κόντρα, Ντουντού, Γιαννιώτας. Με στην περιοχή το γύρισμα. Περνάει από όλους η μπάλα και καταλήγει. Από την άλλη πλευρά τρέχει ο Κουαμέ με το Χόγκλα. Την προλάβει ο Χόγκλα. Δεν την αφήνει να βγει πλάγιο. Πίσω για τον Φρίντεκ. Χόγκλα και πάλι. Πίσω από τον Χόγκλα για τον Γένσεν. Ντουντού. Ντουντού. Φέρνει την μπάλα μπροστά του. Κάνει το γύρισμα. Η μπάλα κάπου κοντράρει. Διώχνει παίξει του Λεβαδιακού. Ο Ρόουζ το σου την μπάλα έσκασε κάτω και το βγάζει εντυπωσιακά. Ο Άννα Κεράλη μια φάση για τον Άρη. Με το Λίντσι Ρόουζ, σούταρε, έσκασε η μπάλα στο χορτάρι και εντυπωσιακά ο Άνακερ παραχώρησε το κόρνερ. Στο 50 είμαστε, το ένα το κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη. Φρίντεκ στη γωνία έτοιμος να εκτελέσει και αυτό το κόρνερ για τον Άρη, στο 51 πλέον είμαστε. Εκτελείται κεφαλιά του Ράτσιτς στην αγκαλιά του Άνακερ. Πήρε την κεφαλιά ο Σέρβος, ο Άνακερ όμως μπλόκαρε την μπάλα.
1: Ωραία, πάμε στον Ιγκάλη σκορ, Χρήστο.
2: 39-34 το σκορ, με ένα 5-0 ο Άρης κατάφερε το 34-34 να ανεβάσει τη διαφορά στο συν 5, είναι η μεγαλύτερη τιμή μέχρι τώρα του Άρης ο παιχνίδι. Όλα αυτά 5 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου επίθεσης και την ομάδα του ΑΕΚ με τον Μπάρτλεϊ να ασκεί. Αμυντικό rebound ο Πουχωρίδης, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει, αλλά έχει γυρίσει η ομάδα της ΑΕΚ. Σταματάει ο Πουχωρίδης, ψάχνει να βρει πάσα, αφήνει στο Χάρελ. Να πούμε ότι το τρίποντο του Μπάρτλι, το οποίο έδωσε πρωτοφορία στην ΑΕΚ προσωρινή, το είδαν οι διαιτητές και το μέτρησαν για δίποντο.
1: Χρήστο, του Χαραλαμπόπουλου μέτρησαν για δίποντο.
2: Όχι, του Μπάρτλεϊ. Του Μπάρτλεϊ είναι.
1: Καλώς.
2: Γιατί μετά ήταν το time out.
1: Okay.
2: Λοιπόν, έχουμε τραυματισμό του Πουλμόκα στην διεκδίκηση rebound, αλλά δεν σταματάνε το παιχνίδι. Αυτό προκαλεί τις διαμαρτυρίες τους στο παιχνίδι του Άρη.
1: Μάλιστα. Πάμε στο Νικάλισκο. Στο Πριάντζη και Λίδης.
2: 4 το σκορ, 4 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα.
1: Δημήτρη.
0: Λοιπόν, εδώ στο Πριάντζη και Λίδης ένα πλάγιο και δίσω Λεβαδιακός από τα δεξιά. θα το εκτελέσει τώρα ο Τσάπρας. Άλλαξε εκεί με τον Παλάσιος, ο οποίος κρατάει τώρα την μπάλα. Πάντα Παλάσιος και το Φρίντεκ μπροστά του. Παλάσιος κάνει μια σέντα, δεύτερο δοκάρι. Ο Φαντιγκά θα διώξει. Τρέχει του Ντου εκεί. Θα χάσει την μπάλα από τον Βίχο. Βίχος κάνει μια σέντρα, μια κεφαλιά. Το βγάζει ο Αθανασιάδης. Την κεφαλιά του Πεντρόσο. Η πολύ μεγάλη φάση για το Λεβαδιακό τώρα. Πεντρόσο πήρε την κεφαλιά. Αθανασιάδης εντυπωσιακά η επέμβαση. Εδώ Κουαμέ τώρα κατέβασε, αλλά δεν κατέβασε καλά. Και ένα φάουλ και κίτρινη κάρτα για το Λιάγκα πάνω στο Γιαννιώτα. Στο 53ο λεπτό αυτή η φάση. Νωρίτερα με την κεφαλιά του Πεντρόσο και τον Αθανασιάδη εντυπωσιακά να επεμβαίνει. Πρώτη φάση του Λεβαδιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άσχε δύο πολύ καλές νωρίτερα. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με το φάουλ που κέρδισε ο Άρης και τον Ρόουζ να είναι πάνω στην μπάλα. Δόθηκε κίτρινη κάρτα στο Λιάγκα. Αθανασιάδης. Κεφαλιά από τον Σιβελεκίδη, πρώτου Κουαμέ. Ο Κωστή κρατάει, δίνει πίσω, τον πιέζει εκεί ο Γκαρέ τον Βίχο. Φάουλ δίνει ο βοηθός και το υποδεικνύει και ο Βεργέτης. Ένα φάουλ υπέρ του Λεβαδιακού στο 54. Με τον Σιβελεκίδη πάνω στην μπάλα για να το εκτελέσει. Σιβελεκίδης εκτελεί, ο Ράτσα πάρει την κεφαλιά. Γιαννιώτας κάνει κίνηση ο Κουαμέ, βγαίνει αριστερά και του δίνει την μπάλα ο Γιαννιώτας. Κουαμέ δεν θα μπει στην περιοχή, θα χάσει την μπάλα ο Κουαμέ. Κλεισμένος από δύο, μια μπαλιά τώρα από τον Λιάγκα για τον Πεντρόσο. Εκεί με τον Γένσεν κρατάει την μπάλα ο Πεντρόσο και θα δώσει για τον Κωστή. Κωστή κρατάει, η μπαλιά του για τον Μπάλτς είναι δυνατή. Βγαίνει ο Θανασιάδης και μπλοκάρει. Γύρισαν οι παίχτες του Άρη και κάλυψαν στο 54. Ράτσιτς για τον Χόγκλα. Γκαρέ έχει ρυθμό και το δεύτερο ημίχρονο σε αυτά τα πρώτα 9 λεπτά του. Φαντιγκά για τον Γένσεν. Ο Τσοκάι τον πατάει εδώ τώρα. Το Φαντιγκά είναι φάουλ, δεν είναι και κάρτα αυτό. Τον πατάει ο Τσοκάι τον Φαντιγκά. Δεύτερη φορά το κάνει αυτό ο Τσοκάι. Θα τη βγάλει μάλλον την κάρτα. Τώρα βλέπω τον Βεργέτη πήγε να κάνει την κίνηση. Δεν τη βγάζει τελικά. Ή όχι. Τώρα θα τη βγάλει. Και την κάρτα λοιπόν και για τον Τσοκάι. Δικαιολογημένη γιατί πάτησε τον Φαντιγκά. Το φάουλ υπέρ του Άρη. Στο 55 είμαστε. Ενώ τώρα τρεις παίκτες του Άρη έρχονται στον πάγκο. Δεν ξέρω αν θα γίνουν αλλαγή κατευθείαν. Βλέπω Τεχέρο, Πέρεθ και Κατεβέρε. Οι οποίοι ήρθαν στον πάγκο, τους φώναξε ο Γρηγορίου. Να δούμε αν θα γίνει τριπλή αλλαγή για τον Άρη. Ο Αθανασιάδης έρχεται για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Το εκτελεί τώρα. Για το Γιαννιώτα. Γιαννιώτα θα πάρει την κεφαλιά. Κουαμέ, άλλη μια κεφαλιά. Η μπάλα πηγαίνει μέσα στην περιοχή. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Άνακερ. Κατάνε την μπάλα παίκτη του Λεβαδιακού. Το γέμισμα του Άνακερ. Δεν μπορεί να κόψει ο Γένσεν. Υπάρχει χέρι από τον Πεντρόσο. Φάουλ υπέρ του Άρη. Γκαρέ για τον Ντουντού. Ντουντού κρατάει, δίνει στο Φαντιγκά. Φαντιγκά έκανε μια τρίπλα το γύρισμα. Άλλο ένα κόρνερ για τον Άρη, το 10ο στο παιχνίδι. Από τα δεξιά αυτό το κόρνερ για τον Άρη με τον Γκαρέ να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ο Γκαρέ θα εκτελέσει το κόρνερ. Εκτελείται με στην περιοχή, κεφαλιά του Λιάγκα που μακρύνει. Θέλει να μπει στη φάση ο Ντουντού. Παίξει το Λεβαδιακού με τον Κωστή. Θα κερδίσει ο Γκαρέ. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ τώρα. Ο Βεργέτης είναι ένας πολύ κακός διαιτητής. Πραγματικά ο Βεργέτης. Πολύ κακός διαιτητής. Με σφυρίγματα χαζά εντελώς. Πολύ κακός διαιτητής πραγματικά. Λοιπόν, αλλαγή για το Λεβαδιακό. Αρχικά με το 11 βγαίνει ο Μπάλτσι. Με το 85 θα μπει ο Γκούμας. Ενώ με το 19 είναι ο Λαμαράνα. Να δούμε σε ποιο τη θέση θα μπει. Στη θέση του Νίκα. Νίκα έξω λοιπόν μέσα Λαμαράνα. Θα γίνουν και αλλαγές και για τον Άρη. Βλέπω ήδη τον Μπέρεθ. Έτοιμο για να μπει. Ή όχι τώρα, όχι τώρα.
1: Ωραία, πάμε λίγο στον Νιγκάλης Κολ. Χρήστο.
2: Λοιπόν, 41-39 το σκορ, 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο Άρης πηγαίνει στη γραμμή των βολών. Όχι. Καλάθι, μετράει το καλάθι. Άσχετα αν δεν κατέληξε την μπάλα στο Διχτάκι, την έδειξαν κανονικά οι παιχνιδιάρες. 43-39, 3 λεπτά ακριβώς για την ολοκλήρωση δεύτερης περιόδου. Ο Άρης, ο οποίος έχει προηγηθεί και με 6 πόντους. 41-35, με 4-0 μείωσε η ΑΕΚ. Και τώρα ο Άρης προσπαθεί να ανεβάσει πάλι διαφορά. Καλάθι από τον Μπράουν. Μια ωραία assist από τον Μπάρτλεϊ στο Μπράουν, αυτός δεν θα προσπαθεί να καρφώσει. Και πάλι στο καλάθι διαφορά, 43-41. 2-30 για την ολοκλήρωση δεύτερης περίοδου κλείσης και την ομάδα του Άρη με τον Χάρελ. Βγαίνει ενώ από τα μαρκαρίσματα το πάρει το σου 3 πόντρα που είναι μόνος του. Κακή εκτέλεση, airball. Το 43-41 παραμένει, 2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
0: Λοιπόν, εδώ και πάλι τριπλή αλλαγή τώρα για τον Άρη. Τριπλή αλλαγή για τον Άρη. Τώρα με άλλον πήγε να βγει, άλλος βγήκε τελικά. Βγαίνει ο Ρόουζ από το παιχνίδι και μπαίνει ο Τεχέρο. Μάλιστα, θα πάει ο Φρίντεξ στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Γένσεν. Φαντιγκά έχει πάει αριστερά, τώρα Τεχέρο δεξιά. Βγήκε ο Κουαμέ, μπήκε ο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης και βγήκε και ο Ντουντού. Και μπήκε ο Πέρεθ, ο οποίος πήγε πίσω από τον Καντεβέρε με τον Γκαρέ να έχετε δεξιά. Ο Ρόζος κάποιο πρόβλημα είχε λοιπόν. Αποχωρεί από το παιχνίδι πλέον δίδυμο κεντρικών αμυντικών Γένσεν Φρίντεκ. Ένα χαφ και ένα αριστερό μπακ. Αρχικά πήγε να βγει ο Φρίντεκ, αλλά συνέχεια άλλαξε την απόφασή του.
1: Δεν ξέρω αν έχει να κάνει μόνο. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει μόνο με τραυματισμό. Εγώ νομίζω ότι είναι επιλογή να βγει ο Ρόζ.
0: Δεν νομίζω.
1: Εντάξει.
0: Πολύ κουφό μου φαίνεται. Μα πήγε να βγάλει το Φρίντεκ. Είχε έρθει ο Φρίντεκ εδώ για να βγει και έκανε νόημα ο Ρόζ και άλλαξε την απόφαση. Είχε σηκωθεί και το όνομα του Φρίντεκ, δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
1: Α, οκ. Okay. Γιατί και στην κεφαλιά πάλι τον άφησε μόνο του πριν. Ο Ρόζ είναι σε κακή μέρα, δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Καλά, δεν τον έβγαλε για αυτό το.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να μείνει χωρίς κεντρικό αμυντικό. Mm-hmm. Λοιπόν, την μπάλα πηγαίνει τώρα στον Φαντιγκά. Φαντιγκά θα απομακρύνει για τον Ράτσιτς. Και όταν είναι για την άλλη πλευρά για τον Τεχέρο. Τεχέρο κατεβάζει. Χόγκλα τώρα. Έχετε πλάγια δεξιά. Χόγκλα έχει μπροστά τον Καρέ. Δεν μπορεί να του δώσει την μπάλα. Αυτή κοντράρει και καταλήγει πλάγι για τον Άρη. Γκαρέ. Πίσω για τον Φρίντεκ. Αριστερό στόπερ πλέον για τον Άρη. Δεξί στόπερ ο Γένσεν. Γιαννιώτας. Γιαννιώτας με τον Παλάσιο μπροστά του. Το γύρισμα στην περιοχή. Καντεβέρε στρώνει. Το σούτ του Φαντιγκά η μπάλα. Άλλη μια κόντρα από τους παίκτες του Λεβαδιακού. Χόγκλα τώρα για τον Άρη. Θα κάνει ένα σούτ από μακριά, σταθερά, ο Άννα και θα μπλοκάρει. Στο 61 αυτή η φάση. Γιαννιώτας τώρα είναι πεσμένος στη γωνία και κοντά στο σημείο του κόρνερ. Νωρίτερα ήθελε ένα φάουλ εκεί που δεν δόθηκε από τον Βεργέτη. Και τώρα έχουμε πάλι διακοπή στο παιχνίδι. 0-0 Άρης Λεβαδιακός στο 61.
1: Χρήστο.
2: 45-41 το σκορ, 75 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της περίοδου. Τζον στη γραμμή των βολών, δύο βολές για τον Κάρτ, το κιτρίνο προκειμένου να ανεβάσει κι άλλο την διαφορά στο σκορ. Εύστοχος στην πρώτη. Να πούμε ότι τα προβλήματα του φάουλου έχουν ξεκίνησει πρώτη την ομάδα της ΑΕΚ. Ο πρώτος παίκτης στο παιχνίδι που φτάνει τα τρία φάουλ είναι ο Πλιόνης και περίεργο δεν έχει αντικατασταθεί ακόμα. Εύτοχος και στη δεύτερη. 47-41 στο συν 6 και πάλι ο Άρης. 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα ή 75 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την περίοδο. Επίσης για την ΑΕΚ. Λεκαβίτσιος. Τώρα πέρασε εκτός ο Λιονίς, Λεκαβίτσιους, αφήνει στο Κρέι. Κρέι περιμένει κίνηση από τους παίκτες του, ανεβαίνει ο Λεκαβίτσιους, του φέρνει την μπάλα. Λεκαβίτσιους στο Μπάρτλε, παρεμβημένη πάση θα την κρατήσει ο Μπάρτλε. Πετάει στο Μπράουν, ο Μπράουν θα κόψει τα μέσα του Λιβόκα. Και άμυνα δεν θα παίξει και φάουλ θα κάνει ό,τι χειρότερο. Ο Μπράουν θα καρφώσει πολύ εύκολα και θα πάρει και μια συμπληρωματική βολή και το δεύτερο φάουλ του Κουλμπόκα για τον Άρη. Δύο φάουλ έχει ο Κουλμπόκα, δεν το κούπο, ο Ποχορίδης, ο Πουλιανίτης απ' την άκρη είναι περισσότεροι παίκτες που έχουν δύο φάουλ.
1: Μάλιστα, πάμε και πάλι στο κλάδι Βικελίδης.
0: Λοιπόν, ο Άρης τώρα στην επίδεση με τον Καρέ από τα δεξιά. Καρέ μπαίνει μέσα στην περιοχή. Η πάσα του για τον Τεχέρο, τώρα κακός την έδωσε την πάσα. Η μπάλα βγήκε. Ο Καρέ εδώ έχει τώρα όλες τις επιλογές. Πήγε να δώσει μια πάσα για τον πολύ δυνατή για τον Τεχέρο. Δεν μπορούσε να την προλάβει ο Τεχέρο. Χάθηκε εδώ μια καλή προϋπόθεση. Πολύ καλή για τον Άρη. Με την μπάλα να καταλήγει out. Και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Άνακερ. Στο 63 είμαστε στο κλάνο της Βικελίδης. Άρης Λεβαδιακός 0-0. Άνακερ γεμίζει μια κεφαλιά από τον Παλάσιος. Ο Φρίντεκ θα κόψει. Κατεβάζει ο Κατεβέρε και δίνει στο Ράτσιτς. Ράτσιτς θα προλάβει να τσιμπήσει την μπάλα για τον Καρέ. Καρέ κατεβάζει εκεί μπροστά τον Τεχέρο. Πάντα Καρέ. Οι τρίπλες με στην περιοχή. Με τρεις αντιπάλους. Καρέ πίσω για τον Ράτσιτς. Ο σου του Ράτσιτς χαμηλά. Ο Άνακερ πέφτει στη γωνία του και μπλοκάρει για μία ακόμη φορά. Στο 64 και αυτή η φάση για τον Άρη. Πολύ γεμάτο το παιχνίδι όσον αφορά τις φάσεις. Περισσότερες φυσικά, συντριπτικά περισσότερες από τον Άρη. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Τεχέρο να έχει την μπάλα. Γένσεν για τον Φρίντεκ. Φρίντεκ, Φαντιγκά. Φαντιγκά, ανεβαίνει τώρα από τα αριστερά. Πάντα Φαντιγκά. Φαντιγκά, κάνει την τρίπλα, θα κοπεί. Η μπάλα πάει στο Γιαννιώτα. Γιαννιώτας μπαίνει στην περιοχή, τώρα βγαίνει έξω, πάντα από τα αριστερά. Γιαννιώτας κρατάει, σέντρα, με στην περιοχή, Φαντιγκά, κατεβαίνει, γκολ! 1-0 ο Άρης. Σέντρα Γιάννη Γιαννιώτα, Τίνο Καντεβέρε με το κεφάλι, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Άρης Λεβαδιακός στο 65, 1-0 με το δεύτερο γκολ του Τίνο Καντεβέρε. Άρη μια ωραία προσπάθεια των παιχτών του Άρη, η σέντρα του Γιαννιώτα από τα αριστερά, ο Καντεβέρε με το κεφάλι, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο 65, Άρης Λεβαδιακός με τον Τίνο Καντεβέρε. Τίμο.
1: Πάρα πολύ ωραίο γκολ με έναν εκ των πρωταγωνιστών του σημερινού παιχνιδιού, του Γιαννιώτα, ο οποίος από το πρώτο λεπτό είναι πάρα πολύ δραστήριος, πάρα πολύ καλός, βγάζει μια σέντρα, πολύ ωραία ατομική προσπάθεια και ο Καντεβέρε, ο οποίος έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του.
0: Είχε πολύ καλή θέση ο Καντεβέρε, ωραία κεφαλιά του και ήταν και υποπίεση, δεν ήταν μόνος του. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ανοίγει λοιπόν ο Άρης ο σκόρ στο 65 με τον Καντεβέρε. Το δικαίωμα, είχε πολλές φάσεις ο Άρης.
1: Ωραία, Χρήστο.
0: Και ο Λεβαδιακός είχε 2-3 πολύ καλές και πηγαίνει και στον πάγκο και αγκαλιάζει τον γιατρό της ομάδας, τον Γιάννη Χρήστου και τα υπόλοιπα μέλη του ιατρικού επιτελείου. Κατεβέρε, πέρασε αρκετά και αυτό με τους τραυματισμούς του μέσα στη σεζόν. Γι' αυτό πήγε στον γιατρό της ομάδας και τον αγκάλιασε.
1: Ωραία, πάμε για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Χρήστο.
2: 49-43 μετά από δύο εύστοχες βολές του Άντουσιν, ο οποίος δίνει τη σειρά τη θέση του Τέρκο Μωρίδη για το υπόλοιπο του αγώνα. 45-40 για την ολοκλήρωση του περίοδου. Επίσης την ομάδα της ΑΕΚ με το Λεκαβίτσιους.
0: Ο Άρης είναι και πάλι στην επίθεση, δεν ξέρω αν με ακούς τώρα. Πέρεθ, Πέρεθ, η πάσα του Γιαννιώτας και πάλι για τον Πέρεθ δυνατή όμως η πάσα. Και χάνεται εδώ μια μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Τίμο.
1: Χρήστο.
2: Τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου, 49-46. 20 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της περίοδου, 14 στη διάθεση του Άρη. Στου τριών πόντων του Νουά. Ευστοχή και όχι, δεν το δίνουν το φαουλ. 52-46 και 13 δευτερόλεπτα που απομένουν τα παίρνει η ΑΕΚ καθώς έχουμε time out. Τίμο.
1: Έλα Δημητρή.
0: Εντάξει, ο Χαραλαμπόπουλος τι κάνει, ρε, εσύ, Τίμο.
1: 23 πόντους και το ένα τρίποντο, γιατί ήταν του Χαραλαμπόπουλου. Το κάναν τίποτα σωστά, γιατί πάτε
0: στο γραμμή. Τίποτα, ναι, ναι.
1: Σωστά, βέβαια.
0: Εντάξει, Χαραλαμπόπουλε. Ναι. Σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει.
1: 23 πόντους. Πίστευτο.
0: Λοιπόν, ο Άρης τώρα είναι στην επίθεση και πάλι. Πίσω η μπάλα στο Ράτσιτς. Ράτσιτς από την άλλη πλευρά πολύ ωραία για τον Γκαρέ, ο οποίος κατεβάζει από τα δεξιά. Γκαρέ ανεβαίνει δίπλα του Τεχέρο. Γκαρέ για τον Πέρεθ. Γκαρέ κλείνεται, κερδίζει το πλάγιο. Όχι, το πλάγιο είναι για το Λεβαδιακό, λέει ο βοηθός. Να το εκτελέσει ο Βίχος προς τα πίσω για τον Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδης γεμίζει. Κεφαλιά από τον Χόγκλα. Ο Γκαρέ κατεβάζει και δίνει για τον Τεχέρο. Τεχέρο για τον Πέρεθ, ήρθε πλάγια δεξιά. Αφήνει στο Χόγκλα. Αυτός πατάει και πάλι για τον Πέρεθ. Τεχέρο. Στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου είμαστε, το 68. Τεχέρο, τι πάσα, βρε, αγόρι μου, κάνεις τώρα. Σε, δηλαδή, αλλάζουν τόσο ωραία οι παίκτες του Άρη την μπάλα και ο Τεχέρο κάνει μια λάθος πάσα πολύ εύκολη τώρα. Το πλάγιο για το Λεβαδιακό, το εκτελεί ο Βίχος για τον Τσιβελεκίδη. Στα μισά λοιπόν του δευτέρου ημιχρόνου είμαστε, το 68, από το 65 ο Άρης προηγείται 1-0 με τον κόλ του Κατεβέρε. Κωστή, θα πάρει την μπάλα ο Χόγκλα. Φάουλ νωρίτερα υπέρ του Λεβαδιακού. Ο Βίχος θα το εκτελέσει για τον Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδης για τον Τσόκαη. Τσιβελεκίδης πλάγιο για τον Άρη. Από την απομάκρυνση του Τσιβελεκίδη. Θα το εκτελέσει ο Τεχέρο. Τεχέρο για τον Καντεβέρε. Τεχέρο. Πάλι λάθος από τον Τεχέρο. Πλάγιο για τον Λεβαδιακό. Το εκτελεί ο Βίχος τώρα δυνατά. Κωστή κατεβάζει. Κόβει την μπάλα ο Γένσεν. Αυτή πηγαίνει στον Γκούμα. Αυτός πίσω για τον Τσιβελεκίδη. Λιάγκας. Κατάει ο Λιάγκας. Δίνει στον Κωστή. Κωστή για τον Λαμαράνα. Κατάει αυτός την μπάλα στην κατοχή του. Τσάπρας πίσω στο Λιάγκα. Λιάγκας για τον Τσιβελεκίδη. Κωστή. Θα του πάρει την μπάλα ο Χόγκλα. Πάρα πολύ ωραία για μια ακόμη φορά. Και πετάει μπροστά τώρα για τον Καντεβέρε, που έχει χώρο από τα δεξιά. Καντεβέρε. Καντεβέρε πλησιάζει στην περιοχή, το γύρισμα. Η μπάλα είναι χέρι. Είναι χέρι. Offside όμως νωρίτερα. Δίνει ο βοηθός offside. Πρέπει να ήταν λίγο πιο μπροστά ο Καντεβέρε τώρα. Δεν είμαστε ακριβώς στην ευθεία, αλλά φάνηκε να είναι λίγο πιο μπροστά στην πάσα που έγινε.
1: Ημίχρονο Άρης ΑΕΚ 52-49 με τρίποντο στην εκπνοή του Λεκαβίτσιους. Άρης ΑΕΚ 52-49 ημίχρονο.
0: Πολύ ψηλό σκορ. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα. Ο Άνακερ του λέει να περιμένει. Και λέει να δώσει την μπάλα εδώ για το offside να εκτελεστεί. Στο σημείο που ήταν το offside. Άρα ήταν offside. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Τσόκαη. Περιμένετε, λέει ο Βεργέτης, τώρα δίνει το offside. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Άνακερ. Περνάει από όλους η μπάλα. Καταλήγει πλάγιο, υπάρχει και φάουλ από τον μπέκ του Λεβαδιακού υπέρ του Άρη. Ο Αθανασιάδης τώρα έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ υπέρ του Άρη. Στο 71 είμαστε. Άρης Λεβαδιακός 1-0. Από το 65 με τον γκολ του Καντεβέρε. Από τη σέντρα του Γιαννιώτα με το κεφάλι. Ο Καντεβέρε στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μόλις 6 λεπτά μετά την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καντεβέρε τώρα παίρνει την κεφαλιά. Άλλη μία από τον Λιάγκα. Άλλη μία από τον Ράτσιτς. Και άλλη μία από τον Πέρεθ. Γιαννιώτας κατεβάζει. Θέλει να κάνει το σουτ. Την μπάλα κοντράρι. Καντεβέρε. Κάνει τις τρίπλες. Δίνει στο Γιαννιώτα με στην περιοχή. Γιαννιώτα στο σουτ. Γκολ! 2-0 ο Άρης. Ο Πέρεθ είναι αυτός ο οποίος σκοράρει. Τα κατάφερε στο τελευταίο του παιχνίδι. Μάλλον και με τη φανέλα του Άρη. Όχι μόνο το τελευταίο παιχνίδι τη σεζόν. Ο Καντεβέρε δίνει την ασίστ. Ο Πέρεθ είναι αυτός ο οποίος με το πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Άνακερ. Άρης Λεβαδιακός 2-0. Πόσα περιμέναμε, Τίμο, από αυτό τον παίχτη και τελικά βλέπουμε ένα γκολ την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Κάρλες Πέρεθ λοιπόν και Άρης Λεβαδιακός 2-0 assist από το σκόρερ του πρωτοτέρματος, τον Τίνο Καντεβέρε. Τίμο.
1: Πάρα πολύ καλό γκολ και αυτό, με το Καντεβέρε να κάνει τη διαφορά από τη στιγμή που μπήκε και έβαλε ένα όμορφο γκολ από την assist του Γιαννιώτα και τώρα έδωσε την assist στον Πέρεθ, ο οποίος με το κακό του πόδι, με το αριστερό, βέβαια και ο ίδιος ουσιαστικά σαν να λέει επιτέλους μπήκε, έστω και την τελευταία στιγμή, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχασε πολλές ευκαιρίες φέτος για να σκοράρει σε αρκετά παιχνίδια.
0: Λοιπόν, αλλαγή βλέπω να ετοιμάζει ο Άρης. Ο Πέρεθ πήρε την μπάλα και την έστειλε στον πάγκο και ζήτησε μια άλλη. Θέλει να την κρατήσει γιατί να θυμάται ότι έβαλε και ένα γκολ με τον Άρη με αυτή την μπάλα.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Το κάνω συνήθως όταν μπαίνουν, όταν γίνεται hat-trick. Τώρα ο Πέρεθ σου λέει ένα γκολ έβαλα. Ακούει και το όνομά του. Δεν το έχει ξανακούσει τη φετινή σεζόν.
1: Ενώ ο Αθανασιάδης έκατσε γιατί δείχνει να έχει ένα τράβηγμα. Δεν ξέρω.
0: Ο Αθανασιάδης ναι, φαίνεται να έχει κάτι στο χορτάρι. Οι δύο αλλαγές πάντως σκοράραν, Καντεβέρε και Πέρεθ. Κοίτα, Καντεβέρε είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Και αν δεν είχε αυτούς τους τραυματισμούς και τα προβλήματα που είχε, δεν θα ερχόταν στον Άρη τώρα. Να παίζει στη Λιόν, στην Αντ, στη Γαλλία δηλαδή. Με καλό όνομα δεν ήταν. Απλά οι τραυματισμοί ήταν. Λοιπόν, κάνει νοήματα. Θα έχουμε αλλαγή τερματοφύλακα, για να δούμε. Λοιπόν, ο Λεβαδιακός έτσι και τόσο θα κάνει μια αλλαγή με τον Βέρμπιτς να ετοιμάζει για να μπει στο παιχνίδι. Άρης Λεβαδιακός 2-0. Στο 65 το πρώτο γκολ για τον Άρη από τον Καντεβέρε. Στο 72 ο Κάρλες Πέρεθ το δεύτερο γκολ από ασίστ του Καντεβέρε. Το πρώτο από ασίστ του Γιαννιώτα. Ο οποίος νομίζω ότι είναι και πρώτος σε ασίστ τη φετινή σεζόν για τον Άρη ο Γιαννιώτας συνολικά. Σηκώθηκε ο Αθανασιάδης, για να δούμε. Ο Ντουντού και ο Κουαμέ τώρα εδώ έχουν πάει κοντά στον Κάρλες Πέρεθ και τον αγκαλιάζουν. Λοιπόν, διπλή αλλαγή για το Λεβαδιακό. Με το 77 ο Βέρμπις και με το 45 ο Ζέγκοβιτς θα μπουν στο παιχνίδι. Βγαίνει ο Κωστή και μπαίνει ο Βέρμπις στην πρώτη αλλαγή για τον Λεβαδιακό. Ή όχι, για να δούμε. Μήπως έγινε κάποιο λάθος. Στο νούμερο έχει γυρίζει ο Κωστή, ο Τσόκαη θα βγει. Ενώ θα μπει και ο Καράη στο παιχνίδι. Ο Αθανασιάδης δεν μπορεί να συνεχίσει. Έχει βγει ήδη και θα μπει στη θέση του όχι ο Μάικιτς, αλλά ο Καράη. Ο νεαρός. Λοιπόν, βγαίνει ο Παλάσιος για τον Λεβαδιακό δεύτερη αλλαγή και μπαίνει ο Ζέγκοβιτς με το 45. Ο Καράη παίρνει και το χειροκρότημα τον κόσμο έτσι για, για ψυχολογία έτσι ο νεαρός goalkeeper. Πρώτη εμφάνιση με τη φανέλα του Άρη επίσημη, δεν νομίζω να έχει ξαναπαίξει. Δεν θυμάμαι τουλάχιστον.
1: Όχι, όχι, δεν έχει ξαναπαίξει.
0: Σε επίσημο. Έξω λοιπόν ο Αθανασιάδης. Είχε και σήμερα δύο επεμβάσεις, ιδίως πολύ εντυπωσιακή. Ο Εμιλιάνο Καράη πηγαίνει κάτω από τα δοκάρια του Άρη. Έχονται μπροστά του και δύο παίκτες που δεν είναι κεντρική αμυντική. Το Φρίντε και το Γένσεν. Στανσιάζει ο οποίος πηγαίνει στον πάγκο εκεί. Αγκαλιάζει και τον αγκαλιάζει με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα. Να δούμε αν θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Αθανασιάδη ή όχι με τη φανέλα του Άρη. Του έχει κάνει πρόταση ο Άρης για ανανέωση. Περιμένουμε να δούμε, έχει κάποιες άλλες προτάσεις. Λεβαδιακός τώρα μια μπαλιά από τον Τσάπρα. Η μπάλα πέρασε και κατέληξε πλάγιο για τον Άρη. 76ο λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Λεβαδιακός 2-0. Στο 65 ο Καντεβέρε. Στο 72 ο Πέρεθ. Τα δύο γκολ του Άρη. Ο οποίος στην κανονική διάρκεια μας είχε βγάλει την ψυχή για να σκοράρει με 20 γκολ σε 26 παιχνίδια. Στα play-off έχει φτάσει τα 13 σε 6 παιχνίδια. Άμα σκόραρε έτσι και στην κανονική διάρκεια, σίγουρα κάτι παραπάνω θα διεκδικούσε. Αλλά δεν. Να δούμε τώρα τον Κάρλες, τον Τεχέρο, τον Άλβαρο Τεχέρο, ο οποίος ανεβαίνει από τα δεξιά. Άλβαρο Τεχέρο κάνει τη σέντρα με στην περιοχή, θα διώξει ο Λιάγκας. Ο Γκούμας εκεί θα χάσει την μπάλα από τον Φαντιγκά. Χωρίς φάουλ. Φαντιγκά για τον Καντεβέρ, θα κερδίσει μια κόντρα αυτός. Θα πάει μπάλα στο Λιάγκα, ο οποίος απομακρύνει. Την ελέγχει ο Γένσεν. Ο Φρίντεκ μάλλον. Κάνει λάθος ο Φρίντεκ όμως. Αλλά ο Φαντιγκά καλύπτει. Μπάλα πηγαίνει και πάλι στους παίκτες του Λεβαδιακού με τον Κωστή. Έχει κάτσει και ο Γιαννιώτας τώρα και αυτός φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Μάλλον θα είναι η επόμενη κίνηση για τον Άρη, γιατί βλέπω ήδη τον Γκουγκουλιά, ο οποίος δίνει το χαρτάκι στον τέταρτο διαιτητή. Φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Μωρόν θα μπει στη θέση του. Να δούμε. Λογικά θα έρθει ο Πέρεθ. Θα πάει ο Πέρεθ στο ένα άκρο, στο άλλο ο Γκαρέ. Πέρεθ θα πάει αριστερά δηλαδή. Δεξιά ο Γκαρέ. Και ο Μωρόν με τον Καντεβέρ θα παίξουν μπροστά. Γιάννης Γιαννιώτας λοιπόν. Πέντο χειροκρότημα κατά από τον κόσμο. Έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ. Ένα παιδί το οποίο προσπάθησε. Αυτά που μπορούσε να δώσει. Στη θέση του ο Μωρόν. Θυμίζω έχει για ένα χρόνο συμβόλαιο ο Γιαννιώτας. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέλλον. Ο Κωστή τώρα για το Λαμαράνα. Λαμαράνα θα πάρει το φάουλ από τον Τεχέρο πάνω στο Βέρμπιτς. 71 το λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κλεάντης Βικελίδης, Άρης Λεβαδιακός 2-0. Καντεβέρε και Πέρεθ τα γκολ του Άρη. Βέρμπιτς τώρα θα εκτελέσει το φάουλ. Βέρμπιτς εκτελεί μια κεφαλιά προς τα πίσω. Η μπάλα μένει μες στην περιοχή. Δεν μπορεί να διώξει παίκτες. Τώρα ο Ράτσιτς. Η μπάλα πάει στον Πεντρόσο. Κοντράρει όμως πάνω στον Φαντιγκά. Και ο Καντεβέρε τώρα την ελέγχει. Θέλει να την πετάξει μπροστά για τον Πέρεθ. Τρέχει ο Πέρεθ. Έχει βγει από την εστία του. Παίρνει την κόντρα ο Πέρεθ. Αλλά η μπάλα φεύγει πλάγια. Τη δέχτηκε δυνατά τώρα την μπάλα στο στήθος του ο Πέρεθ. Σίδος και χέρι εκεί πέρα και έχει κάτσει τώρα ο Πέρεθ. Να δούμε τώρα μια παλιά, θα κόψει ο Φρίντεκ. Χόγκλα κατεβάζει για τον Καντεβέρε. Σταματάει το μάτς. Φαντιγκά με το εξωτερικό, δεν πέρασε η πάσα του. Σηκώθηκε ο Πέρεθ, είναι οκ. Okay. Κωστή τώρα για τον Λεβαδιακό, η παλιά για τον Ζέγκοβιτς. Πάρα πολύ ωραίο. Ο Γένσεν βγαίνει πρώτος και ελέγχει την μπάλα και απομακρύνει. Πάνω στο Λαμαράνα όμως, ο οποίος δεν κάνει λάθος, αλλά πρώτος ο Τεχέρο εκεί προλαβαίνει τον Βέρμπιτς, κερδίζει την μπάλα, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Ο Άρης τώρα με τον Γκαρέ βγαίνει μπροστά και τον Πέρεθ δίπλα του δεξιά. Γκαρέ πάντα για τον Πέρεθ, με στην περιοχή το γύρισμα, Καντεβέρε γκολ! 3-0 ο Άρης! PlayStation goal εδώ τώρα, Γκαρέ για τον Πέρεθ, το γύρισμα του Πέρεθ, αυτή αυτουνού η ασίστ τώρα. Ο Καντεβέρε πετυχαίνει και δεύτερο γκολ. Μας τα φιλούσε όλα για το τέλος ο Άρης. Άρης Λεβαδιακός 3-0, δεύτερο γκολ του Τίνο Καντεβέρε. Ο Πέρεθ αυτή τη φορά έγινε ο ασίστμαν. Ο Καντεβέρε πολύ ωραίο πλασέ. Έκανε την κίνηση εκεί που έπρεπε μες στην περιοχή. Άρης Λεβαδιακός 3-0 στο 79. Ο Άρης μετουσιώνει όλες τις προσπάθειές του σε γκολ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο από το 65 και μετά. Με Καντεβέρε 2 και Πέρεθ προηγείται πλέον με 3-0 του Λεβαδιακού. Τίμο.
1: Καντεβέρε, όπως είπαμε, αν δεν είχε τραυματισμούς, θα δεν είχε και ατυχία, γιατί είχε πόσα δοκάρια έχει, δεν το θυμάμαι, νομίζω 5 ή 6 δοκάρια έχει τώρα. Ήταν ήδη από τους πρώτους σκόρερ στο ποτάσμα, ο Καντεβέρε, ο οποίος κάνει και τη διαφορά από τη στιγμή που μπήκε, όπως και ο Πέρε, βέβαια και ο Γκαρέ, ο οποίος στα play-off έχει δείξει ότι είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο Γκαρέ. Γενικότερα δηλαδή, ό,τι ξεκινάει από αυτόν μυρίζει κάτι καλό δηλαδή για τον Άρη.
0: Μακάρι αυτό το παιδί να μην είχε τα προβλήματα αυτά και αν μείνει και για την επόμενη σεζόν να μην το λέω, αν δεν τον ταλαιπωρήσουν προβλήματα φαίνεται τι παίχτης είναι και τι μπορεί να κάνει. Ότι είναι ο Καντεβέρε 3-0 λοιπόν ο Άρης, στο 81 είμαστε πλέον, ο Άρης προηγείται 3-0. Λεβαδιακός με τον Βίχο θα δώσει τον Κωστή. Κωστή κρατάει. Θα κάνει το λάθος, κόβει ο Γένσεν. Γυρίζει από τη φάση πολύ πίσω ο Γκερβέτς και δίνει φάουλ Μα για αφήσει το πλεονέκτημα και φύγει ο παίκτη του Λεβαδιακού και μετά έκανε το λάθο. Βέρμπιτ, το πλεονέκτημα το αφήνει για δευτερόλεπτο, για ολόκληρη φάση με τα τρία λεπτά. Πλάγιο τώρα υπέρ του Λεβαδιακού από τα αριστερά με τον Βίχο να το εκτελεί. Βέρμπιτ. Βίχο. Πίσω για τον Τσιβελεκίδη και αυτό για τον Λιάγκα. Η παλιά του Λιάγκα. Κρατούν την παλαπέξη του Λεβαδιακού. Ο Ράτσιτς καλύπτει και παραχωρεί το πλάγιο για τον Λεβαδιακό. Πλάγιο από τα δεξιά τώρα για τον Λεβαδιακό με τον Τσάπρα να το εκτελεί. Ο Ράτσιτς πάλι θα κερδίσει. Θα κρατήσει και την μπάλα στην κατοχή του. Θα τη χάσει συνέχεια με φάουλ όμως. Ο Ούρος Ράτσιτς. Το φάουλ υπέρ του Άρη, ο οποίος προηγείται 3-0 του Λεβαδιακού. Θα πάρει ο Άρης, όπως όλα δείχνουν, την νίκη, αλλά και την πέμπτη θέση στην τελική βαθμολογία. Δεν δίνει κάτι απτό, δηλαδή ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά ο Άρης διατηρεί τη θέση που είχε και τα προηγούμενα χρόνια. Τον ευνόησε αυτό το 5-8 βέβαια για να την πάρει την πέμπτη θέση, γιατί συνολικά αν τα μετρήσουμε ο Λεβαδιακός περισσότερους βαθμούς έχει μαζέψει, αλλά το 2-2 βοήθησε τον Άρη. Γκαρέ τώρα κερδίζει το φάουλ από τον Βέρμπιτς. Φετινή χρονιά για τον Άρη ήταν μια πολύ κακή χρονιά από πλευράς επιλογών, ξεκινήματος, τραυματισμών, προπονητών, όλα συνδυασμός νομίζω, όλα μαζί από τις διοικητικές επιλογές στο καλοκαίρι, τα πάντα, με έναν Άρη να πετυχαίνει μόλις 20 γκολ, να τερματίζει 8ος θυμίζω, έτσι ο Άρης θυμίζουμε τερμάτισε 8ος και μπήκε στα play-off επειδή δεν έβαλε γκολ ο Τρόμητος μέσα στη Λεβαδιακή. Για να δούμε τώρα τον Άρη, Φαντιγκά το γύρισμα, παναμπεί στη φάση ο Πέρεθ, διώχνει παίξη του Λεβαδιακού. Αν έβαζε ένα γκολ ο Ατρόμητος, αν κέρδιζε μάλλον ο Ατρόμητος στη Λιβαδιά, τελευταία αγωνιστική θα είχε μπει ο Ατρόμητος και θα είχε μείνει εκτός ο Άρης. Ο Ράτσιτς τώρα ένα άνοιγμα πολύ δυνατό για τον Καρέ. Δεν μπορεί να προλάβει την μπάλα, αυτή καταλήγει out. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Άννα Κερναφίνη για τον Τσιβελεκίδη. Άννα Κερ γεμίζει, περνάει από όλους η μπάλα, ο Τεχέρο, βγαίνει και ο Καράι, ο Τεχέρο ελέγχει. Και δίνει για τον Γένσεν. Η απομάκρυνση του Γένσεν θα βρει τον Καντεβέρε. Καντεβέρε κατεβάζει και κρατάει και την μπάλα πάρα πολύ ωραία. Η μπαλιά τώρα του Γκαρέ για τον Μωρόν. Πλάγια δεξιά Μωρόν. Θέλει να κάνει την τρίπλα. Θα τον κόψει τελικά ο Βίχος.
1: Χρήστο.
0: Βίχος κρατάει πίσω.
2: 52-49 το σκορ, καθώς οι δύο ομάδες της πρώτης εκδίσης αυτή την τρίτη περίοδο ήταν άσχετες.
0: Αλλαγή για τον Λεβαδιακό.
2: Φάουλ κερδίζει η ΑΕΚ στην προσπάθεια του Μπράουν να πλησιάσει ακόμα περισσότερο καλά. Φάουλ χρεώνεται Πονουά. Λοιπόν, επειδή συγγνώμη, ο Τζόουνς, ο οποίος θα κλέψει όλα την μπάλα και θα προσπαθήσει να φύγει, αλλά έχει επιστρέψει η ΑΕΚ. 52-49 το σκορ, 9 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για την κλήρωση της τρίτης περίοδου. Φόρεστερ, ωραία λόμπα πάσα στον Νουά, την έχουν καταλάβουν στην ΑΕΚ, θα κλείσουν, θα του πάρουν την μπάλα, Γκρέι, θα με την πετάξει ο Φιλιώνη, Φιλιώνη σε Χαραλαμπόπουλο. Χαραλαμπόπουλο ζητάζει για σουτ, γιατί ήταν μπροστά του Χάρελ, η μπάλα από την άλλη πλευρά στον Γκρέι, ωραία πάσα στον Μπράουν, δεν θα καρφώσει. Μπράουν, καθώς θα το σταματήσει με φάουλ ο Φόρεστερ, όχι ο Χάρελ όπως προηγούμενος διαιτητής, ο Χάρελ φερόνται το φάουλ, το δεύτερο του Χάρελ μέχρι τώρα σε παιχνίδι. Ο Άρης έχει 5 παίκτες, πέμπτος είναι τώρα ο Χάρελ με 2, η ΑΕΚ έχει 5 παίκτες με 2 και έναν με 3, το πλώνει. Μπράουν στη γραμμή των, συγγνώμη, Βιζέλ στη γραμμή των πολλών, ο Βιζέλ ήταν ο Μπράουν.
1: Μάλιστα, 52-49, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, είμαστε στο 86 στο Κλεάνθης Μικελίδης. Άρης Λεβαδιακός 3-0. Ο Άρης ο οποίος προηγήθηκε στο 65 με τον Καντεβέρε στο 72, από σέντρα του Γιαννιώτα. Στο 72 ο Καντεβέρε έγινε δημιουργός για τον Πέρεθ για να κάνει το 2-0. Και στο 80 ο Καντεβέρε πέτυχε το τρίτο γκολ με τον Πέδρα της φορά να δίνει την assist. Άλλαξαν οι ρόλοι τους από το δεύτερο στο τρίτο γκολ. Δύο γκολ και μία assist λοιπόν για τον Καντεβέρε. Ένα γκολ και μία assist για τον Πέρεθ. Μία assist για τον Γιαννιώτα. Γένσεν για τον Χόγκλα. Και αυτός για τον Φρίντεκ. Χόγκλα. Χόγκλα για τον Γένσεν. Αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα. Χόγκλα. Ράτσιτς. Πάντα ο Ράτσιτς δίνει στον Γένσεν και αυτός για τον Φρίντεκ. Μωρόν δεν πέρασε η παλιά του. Θα διώξει ο Τσάπρας. Ο Άρης ελέγχει τώρα με τον Γκαρέ. Πάντα Γκαρέ για τον Χόγκλα. Φρίντεκ. Η παλιά του Φρίντεκ για τον Μωρόν που βγήκε πλάγια αριστερά και πάλι. Μωρόν φαίνει την μπάλα μπροστά του. Το γύρισμα προλαβαίνουν, κόβουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Έρχεται τον Γκαρέ να τσιμπήσει την μπάλα και δεν προλαβαίνει. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Άρη βεβαίως. Τσίμπησε την μπάλα και ο Γκαρέ και δέχτηκε το φάουλ από τον Κωστή. Και θα αποβληθεί κιόλας ο Κωστή για δεύτερη κίτρινη κάρτα. Την κρατάει στα χέρια του Βεργέτης. Δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον Κύπριο, ο οποίος αποβάλλεται. Με 10 παίχτες ο Λεβαδιακός στο 88. Με το παιχνίδι βέβαια να έχει κρυθεί τον Άρη να προηγείται 3-0 με τα δύο γκολ του Καντεβέρε και το ένα του Πέρεθ. Μένει με 10 παίχτες ο Λεβαδιακός. Με την αποβολή του Κωστή. Πολύ καλό στη φετινή σεζόν ο Κωστή για το Λεβαδιακό. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα εδώ να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Μπορείς να πας για λίγο στο μπάσκετ,
1: ναι, Τίμο. Χριστό.
2: 56-51 το σκορ. 7 λεπτά και τους 5 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της περιόδου. Επίθεση για την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Άρης κάνει το τρίτο του φάουλ σε αυτήν την περίοδο, πρώτο για τον Φόρεστερ. Οπότε η ΑΕΚ 6.000 είναι 14 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεση. Ο Μπάρτλε είναι αυτός ο οποίος θα κάνει επαναφορά. Ο Άρης αυτή τη στιγμή αγωνίζεται με τους Jones, Νουά, Φόρεστερ, Χάρελ και Πουχορίδη, η ΑΕΚ με τον Φιόνι, είπαμε.
0: Λοιπόν, όλα έτοιμα για να εκτελεστεί το φάουλ.
1: Ωραία, να ακούσουμε και πάλι και το φάουλ. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Γκαρέ και ο Ράτσι είναι πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Στο 90 είμαστε. Ο Ράτσι έχει πολύ καλό πόδι, το ξέρουμε. Να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. Γκαρέ ή Ράτσιτς. Ράτσιτς παίρνει φόρα. Εκτελεί. Out. Δυνατή εκτέλεση, αλλά η μπάλα έφυγε. Όχι, κόρνερ είναι. Η μπάλα βρήκε σε παίκτη του Λεβαδιακού. Είναι κόρνερ για τον Άρη το 11ο στο παιχνίδι. Στο 90. Σε λίγο θα μπούμε στις καθυστερήσεις. Να δούμε και πώς θα δείξει ο τέταρτος διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Μόσχου. Και συνέχεια θα πάμε στο παλέ για το υπόλοιπο. 30 λεπτά των καθυστερήσεων έχουν ξεκινήσει να μετρούν. Και συνέχεια θα πάμε στο παλέ για τη συνέχεια του παιχνιδιού εκεί. Το κόρνερ για τον Άρη από τα αριστερά με τον Πέρεθ πάνω στην μπάλα. Με πάσα προς τα πίσω για τον Χόγκλα και από τους ακόμη πιο πίσω για τον Φρίντεκ. Γένσεν. Φρίντεκ. Γένσεν. Ο Άρης είναι με την μπάλα στην κατοχή του Τεχέρο. Το άνοιγμα του Τεχέρο τώρα για τον Πέρεθ, πλάγια αριστερά. Προσπαθεί εκεί ο Πέρεθ, κερδίζει το πλάγιο για τον Άρη από τα αριστερά. Εκτελεί από τον, το εκτελεί ο Πέρεθ για τον Ράτσιτς. Μωρόν έξω την περιοχή, πιέζεται από δύο, κρατάει, χωρίς φάουλ θα χάσει την μπάλα. Λαμαράνα για τον Λεβαδιακό. Βέρμπιτς. Με δύο αντιπάλους εκεί, θέλει να τους περάσει, πέφτει κάτω, κάνει επιθετικό φάουλ. Κλείστηκε και ο Βέρμπιτς και έσπρεξε τον Τεχέρο. Βέρμπιτς. Σιγά σιγά τελειώνει το παιχνίδι, στις καθυστερήσεις είμαστε. Και το μπάσκετ έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει πολύ χρόνο ακόμα. 6,5 λεπτά για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Χόγκλα αλλάζει με τον Καντεβέρε. Χόγκλα για τον Φρίντεκ. Και πάλι Χόγκλα. Τεχέρο. Γκαρέ πάντα με την μπάλα, η παλιά του για τον Μωρόν. Θέλει να πατήσει για τον Γκαρέ και βρίσκει το πλάγιο ο Μωρόν. Πάντα αφήνει την μπάλα για τον Τεχέρο τώρα να εκτελέσει το πλάγιο προς τα πίσω για τον Ράτσιτς. Τυπικά όλα αυτά, περιμένουμε να τελειώσει το παιχνίδι. Φρίντεκ για τον Χόγκλα. Χόγκλα για τον Φαντιγκά. Φρίντεκ. Γένσεν θα βγει μαζί με τον Τεχέρο, θα κερδίσουν την μπάλα. Γκαρέ. Τεχέρο. Χόγκλα. Τεχέρο για τον Φαντιγκά. Γένσεν. Τεχέρο. Καντεβέρε. Τελευταίο σφύριγμα από τον Βεργέτη. Τέλος του παιχνιδιού στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Λεβαδιακός 3-0. Ο Άρης κάνει πέμπτη συνεχόμενη νίκη στα play-off 5-8 και τερματίζει την πέμπτη θέση της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με τον Λεβαδιακό, αλλά έχοντας πλέον την ισοβαθμία με μία νίκη και τρεις ισοπαλίες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Το λέγαμε ότι και στα προηγούμενα παιχνίδια, τουλάχιστον με τον Λεβαδιακό, άσε όλα τα υπόλοιπα.
1: Ωραία, Δημήτρη, πρέπει να πάμε στο μπάσκετ όμως.
0: Βεβαίως, κάποιος θα πρέπει να κερδίσει αυτό ο Άρης. Τέλος στο Κλεάνθης Βικελίδης, πάμε στο μπάσκετ.
1: Χρήστο, θα τα πούμε μετά και με τον Δημήτρη, ναι.
2: 61-58 το σκορ, 5 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο για την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου. Και διακοπή του αγώνα, καθώς οι δύο διαιτητές είναι στη γραμματεία και πάνε στο Ethan Play. Μισό λεπτό λίγο να ακούσω τι θέλει να δει κυρία Τσαρούχα.
1: Νομίζω, Χρήστο, είναι για το αν είναι αντιαθλητικό πάνω το φάουλ πάνω στον Άντουσις. Δεν είμαι και σίγουρος, αλλά νομίζω.
2: Ναι. Αυτό θα βλέπει. Δώσε μου λίγο.
1: Βεβαίως. Σου δίνω χρόνο. Ναι, σου δίνω, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, 61-58.

0: Λοιπόν, 61-58, δίνουμε χρόνο στον Χρήστο και σε λίγο θα τον έχουμε και πάλι. Όχι, είναι για το... Δεν υπάρχει βέβαια για διαφορετικό. Τι ζήτησε τώρα, αφού έχει δοθεί φάουλ, δεν νομίζω να... Για το αν ξέρω τι ακριβώς ζήτησαν ή τι κοιτάνε οι άνθρωποι. Αν είναι κάτω ή βολές και τελικά δικαιώνεται η ΑΕΚ. Δεν είναι βολές. Βλέπω την Τζαρούχα να δείχνει ότι η μπάλα είναι απ' έξω και πρέπει να ήταν το τέταρτο ομαδικό για την ΑΕΚ και τέταρτο του Φλιώνη. Νομίζω αυτό κοιτούσαν για το αν ήταν πάνω στο σούτ ή όχι και νομίζω αλλάζει η απόφαση, καθώς στην αρχή είχε δοθεί ότι ήταν δύο βόλες για τον Άντζουσιτς και η μπάλα τελικά δίνεται απ' έξω πλέον από το επόμενο και ο Άρης θα είναι στις βόλες, είτε είναι για σούτ είτε όχι. Ναι, αυτή ήταν, αυτό κοιτούσανε. Είχε κάνει challenge η ΑΕΚ. Ο Τζόνς, ο οποίος καθυστερεί τώρα να δώσει την μπάλα, τη δίνει στον Αντιτοκούμπο ευτυχώς. Έχει 18 πόντους και 8 ασίστ ο Τζόνς. Ο Άντζουσιτς για τον Τζόνς. Αντιτοκούμπο, 2 δευτερόλεπτα απομένουν. Ένα, δεν ξέρω αν το έχουν πάρει χαμπάρι. Πολύ έξυπνη κίνηση όμως το Αντιτοκούμπο και κερδίζει φάουλ στο 1 δευτερόλεπτο. Και πλέον βολές. Τον Άναλη το φάουλ. Άρης ΑΕΚ 61-58, 4-49 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Υπενθυμίζουμε Άρης Λεβαδιακός 3-0. Και τώρα έχουμε τεχνικό time out. Τώρα δείχνουν και το Θάνα Σέριντο Κούμπο οι κάμερες. Πάμε και πάλι στο Χρήστο. Χρήστο.
1: 61-58 το σκορ, 4-49 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Να πούμε ότι ο Κώστας Αντιτοκούμπο καθυστέρησε να βγει από τα αποδυτήρια και χρειάστηκε να πάει και στο ιατρείο του γηπέδου μαζί με τον γιατρό της ομάδας, τον Νίκο του Κουκουλιά. Προφανώς χρειάστηκε λίγο την βοήθεια του γιατρού Διεθνή Σέντερ. Παρ' όλα αυτά όμως δείχνει να είναι καλά, γιατί τώρα μπήκε παίζει και σε λίγο όταν τελειώσει το time out που ζήτησε και πήρε ο Τούσαν Σάγοντα, θα εκτελέσει και βολές. 4-49 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Επιστρέφει η ομάδα του Άρη. Jones, Άντουσιτς, Χάρελ, Νουά.
0: Πάντως είναι φανερό, Χρήστο, ότι ο Μήτρου Λόγκ δεν είναι πολύ καλά για να συνεχίσει. Έχει παίξει περίπου 8,5 λεπτά, έχει συνεισφέρει με έναν πόντο, γι' αυτό και παίζει πολύ ο Τζόνς, γι' αυτό και παίρνει προσπάθειες και φυσικά είναι ο πρωταγωνιστής για τον Άριος τώρα. Παίζει δεν παραπάνω δηλαδή. Ναι.
1: Εύστοχος ο Κώστας Αντιτοκούμπο, 62-58, στο συν 4 η ομάδα του Άρη. Αστοχή. Το 52-58 παραμένει. Λεκαβίτσιους. Γκρέι. Γκρέι, ο οποίος είναι ο δεύτερος παίκτης της ΑΕΚ με 3 φάουλ. Χαραλαμπόπουλος. Θα περάσει όχι έναν, αλλά δύο αντιπάλους, δύο παίκτες του Άρη. Αρχικά τον Μα και στη συνέχεια του Τζόνς που πήγε για βοήθεια και θα πετύχει καλάθι. 62-60. Υπερεχητικός ο Χαραλαμπόπουλος φτάνει στους 25 πόντους. Jones, ένα υπέροχο σουτ χωρίς ισορροπία παρά την άμυνα του Νάναλη. Ξαναδίνει αέρα 4 πόντων. 64-60, 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Bartley, αστοχή του σουτ 3 πόντων, πέφτει κάτω στο side foul. Τίποτα λένε οι διεκτές. Άντουσιτς, ωραία πάσα στον Αντιτοκούμπο. Δεν αντιέχει καλά την μπάλα, δεν καταλήξει το καλάτι. Στον ευνηδιασμό η ΑΕΚ και φάουλ που κάνει ο Άντουσιτς για να σταματήσει τον Μπάρτλεϊ. Και τώρα τρέχει ο Χάρελ να συγκρατήσει τον Άντουσιτς, ο οποίος θέλει να διαμαρτυρηθεί για το φάουλ που του υπέδειξαν. Βοήθαμε λίγο με το replay. Κάτι πρέπει να έχει κάνει ο Μπάρτλεϊ τη σύγκρουση με τον Άντουσιτς.
0: Ναι, τον έσπρωξε πάντως... δυνατά, τον έσπρωξε, εντάξει. Πήγε αυτός πάνω στον Άντουσιτς δηλαδή.
1: Γι' αυτό και ο άντρας της τώρα με πιο ήρεμο ύφος είναι στον κύριο Τεφτίκη και διαμαρτύρεται ο Τεφτίκης για αυτούς που υπέδειξε το φάουλ. Λοιπόν, Μπάρτλε στη γραμμή των πολλών. 64-63 και 46 λεπτά ολοκλήρωση της περίοδου. Αστοχή στην πρώτη βολή. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Ευστοχή και στη δεύτερη. Συγγνώμη. Ευστοχή στη δεύτερη. 64-61. Και μια που το μνημόνευσες και το ζήτησες, ο Μίτρου Λόγκ στη θέση του Τζόνς για να πάρει ανάσες. 64-61 το σκορ, 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της περίοδου. 18 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Άρη για να εκδηλώσει επίθεση. Όσο σε το κούμπο στο high post. Περιμένει βοήθεια, παραλίγο να την πάρει την μπάλα. Ο Γκρέι την κρατάει τελικά με τα κόφων. Όχι, θα του κλέψει ο Λεκαβίτσιος. Και ευκαιρία για να τρέξει η ΑΕΚ. Έρχεται όμως ο Αντετοκούμπο και φιλοδορεί το Μπάρτλεϊ με μια μεγαλοπρεπίστατη τάπα, ισοσκελίζοντας το λάθος που έκανε νωρίτερα. 64-61. Ο Μπάρτλεϊ ζητάει φάουλ, αλλά δεν ήτανε. Ο Κώστας πήδηξε στο Θεό στην κυριολεκτία για να κόψει αυτό το σουτ.
0: Εντάξει, ζήτησε φάουλ του Μίτρου Λόγκ, το οποίο όντως δεν ήταν. Ο Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι έκανε καθαρότατα, αλλά και ο Μίτρου Λόγκ. Δηλαδή πάει όλος στις επαφές ο Μπάρτλεϊ, αλλά δεν είναι όλα φάουλ. Αυτός πηγαίνει και στο Μίτρου Λόγκ αυτός τον σπρώχνει δηλαδή. Επιθετικό φάουλ, ήταν παράμυντικό.

0: της Πίτρου Λόγκ. Αν τους ίσου τριών πόντων, όχι, της Άζη, έχει επιστρέψει η ομάδα της ΑΕΚ, πάει στη θέση επίθεση η ομάδα του Άρη. Πάσα στον Κώστα το κούπο στο Λόγκ, πόσο ωραία, πάσα το Κώστα στο Χάρελ. Ο Χάρελ θα πετύχει το καλάθι, αλλά ο κύριος Ευτύχης δεν το μετράει. Έξαλλος ο Πάκος του Άρη. 66-61. Τρίτο φόλ και ο Λεκαβίτσιους. Τρία φόλ ο Νάναλη, τρία φόλ ο Λεκαβίτσιους, τρία φόλ...
1: Α, δεν το μέτρησε θεωρώντας ότι το φάουλ έγινε χαμηλά, έτσι, για να το εξηγήσουμε. Ναι, ναι. Άρα δύο βολές.
0: Δύο βολές, αλλά η κυρία Τσαρούχα πάει στη γραμμή να το δει. Πάει στο Ισάνι Πλέγκ για να το δει. 66-61, άτυπο που time out μέχρι να δει η Τσαρούχα. Εάν ο κύριος Τευτύχης, ο νεότερος εκ των συναδέλφων της, έχει υποδείξει σωστά.
1: Να υπενθυμίσουμε τελικό Άρης Λεβαδιακός 3-0, Όφη Βόλος 3-1 για τον Άρη. Μέχρι να έχουμε την απόφαση σκόρερ, ο Καντεβέρε στο 64, ο Πέρευ στο 72 από ασίστ του Καντεβέρε. Ο Καντεβέρε σκόραρε πρώτα με ασίστ του Γιαννιώτα και τρίτο γκολ στο 80 πάλι από Καντεβέρε από ασίστ του Πέρευ. 3-0, Άρης Λεβαδιακός. Τέλος η χρονιά για τον ποδοσφαιρικό Άρη στην πέμπτη θέση. Ισοβαθμία με το Λεβαδιακό, αλλά υπερτερεί στην ισοβαθμία γιατί στα τέσσερα μεταξύ τους μάτς έχει μία νίκη και τρεις ισοπαλίες. Χρήστο.
0: Λοιπόν, δεν έχει αποφαθεί η κυρία Τσαρούχα αν το φάουλ είναι χαμηλά ή όχι. Συνεχίζει να βλέπει το replay της φάσης. 66-61 το σκορ, 2 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα. Οι δύο προπονητές δίνουν οδηγίες. Τώρα η Τσαρούχα το είδε για να δούμε τι θα υποδείξει. Μετράει. Μετράει. Άρα... Τώρα μισό λεπτό γιατί μπερδεύτηκα. Είναι 66-61. Αν μετράει το δίποντο θα γίνει 68-61 και μια συμπληρωματική βολή. Όχι. Δεν μετράει, δύο βολές. Δύο βολές. Το χαμηλά που έδειξε ο Τευτύχης με πέρδεψε, νόμιζα ότι μετράει. Λοιπόν, Χάρε Λάσκο στην πρώτη βολή. Το 66-61 παραμένει. 2 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα. Εύστοχο στη δεύτερη. 67-61 και πάλι στο συν 6 η διαφορά για τον Άρη. Η πιο συνηθισμένη τιμή της. 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Λεκαβίτσιους. Να αναλύσω λίγο πώς θα περάσει ωραία αρχικά τον Μίτρου Λόγκ, στη συνέχεια τον Άντρης που φύγει για βοήθεια. Θα πετύχει καλάθι, θα κερδίσει και φάουλ. Όχι. Δεν θα μετρήσει το καλάθι, δύο βολές για τον Άναλη. 67-61. 67-62, εύστοχος στην πρώτη βολή ο Άναλη.

εύστοχος και στη δεύτερη. 67-63, 2 και 8 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Άρης με τον Άντουσιτ. Κολλάει ο Άντουσιτ στο λόγο πως τον Νουά. Νουά προσπαθεί να αποσάρει τον Γκρέι. 7-8. Με μια πυρουέτα ο Νουά θα πετύχει καλάθι και θα ανταλλάξει ορισμένα γαλλικά με τον Γκρέι. Εντάξει, οι μάχες των δύο είναι επικές. Μιλάμε για δύο εκπληκτικούς forward. Χαραλαμπόπουλος. Λάθος. Θα μαζεύει την μπάλα την τελευταία στιγμή. Ο Χάλ δεν θα την κρατήσει. Ο Άντουσις θα την ακριβήσει με τη ΣΑΕΚ. Τάπα του Χάρελ. Και φαουλ. Όπως υποδημνήθηκε η Ατσαρούφα. Το 69-63

0: παραμένει με το Χαραλαμπόπουλο να πηγαίνει στη γραμμή των βολών. Ο Χάρας δεν δέχεται ότι έχει κάνει φάουλ. Ο Τανούλης είναι αυτός που σηκώνεται από τον πάγκο και του δίνει χαρτίρια και του λέει να ηρεμήσει. Τρίτο φάουλ του Χάρελ. Είναι ο πρώτος παίκτης του Άρη που φτάνει στα 3 φάουλ. 69-63 το σκορ. 1:20 για την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου. Χαραλαμπόπουλος έρθει στην βολή. 69-65. Συγγνώμη, 69-64. Τώρα ετοιμάζει για τη δεύτερη. Αστοχή και ο ίδιος ο rebound. Κοιμήθηκαν οι παίκτες του Άρη. Και δεύτερη και τρίτη προσπάθεια στην ΑΕΚ να πετύχει καλάθι. Θα πούμε ότι η φάση ξεκίνησε από το λάθος του Χαραλαμπόπουλου και το κλέψιμο του Χάρελ. Και καταλήγει τώρα στη βολή του Χαραλαμπόπουλου και στο κάρφωμα του Μπράουν. Μετά από ασίστ, ωραία, θα καρφώσει και θα μειώσει τους σκόρους, έτσι, 69-66. Η μπάλα περνάει εκτός από τα χέρια του Κρέι, λέει, διαιτητές. Και τις διαμαρτυρίες του Κρέι, ο Σάκοντας ζητάει challenge. Οπότε πάνε η Τσαρούχα και ο Μακλογιάννης, ο κουμπάρος του Ηλία Παπαθεοδόρου, του γνωστού προπονητή του Αμαρουσίου. Βγαίνουν στην γραμματεία για να δούνε εάν έχει δίκιο ο κύριος Μακλογιάννης ή ο παίκτης ΣΑΕΚ. Λοιπόν, στάσεις τώρα των διηγητών στους δύο πάγκους να μην μπαίνουν οι βοηθοί και οι φροντιστές στο παρκέ, γιατί δεν πρόκειται για κανονικό time out, παρά μόνο εκμεταλλεύουν τη διακοπή του αγώνα οι πέντε παίκτες που αγωνίζονται για να πάρουν επιπλέον οδηγίες από τους προπονητές. 69-66 το σκορ, 52 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Η επίθεση είναι για την ομάδα του Άρη. Το βλέπουν και το ξαναβλέπουν. Έχεις άποψη, Τίμω?
1: Όχι, είναι πολύ μακρινά τα replay. Είδαμε δύο replay, αλλά είναι πολύ μακρινά. Ίσως γι' αυτό δυσκολεύει. Α, τώρα...
0: Αλλάζει απόφαση η Τσαρούχα και δίνει την μπάλα στην ΑΕΚ. Τώρα είναι η σειρά του Νουά να διαμαρτυρηθεί. Και ευκαιρίες διακοπής γίνεται και η αλλαγή για τον Άρη. Εκτός ο Νουά και θέση του Αντετοκούμπο.
1: Τώρα είδαμε πιο κοντινά replay. Νομίζω ότι την έβγαλε ο Νουά την μπάλα.
0: Λεκαβίτσιος βρίσκει διάδρομο, πλησιάζει, σταματήσει την τρίπλα. Ξανά έξω τον Μπράουν, ξανά Λεκαβίτσιος Μπράουν, θα την πάρει και χωρίς την άμυνα του Αντετοκούμπο θα καρφώσει. 69,
1: ο Μπράουν όποτε μπαίνει δημιουργεί θέματα, δεν ξέρω, δηλαδή είναι, όποτε μπαίνει ο Μπράουν, όλο με τον Μπράουν θα παίξουν. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν μπορούμε έτσι λίγο να τον περιορίσουμε. Εντάξει, είναι καλός παίκτης, δεν λέμε, αλλά...
0: Η ΑΕΚ στο τελικό, στον ημιτελικό και τώρα παίζει ένα σύστημα. Ναι. Ο Άρης δεν μπόρεσε να βρει.
1: Αντίδοτο, ναι.
0: Πάει το low post στον Άναλη και από εκεί έχει τέσσερις επιλογές. Λοιπόν, Τίμω, πάρ' το λόγο.
1: Ναι, ναι. 69-68... με ένα ακόμη καλάθι του Μπράουν. Από τη στιγμή που σταμάτησε ο Χαραλαμπόπουλος, ο Μπράουν είναι αυτός που ανέλαβε σκητάλη. Και από τη στιγμή που βγήκε ο Τζόνς, η ΑΕΚ μείωσε τον πόντο. Αλλά πρέπει να πάρει ανάσταση και ο Τζόνς. Ωραίο καλάθι από τον Μήτρου Λογκ. Πάρα πολύ ωραίο. Το χρειάζεται ο Άρης στο τελευταίο δεκάλεπτο που θα μπούμε σε λίγο. Άρης ΑΕΚ 71-68. Τίποτα, καθυστέρησε λίγο Μητρολόγου, νομίζω ότι τελείωσε ο χρόνος, τελείωσε το τρίτο δεκάλεπτο. Πάμε για ένα συγκλονιστικό φινάλε από ό,τι φαίνεται. 71-68 τέλος τρίτου δεκαλέπτου επιμέρους σκορ 19-19. Πρώτο δεκάλεπτο 25-23. Δεύτερο 27-26. Ήταν το πιο χορταστικό θα λέγαμε. Και στο τρίτο καμία από τις δύο ομάδες δεν έφτασε τους 20 πόντους. Άρης ΑΕΚ 71-68. Υπενθυμίζουμε Άρης Λεβαδιακός 3-0. Ο Άρης ολοκλήρωσε την χρονιά του φέτος στο ποδόσφαιρο παίρνοντας την πέμπτη θέση. Ο μπασκετικός Άρης ψάχνει τη νίκη για την ισοφάριση στα play-off με την ΑΕΚ 1-1 για να πάμε σε τρίτο και τελευταίο μάτς. Για τον Άρη ο Τζόνς έχει 20 πόντους, 8 assist, 3 κλεψίματα, 2 rebound. Ο Νουά 14 πόντους, 9 rebound. Ο Άντζοσιτς 11 με 3 rebound, ο Χάρελ 8, ο Φόρεστερ 6, ο Μήτρου Λόγκ 5, ο Κουλμπόκα 3, ο Αντιτοκούμπο 1, ο Μποχωρίδης Πουλιανίδης δεν έχουν σκοράρει. Το μειονέκτημα για τον Άρη στην επίθεση είναι ότι πέραν του Τζόνς κανείς άλλος δεν δημιουργεί. Ασίστ έχουν μόνο ο Μήτρου Λόγκ και ο Μποχωρίδης από μία, 8 έχει ο Τζόνς. Ενώ όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι, το πρόβλημα υπάρχει με δύο παίκτες. Ο Άρης τα έχει πάει πολύ καλά με Μπάρτλεϊ, τον οποίο τον έχει υποχρεώσει σε 12 άστο Χασούν, 2 στα 14 έχει ο Μπάρτλεϊ, ο πιο καλός παίκτης και πιο σταθερός παίκτης της ΑΕΚ για φέτος. Ο Χαραλαμπόπουλος έχει 26 και ο Μπράουν έχει 14 με 6 στα 6 σουτ. Αυτοί οι δύο είναι δηλαδή που δημιουργούν προβλήματα και κατά κάποια δίλεπτα ο Λεκαβίτσιους, ο τρίτος πόλος για την ΑΕΚ. Για τον Άρη 3 προσωπικά φάουλ έχει μόνο ο Χάρελ. Για τον Άρη, για την ΑΕΚ ο Γκρέι και ο Φρίζελ. 4 έχει ο Φλιώνης από νωρίς. Χρήστο.
0: Λοιπόν, θα κλέψει ο Μπάρτλε την μπάλα από τον Άντρωση στον ενδυασμό. Η ΑΕΚ Λεκαβίτσιος έξυπνη πάσα στο Χαραλαμπόπουλο. Λεκαβίτσιος θα ξανακλέψει. 71-70 το σκορ. Στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου φάουλ που κάνει χαμηλά ο Μήτρου Λόγκ για να σταματήσει τον Άναλης. Δεν ξέρω αν είναι βολές η μπάλα απ' έξω. Μήτρου Λόγκ γίνεται αμέσως αλλαγή. Έχει και 3 φάουλ. Απ' έξω την μπάλα. Γκρινιάζει ο Άναλη που ήθελε να πάει για βολές. 71-70. Όχι, ο Άντους έγινε αλλαγή. Όχι, ο Μήτρου Λόγκ και μπήκε ο Τζόνς. Λεκαβίτσιους. Καραλαμπόπουλος. Ωραία. Θα περάσει όλη την άμυνα του Άρη. Θα πετύχει με εύκολο τρόπο, λέει, 71-72. Στο συν 1 η ομάδα του ΣΑΕΚ. Με τον εκπληκτικό σήμερα Βασίλη Καραλαμπόπουλο, ο οποίος τριαντάρισε, έφτασε στους 30 πόντους με αυτό το καλάθι. Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ θα πλησιάσει, θα πετάξει άσχελα την μπάλα, έφτανε το rebound για την ΑΕΚ από τον Μπράουν. Κακή πάσα του Μπράουν παραλίγο να κλέψει η ΑΕΚ και έχουμε τραυματισμό του Μήτρου Λόγκ. Πρέπει να έχει πέσει πάνω του άσχελα ο Μπάρτλεϊ. Βοήθαμε λίγο, σφαδιάζει ο Τζόουνς στο παρκέ. Τώρα έρχεται ο κύριος Βουλιάς, ο φυσιοθεραπευτής του Άρη. Ο κύριος Μουντοβίνος.
1: Ναι, ο Μπάρτλε έπεσε πάνω στο αριστερό πόδι του Τζόνς. Και μάλιστα λέει τι έκανε στο Λεομπάρτι. Τι έκανα. Πήγε, έπεσε πάνω στο πόδι του Τζόνς. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Όπως το είδες, ο Μπάρτλε είναι αυτός που έπεσε πάνω στο Τζόνς. Πήγε βέβαια από πάνω μετά και το κοιτάει γιατί κατάλαβε ότι όντως πονάει ο Τζόνς.
0: Με τα δυσκολία σου περπατάει, αναγκαστικά θα γίνει αλλαγή, βγαίνει ο Τζόνς, βγαίνει ο Νουά.
1: Ευτυχώς, μακάρι να γλιτώνει τα χειρότερα γιατί ήταν, έπεσε ολόκληρος πάνω του. Σε ελπίσουμε να μην γύρισε ο Αστράγαλος.
0: Αυτό βλέπουν και οι γιατροί, τώρα το πάνε στο πάγκο, για να τον εξετάσουν πιο λεπτομερέστατα. Λοιπόν, επαναφορά από τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Άρης τώρα αγωνίζεται με τους Μήτρου Λόγκ, Χάρελ, Νουά, Κουλμπόκα και Κώστα Αντετοκούνμπο. Η ΑΕΚ με Λεκαβίτσις, Μπάρτλεϊ, Νάνα, λοιπόν έχει τώρα την μπάλα, παραλίγο να την κλέψει ο Κουλμπόκα, θα την κλέψει, αλλά περνάει εκτός από τα χέρια του Νάνα. Η Νάνα ζητάει να πάει ο προπονητής σε replay και challenge, αλλά ο Σάκοντα του λέει ότι δεν έχω δικαίωμα για άλλο, τα έχω εξαντλήσει. Άρα λοιπόν η απόφαση είναι της κυρίας Τσαρούχα, πάρα για τον Άρη, 71-72. 8 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ωραία πάσα του Κουλμπόκα στον Νουά, θα του πλησρίσει πάρα, Νουά θα την κρατήσει. Έρχεται, θα στογίσω λέει από Νουά, έρχεται τρέιλερ Αντετοκούνμπο. 73-72. Λεκαβίτσιους. Νάναλι. Άλλο ένα λάθος. Θα χάσει την μπάλα από τον Νουά. Θα κάνει και φόλ ο Νάναλι. Τέταρτο φόλ του Νάναλι. Ο δεύτερος παίκτης ΣΑΕΚ που φτάνει τα 4 φόλ μετά το τελειώνει. Από τον Άρη 3 φόλ έχουν ο Μίτρι Λόγκ και ο Χάρελ. Και είναι αυτοί με τα περισσότερα. 73-72. 7:59 για την ολοκλήρωση του αγώνα, πήρες για την ομάδα του Άρη. Ο Άρης που σε αυτό το διάστημα ισορροπεί το παιχνίδι, αν και η ΑΕΚ βγήκε πολύ δυνατά και πολύ αποφασισμένα στην τέταρτη περίοδο. Φαουλ που κερδίζει ο Μίτρου Λόγκ από τον Χαραλαμπόπουλο. Πρώτο φαουλ του Χαραλαμπόπουλου. Και δύο βολές, όχι τρεις, γιατί πατούσε γραμμή.
1: Πολύ έξυπνα πάντως το κέρδισε και όντως για να το κερδίσει μπήκε μέσα από τη γραμμή του τριπόντου.
0: Ευχάριστα νέα, βάλανε τον Jones τώρα. Ωραία. Τον εξετάσανε να κάνει ποδήλατο, άρα που σημαίνει σε λίγο θα περάσει. Λοιπόν, Μίτρου Λόγκ άστοχος στην βολή. Το 74-72 παραμένει. Άστοχος στην εύστοχος στην πρώτη βολή, άστοχος στη δεύτερη. Τώρα είναι η τρίτη. Έκανα λάθος για τρεις.
1: Άρα τρεις τελικά, εντάξει, γιατί μου φάνηκε και εμένα χωρίς να δω replay ότι πήγε για να κερδίσει το φάουλ για δύο. Δύο στις τρεις, έτσι.
0: 2 στις 3, 75-72, γιατί είναι την κυρία Τσαρούχα που έκανε για 2. Γκρέι θα χάσει πολύ έξυπνα την μπάλα από τον Νουά, αλλά ο Νουά δεν μπορεί να την κρατήσει, μπάλα περνάει εκτός. Συνεχίζει η επίθεση της ΑΕΚ. Νουά και Χάρελ πρέπει να έχουν κάνει πολλά κλεψίματα. Λεκαβίτσιους βρίσκει διάδρομο που πλησιάζει, ωραία πάση του Χαραλαμπόπουλο. Θα την κλέψει από τον Κούμπο. Καταλήγει στα χέρια η μπάλα του Μίτρου Λόγκ, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει. Ωραία πάση του Μίτρου Λόγκ στον Νουά. Αχ, αυτός θα διστάσει, θα πετάξει, προσπαθεί να κάνει το σπιλιτά του κάτω στην μπάλα σου. Χάρελ εκεί στην έξτρα πάσα παρεμβαίνει ο Μπάρτλι και κόβει την πάσα, η μπάλα περνάει εκτός για την ομάδα του Άρη. 75-72, 7 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Χάρελ στον Νουά. Και από εκεί στον Αντετοκούνμπο. Αφήνει στο Μίτρου Λόγκ, Μίτρου Λόγκ θα το πάρει το σουτριό πόντο να στοχεί. Το rebound του Χαραλαμπόπουλος. 75-72 παραμένει, 6:50. Μπάρτλι κερδίζει φάουλ από τον Κουλμπόκα, είναι μόλις το δεύτερο φάουλ του Άρη σε αυτή την περίοδο και τρίτο κουλμόκα. 6 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. 75-72 επίθεση για την ομάδα της ΑΕΚ. Καλαπόπουλος είναι επαναφορά. Ο Λεκαβίτσιος, Μπάρτλεϊ, βγαίνει μόνος του στη γωνία. Ο Μπράουν να συνεχίσει τον δρόμο του και στην κορυφή του Καραλαμπόπουλου. Ας το γίνει και αυτός ο σύμπης γυρί. Μάγια του Ερμπάουν την μπάλα περνάει εκτός από τα χέρια του Καραλαμπόπουλου, ο οποίος εκνευρισμένος προσκυτάει την μπασκέτα. Και τώρα ζητάει αλλαγή από τον προπονητή του. Προφανώς η μάγια του Ερμπάουν τον εξουθένωσε. Νάναλη περνάει στη θέση του, Καραλαμπόπουλου. Κίμω, πάρε λίγο το λόγο.
1: Ναι, με τον εαυτό του έχει ο Χαραλαμπόπουλος, γι' αυτό βέβαια έκανε λανθασμένη κίνηση να κλωτσίσει την μπασκέτα. 75-72, 6,5 λεπτά για το τέλος του αγώνα Άρης ΑΕΚ. Υπενθυμίζουμε, Άρης Λεβαδιακός 3-0 ολοκληρώθηκε χρονιά για το ποδοσφαιρικό Άρη. Και μπήκε ο Νάναλη, ο οποίος έχει και αυτός 4, μάλλον έχει αυτός 4 φάουλ, μπήκε στη θέση του Χαραλαμπόπουλου. Θα δούμε αν θα μπορέσει να μπει ο Τζόουνς κάποια στιγμή στο μάτς. Τραυματίστηκε σε μια διεκδίκηση της μπάλας με τον Μπάρτλεϊ. Χρειάζεται πολύ ο Άρης τα τελευταία λεπτά. Το θέμα είναι αν είναι καλά ή όχι. Ο Νουά τώρα με τον Γκρέι, ο Κουλμπόκα για 3 μέσα. Μεγάλο τρίποντα από τον Κουλμπόκα, 78-72, 6 λεπτά για το φινάλε του αγώνα και ο Τζόνς είναι έτοιμος να περάσει και πάλι στο παιχνίδι. Τώρα πολύ ωραία, πολύ ωραίο σύστημα αυτό μέσα στη ρακέτα ο Γκρέι, καλάθι για την ΑΕΚ, 78-74 από την ασίστ του Μπράουν. Ο Άρης με Μήτρου, Λόγκ, Χάρελ, Νουά, Κουλμπόκα και Αντετοκούμπο, πάρα πολύ ψηλό σχήμα με τον Χάρελ στο 2. Για 3 ο Μήτρου Λόγκ, άστοχο στο rebound ο Μπράουν. Πολύ ψηλό σχήμα ο Άρης και τώρα θα ετοιμάσει και τον Άντζουσιτς να μπει στο παιχνίδι. Φάουλ δίνεται στον Μήτρου Λόγκ από τον Μπάρτλ, ο οποίος βάζει πολύ δύναμη σε όλες τις μονομαχίες. Ο Μήτρου Λόγκ προσπαθεί να παίρνει τα επιθετικά φάουλ και πολύ καλά κάνει. Χρήστο.
0: 75-74 το σκορ. Τώρα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον Μπράουν και το καταφέρνουν, καθώς τον έκαναν καλή άμυνα. Και τεχνική ποινή στο Μπάρτλεϊ που διαμαρτυρήθηκε, όχι στο πάντο του της ΑΕΚ, στο Σάκητα, γιατί διαμαρτυρήθηκε στις δόντες φάουλ στο Μπράουν στην προηγούμενη φάση. Είπαμε για πρώτη φορά έχει αντιμετωπίσει ο Άρης σωστά τη φάση με τον Μπράουν και άμυνα πολύ καλή πάνω στο κούμπο πάνω στο Μπράουν.
1: Εν τω μεταξύ ο Μπράουν ούτε καν διαμαρτυρήθηκε, δεν διαμαρτυρήθηκε καν στη φάση και ο Σάκοτα...
0: Ο Σάκοτα διαμαρτυρήθηκε.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω, ούτε καν διαμαρτυρήθηκε ο παίκτης του και αυτός πήρε τζάμπα τεχνική ποινή.
0: Και ο Μπάρτλεϊ διαμαρτυρήθηκε, απλώς αποφάσισαν διαιτητές μια τεχνική ποινή και την έριξαν, έδωσαν στους Σάκοντα. Λοιπόν, εύσοχο συμβολή 79-74 στο σύμπτεντε ο Άρης και επίθεση και αν ευσοχίσει τουλάχιστον σε τίποτο τότε θα έχουμε τη μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς υπέρ του Άρης στο παιχνίδι. Αν τους είσαι στην επαναφορά αφήνει στο Τζόνς ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι. Κουλμπόκα και επιθετικό χρεώνοντας το κούμπο στην προσπάθεια να κάνει screen και να δώσει ελεύθερο χώρο στο Τζόνς. Ο κόσμος το κόμμα πηγαίνει στον κύριο Μακλογιάννη, αλλά ο κύριος Μακλογιάννης ανέκδοτος και ο κόσμος το κόμμα φτάνει τα 3 φάουλ μετά την Σκουλμπόκα Χάρελ. Ο Μήτρου Λόγκ έχει 4. Ο πρώτος παίκτης πάρει μετά τα 4. 79-74 το σκορ. Νάναλη στο Λεκαβίτσιους. Μπάρτλεϊ, ο οποίος όταν τραυματίζει παίκτης του Άρη τους κάνει φάουλ. Καλή πάσα και φάουλ. Ο Αντετοκούνμπο πρέπει να προσέξει. Ο Αντετοκούνμπο φάουλ στον Μπράουν. Και οι τρεις διαιτητές κοιτάνε τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος προσπαθεί να πλησιάσει τον Μπράουν. Θα πρέπει να προσέξει ο Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος κάνει τον τέταρτο φάουλ. Και τον βγάζει ο διαιτητής. Αλλά ευκαιρία, οι δύο διαιτητές, για που είμαστε στα μέσα της περίοδου, δίνουν time-out 4:57 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Το σκόρ είναι 79-74, με την ΑΕΚ να εκτελεί βολές τίμο.
1: 4 φάουλα για το Κούμπο, 4 και ο Μήτρου Λόγκ για πλευρά Σάρι. Τα προβλήματα. Τεχνικό time-out. Το κούμπο, ο οποίος έχει παίξει πολύ ξύλο σήμερα, δεν έχει προσφέρει πάρα πολλά όσον αφορά πόντους και rebound. Έχει ένα κλέψιμο, ένα μπλοκ, αλλά έχει παίξει πολύ ξύλο. Ο Κουλμπόκα έχει βάλει 3 τρίποντα, 9 πόντους. Τα πιο πολλά λεπτά συμμετοχής τα έχει με διαφορά ο Χάρελ. 31 λεπτά με 8 πόντους, 3 rebound. Ο δεύτερος λεπτά συμμετοχής είναι ο Νουά με 27. Για την ΑΕΚ πρώτο σκόρερ ο Χαραλαμπόπουλος με 30, ο Μπράουν έχει 14, είναι η μοναδική διψήφη για τους φιλοξενούμενους. 3 διψήφη για τον Άρη, Τζόνς 21, Νουά 14, Άντζουσιτ 11, Κουλμπόκα όπως είπαμε 9, 8, ο Χάρελ 7, ο Μήτρου Λόγκ 6, ο Φόρεστερ 3, ο Αντετοκούμπο. Χρήστο.
0: Λοιπόν, οι δύο ομάδες έχουν επιστρέψει παρκέ, για τον Άρη επέστρεψαν οι Τζόνς, Άντζουσιτ, Χάρελ, Νουά και Φόρεστερ. Για την ΑΕΚ η Νάνα Αλικρέ, η Λεκαβίτσιους, ο Μπράου που είναι στη γραμμή των πολλών και ο Μπάρτλι. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Μπράου. 79-74 και το σύμπεν υπέρ του Άρη παραμένει. 4 λεπτά και 57 σελίδια για την ολοκλήρωση του αγώνα. Άστοχος και στη δεύτερη παράμετρη την προσπάθειά του Μπάρτλι να στείλει την μπάλα στο καλάθι, παρεμβαίνει ο Φόρεστερ και τη διώχνει. 79-74. Τζόλς προσπαθεί να τρυπήσει την άμυνα της ΑΕΚ, δεν τα καταφέρνει, βγάζει έξω τον Άντουσιτ, στους 3 πόντους του Άντουσιτ στα 7 μέτρα. Αστοχή, rebound. Ο Μπράουν γρήγορα στον Άναλ, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει και με ανοργάνωση την άμυνα του Άρη και ιδιαίτερα με τον Άντουσιτ μπροστά του. Δεν θα δυσκολευτεί να πετύχει καλά την 79-76 και πάλι στους 3 πόντους της ομάδας της ΑΕΚ. Τζόλς. Ο Νουά στο screen. Τζόλς κρατάει την μπάλα, τώρα τη δίνει στο Χάρελ, 7 δευτερόλεπτα που μένουν, 5. Πάσα στο λόγος, κακή πάσα προς τον Νουά, θα περάσει εκτός, κάνει και επίθεση για τον Άρη. 79-76, 4 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Δεν είναι ο Άρης να χάνει επιθέσεις, θα το πληρώσει στο τέλος. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά σε ένα τέτοιο αγώνα που τα πάντα κρίνουν στις λεπτομέρειες, όταν κάνεις τέτοια επιφόλαια αλλάζει, το πληρώνει. Γκρέιν στο split out, θα αφήσει ο Λεκαβίτσιος, ο οποίος είναι στο τρίποντο, αυτός δεν θα του σιτάρει και θα κάνει το λάθος, καθώς στο βήμα παραπάνω που ήθελε να κάνει, θα πατήσει τη γραμμή, θα είναι την επίθεση για την ΑΕΚ και αυτή με λάθος. 79-76 σκορ, 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα, time out που σιτάει και παίρνει ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς. Λίμω.
1: Ο Άρης θέλει να είναι λίγο πιο προσεκτικός τώρα στις επιθέσεις του, όπως είπε και ο Χρήστος. Θέλει ένα-δύο εύκολα καλάθια για να μπορέσει να πάρει ψυχολογία για τα τελευταία περίπου 2,5 λεπτά. Τώρα είναι 3:52, απλά λέω έχοντας πετύχει ένα-δύο καλάθια, αν μπορέσει. 79-76 λοιπόν, με το καλάθι νωρίτερα του Νάναλη. Η λογική λέει ότι ενδεχομένως να επιστρέψει και ο Χαραλαμπόπουλος σε λίγο, ίσως και μετά το time out. Πήρε τις ανάσες του, έχει δυσκολέψει πολύ τον Άρη να τον περιορίσει. Για τον Άρη μπήκαν τα δυνατά του και πάλι στο παιχνίδι και ο Τζόνς και ο Νουά νωρίτερα. Και περιμένουμε ένα τελευταίο τετράλεπτο πολύ δυνατό, ας ελπίσουμε ο Άρης να καταφέρει εύκολα ή δύσκολα να πάρει τη νίκη, να σοφαρίσει 1-1 και να πάει την σειρά σε τρίτο μάτς. Άρης Λεβαδιακός νωρίτερα 3-0 με δύο γκολ του Καντεβέρε και ένα του Πέρεθ. Ο Καντεβέρε είχε και ασίστ στο γκολ του Πέρεθ. Ο Πέρεθ έδωσε μία ασίστ στο Καντεβέρε και ο Γιαννιώτας άλλη μία. Χρήστο.
0: Λοιπόν, επιστρέφουν δύο ομάδες για τον Άρη, επιστρέφουν η Νουά, Άντουσιτς, Χάρελ, Τζόνς και Φόρεστερ, για την ΑΕΚ Λεκαβίτσιους, Μπάρτλεϊ, Νάναλι, Γκρέι και Μπράουν. Ωραία πάσα, πάρε βάλε σιγάρια του Τζόνς, ο Φόρεστερ καθυστερεί αυτός να σηκωθεί, χώρια που βάζει τα χέρια του στην μπάλα ο Μπράουν και έχουμε τσάμπολ. Και το βελάκι δείχνει, πάρε κύριε γραμματεία το χεράκι σου να δούμε που δείχνει το βελάκι. Έχει κοπέλα στην γραμματεία, πάρε στο βελάκι ακριβώς σε μπορώ να δω. Μπάλα δείχνει ΑΕΚ. Συγγνώμη, το βελάκι δείχνει ΑΕΚ, η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Λεκαβίτσιους. Κάνετε επιπόλαιο λάθος για τον Άρη, χάθηκε μια επίθεση, 79-76 παραμένει και πάλι ωραία assist του Μπάρτλεϊ στο Μπράουν, πάρε βάλε, θα καρφώσει ο Μπράουν, 79-78. Είπαμε κάτι λάθος τώρα σε αυτά τα τελευταία κρίσιμα λεπτά, όποια ομάδα κάνει το πληρώνει. Ωραία πάσα του Άντουσιτς τον Φόρεστερ, κερδίζει φάουλο Φόρεστερ από τον Μπράουν, τρίτο φάουλο του Μπράουν. Από την ΑΕΚ 4 έχει ο Βιόνις, 4 έχει ο Νάναλι, 3 έχει ο Γκρέι, 3 έχει τώρα ο Μπράουν, 3 ο Φιζέλ, 3 ο Λεκαβίτσιους, 2 έχει ο Μπάρτλι. Άστοχος ο Φόρεστερ. 79-78, 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Φόρεστερ εξοχή στη δεύτερη, 80-78 και αλλαγή, έξω Φόρεστερ, μέσα ο Αντετοκούμπο. Ο Αντετοκούμπο, τον οποίο ο προπονητής του τον στέλνει πάνω στο Γκρέι. Νάναλι. Νάναλι, περνάει τον Τζόνς, κλέψει ο Τζόνς την μπάλα. Με φάουλ λέει ο κύριος Μπακλογιάννης. 80-78 το σκορ, 2 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο Μπάρτλεϊ πηγαίνει, συγγνώμη, Μπάρτλεϊ ήταν, δεν είναι ο Νάναλι. Μπάρτλεϊ πηγαίνει στη γραμμή των βολών. Μετά από φάουλ που κέρδισε τον Τζόνς. Δεύτερο φάουλ του Τζόνς. Ευστοχή 80-79. Ογδόντα όλα. Και πάλι από το 0, 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. 80 όλα με τις δύο εύστοχες βολές του Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ που έφτασε στους 10 πόντους. Άντουσιτς διστάζει για το τρίποντο, πετάει την μπάλα στο το κούμπο στο λόγο φως. Κερδίζει φάουλ από το κούμπο από τον Γκρέι. Είναι το τέταρτο φάουλ του Γκρέι. Και αυτός είναι επικίνδυνη ζώνη. Επαναφορά απ' έξω γιατί είναι τώρα το τέταρτο φάουλ για την ΑΕΚ. Τζόνς στον Αντετοκούμπο, κρατάει την μπάλα του Αντετοκούμπο. Τώρα την ξαναδείξει ο Τζόνς. Τζόνς πλησιάζει, βρίσκει διάδρομο. Και τι λάθη δεν κάνουνε. και αν τα κάνει η άμυνα της ΑΕΚ, αν το πούμε, συγγνώμη, ο Τζόρς εκμεταλλεύεται πολύ εύκολο, 82-80, 2-15, πάσα του Μπάρθλεϊ στον Μπράουν και φάουλ για να σταματήσουν το σέντερ της ΑΕΚ από το κάρφωμα. Αλλαγή για την ΑΕΚ, Χαραλαμπόπουλος στη θέση του Λεκαβίτσιους και με το Φιόρι να είναι εκτός, μάλλον να έχει πολλά φάουλ. Άρα η Μπάρτλεϊ, η Νάναλη, κυρίως ο Μπάρτλεϊ, θα αναλάβουν ρόλο δημιουργού. 82-80, ο Μπράουν αστοχεί στην πρώτη βολή. Μπράουν, ο οποίος είναι δεύτερος πόντος, σκόρερ της ΑΕΚ με 16 πόντους και με την εύστοχη βολή 17. 30 έχει ο Χαραλαμπόπουλος, 17 έχει τώρα ο Μπράουν, 82-81. 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. 13 δευτερόλεπτα ο Άρης Ιδιάδος ήδη για να εκδηλώσει επίθεση. Τζόουν σταματάει τρίπλα, δίνει στον Αντιτοκούμπο, ο οποίος Αντιτοκούμπο χρεώνεται με επιθετικό φάουλ. Και επειδή ο Θανάσης είναι μπροστά στη φάση και δεν διαμαρτύρεται τα ρούχα, εγώ δύσκολα να έχω άποψη, γιατί πήραν πολλοί παίκτες μπροστά, χώρια που ήταν με την πλάτη, δεν μπορώ να δω αν υπάρχει διαφορετική. Υπάρχει φάουλ. 82-81, χάνεται άλλο ένα λάθος για τον Άρη, χάνεται η επίθεση για τους κίτρινους. 1:59 για την ολοκλήρωση. Γκρέι αναπάει να κατεβάσει την μπάλα. Νάναλι, από αυτό θα ξεκινήσει το σύστημα. Νάναλι βρίσκει τον Γκρέι ελεύθερο, ο Γκρέι προσπαθεί να προστάρει τον Νουά, ο Νουά θα του πάρει την μπάλα. Το 82-81 παραμένει. Η 1:35, ο Άρης πρέπει να πετύχει καλά του τώρα. Και ο Κουλμπόκα πολύ έξυπνα θα πάρει το φάουλ από τον Μπράουν. Μόλις βλέπει ότι ο Μπράουν πάει να πέσει πάνω του, τότε σηκώνεται ο Κουλμπόκα και κερδίζει τρεις βολές. Το έκανε προηγουμένως πολύ έξυπνα και ο Μητρουλόγκ στο Χαραλαμπόπουλο. 82-81. Πρέπει να βάλει τις βολές ο Κουλμπόκα για να έχει μαξιλαράκι 4 πόντων σε αυτά τα 91 δευτερόλεπτα ο Άρης. Αλλαγές. Λεκαβίτσιους μέσα, Μπράουν έξω. Ο οποίος Μπράουν και αυτός σε 4-4 φάουλ. Κουλμπόκα, ευστοχή. 83-81. Στο ΣΥΝ 2 ο Άρης. 91 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Εύστοχος και στη δεύτερη. 84-81 στο ΣΥΝ 3. Αν βάλει και την τρίτη βολή θα είναι το ιδανικότερο. Ευστοχή. 85-81 στο ΣΥΝ 4 ο Άρης. 91 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Λεκαβίτσιους. Έχει τον Τζόουνς πάνω του. Και ένα από τα μαρκαρίσματα με τον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ στον Γκρέι. Μπάρτλεϊ θα χτυπήσει τον αγώνα του. Το Χάρελ θα στοχίσει στους 3 πόντων. Και διακοπή στο παιχνίδι. Γιατί είναι στο παρκέ ο Χάρελ από άλλη μια γωνιά του Μπάρτλεϊ. Οι διαιτητές ζητάνε από τον Μίλιτιτς να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Μίλιτιτς που μπήκε και για να δει
1: ο Μπάρτλεϊ σε κάθε παιχνίδι δίνει τουλάχιστον 3-4 αγωνιές σε αντιπάλους. Μπορεί να είναι ένας καλός παίκτης γενικά, αλλά παίζει συνέχεια με αγώνιες. Με αγώνιες. Συνέχεια.
0: Λοιπόν, τώρα η Τσαρούχα παίρνει την απόφαση και μάλιστα ζητάει να το χρεωθεί αυτή το challenge, να δει τι έχει γίνει γιατί δεν μαρτύρει τον Πάκου Σφάρη. σηκώνεται ο Χάρελ, χειροκροτείται από τον κόσμο.
1: Δεν έχουμε δει κάποιο replay για να πω, αλλά φάνηκε ότι χρησιμοποίησε για ακόμη μία φάση τον αγώνα του ο Μπάρτλεϊ.
0: 85-81. 73 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Επίθεση για την ομάδα του Άρη, ό,τι και να γίνει. Είτε είναι αντιαθλητικό είτε όχι. Τίποτα. Συνεχίζει το παιχνίδι, λέει η κυρία Τσαρούχα. Και ζητάει τις δύο ομάδες να περάσουν στο παρκή.
1: Το βρήκε με τον αγώνα, το εννοείται, αλλά θεωρεί ότι δεν ήταν θελημένο, θεωρεί η Τσαρούχα.
0: Λοιπόν, επέστρεψε η ΑΕΚ, Λεκαβίτσους, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος και Γκρέι. Χαμηλό σχήμα, Γκρέι στη θέση σέντερ. Και για τον Άρη είναι ο Μίτρουλογκ, ο Τζόνς, ο Κουλμπόκα, ο Άντουσιτς, Τζον Ουά και ο Άρης χαμηλό σχήμα. Ενώ ο Χάρελ είναι στην γραμμή για να γίνει αλλαγή με την πρώτη διακοπή.
1: Για την άμυνα προφανώς.
0: Ακριβώς. Τζόνς κατεβάζει την μπάλα. 85-81 το σκορ. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο και 10 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Άρη για αυτή την επίθεση. Τζόνς step back και εξογείται στους τρόποντος. Άδειασε τον Χαραλαμπόπουλο με αυτή την προσποίηση την αγαπημένη του με βήμα πίσω πετυχαίνει καλάθι. 88-81. Και κόψιμο της Τζόνς ο Μπάρτλεϊ. 88-81, 14 δευτερόλεπτα για ΑΕΚ για την επίθεση μετά το στόπ του Τζόνς πάνω στο Μπάρτλεϊ. Και time out που στάει και παίρνει ο τραγεσάγωτα. Τίμω.
1: Καταπληκτικός Τζόνς, ο οποίος είχε και ένα χτύπημα από τον Μπάρτλεϊ. Νωρίτερα εννοώ, επέστρεψε και το πανηγύρισε πριν το κλέψιμο και το τρίποντο. Πολύ πάθος από τον Jones, τον MVP του σημερινού μάτς. Βέβαια και ο Νουά έχει προσφέρει πολλά, μπορεί επιθετικά να μην έχει 30 πόντους κτλ, αλλά έχει βοηθήσει πάρα πολύ με 14 πόντους, 12 rebound, πολύ καλές άμυνες και φυσικά πολύ χρήσιμος επιθετικά και ο Κουλμπόκα με 4 τρίποντα, τα 3 κανονικά έξω από τη γραμμή και τα άλλα με βολές, καθώς κέρδισε φάουλ πάνω στο τρίποντο. 12 πόντους ο Κουλμπόκα. Ο Τζόνς έχει 26 πόντους, 3 rebound, 9 assist, 3 κλεψίματα. Χρήστο.
0: 88-81, 42 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Σαφέστατο προβάδισμα για τον Άρη, οι 7 πόντοι. Time out, η ΑΕΚ συνεχίζει, η ΑΕΚ δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Η ΑΕΚ έχει επίθεση 14 δευτερολέπτων και το παιχνίδι θέλει 42 δευτερόλεπτα και 16 και 6 δέκατα. Τώρα επιστρέφει η ΑΕΚ με τους Λεκαβίτσους, Χαραλαμπόπουλο, Νάναλη, Μπάρτλι και Γκρι. Και για τον Άρη έχουμε μια αλλαγή. Μπαίνει, επιστρέφει ο Χάρελ. Έτσι λοιπόν έχουμε πεντάδα για τον Άρη, Μίτρου Λόγκ, Τζόνς, Νουά, Κουλμπόκα και Χάρελ. 88-81. Με παραφορά ο Νάναλη. Καραλαμπόπουλο αυτούς κατευθείαν σούτα στο χέρι, πάει για το rebound. Νικητής ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος μπορεί να μην παίρνει το rebound, αλλά η μπάλα βγαίνει εκτός από τα χέρια του Τζόνς. 88-81. Νάναλη και πάλι στην επαναφορά, νέα 14 δευτερόλεπτα. 38 απομένουν για να ολοκληρωθεί ο αγώνας. Ωραία πάσα. Νάναλη. Μπάρτλεϊ θα την κλέψει. Ο Μίτρου Λόγκ, μπάλα περνάει εκτός. διαμαρτύρει τον Μπάρτλεϊ για φάουλ, δεν υπερλέει τίποτα η διαιτητή, θα γίνει το παιχνίδι 13 δευτερόλεπτα. Μπάρτλεϊ τώρα στους 3 πόντων αφαιρεί. Έπρεπε το rebound του Μπούκα. Αφήνει στα σίγουρα χέρια του Τζόουνς. 18 δευτερόλεπτα ο Άρης για επίθεση. 14. Ό,τι και να γίνει θα περισσέψουνε περίπου 10 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Τζόουνς πετυχαίνει καλάθι. Φάουλ που έκανε ο Νάναλ για να το σταματήσει. 90-81. Λεκαβίτσος πετάει την μπάλα το κέντρο, αστοχή, ολοκληρώνει το παιχνίδι, 91, συγγνώμη, 90-81, Τίμο.
1: 90-81 λοιπόν ο Άρης με καταπληκτικό Τζόουνς, ο οποίος με το που επέστρεψε ουσιαστικά κλήρωσε την νίκη. Όταν έλειπε η ΑΕΚ μείωσε στον ένα πόντο, μάλλον πέρασε και με ένα πόντο μπροστά, αλλά μπήκε ο Τζόουνς, ένας φανταστικός παίκτης πραγματικά, ο οποίος όντως θα μπορούσε να εκτελέσει και μία βολή και πήρε την νίκη, το πήρε πάνω του στο τέλος και ο Άρης ισοφαρίζει τη σειρά σε 1-1, σε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Επιθετικά για τον Άρη και αμυντικά βέβαια εκεί όπου χρειάστηκε. 90-81 δικαιότατα ο Άρης κάνει το 1-1 στη σειρά. Με MVP τον Τζόουνς, 28 πόντους, 3 rebound, 9 assist, 3 κλεψίματα σε 26 λεπτά συμμετοχής.

Σε λίγο θα έχουμε και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Δύο νίκες λοιπόν για τον Άρη σήμερα. Μία στο μπάσκετ 90-81 και συνέχεια στα play-off σε τρίτο παιχνίδι, το οποίο αν το κερδίσει ο Άρης στην Αθήνα θα περάσει στα ημιτελικά των play-off της Basket League. Και νίκη στο ποδόσφαιρο 3-0 επί του Λεβαδιακού, πέμπτη θέση και τέλος η χρονιά.

0: 28, ο Jones με 9 assist, 3 κλεψίματα, 3 rebound. Νουά 14 με 12 rebound, 1 assist, 1 τάπα, 1 κλέψιμο. Κουλμπόκα με 12, πολύ ιδιαίτερη συνεισφορά στην επίθεση, 3 τρίποντα και 3 βολές σε φάουλ πάνω σε τρίποντο. Επίσης είχε και 4 rebound ο Κουλμπόκα. Άντζουσιτ 11 με 3 rebound, 1 assist. Χάρελ 8. Πάμε να ακούσουμε όμως, να προλάβουμε τώρα. Ξεκίνησε ο Μίλισιτς.
1: And with the eye of a tiger, I think this is the most difference that we make from the last game. We adjust after not playing for 20 days. We adjust. We picked up defensively and especially second half. We make some little adjustments and we push it. Thanks to our fans, we had this energy to play for 40 minutes.
2: Thank you very much. Congratulations. Η διαφορά μας σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι έχει να κάνει με την ένταση, έχει να κάνει με τη δύναμη, έχει να κάνει με το γεγονός ότι παίξαμε με τον, θα λέγαμε, με το μάτι της τίγρης. Αυτή ήταν η πολύ μεγάλη διαφορά μας. Είχαμε πρόβλημα στον πρώτο αγώνα, γιατί πολύ απλά δεν είχαμε προσαρμοστεί. Ήταν μεγάλο το διάστημα. Μπορεί να έρθει ο Brian Jones. Ήταν μεγάλο το διάστημα της αποχής μας, αλλά είδαμε το πόσο ένταση βάλαμε και πίεση στο δεύτερο ημίχρονο στην ΑΕΚ. Λοιπόν, έχουμε τον πολυτιμότερο παίχτη. Και δεν είναι και μόνος του, είναι ο Brian Jones. You have more reasons now to be happy.
3: Of course, I mean,
0: με το μωράκι,
3: we lost a tough one down there. It was tough. You know, I had a rough game, and I know at the end of the day, you know, it's bigger than basketball. So I just got to be a great role model for my son. To know that you just got to face whenever adversity hit. Mentally, you just want to be tough to just bounce back. And I think we did a great job of that.
2: Your coach said that you played with heart. Your team played with heart.
3: I mean, I left everything out there. I mean, I'm banged up for sure. I sacrificed for the team, for the fans, for everybody. So, I mean, I'm going to do whatever I got to do to try to win the basketball game. And I left it out there tonight, and that's all I can ask for. And I'm blessed and thankful that I have the right mindset to, no matter what happens, to deliver my results and just keep putting in the work. I'm just super thankful. And I'm happy right now. I'm proud, but we're not done. We got a huge game to win. On the road, and I think we can get it done. So it starts now. The preparation starts now. So I'm ready for what's coming next.
2: Thank you very much. Congratulations for you. Λοιπόν, ήταν ο Brian Jones, ο οποίος μας είπε πάρα πολλά πράγματα. Μας είπε για το γεγονός ότι πέστη διάστρεμα στη διάρκεια του αγώνα, αλλά έπρεπε να θυσιαστώ για την ομάδα, έπρεπε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Οπωσδήποτε παίξαμε με καρδιά, δείξαμε πολύ μεγάλη ενέργεια, βγάλαμε τα ανακλαστικά, βγάλαμε ένταση. Τώρα έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι το οποίο θα πρέπει να κερδίσουμε για να περάσουμε στην ημιτελική φάση του πρωταθλήματος. Νίκο, δώσ' μου λίγο, σε παρακαλώ πολύ, ένα λεπτάκι.
0: Αποθεώνεται ο Τζόνς εδώ μεταξύ.
4: Αξιολόγησης, 28 πόντι, 8 σε 8 βολές, 7 στα 12 τρίποντα, 2 στα 4 τρίποντα, 9 τελικές πάσες. Εμείς θα κάνουμε ένα τελευταίο διαφημιστικό.
0: Ωραία, αυτά λοιπόν και από Brian Jones, τον MVP του αγώνα. Ο Άρης κέρδισε την ΑΕΚ, 91 δικαιότατα. Και φάνηκε αυτό που είπε και ο Μίλισιτς, ότι είχε πολύ ενέργεια, πολύ πάθος η ομάδα για αυτό το match. Που ήθελε πάρα πολύ, όχι ότι δεν ήθελε το προηγούμενο, αλλά το έδειξε εμπράκτος σήμερα. Γιατί είχε και τον Μητρολόγου. Εντάξει, δεν θεωρώ την δικαιολογία. Ο Μητρολόγου είχε πρόβλημα, είχε πυρετό. Με δική του ευθύνη έπαιξε. Έπαιξε 18,5 λεπτά περίπου. Έδωσε ό,τι μπορούσε. Ο Τζόνς στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου τραυματίστηκε, ήταν δύσκολα τα πράγματα, ή στις αρχές του τετάρτου, δεν θυμάμαι, με τον Μπάρτλι σε εκείνη τη φάση. Τελικά κατάφερε και αγωνίστηκε στο τέλος και έγινε φυσικά ο παίκτης που έκρινε και το παιχνίδι. Άρης ΑΕΚ 90-81 και Άρης Λεβαδιακός 3-0. Να ακούσουμε και Σάκοτα.
2: Δυνατό, πιο παθιασμένο στο τέλος, στην τελευταία περίοδο.
5: Πιστεύω ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι. Εμείς έχουμε κάποια ταλαιπωρία από ίωση και έχουμε το μικρό νούμερο των παιχτών για αλλαγές, αλλά αυτό που μας δυσκόλεψε είναι τα 20 βολές το πρώτο ημίχρονο, κάτι που δεν θυμάμαι τελευταία χρόνια να δω μια ομάδα να βαράει 20 βολές.
0: Φτάνει Σάκουτα. Δεν θυμάμαι, λέει, άλλη ομάδα να βάλει 20 βολές στο τέτοιο, και ποια βολή δεν ήταν. Μιλάει ακόμη Σάκουτα, δεν θα τον ακούσουμε. Ένας προπονητής ο οποίος, όσο καλός και αν είναι, εμπράκτος, έχει πολλές επιτυχίες. Σε κάθε μάτς, το έλεγε και ο ποιος, δεν θυμάμαι, ο Δημήτρης το έλεγε σένα, σε κάθε μάτς διαμαρτύρεται από το πρώτο πεντάλεπτο και μιλάει πάντα για τη διαιτησία, πάντα τα ρίχνει στη διαιτησία, και δεν τα κάνει μόνο για δικαιολογία, το κάνει και για το επόμενο μάτς. Τώρα ξέρει τι κάνει για το επόμενο μάτς. Τάχα διαμαρτύρεται, κάνει τον αξίζει βολές, για να δω, 34-29 είναι βολές. Ο γηπεδούχος είχε 5 βολές παραπάνω. 34-29 ήταν οι βολές. Τέλος πάντων, απλά να το πούμε για ποιο λόγο το κάνω. Σε κάθε μάτς. Σε κάθε μάτς, όχι μόνο με τον Άρη, σε κάθε μάτς διαμαρτύρεται. Σε κάθε μάτς πρέπει να έχει 3 τεχνικές ποινές. Με τον τρόπο που διαμαρτύρεται. Τέλος πάντων, τον ακούσαμε το Σάκοντα. Μια χαρά το ξεκίνησε. Αυτό που μας δυσκόλεψε, λέει, είναι οι βολές. Δηλαδή, πες κάτι καλό για τον αντίπαλο. Ήταν καλύτερος ο αντίπαλος, κέρδισε. Δηλαδή, είναι κακό να το πεις. Και ο Μίλτσης το έχει πει για άλλον αντίπαλο. Ήταν καλός ο αντίπαλος, μας δυσκόλεψε, κέρδισε. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, και ειδικά με ανθρώπους που ζουν πολλά χρόνια στη χώρα, τι θα σε πει κανείς, ας πούμε. Εκτός και αν θες, μόνο αυτός είναι ο στόχος, να κερδίσεις το επόμενο. Να κερδίσεις την εύνοια, να κερδίσεις 5, 6, 7 σφυρίγματα παραπάνω. Αλλά μην παίζεις με την νοημοσύνη μας. Σάκοτα και κάθε Σάκοτα. Θα περιμένουμε και τη συνέντευξη τύπου σε λίγο.

ΑΡΣΑΕΚ 90-81, ΆΡΙΣ Λεβαδιακός 3-0-2, γκολ του Καντεβέρε και ένα του Περέφ, το πρώτο του με τη φανέλα του Άρη. Καντεβέρε είχε και την ασίστ στον Πέρεθ, ο Πέρεθ είχε ασίστ στον Καντεβέρε και ο Γιαννιώτας είχε την ασίστ στο πρώτο γκολ του Άρη με τον Καντεβέρε. Και ακόμη ένα μάτς πολύ θετικός ο Γιαννιώτας. Και ακόμη ένα παιχνίδι ο Καντεβέρε έδειξε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός επιθετικός. Αν μείνει μακριά από τους τραυματισμούς, μπορεί να προσφέρει πολλά σε οποιαδήποτε ομάδα και αν αγωνίζεται, θεωρώ. Γιατί και ένας παίκτης, τον οποίο το βιογραφικό το γνωρίζουμε, έχει προσφέρει στη Γαλλία. Προσπάθω τελείωση χρονιά στο ποδόσφαιρο με τον Άρη να κατακτά την 5η θέση στην ισοβαθμία υπερτερή του Λεβαδιακού, αφού κέρδισε ένα από τα 4 παιχνίδια. Κανένα δεν κέρδισε ο Λεβαδιακός μεταξύ των δύο ομάδων.

Για περίπου μία ώρα ακόμη θα είμαστε μαζί. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 και μήνυμα στο Facebook, στο γκρουπάκι του Yellow Radio 101 και 7 κάτω από το πόση εκπομπή αρχίζει το match. Τέλος η χρονιά για τον ποδοσφαιρικό Άρη, συνεχίζεται και τον μπασκετικό. 25 του μήνα το επόμενο μάτς με την ΑΕΚ στην Αθήνα, τελευταίο μεταξύ των δύο ομάδων. Ας ελπίσουμε ο Άρης να πάρει το διπλό και να συνεχίσει στα ημιτελικά των play-off της Basket League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει, αν περάσει βεβαίως, τον Ολυμπιακό. Το άλλο ζευγάρι είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Καθώς ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 σήμερα, κερδίζοντας τη Μυκονό με 90-76.

πρώτο σκόρ του, του αγώνα δεν ήταν ο Jones, ο οποίος είχε 28 πόντους. Ήταν ο Χαραλαμπόπουλος με 30 και 7 rebound. Δυσκόλυψε πολύ τον Άρη. Αυτός και ο Μπράουν τον δυσκόλυψαν τον Άρη, κανένας άλλος. Ο Μπάρτλι πάντα με μπουνιές κλωτσιές, πάντα βρίσκει τρόπο έτσι να δημιουργεί κάποια θέματα, αλλά σήμερα δεν δημιούργησε πολλά. Για τον Άρη τρεις ήταν οι πρωταγωνιστές, αλλά όλοι προσπάθησαν να βάλουν το λιθαράκι τους για να έρθει η νίκη, αλλά τρεις ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές. Ο μεγαλύτερος όλων ο Jones με 28 πόντους, 9 assist, 3 κλεψίματα, 3 rebound. Δεύτερος ο Νουά με 14 πόντους, 12 rebound, 1 assist, 1 κλέψιμο, 1 τάπα. Και τρίτος ο Κουλμπόκα σε 18,5 λεπτά είχε 12 πόντους με 3 τρίποντα και 3 βολές στο χεσκέι, 3 φάουλ που κέρδισε στο τρίποντο. Είχε και 4 rebound. Ενώ και ο Άντζοσιτ πέτυχε 11 πόντους βοηθώντας και αυτός επιθετικά την ομάδα στα 20 λεπτά που αγωνίστηκε. Ο Χάρελ είχε 8, Φόρεστερ 7, ο Μητρουλόγκ 7, ο Αντιτοκούμπο 3, ο Μποχολίδης και ο Πουλιανίτης δεν σκόραραν. Ο Πουλιανίτης έπαιξε και πολύ λίγο, μόλις 2 λεπτά.

ακούσαμε τον προπονητή του Άρη αλλά και τον MVP του αγώνα. Θα τον ακούσουμε τον προπονητή του Άρη σε λίγο και από τη συνέντευξη τύπου. Μίλησε και Jones, δηλαδή ακούσαμε.

Θα διαβάσουμε μερικά μηνύματα μέχρι να έχουμε δηλώσεις. Ο Γιώργος, καλησπέρα. Τι μου, αν οι διαιτές σε αγώνα της ΑΕΚ είναι 50 και θα πρέπει να αποβάλουν το Σάκοντα από το πρώτο ημίχρονο. Συμφωνώ απόλυτα. Να συνεχίσω λίγο το μήνυμα του φίλου. Λόγω συνεχόμενων διαμαρτυρών, αλλά σέβονται τους αιώνες του. Και δεν είναι και ο τρόπος που διαμαρτύρεται, έτσι. Δεν είναι μόνο διαμαρτύρεται συνεχώς. Βρίζει, κάνει, φωνάζει. Τα βάζει καμιά φορά και με τους αντιπάλους.

0: αυτό. Βασίλη. Ο Απόστολος Άρης, ντοκιμαντέρ Αριανάρα Κατερίνη. Ο Αλέξης Άντερ, Αριανάρα μου, μας έβγαλε στην πίστη δυστυχώς και σήμερα, γιατί παίκτης μας ήταν μέτριο. Ο ψηλός της ΑΕΚ μας έκανε ό,τι ήθελε κάτω από το καλάθι. Θα το διαβάσω και μετά θα κάνω το σχόλιο μου πάνω σε αυτό. Δεν θεωρώ ότι κάποιος υστέρησε πάρα πολύ. Ακόμη και το Κούμπο που δεν προσφέρει πολλά, δηλαδή ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του. Η ΑΕΚ δεν είναι κακή ομάδα. Συγγνώμη, τελικά διακόπτω λίγο και μετά διαβάσω. Η ΑΕΚ δεν είναι κακή ομάδα. Εννοείται ότι δεν μπορεί να είναι όλοι στο φουλ. Δεν μπορεί, ας πούμε, και οι 10 παίκτες που θα παίξουν από τους 12 να είναι σε πολύ καλή μέρα. Και άλλος θα βάλει πολλούς πόντους, άλλος θα παίξει άμυνα, θα παίξει ξύλο. Το Κούμπο παίξε πολύ ξύλο σήμερα. Εννοείται, ο Μπράουν δυσκόλεψε την ομάδα για ακόμη μια φορά. Αλλά επειδή το γράφει ότι ήταν πολύ μέτρη μερικοί για ακόμη ένα μάτς, δεν μπορεί να είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο σε κάθε παιχνίδι. Όχι μόνο για τον Άρη, για τον οποιοδήποτε, έτσι. You move me. Για μένα όλοι ήταν σήμερα πάρα πολύ προσιλωμένοι σε αυτό που κάνανε. Εντάξει, θα υπάρξουν και κενά διαστήματα, 2-3 λεπτά, αλλά δεν ήταν πολλά τα κενά διαστήματα. Συνεχίζω όμως με το μήνυμα του φίλου. Και σήμερα ο Αιτοκούμπο, ο μέτριος και με πολλά νεύρα και πολλά λάθη, φοβερός ο Τζόουνς, αλλά ένας παίκτης μόνος του δεν μπορεί να κάνει κάτι. Στην Αθήνα ήταν ο Νουά, σήμερα ο Τζόουνς. Πότε θα παίξουν όλοι τους αυτά που μπορούν να κάνουν? Και πάλι έχουμε τραυματίες σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την Αργενάρα μας. Πάντως, αν παίξουμε έτσι στην Αθήνα, δεν έχουμε τύχη και με διαιτησία εναντίον μας. Ναι, ξέρω το, αν παίξουμε έτσι, δηλαδή τόσο κακοί ήμασταν, δηλαδή για εσάς, για σένα Αλέξη. Δηλαδή, για μένα ο Άρης ήταν πάρα πολύ προσιλωμένο σήμερα στο παιχνίδι του. Είχε πολύ μικρά κενά διαστήματα. Λοιπόν, αφήνουμε όμως τα μηνύματα για λίγο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Τίμη, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά. Τώρα πριν λίγο, πριν κάνα τέταρτο, 20 λεπτό, τελείωσε και η συνέντευξη τύπου, η οποία έβγαλε και είδηση.
0: Ναι.
1: Έβγαλε είδηση γιατί ο Μιχάλης Γρηγορίου προανήγγειλε αύριο συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη ότι έχει να κάνει με το μέλλον του.
0: Ναι.
1: Είπε ότι έχει γίνει μια προεργασία, οπότε εντάξει, αντιλαμβανόμαστε. Εγώ το μεταφράζω ότι είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα συνεχίσει. Το μεταφράζω εγώ, δεν σου λέω ότι θα είναι κιόλας έτσι.
0: Αλλά άρα από αύριο όμως θα βγουν πιο έτσι.
1: Να το ελαφρύνω, ας πούμε, ότι ναι, είναι πιο κοντά από ό,τι ήταν το προηγούμενο διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Πλέον. Και από τη στιγμή που θα κάτσουν να μιλήσουν, κιόλας επιβεβαιώνεται και αυτό το οποίο έβγαινε και μέσα στο ρεπορτάζ, ότι όσο η ομάδα κέρδιζε και όσο βελτιωνόταν αυτού του τελευταίου 2,5 μήνα, στο μυαλό τη διοίκηση ενισχύθηκε και η σκέψη τη παραμονή του Γρηγορίου και αυτή θα οριστικοποιηθεί. Θα ξεκαθαρίσει βασικά, να χρησιμοποιήσω άλλο ρήμα. Στη διάρκεια τη αυριανή ημέρα, σύμφωνα πάντα τονίζουμε τα όσα είπε
0: ο ίδιος ο
1: Γρηγορίου. Ναι, ότι αύριο θα ξέρουμε στο 100%. Στην αρχή, βέβαια, το εισπράξαμε ως λίγο γενικό το αύριο και τον ρώτησα και εγώ ότι ή αύριο γενικά ή αύριο ειδικά. Όχι, είπα αύριο θα έχουμε ραντεβού με τη διοίκηση για να δούμε τι θα κάνουμε. Είπε ότι υπάρχει ένα προσχέδιο ήδη για προεργασία βασικά. Περιέγραψε λίγο πώς θέλει τον Άρη τη νέα σεζόν. Έναν Άρη κυρίαρχο, έναν Άρη που θέλει να παίζει επιθετικά, που να διεκδικεί πράγματα, που να διεκδικεί την πέμπτη θέση και όχι μόνο, και μια θέση πάνω, και θέση πάνω την πέμπτη θέση. Μια ομάδα που θα παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, μια ομάδα που θα διεκδικεί στο κύπελο, όλα αυτά τα πράγματα έτσι όπως τα έχει στο μυαλό του σε περίπτωση που παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και την επόμενη σεζόν, το οποίο φαντάζει αρκετά πιθανό πλέον. Όχι δεδομένο, γιατί για μένα δεδομένο είναι όταν κάτι επισημοποιηθεί. Δεδομένο ακόμα δεν μπορώ να το πω, αλλά φαίνεται ότι οδηγούμαστε προς τα εκεί αυτή τη στιγμή. Και ήταν και το κλου, να το πω έτσι, τη συνέντευξη τύπου. Αφού τώρα το να αναφέρουμε βασικά τα όσα είπε για το μάτς, νομίζω ότι είναι περιπτά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ενδιαφέρον, δηλαδή, από δηλώσεις που έκανε σε προηγούμενα παιχνίδια. Και ο Παπαδόπουλος.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω, γιατί ένας από τους δύο. Για Καρυπίδη ήταν ένας από τους δύο, έτσι, ή Παπαδόπουλος ή Γρηγορίου.
1: Μπήκε και ο Λέτο μετά, σε κάποια φάση, μέσα στην συζήτηση. Ναι. Αλλά όχι τόσο έντονα, να το πω έτσι. Όσο αυτή
0: ρωτήθηκε καθόλου ήταν τίποτα ο Παπαδόπουλος, τίποτα τώρα μια και τελείωσε χρονιά, μήπως ρωτήθηκε από.
1: Κοίτα, ο Παπαδόπουλος ρωτήθηκε σε ό,τι είχε να κάνει με τις φήμες και δημοσιεύματα που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα των Παρουσιάζων κλεισμένο και στην ουσία μέσα πλέον σαφώς είπε ότι εγώ δεν είμαι ποτέ κλεισμένο στον Άρη.
0: Ναι.
1: Δεν είπε βέβαια, πρόσεξε, δεν είπε βέβαια και αυτό το οποίο είναι μια πραγματικότητα και το αντιλαμβάνομαι από του λόγου που δεν το είπε και δεν το έχει πει και σε μια άλλη συνέντευξη που είχε ρωτηθεί. Δεν είπε ότι είχε επαφές όλο αυτό το διάστημα τον Άρη, που είναι δεδομένες. Δηλαδή αυτό βγαίνει μέσα στο ρεπορτάζ, ότι εδώ και δύο μήνες και κάτι ο Άρης μιλούσε με τον Παπαδόπουλο. Εγώ από ό,τι ξέρω, είχαν φτάσει και σε επίπεδο που μιλούσαν για παίχτες. Δηλαδή, αν ερχόταν ο Παπαδόπουλος.
0: Εγώ αυτό που ξέρω, αλλά καθένας είναι αυτό.
1: Τζοκάι, π.χ.
0: Ναι, εγώ ξέρω ότι είχαν συμφωνήσει, αλλά μετά τα χάλασαν από κάποιες απαιτήσεις του παραπάνω του προπονητή. Εκεί είχα φτάσει.
1: Κοίτα, ότι για την απόσταση του οικονομικού, αν λες αυτήν, υπήρχε. Υπήρξε αυτό το πράγμα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αλλά ήταν συζητήσεις που. Όντως δεν θα διαφωνήσω πολύ μαζί σου.

0: ήταν συζητήσεις που, αν όχι προφορική συμφωνία, ήταν κοντά στη συμφωνία. Δηλαδή, όταν φτάνει σε ένα σημείο με ένα προπονητή, μιλά για παίχτες. Ότι αν έρθω, θέλω τον Τζοκάι, θέλω τον Όσμπολτ, δηλαδή ακόμα και τον Μάγνουσον, ας πούμε, να το πω έτσι. Του έριξε ο Βαδόπουλο στο τραπέζι, έδειξε ότι αν δεν ήταν τελειωμένο, ήταν πάρα πολύ προχωρημένο. Κάτι το οποίο δεν πήγε all the way μέχρι το τέλος, από ό,τι φαίνεται, ναι, αυτή τη στιγμή. Ο Παπαδόπουλος απέφυγε να μιλήσει για το μέλλον του. Είπε μάλιστα ότι αυτές οι φήμες που υπήρξαν το τελευταίο διάστημα με ενόχλησαν πάρα πολύ. Ότι δηλαδή έκλεισε στον Άρη. Είπε ότι το συζήτησα, λέει, και με τον Μιχάλη τον Γρηγορίου σήμερα στα αποδυτήρια, γιατί μας συνδέει και μια φιλία ετών με τον Μιχάλη και δεν ήταν ωραίο ούτε για αυτόν. Αλλά και ήταν φήμες οι οποίες, όπως είπε, χαρακτηριστικά επηρέασαν αρνητικά τη δική μου ομάδα. Γιατί οι παίχτες άκουγαν συνέχεια τον προπονητή θα φύγει. Οπότε λείπει ότι δεν έκανε καλό στην.
1: Μισό λεπτάκι, λίγο Νίκο. Μισό λεπτάκι.
0: Ναι.
1: Χρήστο, τον έχουμε ή σε λίγο.
2: Έλα.
1: Α, όχι, έλα. Δεν είσαι ο Χρήστος. Κλείσε λίγο, φίλε μου, γιατί έχουμε τώρα περιμένουμε και τον Χρήστο.
2: Γιατί να το κλείσω, ρε παιδί μου.
1: Γιατί δεν έχουμε. Γιατί να το κλείσω, λέω, φίλος. Δεν έχουμε γραμμές, παιδιά. Περιμένουμε τον Χρήστο.
0: Παιδιά, ρεπορτάζ έχουμε μετά.
1: Περιμένουμε σε λίγο συνέντευξη. Εντάξει, καλά κάνω. Καθένα θέλει να μιλήσει, ο φίλος. Τι λέγαμε για τον Παπαδόπουλο. Ναι, αλλά κακό με τα αποτελέσματα δεν έκανε και ιδιαίτερο, γιατί είχε συνεχόμενες δίκες και ο Λεβαδιακός. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος.
0: Στα τελευταία παιχνίδια, ναι.
1: Α, εννοούσε και πιο πριν. Από πιο πριν εννοούσε οι φήμες.
0: Εννοούσε από πιο πριν. Καλά, εντάξει, τώρα βέβαια το Λεβαδιακό νομίζω σε μεγάλο βαθμό τον επηρέασε ο αποκλεισμός στο κύπελο. Ναι. Και είναι και κάτι το οποίο είπε ο Παπαδόπουλος και έχει μεγάλη δόση αλήθειας, το ότι δεν είχαμε την εμπειρία ως ομάδα να διαχειριστούμε την κατάσταση όταν ήμασταν ψηλά σε βαθμολογία. Εντάξει, δεν μπορούσε ο Λεβαδιακός να διαχειριστεί. Ήταν δεδομένο πως δεν μπορεί, και κυρίως δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον αποκλεισμό από το κύπελο, εγώ θεωρώ. Γιατί από εκείνο το σημείο, αν το προσέξεις, αρχίζει αυτή η παρατεταμένη κοιλιά του Λεβαδιακού, η οποία κράτησε κανένα δίμηνο περίπου. Ναι. Είπε ότι θα μιλήσει πρώτα με τον Κομπότη ότι έχει να κάνει με το μέλλον του. Τον ένιωσα λίγο σαν να ψιλοαποχαιρετάει το Λεβαδιακό. Τον ένιωσα λίγο. Ότι δηλαδή θα αφήσει την.
1: Ωραία. Νίκο, θα πρέπει να σε διακόψω λίγο άκομψα, γιατί παίρνει ο Χρήστος. Πρέπει
0: δεν
1: να μιλήσει.
0: Δεν πειράζει.
1: Πάνω κάτω όμως τα είπε. Αν θες να προσθέσει κάτι άλλο, ξαναπαίρνει σε λίγο.
0: Απλά επαναλαμβάνω. Ναι. Αύριο ραντεβού Καρυπίδη Γρηγοριού. Έχει να κάνει με το μέλλον του.
1: Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Νίκο. Νίκος Παπαδόπουλος. Και θα πάμε αμέσως σε Χρήστο Γκάλη για τη συνέντευξη τύπου. Σε πολύ λίγο θα τον έχουμε. Τον έχουμε. Λοιπόν. Χρήστο.
3: Όλα έτοιμα για να ακούσουμε τον προπονητή του Άρη. Τι μου αφήνει το
1: πολύ τελείο. Ωραία, πολύ ωραία.
4: Yeah, we won. This is playoffs. It's 1-1. I think we deserve this win. We played from beginning till the end very tough and aggressive basketball with controlling the tempo and controlling the result for most of the game. I think even we won four quarters out of the four, or maybe one was tied. But anyways, I know that a lot of people think that we surrendered and that we're going on vacation, but no. This team works really, really hard for 20 days. Before the playoffs, and this is very important to know because it is a very difficult situation to stay focused and to have determination at the end of the season. We played like a preseason, so first game was kind of adaptation to the game rhythm, and now we. We did what we want to do pretty much even in the first game. Heads down to the fans who came make a gym full after the loss in Athens. So that means that we all believe what we can do. And that's the biggest success of this organization.
5: Καταφέραμε και πήραμε αυτή τη νίκη σήμερα. Ισοφαρίσαμε την σειρά στο 1-1. Ήταν μια νίκη που αξίζαμε να πάρουμε στο σημερινό παιχνίδι. Παίξαμε αρκετά σκληρά και επιθετικά από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Καταφέραμε και ελέγξαμε τον ρυθμό. Ήμασταν κοντά και στο σκορ και δεν αφήσαμε την ΑΕΚ στο μεγαλύτερο διάστημα να μας απειλήσει. Ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι είχαμε παρατήσει τη ζώνη και ότι ήμασταν έτοιμοι να πάμε διακοπές. αλλά αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση και είναι σημαντικό όλος ο κόσμος το ξέρει ότι η ομάδα δούλεψε πάρα πολύ σκληρά αυτές τις 20 μέρες που είχαμε την διακοπή πριν αρχίσουν τα παιχνίδια των play-off. Δεν είναι καθόλου εύκολο σε μια κατάσταση να μπορέσεις να κρατήσεις την αφοσίωσή σου. Είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο και καταφέραμε όμως και το κάναμε. Είναι μια νίκη την οποία την θέλαμε πάρα πολύ να την πάρουμε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στους οπαδούς μας που ήρθαν σήμερα, γέμισαν το γήπεδο, ακόμα και αν ξέραν ότι είχαμε χάσει στον προηγούμενο αγώνα στην Αθήνα. Είναι μια απόδειξη ότι και αυτοί πιστεύανε ότι μπορούσαμε να πάρουμε σήμερα αυτή τη νίκη. Από εδώ και πέρα, εμείς βάζουμε τα κεφάλια κάτω και πιστεύουμε στο διάλογο που μπορούμε να κάνουμε και πάμε με το επόμενο παιχνίδι στην Αθήνα.
2: Coach, congrats. How positive or negative is the fact that the Fed gave this one with late?
4: You know, in this moment, when that happened, when we find out after the playoffs, I really didn't like it. But now, in this situation, under these conditions where I had to put a heads down to Kostas and Ellie, who played injured and with fever. So we will have time to recover their bodies. And this is crucial for us in order to go to Athens and be on our best shape and best possible way that what we can do. So in this situation, I'm very happy that we have these 8 days. It's uncommon. It's weird again. I don't think this is something that it should be like this, but it is, and we have to adapt. In this moment, it is in our favor.
5: Σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν περίμενα να πω ότι θα μου αρέσει, αλλά αυτή τη δεδομένη στιγμή και με τις συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα δεν μου φαίνεται τόσο κακό. Συγχαρητήρια στον Κώστα αλλά και στον Αντετοκούνμπο αλλά και στον Μίτρουλονγκ, οι οποίοι έπαιξαν τραυματίες. Ο Μίτρουλονγκ είχε και πυρετό την προηγούμενη μέρα. Αυτό το διάστημα της μια εβδομάδα που μεσολαβεί είναι σημαντικό για μας, προκειμένου φέτος να μπορέσουν να κάνουν την αποθεραπεία τους και να ξεκουράσουν τα σώματά τους και να πάμε στην Αθήνα για το τρίτο παιχνίδι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση που μπορούμε. Οπότε είμαι χαρούμενος που υπάρχει αυτό το κενό ανάμεσα στα παιχνίδια. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά συνήθιστο, δεν είναι κάτι που το βλέπουμε συχνά και σίγουρα δεν θα πρέπει να συμβαίνει.
2: Άλλη ερώτηση για τον coach. Είμαστε εντάξει, για τον coach.
1: Αν κατάλαβα καλά, το ο απόρρισε που δεν υπήρχαν και άλλες ερωτήσεις. Αν κατάλαβα καλά, θα μας το πούμε. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
6: Έλα, ναι, δεν κάναμε ερωτήσεις.
1: Α, γι' αυτό έκανε ο έτσι, γι' αυτό...
6: Παραξενεύτηκε.
1: Παραξενεύτηκε, είναι αλήθεια, ναι.
6: Παραξενεύτηκε. Λοιπόν, με αποδεσμεύεις και τα λέμε σε λίγο.
1: Εντάξει, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν και από τον Μίλισιτς.

Άρισα και 90-81 και τρίτο μάτς πλέον, τελευταίο, μεταξύ των δύο ομάδων στην Αθήνα. Όποιος κερδίσει φυσικά περνάει στα ημιτελικά. Άρης Λεβαδιακός 3-0 τέλος η χρονιά για φέτος, με τον Άρη να τερματίζει πέμπτος με τις 4 συνεχόμενες νίκες στο τέλος των play-off. Το άλλο μάτς, Όφι Βόλος 3-1, και έτσι για το τυπικό να πούμε και την τελική βαθμολογία στα play-off. Λοιπόν, Άρης 31, Λεβαδιακός 31, Όφι 23, Βόλος 17. Στην ισοβαθμία υπερτερεί ο Άρης, γιατί στα μεταξύ τους παιχνίδια των ομάδων που ισοβάθμισαν, ο Άρης υπερτερεί με μία νίκη, τρεις ισοπαλίες, καμία νίκη για το Λεβαδιακό. Τέλος της χρονιάς με 32 αγώνες, 11 νίκες, 13 ισοπαλίες, 8 ήττες, 34-32 τέρματα. Εντάξει, έχουμε και play-off που ξεκίνησαν πόσο... είναι στο ημίχρονο σχεδόν. Τελευταία αγωνιστική, εκεί παίζει μόνο η δεύτερη θέση. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 στο 45, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 στο 45. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, ο Παναθηναϊκός τέταρτος. Αν μείνουν έτσι τα αποτελέσματα, ο Ολυμπιακός θα βγει δεύτερος και ο ΠΑΟΚ τρίτος. Είχαμε και Πανσεραϊκός Πανετολικός για τα play-out 1-1. Υποβιβάστηκε και μαθηματικά ο Πανσεραϊκός, όπως χθες υποβιβάστηκε μαθηματικά η Λάρισα παρά τη νίκη της με 2-1 επί του Ατρομήτου, καθώς έφερε ισοπαλία ο Αστέρας Τρίπολης, και έτσι σε συνδυασμό και με το σημερινό αποτέλεσμα την ισοπαλία του Πανσεραϊκού, ο Αστέρας παρέμεινε στην Super League. Για τα play-off του μπάσκετ επίσης, Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90, πέρασε στα ημιτελικά ο Παναθηναϊκός. Οπότε έχουμε ήδη τις 3 από τις 4 ομάδες των ημιτελικών να έχουν περάσει με 2-0 σκορ. Το πρώτο ζευγάρι είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το δεύτερο ελπίζουμε να είναι Ολυμπιακός Άρης, αν ο Άρης κερδίσει στο τελευταίο μάτς 25 του μήνα την ΑΕΚ.

τα γκολ για τον ποδοσφαιρικό Άρη και τα τρία στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Καντεβέρη στο 64 με κεφαλιά έπειτα από ασίστ του Γιαννιώτα, από σέντρα του Γιαννιώτα. Στο 72 ο Πέρεθ έπειτα από ασίστ του Καντεβέρε. Και στο 80 ο Καντεβέρε έπειτα από ασίστ του Πέρεθ. Οι δύο πρωταγωνιστές, ο Καντεβέρε και ο Πέρεθ, μπήκαν στο παιχνίδι στο 59. Και ο Γιαννιώτας ήταν καλός, εκτός από την ασίστ είχε καλή παρουσία στα όσα λεπτά αγωνίστηκε. 78 λεπτά αγωνιστεί ο Γιαννιώτας. Ενώ είδαμε και τον Καράη, βέβαια δεν θυμάμαι αν ακούμπησε μπάλα, γιατί ο Λεβαδιακός δεν απείλησε καθόλου τον Άρη, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Τραυματίστηκε ο Αθανασιάδης και ο Καράη μπήκε στο 76.

πρωταγωνιστής της νίκης του Άρη επί της Άικο Τζόουνς, ο οποίος μάλιστα στο τέταρτο δεκάλεπτο έπαιξε τραυματίας. Πέστη διάστρεμα από ένα χτύπημα άθελα, θέλω να πιστεύω, το έκανε ο Μπάρτλεϊ. Παρ' όλα αυτά πήρε την ομάδα στις πλάτες του στο τελευταίο πεντάλεπτο και την οδήγησε στη νίκη. 28 πόντους ο Τζόουνς, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 rebound. Νουά Νταμπ με 14 πόντους, 12 rebound, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα. Κουλμπόκα 12 με 3 τρίποντα και 3 βολές πάνω σε φάουλ που κέρδισε σε τρίποντο. Επίσης είχε και 4 rebound. Άντουσιτ 11 με 3 rebound, 1 assist. Χάριλ 8 με 4 rebound και έπαιξε 35,5 λεπτά ο Χάριλ, τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στο παρκέ. Ο επόμενος με τα περισσότερα λεπτά ήταν ο Μπάρτλι με 33,5. Φόρεστερ 7 με 3 rebound, Μήτρου Λόγκ 7 με 1 assist. Ο Μήτρου Λόγκ είχε πυρετό τις τελευταίες δύο ημέρες, ήταν αμφίβολη η συμμετοχή του, ωστόσο έπαιξε. Τραυματίας έπαιξε και ο Αντετοκούμπο με 3 πόντους και ένα rebound, όπως είπε και ο Μίλισιτς. Μποχορίδης και Πουλιανίτης δεν σκόραραν. Μάλιστα στο δεύτερο ημίχρονο Πουλιανίτης δεν έπαιξε καθόλου και ο Μποχορίδης πρέπει να έπαιξε ελάχιστα λεπτά. Ο Πουλιανίτης έπαιξε μόλις 2 στο σύνολο.

Ο Βασίλης, τι μου, όλα τα μάτσα που παίξαμε με την ΑΕΚ ήταν πολύ κοντινά και κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Αυτό είναι πολύ καλό για εμάς. Πρώτον, γιατί η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερο μπάτζετ από εμάς. Και δεύτερον, γιατί η ΑΕΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ναι, εννοείται. Και νομίζω με πολύ μεγάλη διαφορά στο μπάτζετ. Τώρα να μην πω ακριβώς νούμερα, δεν τα ξέρω και ακριβώς. Αλλά νομίζω η διαφορά είναι σημαντική στα μπάτζετ των δύο ομάδων. Και όχι επειδή πέτυχε 30 πόντους σήμερα, αλλά ο Άρης είχε και μια μάλλον προσπάθησε να πάρει και τον Χαραλαμπόπουλο, έναν καλό παίκτη, έναν καλό Έλληνα παίκτη, με το αν δεν γίνεται κάτι, αλλά φανταστείτε αντί για Χαραλαμπόπουλο να έχει αντί για Γκιουζέλη να έχει Χαραλαμπόπουλο ο Άρης φέτος, ήταν διαφορετικά τα πράγματα, τουλάχιστον θα ήταν πιο μετά, αν επαναλαμβάνουμε δεν γίνεται, αλλά μιας και το είχαμε σήμερα το μάτς, είδαμε και τον Χαραλαμπόπουλο. Ήταν μια ανάσα ο Χαραλαμπόπουλος από τον Άρη. Δεν υπήρξε συμφωνία γιατί θέλει να πάει στην Αθήνα τελικά ο Χαραλαμπόπουλος και έτσι ο Άρης κατέληξε στο να συνεχίσει με τον Γκιουζέλη σε θέση 4. Άρα συμφωνώ με τον Βασίλη ότι είναι κοντινά όλα τα μάτς που παίξαμε με την ΑΕΚ ενώ κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Ο Άρης τα κέρδισε και τα δύο παιχνίδια εδώ, τα έχασε στις λεπτομέρειες εκεί στην Αθήνα. Θα μου πείτε στις λεπτομέρειες τα κέρδισε και εδώ, ναι. Ας ελπίσουμε το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων να έχει διπλό.

πάμε και στα επόμενα μηνύματα, τα οποία είναι ποδοσφαιρικά και έχουν να κάνουν κυρίως με τα όσα υπόθηκαν και από τον Νίκο Παπαδόπουλο, βασικά τα όσα υπόθηκαν από τον Μιχάλη Γρηγορίου στη συνέντευξη τύπου και μας τα μετέφερε ο Νίκος Παπαδόπουλος πριν από λίγο, γιατί δεν ακούσαμε τον Γρηγορίου στη συνέντευξη τύπου λόγω του μπάσκετ. Αλλά πρωτού πάμε εκεί να συνεχίσουμε με το μπάσκετ, αφού ήρθε ακόμα ένα μήνυμα για μπάσκετ και μετά θα πάμε στο ποδόσφαιρο. Ο Μπάρτλεϊ, αν και του γράφει Χάρτλεϊ, δεν ξέρω αν το κάνει επίτηδες ή όχι, σήμερα θελά του τραυμάτισε τρεις παίκτες του Άρη. Κέρδισε 2 επιθετικά φάουλ, δέχτηκε 0 αντιαθλητικά και 0 τεχνικές ποινές για φλόπινγκ. Όντως και φλόπινγκ έκανε σε τρίποντο που ζήτησε φάουλ. Συμφωνώ απόλυτα. Το άθελά του θέλω να πιστεύω, είπα έτσι, σε έναν εκεί στη φάση, ειδικά με τον Τζόουνς, θέλω να πιστεύω ότι. Αθελά του. Τα άλλα τα χτυπήματα με τις αγωνίες δεν νομίζω ότι είναι και αθελά του. Το κάνει σε κάθε μάτς τουλάχιστον 2 φορές. Ο Μίλτος, καλησπέρα. Αύριο πρέπει να έχουμε συνάντηση Καρυπίδη με τον νέο επενδυτή και όχι με τον Γρηγορίου. Ο Κώστας, μήνυμα Κάρι, λευκή πετσέτα μου θυμίζει τον Τερζή, τώρα και προετοιμασία στη Χαλκιδική. Και τώρα για κάποιον που μπήκε τώρα στην παρέα μας, τα μηνύματα αυτά έρχονται μετά από τα όσα μας μετέφερε ο Νίκος Παπαδόπουλος για την ενημέρωση που υπάρχει από το Γρηγορίο ότι αύριο θα συναντηθεί με τον Καρυπίδη για. Μάλλον για να δώσουν τα χέρια, αυτό προκύπτει. Μάλλον για να δώσουν τα χέρια ώστε να συνεχίσουν μαζί και την επόμενη χρονιά. Ο Θάνος, η επιλογή του Γρηγορίου για του χρόνου δείχνει ακριβώς πώς βλέπει τον Άρη ο Καρυπίδης. Κρίμα. Ο Νίκος, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Πιθανός προπονητής ο Γρηγορίου. Βλέπετε Τερζής με τη διαφορά ότι είναι προπονητής ο Γρηγορίου. Δεν μου κάνει έκπληξη αν θα μείνει. Στο μπάσκετ ίσως η ΑΕΚ να έχει λίγο καλύτερους παίκτες από εμάς. Ωστόσο, τα παιχνίδια κρίνονται μέσα στο παρκέ. Οπότε πάμε για τη δεύτερη νίκη μέσα στην Αθήνα. Ο Ιωάννης, ούτε να ψιλοχαρούμε δεν μπορούμε. Γρηγορίου του χρόνου, ωραία. Δεύτερη αγωνιστική, να ψάχνουμε ποιον θα πάρουμε. Φτάνει, ρε Καρυπίδη, μας εκδικήσε πλέον. Στο ίδιο μήκος σχήματος και το μήνυμα του Παναγιώτη, θα μείνει ο Γρηγορίου, θα κάνει τρεις ήττες και θα φύγει. Μικραίνεται τον Άρη στη διοίκηση. Ο Γιώργος μας καλησπερίζει, γράφει ίδιο ακριβώς budget έχουμε με την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Δεν το ξέρω σίγουρα, νομίζω ότι έχει παραπάνω η ΑΕΚ. Τέλος πάντων, αν κάποιος, ο Χρήστος τα ξέρει τώρα, αν μας προλάβει, σίγουρα ξέρει. Αλλά νομίζω παραπάνω έχει η ΑΕΚ, τέλος πάντων. Ο Κωνσταντίνος πολύ επικίνδυνα έπεσε πάνω στο Τζόνς. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει την μπάλα, εντελώς αντιαθλητικό και αντισυναδελφικό. Για την φάση με τον Μπάρτλεϊ και τον Τζόουνς, που ο Τζόουνς υπέστη διάστημα, όπως ο ίδιος δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα, ο MVP του μάτς.

Ο Χρήστος σήμερα ήταν αρκετά παιδιά στη θύρα 2 παρά τον πολύ λίγο κόσμο και ήταν μάχημα. Κάντε την αριανάρα μας τεράστια όλοι. Αυτό ξέρω κι εγώ, Αντώνη. Το μπάτζετ της ΑΕΚ είναι το τρίτο στην Basket Link. Ο Άρης απέχει πολύ. Έχει και με διαφορά, νομίζω, πολύ περισσότερο μπάτζετ. Τέλος πάντων, τώρα μην σταθούμε πολύ σε αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κοντά τα δύο μπάτζετ. Ο Κώστας θα λέει κάτι για τον Άντζουσιτς. Ότι το βλέπεις και κουράζεσαι. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα, ωραία φωτογραφία μάλλον, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος έδωσε το παρόν. Ο Χρήστος, ρε ποιος Γρηγορίου, Καρυπίδη, η δουλειά σου είναι να πουλήσεις και να φύγεις. Ο Κώστας, ρεαλιστικά να το δούμε με 200 εισιτήρια και χωρίς επενδυτή και παίχτες για πούλημα, τι περιμένουμε να κάνει ο Θοδωρής, να βάλει λεφτά από την τσέπη του.

Κώστα, το πάει αλλού και έτσι πως το γράφεις. Τέλος πάντων, κάθε εμπόδιο σε καλό. Γιατί αν είχαμε Χαραλαμπόπουλο, ίσως να μην κοιτούσαν για τεσάρι και να μην ερχόταν ο Νουά. Ναι, γι' αυτό είπαμε το αν δεν γίνεται έτσι. Εννοείται, ο Νουά μιλάμε για μεγάλη διαφορά σε σχέση με Χαραλαμπόπουλο και οποιοδήποτε άλλον. Απλά τώρα λέω για το Χαραλαμπόπουλο Γκιουζέλη τότε, αν θυμάστε έτσι. Εννοείται ότι μετά με το που ήρθε ο Νουά. Κι άλλος φίλος Χρήστος, προτιμώ Γρηγορίου από κάποιον απίθανο ξένο προπονητή. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα έπαιξε ποδόσφαιρο. Πρέπει να πουλήσει ο Θοδωρής, ο κόσμος έχει κουραστεί. Ο Γιώργο, εντάξει, το έστειλε, αλλά δεν ξέρω αν είναι η πραγματικότητα το budget. Γιατί τώρα, ας πούμε, και ο Βασίλης γράφει ότι η ΑΕΚ έχει περίπου στα 4 εκατομμύρια. Εμείς φτάσαμε περίπου στα 3, 2,5 με 3 με τις αλλαγές που κάναμε.

Ηλίας γράφει, δεν ξέρω για ποιον το γράφει. Πάντως, αν το γράφει για μένα, νομίζω θα πρέπει καλό να μην ξανά στείλει μήνυμα εδώ. Θα το διαβάσω βέβαια. Φοβερό αυτό, πάντως αν έχει να κάνει με μένα. Άιντε πάρτε δρόμο τώρα να έρθει κάποιος άλλος να ακούσουμε κάτι ωραίο και όχι τα συνηθισμένα στημένα σχόλια. Στημένα κιόλας. Μπαλάρα ο Άρη σήμερα, μεγάλη στεναχώρια για πολλούς. Ο κόουτς είναι μια χαρά αντί για Βαβαδόπουλο. Καλό θα είναι λίγο έτσι η διεύθυνση εδώ να το διαβάσει αυτό το μήνυμα. Γιατί το έχει στείλει κι άλλα αυτό ο Ηλίας. Δεν έχω πει τίποτα το παραμικρό και λέει και στημένα μας. Λέει ότι στείνουμε κιόλας. Εγώ δηλαδή έχω στήσει κάποια σχόλια προφανώς. Καλό θα είναι παραπάνω να του. Δεν το λέω έτσι και για να μην νομίζω το λέω από πίσω. Ο Θανάσης θεωρεί ότι πρέπει να μείνει ο Γρηγόριου για να μας συμμαζέψει. Ο Αθανάσιος, η παραμονή Γρηγορίου μου θυμίζει περίπτωση Τερζή.

Ο Μιχάλης ο Ρέγες τι λέει, υπάρχει άποψη, εννοεί για το θέμα προπονητή. Δεν γνωρίζω τι λέει ο Ρέγες πραγματικά. Αλλά τα έχω πει και την προηγούμενη φορά. Θα πρέπει κάποια στιγμή να θα βγουν να μιλήσουν για την επόμενη χρονιά. Νομίζω σύντομα θα συμβεί αυτό. Ο Γιώργος ποιος Γρηγορίου ρε παιδιά. Ο Ευάγγελος Νίκη Άρη με 3-0 σκάσε ένα χαμόγελο. Επειδή όμως είσαι Άρης ξέρεις την εκδοχή. Κρύψιμο χρονιάς κάτω από το χαλί. Ηρωποίηση Γρηγορίου. Τα γνωστά πανηγυρτζίδικα Ιουνίου. Και τελικά υποθήκευση της νέας χρονιάς. Από το να στέκεσαι ανήμπορος μπροστά στην μεθόδευση. Παίρνεις όλο και πιο μεγάλη ψυχική απόσταση από το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Okay, Ελία, αφού το διευκρίνησες για τους ακροατές, εντάξει, okay, όχι ότι είναι καλό για τους ακροατές να το λέμε έτσι, αλλά δεν είναι στημένα να ξέρεις σχόλια στημένα. Εκτός και αν κάποιος. Εντάξει, εννοείς ότι οι ακροατές τα θεωρείς ότι τα στείλουν. Δεν θεωρώ ότι κανένας. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη, Ελία, και κάθε Ελία. Με άλλα συμφωνούμε ο καθένας, με άλλα διαφωνούμε. Καμιά φορά ερχόμαστε και σε αντιπαραθέσεις, αλλά νομίζω ότι όλοι θέλουμε το ίδιο. Το καλό του Άρη. Είτε είναι με καρυπίδι είτε χωρίς, όλοι θέλουμε. Με κάθε καρυπίδι, τώρα τυχαίο, μιας και για τον καρυπίδι υπάρχουν πιο μεγάλες διαφωνίες. Όλοι θέλουν το καλό του Άρη. Είτε λεγόμενοι αντι-Ηλίας ή Ηλίας, λέω τυχαίο τώρα, μιας και είναι το δικό σου τέτοιο, για να μην πω προέδρους κτλ. Όλοι θέλουν το καλό του Άρη. Ακόμη και αυτοί που έχουν εντελώς διαφορετική άποψη από τον Συναριανό. Θέμα τι κάνουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Εκεί είναι όλο το ζουμί. Είτε σε ποδόσφαιρο, είτε σε μπάσκετ, είτε σε οποιοδήποτε άθλημα. Ο Χρήστος, ο Γρηγορίου, είναι 5 κλάσεις ανώτερος από Τερζή. Φανταστείτε τι πειράματα έκανε ο Θοδωρής με τον Άρη διαχρονικά. Ο Αλέξης, τι μου το άλλο παιχνίδι με την ΑΕΚ, πότε είναι τελικά. Ελπίζω οι παίκτες που φάνηκε να έχουν πρόβλημα τραυματισμού να είναι εντάξει στο τρίτο παιχνίδι. Μίλησε γι' αυτό ο Μίλησιτς, γιατί επαναλαμβάνουμε σήμερα είχαν 3 παίκτες πρόβλημα. Βέβαια, ο ένας κατά τη διάρκεια του μάτς, οι άλλοι 2 πριν το μάτς, και μιλάω για τους Μήτρου Λόγκ και Αντιτοκούμπο. Και μέσα στο μάτς, ένα πολύ κρίσιμο σημείο, όταν οι δύο ομάδες ήταν σχετικά κοντά στο σκορ, όχι σχετικά, στους 3 πόντους ήταν διαφορά, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Του φάουλ, έτσι, το περίεργο που έκανε ο Μπάρτλεϊ πάνω στο Τζόουνς, σε πολύ κρίσιμο σημείο, παραλίγο να βγάλει νοκάουτ τον MVP του Άρη. Ευτυχώς δεν τα κατάφερε και ο Τζόουνς έδωσε την νίκη στην ομάδα, όπως και οι υπόλοιποι βέβαια παίκτες, αλλά αυτός ήταν πρωταγωνιστής στο τέλος. Με βάση λοιπόν αυτά που είπε ο Μίλησης, το πιθανότερο είναι, επειδή μεσολαβεί μια εβδομάδα μέχρι το επόμενο μάτσο, ότι όλοι θα είναι διαθέσιμοι. Ναι, Ευάγγελε. Εντάξει, κατάλαβα. Δεν μπορώ να το πω αυτό τώρα. Ναι. Ο Μιχάλης δεν τα κατάφερε. Ναι, γλιτώσαμε τα play out φέτος για ένα βαθμό. Λογικά, εγώ λέω να μείνει και ο Μίλησιτς να δέσει το γλυκό πέρα από το Γρηγορίου. Να μείνει και ο Μίλησιτς. Ο Ιωάννης Καρυπίδη πουλάς, αν όχι επιγόντως συνέντευξη τύπου για τα πάντα και όχι για τα πιγκάλ και ξεκάθαρες απόψεις για όλα, αν θες να δεις κόσμο του χρόνου. Αυτά τα μηνύματα πολλά. Επαναλαμβάνω, σήμερα μια πολύ ωραία βραδιά, μακάρι να απόγευμα, μάνα πολύ ωραία απόγευμα, μακάρι να έχουμε τα άλλα και του χρόνου. Βασικά ακόμη δεν τελειώσει η χρονιά, έχουμε το μπάσκετ, μακάρι να έχουμε τουλάχιστον άλλα 3 παιχνίδια, τουλάχιστον άλλα 3. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπάσκετ είναι, Άρης είσαι. Αν κερδίσει την ΑΕΚ, εντάξει, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, αλλά με βάση την εικόνα του, έτσι. Ποτέ δεν ξέρεις. Θα πάμε σαν τον απόλυτο outsider. Λέω, αν τα μάτς είναι παραπάνω από ένα, έτσι, που απομένουν ακόμη ο τέλος της χρονιάς. Αλλά ένα-ένα. Ας δούμε πρώτα αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την ΑΕΚ, που με βάση την εικόνα των δύο ομάδων είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες για νίκη, παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ παίζει στην έδρα της. Εντάξει, τώρα έδρα της. Παίζει στην Αθήνα, γιατί η έδρα είναι αυτή εδώ, στο Νιγκάλης Χολ. Αυτή είναι η έδρα. Όπως και να έχει, παίζει στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι είναι εκτός έδρας παιχνίδι, νομίζω οι πιθανότητες νίκης πρόκρισης είναι μοιρασμένες.

Δεν έχω μπει στη διαδικασία να δω τι δηλώσει έκανε στην συνέντευξη τύπου Σάκοτα, αλλά αυτό που κάνει στα παιχνίδια παίρνει στον Άρη, το ξαναλέω τώρα, μια και έβλεπα λίγο τα τσάκ εδώ, του επόμενου αντιπάλου. Είναι λίγο ντροπή, έτσι. Δηλαδή, καλό θα είναι να σέβεται. Είναι τόσα χρόνια στην Ελλάδα, ξέρει τι εστιάρει. Καλό θα είναι να σέβεσαι τον Άρη. Ειδικά στην έδρα όταν παίζει, έτσι. Να μην κάνει γελίε δηλώσει. Όπως σε σεβόμαστε όλοι εδώ, όλοι και στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα, έτσι πρέπει να σέβεσαι και εσύ το μεγαλείο του Άρη, Σάκοτα. Γιατί για κάποιους που δεν έχουν ακούσει, δήλωσε ότι εγώ αυτό που είδα στο πρώτο ημίχρονο με τον Άρη, με τον αντίπαλο να εκτελεί 20 βολές, δεν το έχω ξαναδεί στο μπάσκετ, είχαν το δω πολλά χρόνια κάτι τέτοιο. Ότι εκεί, δηλαδή από εκεί, ο Άρης κρατήθηκε στο μάτς. Και μετά δεν άκουσα άλλο, γιατί ήταν εντάξει, ντροπιαστικό πολύ αυτό και μεγάλη ασέβεια. Πιο πολύ το σχόλιο αυτό έχει να κάνει με το αν του χρόνου είναι πάλι στην ΑΕΚ ή σε οποιαδήποτε ομάδα, καλό θα είναι έστω και τώρα στα 75, πόσα είναι, 74-75 χρονών, έστω στα 75 σου σεβάσου τον Άρη. Άρης είναι. Δεν είναι Ηρακλής, δεν είναι ΠΑΟΚ. Όχι ότι δεν πρέπει να σέβεσαι και τους άλλους, όλους πρέπει να τους σέβεσαι. Αλλά Άρης είναι. Ο Γιάννης γράφει, ρώτησε τους φίλους τίμου με ποιο προπονητή θα ήταν ευχαριστημένοι στο ποδόσφαιρο. Ο Νίκος, καλησπέρα τίμου. Ελπίζω να μην ισχύει αυτό με τον Γρηγορίου και να ανακοινωθεί ένας μεγάλος προπονητής όπως αρμόζει στον Άρη. Από την άλλη, έχω να του πιστώσω ότι σε μια διαδικασία εντελώς αδιάφορη κατάφερε να κάνει τους παίκτες να παίξουν με τόσο πείσμα όσο δεν είχαν όλη τη χρονιά. Αυτό είναι στα υπέρ του.

Ο Μάκης, όταν κάποιοι στο ραδιόφωνο αλλά και στην Αριανή ήταν πρώτα αντιπαοκτσίδες στο κύπελο και όχι Αριανή, τώρα λέτε πιο Γρηγορίου. Αυτός λοιπόν είναι ό,τι καλύτερο για τα δεδομένα του Άρη Μεκάρη. Αν θέλετε λοιπόν όλοι εσείς οι αντιπαοκτσίδες που δεν σας ένοιαζαν τα λεφτά που θα έπαιρνε βγαίνοντας στην Ευρώπη ο Άρης, βάλτε τα τώρα εσείς τα λεφτά. Είμαι 53 χρονών και δεν δέχομαι αυτή την προσέγγιση. Ή είσαι Άρης και λες τη γνώμη σου ανοιχτά, ή αν είσαι κάτι άλλο αράζεις και απλά ακούς.

Ο Χρήστος είναι στο, απαντάει στο πρώτο, μάλλον στο ερώτημα που έθεσε ο Γιάννης. Απαντάω στο φίλο που ήρθε να μας το παίξει έξυπνος, γράφει. Δεν ξέρω γιατί. Μια ερώτηση έκανε ο Γιάννης. Θα ήθελα προπονητή σ' άξιο του Νίκολιτς. Ούτε Παπαδόπουλο θέλω. Και να ξέρεις, επειδή ο Γιάννης, τον ξέρω και την άποψή του, το συγκεκριμένο Γιάννης, ή δεν μπορεί να ξέρεις ποιος είναι. Είναι κατά της κατάστασης αυτής, έτσι. Δηλαδή δεν λέει ότι. Τέλος πάντων, τώρα μην λέω τώρα μεταξύ σας, δεν θέλει να το παίξει έξυπνος. Έκανε απλά μια ερώτηση. Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν τα διοικητικά αυτή τη στιγμή, πάνω σε αυτό ήταν η ερώτηση. Τέλος πάντων. Το παρεξήγησες λες και το παίρνεις πίσω, okay, για να μην απαντήσει και ο Γιάννης. Τώρα απλά διαβάζω όλα τα μηνύματα. Για πρώτη φορά ίσως κιόλας τα προλαβαίνω και τα διαβάζω όλα, γιατί είχαμε τον χρόνο. Εκτός από τα ευρυστικά, έτσι εννοείται. Που δεν υπάρχει κανένα ευρυστικό τώρα.

0: Υπενθυμίζουμε Άρης Λεβαδιακός 3-0 Άρης ΑΕΚ 90-81 ο Άρης στην 5η θέση στο τέλος της φετινής χρονιάς. Δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, δίνει την 5η θέση. Καθώς ισοβάθμισε με το Λεβαδιακό και στην ισοβαθμία είναι πάνω ο Άρης, καθώς στα 4 μεταξύ τους παιχνίδια έχει μία νίκη, 3 ισοπαλίες. Άρης ΑΕΚ 90-81. Και ο Μίλτος είναι έτοιμος. Περίμενα να κάνεις την κίνηση. Δεν θέλω να έρθω να σε πω. Εγώ θες να μπεις.
1: Τόση ώρα σε περιμένω.
0: Ήθελα να είσαι έτοιμος. Και ο Μίλτος παίρνει σκητάλη σε περίπου 3-4 λεπτά. Όσα 3-4 μηνύματα που τώρα ήρθαν θα τα διαβάσει ο Μίλτος. Ορίστε.
1: Όλοι δεν μίλησαν.
0: Όλοι μίλησαν. Όλοι μίλησαν. Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχετε.
1: Με τον Αβράμ, εγώ.
0: Και παίρνει σκητάλη ο Μίλτος Αβγερινός. Θα μιλήσετε και τηλεφωνικά πέραν όλων των άλλων, μηνυματικά κτλ. Με Μίλτο. Ναι, βεβαίως. Λίγες διαφημίσεις και με Μίλτο. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Έκτακτη είδηση.
11: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
10: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
11: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
10: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
11: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
10: www.ergopavlatel.gr.
11: Έργο τέλεια νέα.
12: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
16: Γιώργη.
17: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
21: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
22: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
2: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
2: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
2: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
22: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
15: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
26: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
25: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
26: Ποιος εγώ?
25: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
26: Και ejectionservice.gr.
25: Λύσαξες.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Πολύ πολύ καλησπέρα. Και σήμερα εδώ από τις 9 μέχρι τις 11. Ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα. Πάρτε τηλέφωνο, δεν ξέρω αν έχετε θα πείτε. Α, καθίστε εκεί πέρα, αλλά άμα κοιμηθείτε θα είναι καλύτερο για μένα να ρίξω κι εγώ έναν ύπνο εδώ. Ελπίζω να περάσαμε καλά σήμερα. Όσοι πήγανε στο ποδόσφαιρο, πήγα στο ποδόσφαιρο, δεν πήγα στο μπάσκετ. Κάποιοι φύγανε από το ημίχρονο του ποδοσφαίρου και χάσανε τα γκολ και πήγανε στο μπάσκετ. Αλλά και πάλι εκεί πέρα περάσανε καλά.

Η ομάδα μας με 5 σερί νίκες έχει κατακτήσει την 5η θέση για άλλη μια χρονιά. Αλλά εδώ σταμάτησε. Πάμε για διακοπές από αύριο.

Βάλαμε 34 γκολ, δεχτήκαμε 32. Θετικό είναι η διαφορά. Κάναμε 11 νίκες, 13 ισοπαλίες και 8 ήττες.

Και φυσικά είχαμε το Χιμένεθ, ο οποίος μας στέρισε κάποιες από αυτές τις ισοπαλίες. Τέλος πάντων, ο απολογισμός έγινε, δεν γυρίζει τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να αλλάξουμε τη φετινή χρονιά. Έφυγε, τραβάμε ένα χ, σαν να μην υπήρχε.

Αυτή τη στιγμή είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 και Παθαναϊκός δίπλα 0-2. Ένας Παναθηναϊκός τελείως αδιάφορος, ένας δίπλα με ενδιαφέρον. Και ακόμα πιο μεγάλο ενδιαφέρον έχει ο Ολυμπιακός.

Το μπάσκετ ακόμα. Και με κουρουμπιλοτσαρούχα μια χαρά τα πάμε. Τεράστια νίκη 90-81 και όλα θα κρυθούν στα λιώσια. Θα πάμε κάτω εκεί πέρα να παίξουμε και όλα γίνονται.

Δεν είδα όλο τον αγώνα του μπάσκετ, δεν κατάφερα, αλλά είδα τον αγώνα του ποδοσφαίρου. Δεν έχω άποψη για τον μπάσκετ. Αλλά είναι ένα μπάσκετ που όλα γίνονται. Και είναι ένα άθλημα που και ένας κούκος μπορεί να φέρει μια άνοιξη.

Κρατάμε το πρώτο γκολ του Πέρεθ. Τον φάγατε τον άνθρωπο. Έβαλε γκολ, ορίστε. Και ασίστ έδωσε. Τι άλλο θέλετε?

Ο Παπαδόπουλος λέει: γνωρίζω τις φήμες για τον Άρη. Πρώτα θα μιλήσω με τον Λεβαδιακό. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Μίλα με τον Λεβαδιακό. Κάτσε εκεί που κάθεσαι. Είναι καλά εκεί πέρα. Επίσημα, ανεπίσημα, κάτσε εκεί. Για μένα, προσωπική μου άποψη.

ο οποίος θυμήθηκε για την ΚΑΠΑ 19 του συλλόγου που έφτασε μέχρι το τελικό του κυπέλου. Αυτό δείχνει ότι έρχονται παίκτες που ο σύλλογος πρέπει να προσέχει και να αξιοποιήσει. Αυτά να τα πει σε κάποιους άλλους συναδέλφους σου.

0: Και να η πρώτη γραμμή, παρακαλώ, ανοίγουμε. Περάστε.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Αφού δεν βγαίνει κανείς να γκρινιάξει, είπα να βγω εγώ.
0: Ναι, μόνο τρία βάλαμε σήμερα. Μόνο τρία, δυστυχώς.
1: Ναι, γιατί όχι τέσσερα.
0: Γιατί και πέντε μη σε πω. Εντάξει, μαλάνε, ρίχνουν τον Άρη πολύ χαμηλά. Τι να σε πω.
1: Άρα, αυτό λέγαμε με τον Γιάννη από τον Βόλο, μιλούσαμε πριν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τώρα βρήκατε λίγο πιο μπροστά, κάτι κι άλλα σε 5 στα 5 ακόμη. Να κουστάρουμε να μπούμε στην τετράδα.
0: Δεν ξέρω, εγώ το είπα. Πιο μπροστά είχαμε Χιμένες, νομίζω αυτός ήταν η αιτία που υποφέρω.
1: Πολύ, πολύ χι, δηλαδή που μπορούσαμε, ας πούμε.
0: Πολλά χι.
1: Πολλά, πάρα πολλά φέτος. Εν τω μεταξύ έκανε ένα-δύο Πρασιναϊκός, παρεμπιπτόντος.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, το μεσημέρι βγήκα στα παιδιά, ευχήθηκα δύο νίκες για την καψούρα μας και μία νίκη για τον Γαύρο.
0: Ναι, θέλουμε νίκη του Γαύρου τώρα και όλα
1: φυσικά,
0: θα πάνε καλά.
1: Φυσικά, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ένα-δύο Παθηναϊκούς.
1: Και θα τους δώσουμε στο τέλος, θα σηκώσουν και κάτι ακόμη. Ναι. Και φέτος υπερκούπος υπάθανε. Ναι, τα σηκώσαμε.
0: Σεντόνια, κουβέρτες, ναι. Κυλίμια, όλα τα σηκώσαμε.
1: Σεντόνια, κουπόνια, γυαλιάχτε, γυαλιάχτε. Πώς το λες εσύ.
0: Ναι.
1: Τρελαίο. Βάμος.
0: Βάμος.
1: Άρη, Άρη, καψούρα μου μεγάλη.

Τα μάτια αυτά που παίζουν τώρα είναι στο 71ο λεπτό, πάνε για 72. Και σε ένα λεπτό μετά το 72 θα πάνε για 73. Και σε 5 λεπτά 78. Και μετά θα σας πω στο 80 τι θα γίνει.

0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε λίγο μηνύματα από τον Αναστάση. Α, δεν μπορούμε, θα έχουμε. Πάμε να πάρουμε γραμμή το φίλο, παρακαλώ.
1: Έλα. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Δεν μου λες, ο γιατρός είμαι. Δεν μου λες.
0: Έλα, γιατρέ μου, σε κατάλαβα.
1: Πιστεύεις εσύ σήμερα στεναχωρήθηκαν εκτός από τους αντιπάλους μας, γιατί νικήσαμε και στο ένα και στο άλλο και κάνουμε σωστά πράγματα πια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στεναχωρήθηκαν και Αργεντίνοι, ρε.
0: Εύχομαι να μην είναι έτσι.
1: Αυτοί έχουν μυαλό. Δηλαδή τόσα χρόνια δεν παρακολουθούν τα πράγματα που έχουν. Δηλαδή, και περίεργο πράγμα. Δεν τους στεναχωρέθηκαν μόνο οι αντίπαλοι μας, αλλά στεναχωρέθηκαν και ορισμένοι προβάλλα.
0: Στεναχωρηθήκαν γιατί είδαν ότι θα μπορούσαν να πάνε παραπάνω. Δεν νομίζω να στεναχωρηθήκαν για κακό λόγο, επειδή κερδίσαμε.
1: Θέλανε να πάει κόσμο στο γήπεδο. Όχι.
0: Είχαμε 203 εισιτήρια, μια χαρά.
1: Δεν θέλω.
0: 203 εισιτήρια κόψαμε σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν μην ξαναπάνε. Να βγούμε καινούργιοι, ρε παιδί.
0: Θα ξαναρθούν τώρα με την καινούργια, γιατί θα ξαναρθούν.
1: Εγώ είμαι πολύ μεγάλος και παρακολουθώ τα πράγματα. Και ξέρω από τον αυτό που ήταν πρόεδρος ο πρώτος, τον Άρη, μέχρι τα πάντα. Υπήρχαν καλύτεροι πρόεδροι που βάζανε λεφτά και λοιπά. Δεν υπήρχαν. Ήρθαν ορισμένοι απαταιώνες και τα πήραν το σύλλογο. Πουλήσαν τον Χαριστέα, πουλήσαν τον ένα, πουλήσαν τον άλλο, να μοιράζαν ορολόγια. Κατάλαβες τι έγινε. Άλλοι δεν είχαν πει.
0: Πρέπει ότι με οποιοδήποτε πρόεδρο και να έχουμε, με οποιοδήποτε, πρέπει να κάνουμε το βήμα παραπάνω τώρα. Δεν είναι για πέμπτη θέση και τέταρτη θέση και τρίτη. Πάμε λίγο παρακάτω. Λίγο κάτι να κάνουμε.
1: Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να σειρώ, γιατί δεν πάρει το γήπεδο.
0: Δεν ξέρω.
1: Άλλο να μην θέλουν και άλλο να μην πάρει.
0: Προφανώς δεν θέλουν. Οπότε δεν μπορείς κανένα να το πεις με το ζόρι πάνε στο γήπεδο. Εγώ από εδώ φωνάζω, έπρεπε να πάμε στο γήπεδο.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι οικονομικά καλύτερα από τους Αριανούς υποκτήρες και πηγαίνουν.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτά είναι πράγματα που δεν μπορώ να σου απαντήσω. Από τη στιγμή που Όφη πήρε το κύπελλο και χάθηκε η πέμπτη θέση.
1: Ο Αγγέλου ήταν ο πρώτος πρόεδρος του Άρη. Ήταν διοικητής στην ΔΕΗ. Θυμάμαι τότε πως πηγαίνανε οι παίκτες. Κάθε πρόεδρος είχε για ένα αυτό προσδό. Εμείς βάζαμε Παπουτσόπουλους αυτούς κλπ. Ήταν σε δύο. Οι άλλοι βάζανε επειδή είχαν, ξέρω εγώ, τι άλλο πράγμα. Και αυτό ήταν το ποδόσφαιρο. Αλλά τέτοιο πράγμα. Να μην θέλουν να πάνε στο γήπεδο. Γιατί?
0: Δεν βλέπουν καλή ομάδα γι' αυτό.
1: Εγώ μέχρι πότε που είδα. Και στο μπάσκετ ανελειπώς. Περίεργο πράγμα.
0: Γιατρέ μου, εμείς εδώ θα είμαστε όλο το καλοκαίρι, θα τα λέμε. Θα πέσω ότι τον κόσμο να πάει στο γήπεδο και θα μιλάμε. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Τα ξαναλέμε. Γεια. Πάμε στην άλλη γραμμούλα. Παρακαλώ.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
2: Αναρωτιέται ο γιατρός γιατί. Γιατί δεν σε άρεσε απλά.
0: Άρεσε, ναι. Αυτό είναι μια εξήγηση.
2: Ναι, ρε φίλε, τι. Μα τώρα δηλαδή τρελάθηκα, βάλαμε τα πουλιά γκολ να με σοφάρισαν. Μια μοτοδία μέσα να...
0: Καλά, τίποτα δεν τέλειωσε εκεί.
2: Εντάξει, βλέπω λίγο. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στα δικά μας. Συγχαρητήρια, ναι. Και στις δύο ομάδες. Συγχαρητήρια στο Πάζι, αν και δεν το είδα, το Πάζι είδα μόνο το τελευταίο δεκάλεπτο. Έλβας ποδόσφαιρο.

0: όλα τα πουλιά βάλαν γκολ δηλαδή. Ε.
1: Όλα τα πουλιά βάλαν γκολ.
0: Α, διόρθωση, ακυρώθηκε από το δεύτερο πουλί.
1: Α, ακυρώθηκε.
0: 1-2 είναι, ναι.
1: Ναι.
0: Με βαρ.
1: Α, δεν βλέπω. Εγώ βλέπω μόνο εδώ πέρα το Ολυμπιακό βλέπω.
0: Α, ε, όχι, εντάξει.
1: Τώρα σου φάρεσαν τα πουλιά, τα άλλα, τα κίτρινα πουλιά.
0: Άμα άλλος είναι μάγκας, θα στο γυρίσει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άμα είναι μάγκας, θα στο γυρίσει, γιατί τώρα δεν το συμφέρει.
1: Μ' άρεσε πολύ αυτό που είδα, φίλε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Οφείλω να το πιστώσω στον Γρηγορίο, έτσι, γιατί φάνηκε ότι ο άνθρωπος δούλεψε, έτσι. Μου άρεσε που είδα αυτό το κλίμα με τους παίχτες, οι αγκαλιές, το ένα, ναι, και το άλλο, ναι. το πολύ καλό κλίμα με τον Γκουαμέ, με τον Κατεβέρε, με τον Πέρεθ, με όλους, δηλαδή φαίνεται ότι έχει κερδίσει και τα αποδυτήρια. Και τρελάθηκα, ρε φίλε, με αυτόν τον Παπαδόπουλο.
0: Γιατί, παιδί μου, τρελάθηκες, τι σε έκανε?
1: Δεν ξέρω αν άκουσες τη συνέντευξη που έδωσε.
0: Τι σ' άκουσα, τι να πει?
1: Τι να πει? Για μια φορά ακούμε εριστικός και προκλητικός.
0: Τι να πει, εντάξει.
1: Και αυτόν τον άνθρωπο υπήρχαν άνθρωποι που θέλουν να το φέρουν στον Άριο. Να πει, να βγαίνει τώρα και να πίνει συγχαρητήρια στον Όφη, στην ΑΕΚ και το ένα και το άλλο και να λες ότι είχαμε τρομερές ευκαιρίες, απορώ πως τις χάσαμε και τώρα και χιλιάδες. Ωραία, ήσουν για 10 γκολ ήσουν σήμερα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο fair play σου έκανε η ομάδα, που δεν έπρεπε ο Γρηγόρη να το κάνει. Να σε βάλει και 5-6 γκολ να πας από εκεί που ήρθες. Προκλητικές που θέλανε να το φέρουν και αυτόν τον άνθρωπο στον Άρη, ρε φίλε, πραγματικά.
0: Δεν νομίζω να έρθει, εντάξει, δεν είναι. Δεν κάνει για Άρη πάντως ο Παπαδόπουλος. Η δικιά μου η άποψη είναι.
1: Και δεν ξέρω αν το άκουσα αυτό με τον Γρηγορίο.
0: Τι?
1: Συνέντευξη που έδωσε. Είπε κάτι που πολύ με προβλημάτισε. Γιατί εντάξει, το ρώτησε ο άλλος για την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έπεσε. Γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν έπεσε σε αντίληψη σε πολλούς. Είπε ότι εάν υπάρχει αυτή η διοίκηση και αν είναι αυτή η διοίκηση, θα συζητήσουμε. Το άκουσες?
0: Αυτός είπε, έχει γίνει μια προεργασία με τη διοίκηση. Τα υπόλοιπα θα τα γνωρίζουμε αύριο καλύτερα στο 100%.
1: Ναι, αυτό
0: εάν μείνω,
1: μετά,
0: σκέφτομαι την επόμενη μέρα. Ναι. Ναι. Το πιο μπροστά.
1: Στην αρχή είπε όμως, ναι, γιατί τον είπε, εάν είναι, λέει, η διοίκηση, εάν είναι και αυτή η διοίκηση, έτσι, γιατί γίνονται, ναι, διάφορα, το είπε, δηλαδή έτσι ξεκίνησε. Δεν ξέρω, μα κάνει η επόμενη μέρα όλοι το καλύτερο θέλουμε, γιατί όλοι νομίζουν ότι είμαστε οι καρυπηδικοί, όλοι το καλό του Άρη θέλουμε. Έτσι, μακάρι να έρθει κάποιος μεγιστάνας και να μας σώσει, αλλά δεν το βλέπω πραγματικά. Μακάρι να έρθει, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω τίποτα. Ελπίζω, αυτό που έχω να πω μόνο για τον άλλο που είναι εκεί πάνω, να βάλει μυαλό, γιατί από ό,τι φαίνεται η ομάδα ένα σχετικά καλό κορμό το έχει. Να μην κάνει τις ίδιες παπαριές που έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Και αν είναι αυτός, μακάρι να μην έρθει κάτι μεγαλύτερο, να προσπαθήσει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν το καλύτερο. Γιατί αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν το βλέπεις, όχι πολύ καλός, αλλά ένας καλός κορμός υπάρχει για να στηρίξεις εκεί πέρα και να κάνεις κάτι καλύτερο.
0: Εξαρτάται τι βλέψεις έχεις. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι θέλει αρκετούς παίκτες η ομάδα για να πάμε δεύτερη θέση τουλάχιστον.
1: Θέλει δε μερικό, αλλά τουλάχιστον έχεις ένα κορμό. Έτσι, δεν έχεις αυτό το χάος σε κάθε θέση. Δηλαδή πίσω έχεις προβλήματα, αλλά πιστεύω μεσοεπιθετικά είσαι καλά. Δηλαδή το δίδυμο Χόγκλα Ράση θα είσαι χαζός για να το χαλάσεις. Έτσι. Που όσο πάει κάποιος...
0: Εάν βελτιωθεί λίγο τον... Χόγκλα, ναι.
1: Ναι,
0: αλλά έτσι πως είναι δεν λέει.
1: Όχι,
0: και...
1: ναι, κοίταξε, βλέποντας αγώνα, ναι, με τον αγώνα...
0: Το Ράσις το θέλω, λέει. Πολύ το θέλω.
1: Ναι.
0: Και τον δηλαδή, Κατεβέρε θέλω και τον Γκουαμέ θέλω.
1: Και τον Κατεβέρε και τον Γκουαμέ, ναι, και τον Κανέ.
0: Τον Καρέ, ναι, το θέλω,
1: το
0: σίγουρα.
1: Το Καρέ, ναι.
0: Αλλά Πέρεθ και τα άλλα δεν, όχι, τα θέλουμε.
1: Δηλαδή,
0: γι' αυτό θέλουμε πολλούς, θέλουμε. Καταρχήν θέλουμε κεντρικούς αμυντικούς.
1: Τουλάχιστον τρεις, έτσι.
0: Τρεις.
1: Τουλάχιστον τρεις.
0: Τρεις.
1: Και φίλε, δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανε με το Ροζ. Ναι. Φτάνει ρε φίλε, φτάνει ρε φίλε μέχρι εδώ. Δεν μπορώ άλλο αυτές τις παπαριές που παίρνει συνέχεια σε κάθε μάτσα. Δηλαδή γλιτώσαμε πάλι δύο γκολ από αυτόν. Πάλι τις, από τις χαζομάρες ειδικές του πάλι.
0: Και αυτό τέλειωσε που έκανε, φέτος ο Ρος, εντάξει.
1: Αυτό που έκανε με τα center back, έτσι που έβαλε, άλλαξε τελείως την εικόνα που όλοι αναρωτιόσαν τι πραγματικά τι πάει να κάνει και του βγήκε, φαίνεται ένας προπονητής που διαβάζει ρε φίλε το μάτς. Έτσι.
0: Εγώ τον έβλεπα από εκεί που ήμασταν κοντά του, τους έλεγε να πάνε μπροστά, ήταν όρθιος, έδινε οδηγίες, μάλωνε, έδινε εύσημα και από αυτά που δεν φαίνονται από την κάμερα, συμμετείχε στο παιχνίδι. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο το έχει για να μπορεί να πάει ψηλά μια ομάδα.
1: Ναι, για να μην παρεξηγηθώ έτσι, δεν είναι κλάσης Νίκολης ούτε με τη Λίμπαρ, έτσι, μην τρελαθούμε. Έτσι,
0: ναι, μην τρελαθούμε. Αλλά βλέπεις ότι με τη Λίμπαρ σήμερα ζορίζεται.
1: Ναι. Ναι,
0: με
1: αλλά
0: τόσους παικτάρες.
1: Να σου πω κάτι.
0: Άρα δεν φταίει, δεν μπορεί μόνο ο προπονητής να κάνει κάτι.
1: Ναι,
0: κατάλαβες
1: τι
0: εννοώ. Εννοώ ότι. Α, 2-2. Ωραία.
1: Ωραία, μακάρι.
0: Μακάρι να μείνει έτσι το 82. Τουλάχιστον από εκεί να έρθει, ναι. Από το πουθενά.
1: Ούτε Λουτσέσκου είναι σύνολο. Αλλά από τον Παπαδόπουλο, ρε φίλε, που είναι η επόμενη ομάδα κάτω από εμάς, είναι καλύτερος. Πώς θα το κάνουμε. Είναι καλύτερος και το δίνει και το ξεφτέλεις δηλαδή. Έχει στα μάτια που είπε, έχει 5 νίκες και εμείς το ξεφτέλεις και με συνοδεία και εδώ πέρα το πήρε τα σόβρακα. Τι να πει δηλαδή ο Παπαδόπουλος. Υπό αυτή την έννοια.
0: Τώρα ξέρεις, θα γίνει τώρα εδώ πέρα μία ρασμπόρκα, όπως λένε και οι τέτοιοι και οι Ρώσοι, μεταξύ τώρα ποιος θέλει τον Παπαδόπουλο και ποιος θέλει τον Παπαδόπουλο. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν τον Παπαδόπουλο στον Άρη. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν.
1: Ας το θέλουν. Εγώ πάντως, γιατί ξέρω τα αισθήματά του που έχει για τον Άρη, εγώ μόνο και μόνο ρε φίλε γι' αυτό δεν το θέλω. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι καλός ή κακός προπονητής, αλλά μόνο και μόνο αυτό που έχει κάνει παλιά στον Άρη και τα αισθήματα που ξέρω που έχει για τον Άρη, έτσι, δεν το θέλω καθόλου φίλε. Καθόλου, okay. Καθόλου. Γιατί πιστεύω Μίλτο ότι αυτός ο άνθρωπος αν έρθει θα σπείρει πάλι τη διχόνοια. Αυτά, ρε φίλε.
0: Θα δούμε και αύριο μέρα είναι. Ευχαριστώ πολύ. Bye bye. Γεια.

0: Γραμμούλα, πάμε Γραμμούλα, παρακαλώ Γραμμούλα.
1: Γεια σου ρε Μύρτο.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Όταν σ' ακούω, πολύ χαίρομαι. Πώς τα λες και τον τρόπο που τα λες.
0: Να και ένα θαυμαστή, είσαι καλός. Έχω και ένα Κροατή, έχω έναν. Κάτι είναι και αυτό.
1: Κάτι είναι και αυτό, κατάλαβες σήμερα.
0: Ναι. Τι λέει?
1: Καλά, σήμερα 2-2.
0: Ναι.
1: Συν την απονομή στις κοριτσάρες για το και την Ελλάδα στην Α2, Α1, στο κορτσό μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ, ναι.
1: Στο γυναικείο.
0: Κοίταξε, ΑΣΥΓΜΑ πήρε το δρόμο του. Όλα θα πάνε καλά εκεί πέρα. Όλα, γιατί όλοι θα ενισχυθούν.
1: Τελικά το μπάσκετ πέρασε στα χέρια της ΑΣΥΓΜΑ, της ΚΑΕ. Τα τμήματα του μπάσκετ.
0: Όλα όχι, δεν μπορεί όλα. Αλλά υπάρχουν τέτοιοι, υπάρχουν χορηγοί για αυτά. Δεν τα αφήσουμε έτσι.
1: Εννοείται. Επειδή ακούστηκε και μια φήμη ότι ο Σιάο θα ψάπαινε το γυναικείο μπάσκετ του Άρη.
0: Άμα γίνει ΚΑΕ θα το πάρει.
1: Ναι.
0: Θα το πάρει, εντάξει, γιατί δεν με το πάρει.
1: Εννοείται κανένα. Αν το πάρει θα είναι και...
0: Ο Σιάο θα γίνει τέτοιος τώρα, θα γίνει Ακύλας. Φέρτο μου, φέρτο όλα. Πάει και στον Καρυπίδα, το πει φέρτο μου, φέρτο, όλα φέρτα.
1: Τώρα για το ποδόσφαιρο, τι να πω. Η ομάδα ήταν πολύ καλή σήμερα. Δηλαδή, ο Αβέρε, πώς το λένε, που θα βάλει τα γκολ. Ο άλλος, ο άλλος που έπαιξε σήμερα.
0: Ποιος από
1: τους δύο ομάδες που έχουμε,
0: ο Καντεβέρε.
1: Καντεβέρε, εγώ πιστεύω ότι για τον χρόνο πρέπει να μείνω στον Άρη.
0: Α, και εγώ το είπα προηγουμένως. Αυτοί είναι καλοί και ίδιο, θα τους στέλνω.
1: Δηλαδή έχεις περίπου 10 με 12 παίκτες για κορμό. Δηλαδή έτοιμος για τον χρόνο, είναι αυτοί που πρέπει να φύγουν και εσύ είσαι τις προσδίκες που πρέπει να κάνεις. Τώρα, Γρηγορίου, αυτός που μάλλον φαίνεται εγώ που ξέρω δουλειά, θα μείνει για τον χρόνο για προπονητής στον Άρη. Δεν λέω ότι είναι κακός προπονητής. Ας ή πιστεύεις για τον Άρη μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω, το κάτι αυτό που θέλουμε εμείς.
0: Κοίταξε, εγώ θα ήθελα, άμα θες να πας για το κάτι παραπάνω και να βγεις άνετα σε τελικούς και αυτά, πρέπει να πάρεις ένα προπονητή επίπεδου Κούπερ. Ένα προπονητή
1: τεχνικό.
0: Επίπεδου Όγιος. Ένα προπονητή που μπορεί να κάνει τη διαφορά με παίκτες, να πάρει το 100% από παίκτες που ήδη έχεις. Αλλά οι προπονητές δεν κάνουν τα πάντα. Και έχουμε ένα παράδειγμα, το Μεντιλίμπαρ, ο οποίος Μεντιλίμπαρ, ενώ είχε την καλύτερη δεκάδα αντικειμενικά, δεν πήρε πρωτάθλημα. Και το πήρε ο Νίκολιτς, που ίσως βρήκε τον τρόπο του. Γιατί αυτοί που παίζουν στον Ολυμπιακό δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι παικταρούδια.
1: Δεν είναι, ό,τι είναι, εντάξει.
0: Αλλά τι να κάνει, για πες μου. Ακόμα και στους δίπλα έχουν έναν προπονητή με το από εδώ και με το από. Βέβαια αυτός, εντάξει, ευνοείται και από άλλα πράγματα. Μην το πούμε γιατί. Ευνοείται αυτός εδώ, αλλά με ανθρώπους που έχει στο ποδόσφαιρο κάτι πήγε να κάνει. Δεν είναι και μάγοι.
1: Και συγχαρητήρια και στην ΚΑΠΑ 19 του Άρη, παίξε.
0: Συγχαρητήρια.
1: Παίξα πολύ καλά τα παιδιά, σαν δική το σκορ. Δηλαδή εκεί μπορεί να βασμπάτε ένα γκολ. Ευκαιρίες είχαμε. Πάρτε σε ένα γκολ. Δεν παίρνουμε με τελευταία στιγμή. Να πω λάθος. Τέλος πάντων.
0: Οκ.
1: Θεωρώ ότι ταλέντα έχουμε.
0: Ναι, έχουμε.
1: Να δουλευτούν όμως. Να δουλευτούν τα ταλέντα. Για να προωθούν στην πρώτη ομάδα. Δεν υπάρχει αυτό στον Άρη. Αυτό δεν υπάρχει.
0: Ίσως υπάρξει φέτος. Θα δούμε.
1: Θα δούμε τι πώς. Δεν ξέρω. Αλόγως τώρα με την κατάσταση άμα τι κανένας. Γιατί όσο παρακτηριώς δεν βλέπω να εμφανίζεται και κανένας. Ακούμε ότι έχεις τον deal, είσαι επενδυτής. Πού είσαι επενδυτής, ρε παιδιά?
0: Μη βιάζεσαι.
1: Μακάρι να ξέρεις κάτι εσύ που δεν το ξέρουμε εμείς.
0: Κανένας δεν ξέρει τίποτα, αλλά ό,τι ανακοινώνεται δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι σίγουρα πράγματα. Άστο, αυτά που δεν ανακοινώνονται ήταν σίγουρα. Τον ήξερες εσύ το Σιάο πιο μπροστά? Όχι, ξαφνικά στο κεφάλι σου ήρθε.
1: Μακάρι.
0: Δεν ακούστηκε τόσο καιρό. Τόσο καιρό γίνεται το μπαλαμούτι, δεν ακούστηκε τόσο καιρό. Τέλος πάντων, όλα θα γίνουν νομίζω.
1: Μακάρι, τίμο μου. Μακάρι να έχει ζήτηση, μακάρι. Αθένα, γιατί βλέπεις με μια κούπα πόσο δηλαδή ψυχολογικά παίρνεις για πάνω. Γιατί ο κόσμος του Άρη χρειάζεται και κούπες, κύπελα. Να μπορέσει να λίγο να πάει και τα βοηθά. Έχει μαζευτεί πολύ πίτερα στο κόσμο του Άρη.
0: Για να πάρεις κούπα πρέπει να την εξαργυρώσεις σε κάπου που υπάρχει. Και ευτυχώς στον Άρη υπάρχει πεδίο για εξαργύρωση. Και εννοώ τον κόσμο του. Μπορεί να ξαναρθεί ο κόσμος στο γήπεδο με μια κούπα και να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα και να μεγαλουργήσεις. Γιατί πήρε και ο καημένος Όφη μια κούπα, όπως την είχε πάρει και η Λάρισα και δεν ξέρω εγώ τι, και μείνανε εκεί που μείνανε. Δεν κάνανε το μεγάλο βήμα. Ενώ εσύ, αν πάρεις μια κούπα, αυτόματα την άλλη μέρα κάνεις το μεγάλο βήμα. Αυτό φοβούνται και δεν στη δίνουν την κούπα.
1: Φταίμε και εμείς όμως.
0: Τι φταίμε εμείς όταν έρχεται η Φραπάρ? Για πες μου, τι φταίμε εμείς όταν έρχεται η Φραπάρ? Τι ανακάνεις?
1: Και στον τελικό ομάδα ήταν έτοιμη να παίξει. Δεν σε φάνε συνέφτη που κάνανε?
0: Όχι. Ποια
1: φορά από τη Φραπάρ?
0: Όχι.
1: Σίδε να σκυλιάζουν στο γήπεδο?
0: Όχι, όχι.
1: Να δαγκώνουνε?
0: Εκεί φταίει προπονητής. Καθαρά.
1: Μάτι,
0: εκεί φταίει προπονητής καθαρά. Λοιπόν, περασμένα μεγαλεία δεν διορθώνονται. Αυτά να μην τα λέμε, να κοιτάμε το αύριο.
1: Να κάνει το αύριο να είναι ένα πολύ καλό αύριο για τον Άρη.
0: Η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ. Θα είναι.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Καλό βράδυ.

Κάνω μια προσπάθεια να διαβάσουμε μηνυματάκια και μετά θα πάρουμε τα τηλεφωνάκια. Αν θέλει κανένας πάρει. Ο Αναστάσης μας λέει: καλησπέρα Τίμω και Μίλτο, εγώ θέλω Λέτο. Να πω την αλήθεια, ούτε Παπαδόπουλο ούτε Γρηγορίου και το θέλω για τριετία. Να σου πω, ο Λέτο δεν είναι δοκιμασμένος προπονητής ο οποίος θα μπορούσε να κάνει, αλλά είναι μια προσωπικότητα. Είναι πολύ πιο καλύτερη προσωπικά από τον Παπαδόπουλο σίγουρα και από τον Γρηγορίου. Θα τον ήθελα κι εγώ, δεν θα τον έλεγα όχι το Λέτο, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει το παραπάνω. Αν έχει τις γνώσεις, γιατί νομίζω ο Γρηγορίου έχει πιο πολλές εμπειρίες από τον Λέτο. Μακάρι να κάνω λάθος. Αλλά ναι, μεταξύ Παπαδόπουλου και Λέτο θέλω το Λέτο.

0: Η ομάδα στα τελευταία παιχνίδια παίζει καλό ποδόσφαιρο ανάλογα με εποχή, Ερέρα και Παντελίδη. Μόλτε. Αυτά μας τα λέει ο Γιάννης. Και επίσης λέει με Καρυπίδη, προπονητή τύπου Νίκολιτς, ΑΕΚ δεν πρόκειται να δούμε. Επειδή δεν έχει λεφτά να τον πληρώσει, εννοείς. Με αυτή την έννοια. Άμα τα βρει όμως. Γιατί και ο Νίκολης το τσαφ παρατσαφ το πήρε. Δεν ήταν άνετη όπως ήταν παλιές χρονιές ο πρωταθλητής φέτος. Και αν ο Άρης ήταν στα καλά του ή τον αφήνανε να στα καλά του, θα σε έλεγα εγώ τι θα έκανε ο Νίκολης.
1: Ουρανός στα αστέρια, ο δρόμος στα ταξίδια του.
0: Ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας λέει: καλησπέρα αδερφέ, εύχομαι δύναμη αδερφέ και κουράγιο. Επειδή μπήκαμε στον ασαιρισμό προπονητολογίας, ο προπονητής έχει σχέση με το project. Μάλιστα. Σωστό. Φέτος μηδένισε το κοντέρ. Οπότε, στείνεις ομάδα με κορμό και με ποιους. Φτιάχνεις ομάδα με 22 μεταγραφές και με τι ορίζοντα. Στηρίζεις ελληνικό στοιχείο, 1-2 παίκτες από ακαδημίες. Σε αυτή την προσπάθεια τι προπονητή ψάχνεις? Προπονητή που θα παίξει απλό ποδόσφαιρο με παίκτες που θα έχουν δίψει για μπάλα ή προπονητή με αίσθημα που θα ψάχνει γελεονάριους? Και επιτέλους ο τεχνικός διευθυντής με τη διοίκηση να ορίσουν τους στόχους. Έστω μία φορά με ρεαλισμό για να δούμε τι όραμα έχουν για τον Άρη μας. Επειδή όμως έχουν γνώση οι φυλακές, σε λίγο καιρό θα κοστούν πολλά και ωραία πράγματα. Ας έχουμε υπομονή και ένα πράγμα να ξέρουμε, ότι τα ονόματα δεν φέρουν την ευτυχία. Άλλα γεγονότα την καθορίζουν. Τώρα να πω ότι δεν συμφωνώ. Τι πιο στρωμένος λόγος, τι πιο στρωμένο πράγμα. Project. Project και budget. Δύο πράγματα. Αλληλένδε μεταξύ τους. Project, budget. Δεν γίνεται. Να κάνεις ένα project με το οποίο μπορείς να το στηρίξεις 100 εκατομμύρια και λες ωραία για καλά, και το budget σου να είναι 10 εκατομμύρια. Αλλά όλα μπορούν να γίνουν, να συγκλίνουν. Και να μην χάνουμε παικτάκια όπως τον Αλμύρα, πώς το λένε αυτό που παίζει στον Ατρόμητο. Θα μου πείτε τι κάνει, τι δεν κάνει. Έβαλε τον κολάκι, μπορούσε να είναι δικό σου παίκτης. Μπορούσε να είναι δικό σου παίκτης.

Δώσε! Ο φίλος μας ο Ζαχαρίας λέει: μπράβο στην ομάδα στο μπάσκετ. Θέλει του χρόνου με 4-5 ξένους παικταράδες και μαζί με Νουά, Τζόνς και Χάρελ θα δούμε ωραία πράγματα. Και...

0: να μην το.
1: Ο φίλος μας ο Μίλτος λέει: καλησπέρα. Αν το ταβάνι του χρόνου 4-5 θέση, τότε τι Γρηγορίου, τι Λέτου, τι Παπαδόπουλος. Έλα μου ντε. Project που λέγαμε προηγουμένως. Και ο Γρηγορίου είπε: δεν είναι να πάρουμε την 4-5 θέση, να πλασαριστούμε καλά. Πόσο καλά και πού.

Δύο κεντρικοί αμυντικοί είναι τα δύο center back της ΚΑΠΑ 19. Φοβερή. Εγώ είμαι μαζί σου σε αυτό. Είμαι υπερβολικά μαζί σου σε αυτό. Διότι θέλουμε να αποκτήσουν εμπειρίες χωρίς να παίζουν και φέρουμε κάτι ανθρώπους τύπου. Ξέρω εγώ ότι επειδή είναι από το εξωτερικό, να μην λέω ονόματα τώρα και θίξω πράγματα. Και οι οποίοι τι κάνουν, έχουν τέταρτη και πέμπτη θέση. Βάλτε τα παιδιά, μπας και πας μια θέση παραπάνω. Έχουνε δίψα. Οι άλλοι γιατί κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν αξίζουνε. Όχι, δεν αυτό. Κάν τους να αξίζουνε. Πάρ' τους το ταλέντο σου και φτιάξ' το. Όχι σαν αυτό το προηγούμενο μήνυμα πολύ άλλο να περιμένουμε τον προπονητή να φέρει τους λεγεωνάριους να του βγάλουν ένα σπορπρόσωπο επειδή έχουν ένα όνομα και είναι 80 χρονών. Με την εμπειρία

0: Ο φίλος ο Κώστας λέει: καλησπέρα. Εννοείται ότι θέλουμε την πέμπτη θέση, αλλά ρε σερκάρι προπονητή, δεν μπορεί πάλι να αλλάζουμε τρίτη αγωνιστική. Για μπάτζετ μικρό, πάμε την επόμενη αγωνιστική και θα μεγαλώσει η ψαλίδα με τους άλλους. Εμείς δεν θέλουμε ούτε Παπαδόπουλο ούτε Γρούριο. Με ποια μεριά είμαστε?
1: Με τους από εκεί.
0: Είναι από εδώ ή από εκεί και από πέρα. Και από δόθε. Παρακαλώ.
2: Έλα.
0: Έλα.
2: Μήπως κρυώνεις?
0: Λίγο κρυώνω, ναι.
2: Ρίξε ένα σεντονάκι επάνω σου.
0: Σεντόνι θέλει κουβέρτα πάλι.
2: Και πριν το κουνήσει, πριν το ρίξει, κούνα το λίγο. Σε αυτό που θα κουνήσουν οι δίπλα.
0: Πάλι το ματωμένο βγάλανε.
2: Το ματωμένο βγάλανε.
0: Πάλι δύο, το ματωμένο δύο. Βγάλανε.
2: 2-2 και 1-1 το άλλο.
0: Άιντε. Τελειώσαμε.
2: Τελειώσαμε.
0: Μεγάλος. Μεγάλος. Ναι. Τελειώσαμε σε και παρακαλώ, μείναμε μονάχοι.
2: Ναι, στράταρος, αλλά...
0: Όλα πια τα δώσαμε.
2: Ξέρεις, έχω ένα πρόβλημα και θα ήθελα να το εκφράσω με τραγούδι.
0: Ποιο?
2: Μπουγάς.
0: Ποιο είναι
2: αυτό? Δεν μου πέφτει τώρα με τίποτα.
0: Θα το βρω και θα παίξει.
2: Περαστικά. Τι ωραία, τι χαρά, τι ωραία μέρα σήμερα. Δύο νίκες Αργιανάρα και ένα κλαρίνο η Τουρκάλα.
0: Όλα είναι στη θέση τους.
2: Έτσι, έτσι.
0: Όλα είναι στη θέση τους, εκεί που έπρεπε να είναι.
2: Έτσι, έτσι, την αγάπη μου. Βάμος!
0: Δεν μου λες.
2: Αργιανάρα.
0: Θα το πάνε και αυτό στο Λευκό Πύργο.
2: Θα το πάνε και αυτό, θα το κρεμάσουν, το ξέρεις.
0: Θα χωρέσει με όλα, ναι, τα άλλα, δεν ξέρω, έχει θέση με όλα τα άλλα.
2: Ναι, σηκώσανε πολλά φέτος.
0: Εντάξει.
2: Πάντως, αυτό που σηκώσαν σίγουρα είναι η διάθεσή μας, ναι, να μην το πω αλλιώς.
0: Εντάξει.
2: Ονοείτο.
0: Εγώ θέλω να σε πω ότι όσο ψηλά ανεβαίνει η μαμού, τόσο κόλος της φαίνεται. Εντάξει, αυτή δεν είναι για ψηλά.
2: Έτσι.
0: Θα το δούμε. Ό,τι
2: το θέμα είναι να δυναμώσουμε κι εμείς κι άλλο, του χρόνου πρώτα Θεός, και να τους πατάμε κάτω. Παντού. Παντού. Σε όλα τα θέματα. Φέτος μας δώσανε τέτοιες χαρές, ακόμη και με τον Όφη που θα μπορούσαμε να είμαστε στην Ευρώπη εμείς.
0: Μέσα.
2: Εγώ με τον Όφη το χάρηκα. Σε αυτούς δεν θέλω να τους βλέπω.
3: Δεν μου πέφτει με τίποτα.
0: Έτσι.
2: Δεν μου
0: έτσι.
2: Έτσι.
0: Έτσι με τον Όφη.
2: Έτσι Μπιλμπάο.
0: Έτσι.
2: Έτσι μου
3: πέφτει με τίποτα. Δεν την ψήνω με τίποτα. Δεν μασάει από τίποτα.
0: Άιντε βάμος, θα πάμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Bye bye. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
4: Νίκος από Λίουπολη.
0: Γεια σου Νίκο.
4: Ο Κυριάκος έχασε να αναφέρει κάτι.
0: Πες το σύ.
4: Το κλαρίνο του Πασεραϊκού. Γιατί αυτοί όλη τη χρονιά υποστήριζαν πιο πολύ τον Πασεραϊκού παρά την ομάδα τους. Γιατί και αυτή η ομάδα τους είναι.
0: Α, και εκεί φάγανε πόρτα. Και εκεί φάγανε πόρτα.
4: Ξεχνάτε.
0: Όχι, πιο σωστός.
4: Πολύ... Επειδή τους έβλεπα εγώ όλη τη χρονιά πιο πολύ υποστηρίζω τον Πασεραϊκό παρά την ομάδα τους. Έτσι.
0: Σωστός είναι.
4: Πάω Σαργανάρα.
0: Και ο Πασεραϊκός να πάθει ότι έπαθει η Ξάνθη.
4: Έτσι, έτσι. Να εξαφανιστούν όλοι αυτοί. Άντε καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Bye bye. Γεια. Λοιπόν, ναι, όντως εύχομαι αυτό το πράγμα στον κύριο Πασεραϊκό. Είναι πολύ καλό να πάθει ό,τι είναι να πάθει.
3: Στα και δεν μπορώ.
0: Παρακαλώ.
2: Απόλυτο,
0: ναι, έλα.
2: Είχε απόλυτο δίκιο ο αδερφός,
0: ναι.
2: Και οι δυο δορυφόροι μας χαιρετήσανε.
0: Κυλάρσα, ναι, κυλάρσα.
2: Κυλάρσα και ο Σερναϊκός.
0: Ωρα καλή. Και ανεβαίνει, ανεβαίνει Καλαμάτα, ανεβαίνει Καλαμάτα.
2: Αμάν, αμάν, αμάν.
0: Άντε, άντε τώρα να δούμε.
2: Όχι, τους βρίσκει τον πελάτο.
0: Άντε τώρα να δούμε.
2: Άντε, καλό αφανισμό.
0: Καλό αφ... Και στους δύο, και στους δύο.
2: Και στους δύο και σε όποιον
0: ο ένας στον Ποινιό και ο άλλος στο Στριμώνα. Έχουνε ποτάμια και... πέσουνε.
2: Βρε και πιο βαθιά. Σε όλους.
0: Όλοι μαζί, όλοι μαζί άμα αρχίσουν τέτοιο στο Θερμαϊκό θα καταλήξουν όλοι. Όλα τα ποτάμια εκεί έρχονται.
2: Τι χαρά, τι χαρά πάλι. Δόξα τον Άρη. Δόξα.
0: Έγινε. Bye bye. Γεια γεια. Και να που υπάρχουν μικρές χαρές με την λύπη των άλλων να χαίρεσαι εσύ, δεν είναι και πάντα κακό αυτό. Για την καζούρα είναι ότι καλύτερο σε επίπεδο τέτοιο.

Περιμένουμε τώρα να επικυρωθεί, δεν ξέρω πότε θα επικυρωθεί η βαθμολογία, να πάρει ο καθένας το δρόμο του, να προκηρυχθεί το νέο πρωτάθλημα, να δούμε ποιοι θα δηλώσουν συμμετοχή.

Λοιπόν, πάμε και μηνυματάκια μαζί με τραγουδάκια που έχουμε από κάτω, έτσι να δούμε τι παίζει. Ο Ιωάννης μας λέει, πώς γίνεται να σε φωνάζουν χάρτινοι τόσα χρόνια, να χάνεις κύπελο με 3 μέτρα offside και αντί να τους τιμωρείς τώρα, τότε τι είναι, όπως αντίθετη περίπτωση θα είχε λήξει στο δεκάλεπτο. Και εσύ βρε Βάζελε, βγήκες τέταρτος και όλο τέτοια κάνεις και αυτά, μάλλον αυτό έγινε πριν λήξει. Ας ασχοληθούμε λίγο με τα δικά μας λοιπόν. Το ρόστερ ραβ εξήλωνε, πάλι δεν πάει. Γρηγορία, αν μένει ούτε κρύο ούτε ζέστη, αλλά οπωσδήποτε κάρι, αν δεν πουλήσεις. Συνέντευξη τύπου με ξεκάθαρες απόψεις, αλλιώς τα 270 εισιτήρια σήμερα θα είναι πιο πολλά του χρόνου, για του χρόνου. Θα είναι πολλά για του χρόνου. Συγγνώμη το ότι είδα αυτό. Καλά, σήμερα τα 270 δεν είναι δεικτικό, γιατί πήγανε όλοι στο μπάσκετ. Το μπάσκετ έχει τους, τους δικούς του φιλάθλους, αλλά τράβηξε όλο το Super 3 εκεί πέρα. Και οι σημαίες και τα λάβαρα πήγαν εκεί, γιατί εκεί πέρα είχε μουχαμπέτη. Ακόμα και αυτό όμως, θέλω να πω ότι εδώ δεν σε σέβονται, διότι δεν ξέρω αν γίνει και τις άλλες ομάδες να παίζουν έτσι οι ομάδες τους. Δεν ξέρω. Ο Γιώργος μας λέει καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο. Ποιος Γρηγορού ρε παιδιά, ότι τα σχολεία δεν θα προλάβει. Ναι, και αυτά αρχίζουν λίγο νωρίς. Τέλη Αυγούστου, αρχίζει Σεπτεμβρίου. Θα αρχίσει το πρωτάθλημα τέλη Αυγούστου. Πότε υπολογίζετε?

Ο φίλος ο Παρασκευάς λέει: ο Γρηγορίου σε σχέση με Ουζουνίδη και Χιμένε φάθηκε πολύ ανώτερος. Από τα αποτελέσματα, ναι. Αυτό είναι από τα αποτελέσματα. Αυτό είναι. Ο άνθρωπος έκανε 5 νίκες, 6 νίκες στη σειρά. Και με ανθρώπους που θέλανε. Γιατί όταν κάναμε τις νίκες δεν είχε πάρει ήδη όφη το κύπελο. Όλοι είχαν βλέψεις.

0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε κάτι μεγάλο τώρα εδώ που μας το λέει ο Κώστας με τον πύργο της Πίζας. Δεν τρελαίνουμε με ο Παπαδόπουλο. Το τι προκλητικό είπε όμως, εγώ δεν μπορείς να το καταλάβω. Άμα είναι προκατηλημένος, ψάχνεις να βρεις. Ίσα ίσα ο άνθρωπος είπε, αναφερόμενος στο άχαστο του Κωστή στο Αλφα Μίχρονο, ότι αν χάνεις τέτοια κόντρα σε μεγάλες ομάδες, θα δεχτείς πίεση και σε μια φάση θα μείνεις πίσω. Ποια ήταν η πρόκληση? Πότε συγχαρητήρια στον ΟΑΦ που άφησε την ομάδα του εκτός Ευρώπης. Πραγματικά συζητάμε να μείνει αυτός και να μείνει ο άλλος, αλλά έχουμε υπολογίσει κάποια πράγματα. Δεν κάνω λάθος, ο Ράτσι έχει συμβόλαιο κοντά στο 1.000.000 κάθε έτος. Το ίδιο και ο Καντεβέρα, ίσως 800.000. Μεγάλωνε το Κουαμέ που μας αρέσει. Για Γκαρέ μετά το Δεκέμβριο υπάρχει ρήτρα 2,5-3 εκατομμύρια που πρέπει να δοθούν. Και για Χόγκλα ακόμα πρέπει να δοθεί 1,3 το καλοκαίρι. Με βάση το εξαγγέλθηκαν για Θωμαίδη, τα λεφτά τελείωσαν. Δια Θωμαίδη, λέει, αυτός μάλλον το δημοσιογράφο εννοείς. Αλλά και προκύπτουν από την κοινή λογική αδειοκή πεδολάξη αρνητικής και τι πράγμα συζητάμε.
1: Που έχεις,
0: σε όλους αυτούς και άλλους θα προσθεθεί μεγάλο ψαλίδι που λογικά δεν θα δεχθούν. Κοροϊδά είναι. Και για όποιον υπάρξει πρόταση κορδελάκι και δρόμο... Και κάποιοι ονειρεύονται καλούτσι και ομαδούλα με καλούτσι και μπαλίτσα με Γρηγορίου, που σημαίνει συνεχίζω Καρυπίδης. Εκτός του τόπου και χρόνου, νομίζω, άλλο τι θέλουμε, άλλο τι προφανώς έχει δρομολογηθεί. Ακούστηκαν οι απόψεις σου, Κώστα. Μίλτο Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Αριανάρα Κατερίνη. Έτοιμη την έχω. Εγώ έκανα την πρότασή μου. Αν μου τη δώσει ο Θοδωρής, αύριο την παίρνω.
1: Κουδί θα καεί απόψε που γιορτάζεις.
0: Αδερφέ μου, προς οικογράφω για το στοιχείο με τα δικά μας τα παιδιά από τις ακαδημίες. Και να ξέρεις, αδερφέ μου, πολλές φορές η μοίρα είναι αδυσόπιτη. Μελέτο χάσαμε το κύπελο που ο λαός μας το κυτρίνησε. Και ίσως μελέτο να το πάρουμε, αν έρθει βέβαια. Έτσι, για να πούμε και συνωμοσιολογικά. Όλα έχουν το νόημά τους. Όλα έχουν το νόημά τους. Ο Πασαγιορίκας. Γεια σου Μίλτο, τι ωραία μέρα σήμερα. Νίκες ποδόσφαιρο και μπάσκετ, είδε το Champions League στην πόλη μας επιτέλους. Τι όχι, τα 100 χρονιά. Κάτι είπαν ότι το θέλουν στο καινούργιο γήπεδο, γιατί στο παλιό άμα το πάρουν το Σεντόνι θα θαυτεί μαζί με τις ανακατασκευές, με τις ανακαινήσεις. Οπότε γι' αυτό τα παιδιά το κάνανε έτσι. Ο φίλος ο Χρήστος λέει, σήμερα ήταν και μετά στη θύρα 2, παρά το πολύ λίγο κόσμο και ήταν άχημα. Κάντε την Αριανάρα μας τεράστια όλοι, αγαπήστε την Αριανάρα μας πιο πολύ ότι μέχρι τώρα. Γεια σου Χρήστο.
2: Εγώ δεν έχω βγάλει το σχολείο, ούτε και έχω μάθει γράμματα πολλά.
0: Αδερφέ μου, έχεις κάποια πληροφορία που έχουν ενδιαφερόμενοι για την αγορά της ΠΑΕ?
2: Ξέρω όμως ένα και...
0: Όχι, δεν έχω τέτοια πληροφορία. Αλλά το ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες είναι θετικό.

0: Έχουμε γραμμούλα, παρακαλώ, πάμε να σηκώσουμε το τηλέφωνο. Περικαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, περάστε.
1: Τι μου κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Μια χαρά, βγάλω το σκυλί μου βόλτα και πάρω να σας πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Καλά έκανες. Είναι ο Πέρεθ εκεί κοντά σου? Πρόσεχε τον λίγο.
1: Όχι, άστο να καθώσω. Καθώς έβαλε ένα γκολ μετά από 39, στην 40 τελική έβαλε γκολ.
0: Κάτι είναι και αυτό, ένα στα 40 μια χαρά είναι.
1: Έλατε. Ήθελα να πω προς τον προπονητή,
0: ναι,
1: που λέγεται ότι μπορεί να μείνει, πώς το πω, βλέπουμε την ομάδα με αυτόν τον άνθρωπο, εγώ δεν είμαι υπέρ ή κατά να μείνει, απλά βλέπω ότι η ομάδα τουλάχιστον κάνει τα βασικά. Οι παίκτες παίζουν σε, ας πούμε, αδιάφορα παιχνίδια, δεν δίνουν κάτι και παίζουν σαν να έχουν κάποιο κίνητρο. Εγώ δεν το έχω δει αυτό στον Άρη όλα τα χρόνια. Είμαι 55 χρονών. Πολλές ομάδες έχω δει σε διαφερόμενα παιχνίδια να μην αποδίδουν όπως αποδέσαν τα παιδιά αυτά στα τελευταία αυτά 6 παιχνίδια. Γιατί αν μην το ξεχνάμε, κάναμε 5 νίκες και μία ισοπαλία. Θα μπορούσε να ήταν 6 νίκες αυτές, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και σκοράραμε 50%, δηλαδή τα μισά γκολ που βάλαμε, βάλαμε 20 γκολ σε όλο το πρωτάθλημα και σε... Και στα play-off βάλαμε νομίζω 13, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί πέρα είμαστε.
0: 34-32 είναι τόσο τα γκολ.
1: Ορίστε.
0: 34-32 πρέπει να είναι τα γκολ.
1: Ναι, σωστά, όλα τα γκολ είναι αυτά. Απλά λέω, ναι, πόσα βάλαμε σε 26 παιχνίδια και πόσα βάλαμε σε 6 παιχνίδια.
0: Σε 6 παιχνίδια, ναι, έτσι είναι όπως τα λες, εκεί πάει.
1: Δείξαν τα παιδιά μια διάθεση να παίξουν. Δεν ξέρω τι θα κάνει βέβαια ο άνθρωπος, αν μείνει, λέω, του χρόνου, ίσως με κάποιους από αυτούς, με αυτούς, σε παιχνίδια που θα έχουν κάποια πίεση, ας πούμε, αλλά άμα παίζεις έτσι επιθετικά όπως έπαιξες αυτά τα παιχνίδια, γιατί μην ξεχνάμε, δηλαδή ήμασταν και εμείς αδιάφοροι, ήταν και άλλοι αδιάφοροι, δηλαδή ήμασταν όλοι στο ίδιο καζάνι. Γιατί κερδίσαμε όλα τα παιχνίδια?
0: Ναι, αλλά είπες τώρα, είπες τη μαγική λέξη, έπαιξες επιθετικά.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Εγώ με τον Γρηγορίου δεν έβλεπα την μπάλα να γυρίζει πίσω. Δεν γυρίζει τόσο εύκολα πίσω. Μόνο για σκοπιμότητα, για καθυστέρηση, για τέτοιο, όχι για τακτική. Ενώ ειδικά με το Χιμένεθ, η μπάλα πεζόταν από το κέντρο πίσω.
1: Ναι, σωστά. Σωστά.
0: Πίσω, από το κέντρο πίσω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνανε αυτό. Για να κερδίσουν
1: τη σιγουριά. Να σκέψη με να το ποινικοποιήσει την επιστροφή στον τροματοφύλακα. Έπρεπε δηλαδή να τους πεις στα αποδυτήρια πρόσημο 100 ευρώ και κοιτάει την μπάλα στο
0: τρόπο. Να γιάσει το στόμα σου, πόσες φορές το είπα αυτό?
1: Ναι, ρε φίλε, ναι, δηλαδή.
0: Όποιος γυρίζει πίσω την μπάλα να έχει, ξέρω εγώ, 10 ευρώ. Τιμητικό, όχι τέτοιο. 5 ευρώ. 1 ευρώ, δεν ξέρω.
1: Να έχει πρόστιμο.
0: Να έχει πρόστιμο.
1: Δηλαδή, μας γανιάσανε με αυτό το πράγμα.
0: Ενώ με τον Γρηγορή δεν το βλέπουμε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Παίζουμε την μπάλα μόνο μπροστά και βλέπεις όταν γυρνάνε την μπάλα πίσω, πρόσεξε, δεν την γυρνάνε στο τέρμα και την γυρνάνε έξω από το τέρμα.
0: Πλάγια, ναι.
1: Για να μην γίνει η βλακεία, γιατί έγινε κανένα δύο φορές.
0: Ο Ρόους είναι υπηρεπής αυτά.
1: Άμπραβο, άμπραβο.
0: Οι άλλοι δεν κάνουν
1: τώρα έχασα λίγο τον λιμό της σκέψης μου. Εντάξει, είδα και τον μπάσκετ όσο μπορέσαμε να δούμε, όσο μας αφήσαν να δούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλά τα πήγαμε και εκεί.
0: Να συνεχίσουμε να παίζουμε επιθετικά, λοιπόν, θα κάνω εγώ τη σκέψη σου.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Ο καινούριος προπονητής να έχει επιθετικό ποδόσφαιρο, όποιος και να είναι.
1: Ο άνθρωπος κάνει τα βασικά.
0: Να τρώμε 7 γκολ και να βάζουμε 8. Και να πάρουμε την νίκη.
1: Αν γίνει και αυτό του, άστο να παίζει επιθετικά, χαίρεσαι. Βλέπεις μια ομάδα, ρε παιδί, που συγκρατάει προσιλωμένο εκεί πέρα στο παιχνίδι. Θες να τη δεις. Όταν τους βλέπεις, ας πούμε, ότι κάνουν τάκλινγκ στην επίθεση για να κόψουν την μπάλα, πάρα απ' ότι έχουν όρεξη, θέλουν να παίξουν, θέλουν να συμμετέχουν στο παιχνίδι, έχουν ένα πλάνο. Τους είπε ο άλλος, κάντε 5 πράγματα, κάνουν αυτά τα 5 πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, ας πούμε, άλλοι, για πώς δεν τα σκέφτονται αυτά. Και σύν της άλλης, σου μιλάει και ένας άνθρωπος που τον Γρηγορίο δεν το χώνευε καθόλου, γιατί μας κερδίζε συνέχεια ο άνθρωπος. Μας είχε ξεσκίσει, δεν μπορούσαμε να πάρουμε νίκη της ομάδας. Θυμάμαι. Αλλά βλέπω, ρε παιδί μου, ότι ο άνθρωπος χωρίς να είναι κάποιος, κάνει κάτι. Κάνει κάτι. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι κάτι και δεν κάνουν τίποτα.
0: Μπορεί να έχει κουμπί να αξιοποιεί αυτό που έχει, να είναι καλός μάγειρας, ας το πούμε έτσι.
1: Σωστά. Και κάτι άλλο τελευταίο, για να μην πάρουμε πολύ τη γραμμή, γιατί πολλοί τον συγκρίνουν με τον Πέτρα, με τον Τερσί. Αυτός είναι κανονικός προπονητής όταν ήρθε εδώ. Δεν ήρθαν δεύτερος προπονητής για να γίνει πρώτος σε εμάς πρώτη φορά. Τον έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές. Αντίπαλο έχει, πώς να το πω, είναι παρουτοκαμπλισμένος στα γήπεδα της Α κατηγορίας και της Β κατηγορίας σαν πρώτος προπονητής. Οπότε κάτι παραπάνω θα ξέρει. Τώρα, αν αλλάξουν τα πράγματα ενώ ιδιοκτησιακά και αλλάξουν και προπονητή, δεν το ξέρω. Αλλά τουλάχιστον αν μείνει ο ίδιος ο Θοδωράκης, ο οποίος χώνεται παντού, θέλω να ελπίζω ότι αν μείνει και κρατήσει αυτό, δεν θα χώνεται και σε αυτού τα χωράφια.
0: Γιατί αυτό τώρα μου έδωσες μια σκέψη να κάνω. Να κρατήσουμε τον Γρηγορίου για πρόεδρο και να κάνουμε τον Θοδωράκη προπονητή.
1: Όχι, θα τον κάνουμε τεχνικό διευθυντή καλύτερα αυτό.
0: Το Θοδωράκη.
1: Ναι.
0: Όχι, τεχνικός διευθυντής θα έχει και το ταμείο. Δεν χρειάζεται τέτοια. Μακριά από το ταμείο. Να τον έχουμε εκεί πέρα για να κάνει.
1: Να κάνει μεταγραφές, ρε. Το αρέσει να ασχολείται, να χώνεται εκεί πέρα, να κάνει διαπραγματεύσεις.
0: Α, τέτοιο, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα τον κάνουμε τεχνικό διευθυντή προπονητή.
1: Τέλος πάντων, αυτά μιλήσαμε. Μήπως ήσουν στο γήπεδο σήμερα, στο ποδόσφαιρο.
0: Στο ποδόσφαιρο, ναι.
1: Μακάρι, άμα ήμουν και εγώ στη Θεσσαλονίκη, αν έμενα ακόμα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή και εγώ σίγουρα στο ποδόσφαιρο θα ήμουν.
0: Εκεί μας έχουν ανάγκη τώρα, εντάξει. Το μπάσκετ έχει βρει το δρόμο του και το μπάσκετ θα πάρουμε το διαρκές του χρόνου και καλά, όπως και στο αυτό και θα τελειώνουμε.
1: Ναι, ναι, εκτός από αυτό εγώ εκεί πέρα με έρθα μεγάλος, οπότε για μένα το μπάσκετ είναι σαν το εξοχικό κάτι, ας πούμε. Το ποδόσφαιρο είναι το κανονικό,
0: το κανονικό το σπίτι, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Καλό βράδυ.
0: Okay, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια. Yeah.

0: Και χθες που ήρθα εδώ να κάνω εκπομπή, ακούω στο ραδιόφωνο και ξέρω, μπαίνω μέσα, ακούω ελληνικά.
1: Και χίλιε.
0: Τι είναι, ποιος είναι εδώ, ούτε Μάριον είναι εδώ, το Αλέξης είναι εδώ. Ήταν ο Θωμάς ο Τσεκούρας, ο οποίος ήρθε το παιδί εδώ πέρα και μου έδωσε μια χαρά που και αυτός μπήκε και είπε, μου ήρθε να βάλω ελληνικά. Ναι ρε παιδιά, εντάξει, είπε, στη Eurovision τι μ' άρεσε εμένα περισσότερο από τον Ακύλα, εκτός αυτά που βγήκε με ελληνικό στίχο και τα είπε. Και άλλοι βγαίναν βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Γιατί μια καρδιά που έχω το σεβδά σου δεν αντέχω.
0: Ελληνικά, μιλήστε ελληνικά, είναι η καλύτερη γλώσσα, μιλήστε. Γέμισε το κινητό μας με ξενόφερτα πράγματα. Οπ, γραμμούλα, ποιος είναι ξύπνιος, παρακαλώ.
2: Γεια σου Μίλτο.
0: Γεια σου και σένα.
2: Λοιπόν, είπες για τον Θωμά.
0: Ναι.
2: Ο Θωμάς είναι εκπληκτικός. Έχει ραδιοφωνική παρουσία καταπληκτική. Αλλά το κακό είναι ότι λόγω δουλειάς δεν μπορεί να έχει μόνιμη εκπομπή κάθε μέρα. Και κάνει περιστασιακά.
0: Ευπρόζεκτος όποτε το κάνει.
2: Λοιπόν, σου είπα και την άλλη φορά, Καρυπίδης είπα, Παπαδόπουλος ή Γρηγορίου.
0: Ναι.
2: Χίλιες φορές ο Γρηγορίου. Σκέφτεσαι, το είπα και στη Μάριον νομίζω αυτό, σκέφτεσαι δυο πόντι να είναι ένας πρόεδρος και ο άλλος προπονητής, τι θα γίνει?
0: Τι θα γίνει, το είπαμε και μαζί χθες.
2: Όλη η Ελλάδα.
0: Το είπαμε και μαζί χθες. Όλοι θα χορεύουμε πυρίχιο εκεί πέρα, τέτοιο.
2: Γιατί είναι αγύριστα κεφάλια, εγωιστέ, και θέλει ο καθένας να γίνει το δικό του. Και για ένα μήνα παραπάνω τον Παπαδόπουλο δεν τον βλέπω να μακροημερεύει περισσότερο από ένα μήνα.
0: Άμα είναι να τον αλλάξουμε, γιατί δεν τον πάρουμε?
2: Μα γιατί λέμε, άσε πιο. Ο κόσμος όλος είναι εναντίον του Παπαδόπουλου, κανένας δεν τον θέλει.
0: Ελάχιστοι
2: είναι αυτοί που τον θέλουν.
0: Στο γήπεδο σήμερα και εδώ που ακούω και κάποια μηνύματα, αυτό αφουγκράζουμε, ότι δεν είναι πολύ ευπρόσδεκτος ο κύριος, δεν ξέρω γιατί.
2: Αυτό το ανθρωπάκι τώρα που μας κουσάρει τελευταίες εβδομάδες, δηλαδή, έχει κάνει μια ομάδα που είναι κανονική ποδοσφαιρική ομάδα ρε φίλε. Παίζει στρωτό ποδόσφαιρο. Είναι έτσι δεν είναι?
0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά το πάει.
2: Είχαμε να δούμε από ποιον να σου πω τέτοιο ποδόσφαιρο. Χρόνια είχαμε να δούμε. Μακάρι να τον φωτίσει ο Θεός. Βέβαια το κυριότερο είναι να έρθει επενδυτής.
0: Ναι.
2: Αν δεν έρθει επενδυτής, σίγουρα όπως είπε μέσω του Θωμαίδη, τους αγώνια, ναι. Ό,τι βγάζει η ομάδα αυτά θα είναι τα έσοδα, δεν θα βάζει λεφτά, οπότε δεν μπορούμε να πάμε για μεγάλο προπονητή, γιατί δεν θα μπορεί να κάνει και ακριβές μεταγραφές. Έτσι δεν είναι?
0: Άμα το λέει ο Θωμαίδης, έτσι είναι, γιατί αυτός τα ξέρει.
2: Όχι, μα ξέρεις ποιος είναι κολλητός του προέδρου μας?
0: Ποιος είναι?
2: Δεν το ξέρεις?
0: Όχι.
2: Ο Ραπτόπουλος.
0: Ποιος Ραπτόπουλος?
2: Ποιο ένας είναι ο Ραπτόπουλος?
0: Ο Μαλλιάς αυτός με τον Σγουρομάλης.
2: Ο Σγουρομάλης.
0: Είναι πολύ κολλητός του?
2: Βέβαια. Όποτε έρχεται στη Θεσσαλονίκη μαζί κάνουν παρέα.
0: Α, γι' αυτό πήγε η αδερφή του Καρυπίδη να φέρει περούκες από την Κίνα.
2: Και καταλαβαίνεις τώρα,
0: Κάνει εισαγωγή περούκες τώρα, ναι. Για τις απόκριες.
2: Μια παροιμία λέει, τι λέει, πες μου το φίλο σου.
0: Να σου πω ποιος είσαι.
2: Να σου πω ποιος είσαι.
0: Ναι.
2: Βγάλε συμπέρασμα τότε. Άντε. Σ' αφήνω να βγει.
0: Να είσαι καλά. Άντε, bye bye. Γεια, γεια, γεια. Παρακαλώ.
3: Πάντως οι γραμμές δεν πέφτουν.
0: Όχι, μα τίποτα.
3: Τρεις άκουσα από την ώρα που έπιασα υπηρεσία.
0: Μπουγάς. Όταν λες τρεις άκουσες, έχει πολύ...
3: Από τις 9 και 20 κάπου εκεί τρεις.
0: Πολύ πήραν, δεν είναι μόνο τρεις, ρε.
3: Από τις 9 και 20 και μετά...
0: Εγώ πήρα 9 παρά 10 πήρα.
3: Ο προηγούμενος, ο Βασίλης, τώρα και ένας ακόμα. 9 και 20. Αβέρτα τραγούδια ακούω.
0: Όχι, όχι, πήρανε, πήρανε. Αρκετές είχαμε.
3: Να δικαιολογήσεις τώρα τα δικαιολόγητα.
0: Καλά, πάμε. Εντάξει, άντε, ό,τι πεις εσύ.
3: Θυμμένος το είχα, δικαιολογημένο είναι, η ομάδα κέρδισε. Για τα διαφήματα δεν θα έχεις πολλά πράγματα. Τα τραγούδια σου είναι καταπληκτικά. Συνέχισε έτσι. Να πούμε ότι και τα χθεσινοβραδινά του Αλέξανδρου ήταν καταπληκτικά. Συνεχίστε έτσι.
0: Πάντα ο Αλέξανδρος είναι καταπληκτικός, αφού είναι δάσκαλος άνθρωπος.
3: Ναι ρε φίλε, συνεχίστε έτσι με τα ελληνικά και όσους αρέσουν και όσους δεν αρέσουν. Λοιπόν, όποιος δεν φτιάχνεται με τα τραγούδια που βάζετε, είναι άσχετος από μουσική. Πάμε παρακάτω. Να ξεκινήσουμε από τα πόδια, θες ή από τα χέρια?
0: Από όπου θες εσύ.
3: Λοιπόν, είμαστε μέσα στο παλέ.
0: Η άλλη γραμμή να περιμένει, γιατί Θανάσης είναι αυτός, δεν ξέρετε.
3: Ναι.
0: Να περιμένει λίγο. Ναι, άμα θέλει, ας κλείσει για ξαναπάρει.
3: Ναι, δεν θέλω πίεση. Όπως
0: όχι, δεν θέλω πίεση, γιατί.
3: Δεν θέλω ου, έλεγε κάποιο, με 45 χρόνια, 50. Ναι. Δεν θέλω ου, έλεγε. Εγώ δεν θέλω πίεση. Είμαι και μια αλφα ηλικία, δεν χρειάζεται να ανεβαίνει πίεση. Σωστά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα χέρια. Όχι, από τα πόδια.
0: Ναι.
3: Βλέπαμε το παιχνίδι. Πρώτο ημίχρονο, με λέει ένα παλικαράκι μου δίπλα, λέει το βάλαμε το πρώτο, λέει ο Καντεβέρε. Ωραία λέω, μια χαρά το πάμε. Με το που τελειώνει το ημίχρονο, κατεβαίνουμε κάτω, τρέχουμε που λες, 15 λεπτά διάλειμμα, μια χαρά τα είδαμε, δύο γκολ είδαμε. Λέω, εντάξει ρε, καλή επιλογή κάναμε και ήρθαμε στο Παλαιδεσπόρ, ούτε σε άλλος, ζωντανά τα είδαμε. Και τα γκολ να πούμε από την τηλεόραση, εντάξει, δεν έχει σημασία. Το σκηνικό είναι, όποιος παρατήρησε τηλεοπτικά, το απίστευτο γέλιο που ρίχνει ο Ράτσις και κάποιοι άλλοι μαζί με τον Πέρεθ όταν έβαλε τον γκολ ο Πέρεθ. Δηλαδή φαντάσου μέχρι και οι ίδιοι, ας πούμε...
0: Το πειράζουνε, ναι.
3: Ναι, δηλαδή φτάνει. Και βέβαια το τρίτο γκολ, το οποίο είναι υποδειγματική αντεπίθεση με τρεις πάσες και γκολ.
0: Και ασίς του Πέρεθ.
3: Ναι. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι για το πρώτο γκολ. Ο Γιαννάκης ο Γιαννιώτας είναι από την αριστερή πλευρά που κάνουμε επίθεση και βγάζει σέντρα καταπληκτική με το αριστερό πόδι, εσείς που ακούτε. Όχι με το δεξί που είναι δεξιοπόδαρος, με το αριστερό. Καλύτερη σέντρα δεν μπορούσε να βγάλει. Με το δεξί αν την έκανε τόσο πετυχημένη δεν θα ήταν.
0: Άρα λάθος το έκανε και πήγε βγήκε σωστό.
3: Βέβαια.
0: Εντάξει. Κάτι είναι και αυτό. Δεν με χαλάει. Δεν με χαλάει καθόλου.
3: Καθόλου δεν με χαλάει. Απλά θέλω να πω ότι ο αθλητισμός σε ορισμένες φορές τα αθλήματα έχουν κάτι πράγματα φύσικα. Όπως αφύσικο ήταν και αυτό που έκανε ο Χαραλαμπόπουλος στο πρώτο ημίχρονο που βάλε 23 πόντους και δεν έχει αστοχήσει σουτ να πούμε. Λοιπόν, εντάξει το παλικαράκι και αυτό έκανε ρεκόρ καρδιέρας, 30 πόντους δεν θυμάμαι να έχει σκοράρει, 20-25 θυμάμαι. Δεν ξέρω, οι ειδικοί θα μας πούν, 23 πόντους όμως σε ημίχρονο σίγουρα για πρώτη φορά στην καριέρα το έχει κάνει. Λοιπόν, και επειδή περάσαμε στα χέρια... Ελπίζουμε τώρα ότι θα βάλουμε 13 τρίποντα στο παιχνίδι που μας έρχεται, γιατί για να κερδίσουμε τη συγκεκριμένη ομάδα εκτός έδρας πρέπει να βάλουμε αυτά τα τρίποντα. 13, δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Ας κάνουν προπόνηση τα τρίποντα τότε και σε αφήσουν όλα τα άλλα.
3: Ρε παιδί μου, έτσι λέω εγώ. Δεν ξέρω σήμερα πού τους κερδίσαμε. Στα τρίποντα τους κερδίσαμε.
0: Ο Τζόνς είδε

0: δεν είναι. Καθένας είναι. Και να πούμε λίγα για τον προπονητή αυτό, να.
1: Το σούτ ήταν 22-23 τα τρίποντα.
0: Πόσο?
1: 22-23. Όχι.
0: 22-23,
1: σούτ τριών πόντων.
0: Ναι. Και 22-23.
1: 22 λέει εδώ έβαλε ο Άρης.
0: Τρίποντα.
1: Τρίποντα. Και έβαλε τα 9 και 23 έβαλε η ΑΕΚ και έβαλε τα 7.
0: Σούτα 23 η ΑΕΚ και έβαλε 7.
1: Ναι.
0: 5 έβαλε ο Χαραλαμπόπουλος.
1: Θα το δούμε 3 μετά. Έβαλε
0: ο, 3 πρέπει να έβαλε ο...
1: Ελεύθερες βολές ήταν 34-29. Και
0: στις βολές. Και τρίποντα στη μιλάω.
1: Ναι, αλλά στις βολές έμεινε ο άλλος ο Σάκοτα, να μην το πω καμιά κουβέντα.
0: Τώρα, εντάξει, ετοιμάζει τώρα το επόμενο.
1: 34-32 τα σούτ 2 πόντων.
0: Μου φαίνεται κάτι λάθος, λες.
1: Εγώ βλέπω...
0: Η ΑΕΚ έχει βάλει ένα ο Λεκαβίτσιους, δύο ο Μπάρτλεϊ, πέντε ο άλλος, σε 7 μέσα γίνονται 8.
1: Εγώ βλέπω τα στατιστικά του αγώνα, αυτά λέει.
0: Τι μου λες 7. Τέλος πάντων, κάτι λάθος λες. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει.
0: Για τον προπονητή του ποδοσφαίρου θα ήθελα να πω κάτι.
1: Πες.
0: 6 παιχνίδια, 6 νίκες. Γιατί όποιος νομίζει ότι δεν θα κέρδιζε και τη Λιβαδιά, αν η Ουρακοτάνγκη εκείνη δεν του ακυρώναν τον γκολ. Λοιπόν, βάλαμε 14 τέρματα σε αυτά τα 6 παιχνίδια και σε όλο το πρωτάθλημα βάλαμε 20.
1: Ναι, πες έτσι.
0: Και μιλάμε για προπονητή. Ορίστε, βαθιά ακούγει, δεν σ' ακούω, κουαρεβόλες κάνει.
1: Άρα το κρατάμε.
0: Δεν ξέρω, εσύ πες μου, δεν είδες τίποτα.
1: Εγώ είδα ότι άλλαξε το σύστημα. Τους είπε παίξτε επιθετικά, το είδα αυτό, το είδαμε και με ένα προηγούμενο ακροατή.
0: Και κάτι, για τα διάφορα παιχνίδια. Το ξύλο που έπεσε στη Λιβαδιά με τον Όφη, αδιάφορο ξύλο, έχεις δει?
1: Όχι.
0: Γιατί έπεσε ξύλο?
1: Γιατί
0: ήταν αδιάφοροι,
1: Τα διάφορα παιχνίδια γίνανε αφού πήρε ο Όφη το κύπελο, αλλά μετά υπήρχε και, υπάρχει και το γόητρο και τα τέτοια. Δεν ξέρω γιατί γίνεται.
0: Εκτός του γόητρου, αδερφέ, υπάρχει κάτι άλλο. Το τηλεοπτικό συμβόλαιο και τα χρήματα της θέσης.
1: Ναι.
0: Ένα.
1: Εσύ λες τώρα για το 3-2 που έγινε της Λιβαδιά με τον Όφη, αυτό λες?
0: Ναι.
1: Που έγινε στα τελευταία δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Άρα πολύ αδιάφορο το παιχνίδι.
0: Βέβαια, αδιάφορο, αφού παίζαν ξύλο.
1: Τελείως αδιάφορο. Δηλαδή από τα 90 που έπρεπε να λήξει, 95, ναι. Στο 98 προσπαθούσαν να βάλουν γκολ και ήταν τελείως αδιάφορο.
0: Στο 100, ναι. Να μην μιλήσεις όμως με τους Έλληνες, ας πούμε ότι ήταν αδιάφορα τα παιχνίδια.
1: Ναι, και το σημερινό ήταν αδιάφορο που σκυλιάσαν μέχρι να φάνε τον
0: αδιάφορο. Goal. Βέβαια, αδιάφορο ήταν με τη Λιβαδιά.
1: Κλαδέψανε τον Γιαννιώτα, κλαδέψανε τον ένα, κλαδέψανε τον άλλο, χτυπήσανε,
0: αδιάφορο
1: κάνανε.
0: Ήταν αδιάφορο όμως. Έτσι. Αυτά είναι αδιάφορα. Για τους Έλληνες αυτά είναι αδιάφορα. Δεν τα βλέπω. Αυτά είναι, από τη στιγμή που ένας Έλληνας πει ότι το παιχνίδι είναι αδιάφορο, είναι αδιάφορο. Τέλος. Η ομάδα θα πάρει 100 δραχμές περισσότερες. Γιατί τερμάτισε πέμπτη. Αν νομίζετε ότι δεν τους ήθελε ο Καρυπίδης 100 δραχμές παραπάνω, εγώ λέω τις ήθελε.
1: Μια χαρά τις ήθελε.
0: Για το στοίχημα. Και από εκεί παίρνουν χρήματα. Και εκεί υπάρχουν κάποιες διαφορές στις θέσεις. Δεν παίρνουν όλοι τα ίδια. Βαθιά ακούγεσαι πάλι.
1: Βαθιά ακούμε, εντάξει.
0: Άρα κάτι υπήρχε από πίσω. Και ήθελε να την πάρει τη θέση και έλεγε να πάρω την πέμπτη θέση. Όπως ήθελαν και οι άλλοι να την πάρουν την πέμπτη θέση.
1: Πάντως δήλωσε.
0: Μόνο αδιάφορα.
1: Οφείλουμε να του το πιστώσουμε αυτό ότι κάτω στην Καλαμάτα όταν πήγε να δει το ματζάκι είπε ο Άρης θα τερματίσει πέμπτος. Κάτι ήξερε.
0: Κάτι ήξερε, ναι. Τέλος πάντων. Εγώ λέω ότι η λογική λέει ότι αυτός ο προπονητής που ξέρει αυτούς που ξέρει, τώρα στο χέρι του αλουνού είναι να κρατήσει αυτούς που θέλει ο προπονητής και να φύγουν αυτούς που δεν θέλουν ο προπονητής. Μπορεί να το κάνει για μια φορά το σωστό. Μπορεί να το κάνει. Γιατί αν είναι αλήθεια αυτά τα δημοσιεύματα, το ότι δίνει πάρα πολλά χρήματα ο Παναθηναϊκός για το Ράσιτς και να λέει ο Ράσιτς στη δήλωσή του αν θα μείνω στον Άρη, άρα κάτι τρέχει από πίσω. Αν είναι, ξέρω εγώ, 5-6 εκατομμύρια, 7 πόσα θα δώσουν οι άλλοι, γιατί οι άλλοι τα ρίχνουν, έχω την εντύπωση ότι θα την κάνει για ακόμα μια φορά την πατατιά.
1: Και θα το δώσει.
0: Έτσι λέω.
1: Άμα πάρει 7 εκατομμύρια μια χαρά θα του είναι. Βγάλει τη χρονιά.
0: Αδειώσουμε και το... και αφήσουμε τον Αθανασιάδη, να διώξουμε αυτόν, να διώξουμε ξέρω εγώ.
1: Και τον Αθανασιάδη το δώσει στον Ηρακλή.
0: Να τον αφήσουμε από εδώ από εκεί και να πάμε ξανά από την αρχή να κάνουμε τον Ταλαβέρη.

0: Ας δώσει και τον αυτό, να στείλει πίσω και τον Γκάρε. Δεν είναι και ο Γκάρε καλός. Δεν ξέρω, ας τον φωτίσει ο Θεός να κάνει κάτι.
1: Καλά, ο Γκάρε έχει ακόμα μέχρι τα Χριστούγεννα. Μπορεί ο Άγιος Βασίλης κάτι να κάνει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, η ιστορία είναι αν μπορέσει να βρεθεί κάτι, να υπάρξει κάτι για να μπορέσει να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Πάντως η ποδοσφαιρική ομάδα στα play-off ήταν κάτι διαφορετικό, έτσι, δεν το συζητάμε. Ήταν έτσι όπως θέλαμε να βλέπουμε να παίζει η ομάδα ποδόσφαιρο. 14 γκολ κυρίες σε 6 παιχνίδια. Χριστός και Απόστολος. Κάπως έτσι ήταν και ο Λεβαδιακός που τερμάτισε με τα πολλά γκολ πρώτος. Α, και κάτι άλλο, δεν έχει σήμερα τις καντίνες, δεν έχει καντίνες στο Λευκοπύργο σήμερα.
1: Όχι.
0: Δεν έχει.
1: Έχει αύριο στη Λαϊκή Σεντόνια.
0: 100 χρόνια πάλι. Καλό χορτό ταΐζουμε και εκεί πέρα, ρε φίλε. Μπράβο. Και το περισσότερο είναι που τα τρώμε εμείς το χορτό. Ό,τι ακούγεται για αυτούς, το τρώμε εμείς το χορτάρι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι, βέβαια, δεν βλέπεις τι κάνουν οι άλλοι, λέει, να κήπεδα χτίζουν αυτό, παίρνουν, πήραν, λέει, τον Καλάθι, 39 χρονών. Και άμα ρωτούσαν, και άμα τον έπαιρνε ο Άρης τον Καλάθι, οι ίδιοι που λένε ότι οι άλλοι πήραν τον Καλάθι, ξέρεις, τα λέγαμε, καλά, άρα τα 37.
1: Αυτό βρήκατε να πάρετε, ναι.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Άστο, αδερφέ, μην το ψάχνεις, υπάρχει περίπτωση να βγάλει συμπέρασμα. Μηνύματα δεν είχες ανάποδα σήμερα, από ό,τι άκουσα, έτσι.
1: Όχι, δεν έχει λίγο μηνύματα.
0: Δεν έχει. Τι να πούν, από αύριο τα σπουδαία, από αύριο τα σπουδαία, να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί κάναμε εκπομπή το παλικάρι που έπαιρνε και περίμενε. Τι να κάνουμε, τόπο στα νιάτα που λένε, να μιλήσουμε και οι γέροντες.
1: Άντε και το χρόνο τώρα, καλή σεζόν να έχουμε.
0: Θα τα πούμε με τον Ολυμπιακό στο Παλέντε Σπορ.
1: Ναι, ναι.
0: Ελπίζω πρώτα ο Θεός.
1: Και εγώ εκεί θα πάμε.
0: Αλλά μην σε μισή ώρα, μην τα τελειώσετε τα εισιτήρια με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αφήστε κάτι για αυτούς που δεν πήγανε. Εσείς είδατε.
0: Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Γιατί στους γάμους του sold out σε μισή ώρα. Στα άλλα. Μπα. Τίποτα. Κακία είπα. Δεν πειράζει.
1: Όσοι
0: κατάλαβαν. Όσοι κατάλαβαν. Τα λέμε.
1: Bye bye.
0: Γεια μου.
1: Γεια γεια. Παρακαλώ. Να το ο φίλος. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε σένα.
2: Μήτω σήμερα μια καλή μέρα. Ήτανε.
1: Και συνεχίζει να είναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα να πούμε πέντε πράγματα.
1: Να πούμε.
2: Και ειδικά να σταθούμε λίγο στον κύριο Γρηγορίου. Εγώ τον κύριο Γρηγορίου, επειδή μας είχε κάνει κάτι ψουκιδίες παλιά και δεν είχε και αυτό το υπάκι, τον είχα στην αντιπάθεια πρώτη στην κατάταξη. Αλλά στον Άρη νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε έργο. Και εγώ δεν θα σταθώ σε ότι άλλαξε το στυλ της ομάδας, βάζαμε γκολ κλπ. Θα σταθώ σε εκείνη τη στιγμή που μπαίνει ο Μωράν και αγκαλιάζει τον Καντεβέρα, όταν βάζει το πρώτο γκολ μες στο Χαριλάου. Αυτό δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος κατάφερε την ομάδα να την κάνει από 30 κομμάτια να την κάνει ένα κομμάτι. Αυτό είδα εγώ, αυτό και αυτό το πιστώνω. Από εκεί και πέρα, μακάρι να φωτίσει ο Θεός και τον Καρυπίδη και όλους τους παράγοντες εκεί που είναι δίπλα και το καλύτερο και το σωστότερο. Πάντως το στόχο που είχαμε, άρα και πήραμε και το πρωτάθλημα στα δοκάρια, από ό,τι θυμάμαι.
1: Ναι.
2: Σπάσαμε ρεκόρ 12, 13, 14, δεν ξέρω πώς. Αν πας περιπτώσεις. Τώρα πόσους βαθμούς είχαμε πάρει εμείς στο τέλος του κανονικού πρωταθλήματος, 29 ή 30.
1: 29 νομίζω.
2: 29. Και τώρα πήραμε 16. Εντάξει, κάτι δείχνουν αυτά. Λοιπόν, καλή συνέχεια στην εκπομπή και ας ελπίσουμε ότι στο μπάσκετ δεν το είδαμε τελευταία φορά.
1: Θα ξαναπάμε στο μπάσκετ.
2: Θα δούμε και μια άλλη φορά.
1: Θα ξαναπάμε.
2: Άιντε. Καλή συνέχεια.
1: Βάμος, βάμος. Πάμε.
2: Βάμος,
1: ευχαριστώ. Παρακαλώ.
3: Νίκο.
1: Ναι.
3: Μαστίγια.
1: Καλώς το να.
3: Έλα χαίρετο, γιατί είχαμε πέθος τόσο καιρό, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε.
1: Τι είχατε, ποιος ήταν?
3: Πέθανε τη θερά μου της γυναίκας μου, μάνα. Και λίγο πάψαμε λίγο.
1: Ζωή σε λόγους σας, να ζήσετε να τη θυμάστε.
3: Ευχαριστώ. Πότε θα ετοιμαστείτε, Σοχό?
1: Τώρα που καλοκαίριασε θα ετοιμαστούμε, εμείς στεναχωριέστε.
3: Και καλοκαίριασε, 28, 29, 30, τον επόμενο μήνα είναι του πανηγύρι.
1: Αγίων Αποστόλων. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Μην τυχόν και δεν έρθετε, κάει και η γούνα σας.
1: Όχι, όχι, με καμένη γούνα θα έρθουμε. Δεν υπάρχει θέμα.
3: Μιλτώ.
1: Ναι.
3: Τι γίνεται αυτός ο Γρηγορίου, μας κάνει όλα θαύματα, ρε παιδί μου.
1: Έκανε και σήμερα ένα, ε.
3: Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες.
1: Δεν σου λέω γιατί πας και τα λες.
3: Θα του κατήσεις.
1: Εγώ δεν ξέρω ακόμα, περίμενε. Αύριο θα μιλήσουμε.
3: Κανένα νέο έχουμε με θέμα πρόεδρος.
1: Όχι, τίποτα, στάσιμο είναι μέχρι στιγμής.
3: Στάσιμο.
1: Ναι.
3: Δεν μου λες.
1: Πες μου.
3: Τώρα πότε είσαι στο στούντιο.
1: Τώρα το καλοκαίρι θα δούμε, πάλι Σαββατοκύριακα θα είμαστε, θα το δούμε, μην αγχώνεστε, δεν θα τα αφήσουμε έτσι το ζήτημα.
3: Θέλω να ξέρω, μπορεί να έρθω με τίποτε τούμπο μπίτσα, ρε παιδί μου.
1: Θα σε πω πρώτα πιο μπροστά, γιατί ξανά έφερες εσύ τα τουλουμπάκια.
3: Ας έφερα, δεν μου λες.
1: Έλα.
3: Το τηλέφωνο το ξέρεις.
1: Όχι.
3: Γράψε το, 69.
1: Θα το πεις τώρα στον αέρα.
3: Ναι, γιατί μιλάει εμένα, έχω πρόβλημα. 69-09.
1: Κάτσε, θες να μου το δώσει ο Βραζιλιάνος, περίμενε λίγο να πάω στο κινητό μου, γιατί το έχω κλειστό.
3: Έλα, ναι.
1: Έλα κινητό.
3: Πέρες.
1: 69-09.
3: 059.
1: Ναι.
3: 986.
1: Το 6 γράφει με 4 κάπα. Σε πήρα.
3: 986. Θα πάρεις το Σάκη.
1: Ναι, ακούω.
3: Τι να σε κάνω, ρε Μίλτο. Έρχομαι, έρχεται να έρθω εκεί μια μέρα να βάλω τα παπούσια, ακούω και τα σορτσάκια και να σου δείξω λίγα έτσι κορπάκια. Λίγα κορπάκια της μπάλας. Της μπάλας. Ξέρεις τι
1: έκανε. Θα συγκυρίσω βίντεο σου εκεί στο πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων.
3: Αν το δείξεις, θα δεις τι έκανα αυτό τους 12 Αποστόλους, αυτό το... Αυτό που έγινε το στάδιο μέσα ήταν ένα στάδιο με χόρτα, λέγαμε τα χόρτα για να τζιμπουρίτσεις τα γαϊδούρια. Μόλις ανέλαβα πρόεδρο μου της επιχείρησης ο Δήμος εγώ, το εσωπαίδωσα και το έσπερα μήλι, έκανα ντουαλέτες για να γίνει ο κόσμος, έκανα μπάνια για τους παλαιστές, έκανα κερκίδες, βάλαμε και τι δεν κάνω, κολόνες όπως είναι στα γήπεδα της Αλφαδικής. Πού είχαν δει τέτοια πράγματα αυτοί, για πες μου.
1: Πουθενά.
3: Θα πεις τον Βραζιλιάνο.
1: Ναι.
3: Ακούς,
1: ναι.
3: Στην Νέα Μάδητο. Και βρούσαμε 2-0. Αυτοί πέφτανε. Μας βάζουνε 3 γκολ μετά, με το διατητή, με μπέναλτι, με offside. Και παίρνω, πάω, κάνω την μπάλα, χτυπάω το κόρνερ. Και τρέχω, λίγο δεχεί ένα αέρα κόντρα. Ακούς.
1: Ακούω.
3: Και τρέχω, πάει μπάλα και την παίρνει, την απίκρουσε και μπαίνω μπροστά. Και τον τυπέρνω και τον καρφώνω και τον κάνω 3-3. Τότε που να υπήρχαν κινητά, να τα βλέπατε και να λέγατε ποιος πέλεσε τώρα και ποιος κρόει και ποιος νέσχεν. Κατάλαβες. Πες του Βραζιλιάνου. Πες τι έκανε, χτύπησε κόρα και το έβαλε ο ίδιος γκολ. Ναι ή όχι.
1: Μου το είπε αυτό ότι το έκανες.
3: Ας το είπε.
1: Ναι, ναι. Ισχύει, αλλά δεν το έχουμε σε βίντεο.
3: Μπορώ να σου κάνω, ακούς, όταν έβγαινα στην πλατεία έπαιρνα την μπάλα, ναι. Και την έβγαινα 32 κύκλους στην πλατεία της Εκκλησίας, από το κεφάλι στα γόνατα, από τα γόνατα στα πόδια, στο κεφάλι, η μπάλα δεν έπεφε κάτω. Θυμάσαι ένα γενικό γραμματέα το Δημητήριο που υπήρχε στον Άρη. Σου λέει το όνομα τίποτε.
1: Όχι, πια πες το, πώς τον είπες ξανά.
3: Δημητήριο. Είχε μια πετυχνία, τα Αργιανά λεγότανε, έξω εδώ από το Κικής, στο Μεσαίο δίπλα.
1: Ναι.
3: Εποχή Μακ Γκίνες,
1: ναι.
3: Τότε το μιλήσε ο Μακ Γκίνες και τι με πήρε στην πετυχνία, με έβαζε εκεί στο τηλέφωνο, έβαζε μόνο στα κοιμότητα κάμες που τελείωναν και το μεσημέρι, εκόταν τι και πέντε με έπαιρνε με το Μεσεντές και με πήγε για προπόνηση. Αλλά άμα δεν, εάν δεν πάρουμε το ατύχημα με τα πόδια, δεν σου λέω τίποτε, θα παραμιλούσαν για πολλά χρόνια ο κόσμος. Θα παραμιλούσαν. Και ένα τελευταίο θα σου πω, υπηρέτησα στη Ρόδο, και ναι. Κάμε τον προθετισμό των στρατιωτικών ομάδων και παίξαμε τελικό με το 294. Εκεί έπαιζε ο Κότης και ο Ράδος της Ρόδου που έπαιζαν στην ΑΕΚ. Τους θυμάστε?
1: Όχι, εγώ δεν τους θυμάμαι αυτούς.
3: Κότης και έπαιζαν στην ΑΕΚ δύο παίκτες από τη Ρόδο και παίξαμε στο τελικό και τους βάζω 3 γκολ, 3-1, ενώ κάνουμε ένα 0, 3 γκολ ο μόνος μου τα έβολα, ατομικά, πέρασα και ήταν ο Μπέλης του Πάγου, πολλές προπονητής, κάποιος ξαφνικά και μου λέει με δυο ο κύριος λέει είναι ο πρόεδρος της ομάδας, λέει του Εστρόβου. Και λέει θέλω να σε πάρουμε, λέει, θα πήγε εγώ δεν είμαι στον Άρη, σε ρεθέγγι να πάλι, θα πας στο Ιρλάδο να πάλι, τρέλα πλάζω. Και ακούς,
1: όχι μόνο αυτή. Εσύ ακούς τις έβαλα εγώ τώρα.
3: Ναι.
1: Ακούς τις έβαλα.
3: Α, ζουρνάδες. Δώσ' του παλικάμα.
1: Άι, μπες μας στην παλέστρα. Βάλε λάδι και μπες.
3: Αυτό είναι το ψήμα στην παλέστρα. Με εδώ.
1: Έλα.
3: Από που λένε φιλοράκι σου. Πολύ, πολύ καλός φίλος.
1: Να σε καλά, αγόρι μου, θα τα πούμε.
3: Θα με πάρει συνέβη,
1: ναι, ναι, ναι, θα σε πάρω, θα έρθουμε.
3: Θα
1: έρθουμε φέτος, θα έρθουμε.
3: Έγινε. Άντε. Αγάπη μου.
1: Να σε καλά, bye bye. Γεια, γεια. Όλοι στο πανηγύρι του Σοχού των Αγίων Αποστόλων να ακούσετε τους ζωνάδες και να δείτε πώς παλεύουν εκεί πέρα οι παιχλιβάνιδες που θα έρθουν από όλα τα Βαλκάνια και θα περάσουν καλά. Και έχει ένα ενδιαφέρον. E bine, bine, lasă-mă. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor!

0: μακριά μου.
1: Ορίστε γραμμή.
2: Μιλτώ.
1: Ναι.
2: Μιλτώ.
1: Έλα.
2: Θα σε πάρει ο Σάκης σε ένα λεπτό.
1: Να με πάρει.
2: Ναι, είναι τίποτα, σε πάρει.
1: Να με πάρει, να με πάρει.
2: Ναι.
1: Εδώ είμαι εγώ.

0: Παρακαλώ.
1: Άμιλτον.
0: Έλα.
1: Ο Σάκης είμαι.
0: Γεια σου Σάκη.
1: Κλείνω να πάρει ο Σάκης.
0: Κλείσε να πάρει ο Σάκης. Έκλεισε να πάρει ο Σάκης.

0: Πάμε λίγο μηνύματα τώρα σιγά σιγά. Μόνο που συζητάμε για θετικά του Γρηγορίου στα πιο διάφορα παιχνίδια των τελευταίων ετών, καταλαβαίνουμε γιατί μικραίνουμε. Μία άποψη. Δεκτή.
1: Η κάθαρμα οι σελεπερούκες από Κίνα.
0: Τη σέρβη για τη γρία. Μπίλτο δεν πέφτει με τίποτα και αυτή είναι ησυχία στην πόλη. Ναι. Ο Παπαδόπουλος δεν έχει καλή αύρα και επειδή ό,τι έχει ο Κάρι Βλές με όνοματα δεν μας βγήκε καλά, ας είναι κάποιος που να τον έχει γκαϊλέ. Ναι. Λοιπόν, ξαναδιάβασα. Ο Παπαδόπουλος δεν έχει καλή αύρα και επειδή ό,τι είχε ο Κάρι με ονόματα δεν μας βγήκε καλά, ας είναι κάποιος που δεν τον έχει γκαϊλέ. Συμφωνώ. Κάποιος που δεν το θέλει ο Κάρι, που δεν τον έψαξε στα ράφια και ήρθε σε προσφορά. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Ο μικρός είναι έτοιμος, αλλά ρε εσύ εμένα μου είπανε 11, τώρα θες να βγεις. Τρίτο γκολ είναι καλύτερο από αυτά που βάζει η Bayern. Χαιρετισμού στο Θανάση. Θες να βγεις τώρα, βε. 11 με λέει το πράγμα, εγώ φεύγω άμα θες. Τι λέει μήνυμα να δω. Αν είχα να επιλέξω μεταξύ Παπαδόπουλου και Γρηγορίου, χίλιες φορές Γρηγορίου. Κάρι τώρα που τέλειωσε η χρονιά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια που κι αν πας. Πήγε και σε μένα, απομείνω μόνος μου. Μπαγκαράγνα αφοριωμένο στους φίλους που γιορτάζουν 18 χρόνια.

0: Γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Μίλτο.
0: Γεια σου.
1: Δημήτρη, τι
0: κάνει. Γεια σου, Δημήτρη. Το Σάκη περίμενε, ο Δημήτρης πήρε.
1: Τι λέει, καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
1: Χαρούμενος ακούω.
0: Τι, γιατί να μην είμαι. Τέλειωσε το μαρτύριο.
1: Τέλειωσε το μαρτύριο.
0: Τέλειωσε το μαρτύριο το φετινό.
1: Του χρόνου, ε.
0: Του χρόνου τώρα.
1: Τι λέει ο Ράτσιτς, πουλήθηκε.
0: Ακόμα δεν ξέρω. Ακόμα νωρίς είναι.
1: Α. Έτσι το λέει, έτσι λένε όλοι, ξέρω εγώ. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
0: Άσους να λένε, άσους να πούν, αυτοί δεν ξέρουν να αγαπούν.
1: Ε.
0: Άμα δεν έρθουν τα λεφτά στο ταμείο, ο Ράτσιτς δεν πουλιέται.
1: Έτσι ακριβώς. Κοίτα, όποιος είναι να πουληθεί, ας πουληθεί για το καλό της ομάδας. Για το καλό του Άρη, όπως λέμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, φέτος η χρονιά ήταν χάλια, αλλά τώρα στο τέλος η ομάδα βελτιώθηκε πάρα πολύ. Παρόλο που εγώ τον Γρηγορίου ήμουν ο πρώτος που δεν τον ήθελα.
0: Ό,τι και να έκανε, καλό το έκανε.
1: Όχι, ήταν πιο καλός προκειμένος πάντως. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά τώρα δεν ξέρω αν θα μπορεί να σταθεί στον Άρη και τον κρατήσω όποιος θα είναι ο κύριος Καρυπίδης πρόεδρος. Ή αν θα φέρει το φίλο τώρα από το απλό προπονητή, δεν ξέρω ποιον θα φέρει.
0: Ας φέρει
1: δεν
0: τώρα.
1: Ξέρω. Τι λες κι εσύ.
0: Λοιπόν, κοίταξε, επειδή τώρα τέλειωσε, δεν ξέρω τι σχέδια έκαναν πιο μπροστά και τέτοια. Επειδή τώρα ξεκινάνε, τώρα θα μιλήσει με τα παιδιά, θα τους δώσει άδειές τους, θα του πει, θα έρθει ο άλλος, κύριε, θέλε τόσα με χρωστάς, πότε θα μου τα δώσεις, τόσα είναι αυτό, τόσα αυτά. Θα έχουν να δουν τι θα πάρουν, πότε θα τα πάρουν, να δουν πότε θα τους δώσουν τα χρωστούμενα από τα στοιχήματα, από εδώ και από εκεί, από τις εταιρείες. Και αφού κάνει το μπάτζετ και το πλάνο και τον πει, κύριε Ράτσιτς, εγώ τότε θα σε πληρώσει αν θα σου κάνω τέτοιο, κάποια στιγμή θα σηκωθούν και θα φύγουν κάποιοι. Τώρα, αν γυρίσουν, δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι ότι σηκώνω το τηλέφωνο, θέλω το Ράτσι, πάρτο. Εντάξει, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Θα περιμένουμε λίγο και κάπου θα πάει.
1: Θα κάνει συνέντευξη, λες.
0: Όχι, συνέντευξη δεν θα κάνει. Θα δουλέψει.
1: Δεν θα κάνει.
0: Θα δουλέψει. Θα κάνει ό,τι θέλει. Δικά του είναι ό,τι θέλει θα κάνει.
1: Φαντάζεσαι να κάνει συνέντευξη με τον Αβραάμ.
0: Ναι, θέλει από τον Αβραάμ. Και συντονιστεί το Ραπτόπουλο να βάλει, που είναι και φίλος του που λέει ο άλλος.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι, αυτό να βάλει.
1: Για τα πλήκτρα εσένα.
0: Ναι. Εγώ θα κάνω τα ηχητικά.
1: Πλάκα έχουνε. Καλά, για απέναντι πρέπει να κλαίνε μέχρι μαύρο δάκρυο σήμερα.
0: Ναι, γιατί πλησιάσανε, πήγανε στην τέτοια και δεν είναι. Τζάμπα οι μπλούζες, τζάμπα τα 100 χρόνια, τζάμπα οι καντίνες. Εδώ μεταξύ εξαφανίστηκε και η μαμά Τερέζα από κάτω από τον τζάμπο. Ξέρει κανείς τι έγινε?
1: Δεν ξέρω, στο μεταξύ αυτοί κλαίγανε ότι τους φάζει η διαιτησία. Αλλά σήμερα είδα ότι ο Παναθηναϊκός τους έσφαξε καλά για τα καλά. Από 2-0 στο έκανε 2-2, αφού σέρνονται.
0: Εντάξει μωρέ, και αυτοί εντάξει.
1: Ο μεγάλος ο προπονητής τώρα δεν μιλάει. Δεν λέει τι να πει για ποιο να πει, για το μάγικο το πρωτάθλημα, το χαμένο.
0: Όταν είσαι λίγο απλήρωτος και όταν έχουν χάσει οι ροές έτσι πως ερχόταν, όταν τα ρούβλια είναι λίγο δύσκολα και στριμόκολα και όταν ήρθε και ο άλλος τώρα από εκεί. Εντάξει, είδες τι γίνεται και στο μπάσκετ που ρίχνουν λεφτά και τέτοια.
1: Καλά, εντάξει, ρίχνουν λεφτά και τι θα πάρουν την Ευρωλίγκα.
0: Άλλαξαν το τέτοιο. Ο Μπουντούρης ξέρει γιατί έφυγε από το μπάσκετ.
1: Γιατί δεν τον πληρώνανε.
0: Όχι. Γιατί ο Μιστακίδης λίγο ήθελε να με βάλει να παίξω.
1: Α.
0: Γιατί τέτοιος φέρνει τον Καλάθι, φέρνει τέτοια, θα έβαζε και τον Μπουντούρη
1: να παίξει. Φέρει, εντάξει. Κοίτα, ό,τι και να κάνουν στο μπάσκετ. Όποιον και να φέρουν. Δεν πάνε να φέρουν και τον Μάικλ Τζόρνταν. Δεν πάνε να φέρουν όποιον θέλουν. Μου άρεσε. Έχει δύο αστέρια στη φανέλα. Όταν βάλουν δύο αστέρια στη φανέλα, τότε ας έρθουν να μιλήσουν όλοι αυτοί που μιλάνε για μπάσκετ. Γιατί δεν θα ασχοληθώ εγώ τώρα με τον μπάσκετ, επειδή σε αυτοί τώρα πήραν έναν δισεκατομμυριούχο, δεν ξέρω τι είναι ο άνθρωπος, και καλά να είναι και να έχει όσο θέλει. Αλλά δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να τα πάρουν όλα και να τα σαρώσουν. Κάτσε. Κάτσε λίγο στην πάτα, γιατί ο Άρης έχει πολλά κύπελα και πολλά, δεν είναι για να το φτάσετε. Και πρέπει να αρχίσετε πολύ υδρότα για να τα πάρετε αυτά παιδάκια.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Μου, έτσι.
0: Δεν είναι εύκολο τώρα. Καταρχήν έχουν μπροστά τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και παραέξω έχουν τη διαιτησία. Η διαιτησία απ' έξω πολύ λίγο.
1: Εσύ τι πιστεύεις ότι κάνεις. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα τα αφήσουν έτσι την τύχη?
0: Όχι ρε, με τίποτα. Με τίποτα.
1: Θα τον αφήσω για να κόμπλος να χορεύει.
0: Με τίποτα. Και 300 εκατομμύρια να βάλει. Εντάξει. Εδώ έχουν την ΕΠΟ και την ΕΟΚ δικιά τους και όλα δικά τους και χάσαμε πρωτάθλημα. Το καταλαβαίνεις πόσο χάλια ομάδα είχε φέτος.
1: Μα ο Γιανακόπουλος.
0: Φέτος είχε πολύ χάλια ομάδα.
1: Μα ο Γιανακόπουλος έριξε τόσα λεφτά στο μπάσκετ και δεν πήγε ούτε στο Final Four. Έχει ρίξει λεφτά, έτσι.
0: Πολλά κιόλας.
1: Έριξε ή δεν έριξε.
0: Πολλά κιόλας. Όχι, κοίταξε, δεν τα βγάλα την τσέπη του. Η ομάδα τα φέρνει. Είναι άλλο επίπεδο εκείνο από τώρα.
1: Ναι, αλλά...
0: Αυτοί δεν βάζουν λεφτά από την τσέπη τους. Τα παίρνουν πίσω και να βάλουν τα παίρνουν πίσω.
1: Δεν πήγε στο Final Four. Καλή ομάδα, δεν είχε.
0: Δεν πήγε, γιατί έχει δύο χαζούς εκεί πέρα και ένα προπονητή ο οποίος ήταν... Ξέρω εγώ τι να πω.
1: Ναι, δεν πήγε.
0: Δεν πήγε.
1: Γιατί όπως λες εσύ...
0: Κάποιος άλλος το πίστευε.
1: Δεν είχε τον προπονητή, δεν είχε κάτι άλλο. Το Ολυμπιακός είναι πιο ομάδα. Τι θα... Ο Μιστακίδης θα αγοράσει όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού, μήπως αύριο. Άμα αγοράσει το Φουρνιέ και τους πάρει από τους...
0: Και ποιος λες ενώ ότι ο Φουρνιέ θα παίξει εδώ.
1: Λέμε τώρα, άμα θα,
0: δεν θα παίξει
1: στην Ελλάδα.
0: Πρέπει να... παίζει, ό,τι παίζει, άντε τον πήρε ο ΠΑΟΚ και παίζουνε. Ποιος σου λέει ότι θα είναι ο Φουρνιέ του Ολυμπιακού όπως είναι και στον ΠΑΟΚ.
1: Καλά, σίγουρο, μπορεί να μην είναι ο ίδιος, μπορεί να είναι χειρότερος, μπορεί να είναι καλύτερος. Κανένας δεν το ξέρει αυτό.
0: Χειρότερος μπορεί να είναι, καλύτερος δεν γίνεται.
1: Εμείς πάντως ο παίχτης μας ήρθε σήμερα, έκατσε στα ο κύριος Θανάσης.
0: Ναι.
1: Που τον περιμένουμε του χρόνου να είναι στον Άρη μας. Εμείς θα κάνουμε ομάδα και ας παίξουν αυτοί στην Ευρωλίγκα και εμείς θα παίξουμε στο EuroCup. Δεν πειράζει.
0: Καθόλου.
1: Εμείς πάμε βήμα-βήμα.
0: Ναι.
1: Δεν βιαζόμαστε.
0: Θα έρθει και η ώρα μας.
1: Για το μπάσκετ είμαι πολύ αισιόδοξος. Δεν ξέρω αν κάνω κάτι κακό ή όχι. Αλλά κρατάω χαμηλά την μπάλα γιατί εντάξει, δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να ρίξει εκατομμύριο να πάει να φέρει τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Σακίλ Ονίλ. Εντάξει, είπαμε. Θα κάνει ομάδα. Με το πάπλωμα που μπορεί. Και σιγά σιγά χτίζει τη ομάδα. Τι να κάνει η ομάδα. Και μετά του χρόνου να μην έχει να φάει. Τι, άμα έχεις εταιρείες και ξέρεις πώς θα κάνεις ομάδα, χτίζει σιγά σιγά την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πόσα χρόνια έκανε να κάνει ομάδα στο μπάσκετ και ο Ολυμπιακός, ξέρουμε.
0: Εκεί φτάσαν τώρα αυτοί αυτοσυντηρούνται. Δεν είναι ότι βάζουν λεφτά. Αυτοσυντηρούνται.
1: Αυτοσυντηρούνται.
0: Και έχουν ένα επίπεδο εκεί. Αν τυχόν κάποιος έρθει και κάνει το budget παραπάνω και αρχίζει να φέρνει NBAers μόνο εδώ.
1: Είναι.
0: Τότε θα αλλάξουν και αυτοί οι θα δούμε τι θα κάνουν. Μπορεί να τα παρατήσουν.
1: Είδες, ότι έχει δει και ότι έρχεσαι στα λόγια μου ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Απλά εμείς οι Αριανοί πιστεύουμε τους άλλους τους από απέναντι τους χαζούς που λένε θα τα κατατροπώσουν όλα. Πόσα κύπελα έχουν στο μπάσκετ και πόσα πρωταθλήματα έχουν. Δεν ξέρω κιόλας. Μετριούνται στο ένα χέρι. Έτσι. Ο Άρης έχει δύο αστέρια στη φανέλα. Όταν βάλουν δύο αστέρια στη φανέλα τα λέμε. Πες τους. Έτσι να τους πεις.
0: Ναι. Ο φίλος λέει ότι δεν έχει προπονητή. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει δεν έχει προπονητή ο Βάζελος. Μας λέει. Δεν έχει προπονητή. Τι να κάνω. Αφού έχασε αυτά τα μάτσα έτσι πως τα έχασε.
1: Δεν έχει. Ο Αταμάν δεν είναι. Αλλά να σου πω κάτι. Ο Αταμάν είναι προπονητής ψυχολογίας. Είδες όταν ήταν και στην Τουρκία πως είχε την καλή την ομάδα και το έχασε το τρόπο. Μετά το πήρε. Έτσι είναι. Τώρα τι να λέμε. Τώρα όλα τα άλλα είναι περιτά. Εμάς μας ενδιαφέρει ο Άρης και κανένας άλλος.
0: Ωραία.
1: Ας ελπίσουμε Μίλτο σε ένα καλύτερο αύριο για την ομάδα μας.
0: Θα ελπίζουμε.
1: Είτε στο ποδόσφαιρο, μακάρι να έρθει η άσπρη μέρα, δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή. Είτε ο Καρυπίδης είναι, είτε όποιος είναι. Ή και εσύ άμα θες να τον πάρεις στον Άρη μπορείς.
0: Θα τον πάρω εγώ. Αλλά το θέμα, τον Άρη. Το θέμα ποιο είναι ότι στον Άρη για να κάνουμε πράγματα δεν είναι να πάρεις τέταρτη και τρίτη θέση. Δεν κάνεις τίποτα με αυτά τα πράγματα.
1: Σωστός.
0: Ούτε δεύτερη μπορείς να κάνεις κάτι. Μόνο λεφτά μπορείς να βγάλεις με τη δεύτερη θέση. Άμα δεν πάρεις ένα κύπελο Ελλάδος να ξεκινήσουμε από εκεί που είναι πολύ πιο εύκολο. Και μετά από εκείνο να βάλεις τις βάσεις για να χτυπήσεις ένα πρωτάθλημα, έτσι μόνο θα πάει.
1: Πάντως εγώ που είδα την ΚΑΠΑ 19, να πω κάτι τελευταίο και θα κλείσω, που είδα την ΚΑΠΑ 19, αν δεν έχουμε λεφτά του χρόνου, κάποια παιδιά από εκεί, είδα 2-3 παιδάκια τα οποία άνετα μπορούν να παίξουν.
0: Βέβαια μπορούν να παίξουν.
1: Και να είμαστε στο 5-8 που θέλουμε. Γιατί στο 1-4 αποκλείεται να είμαστε όπως λέμε, γιατί άμα δεν έχουμε λεφτά και έχουμε τον ίδιο πρόεδρο, έτσι. Δεν λέμε τώρα να αλλάξουμε μέγεθος.
0: Κοίταξε να δεις. Σήμερα είναι το Τζόκερ, 11,5 εκατομμύρια. Αν το πάρει ο Καρυπίδης θα αλλάξουν όλα. Περιμένεις. Αν περιμένουμε την κλήρωση. Δεν ξέρω πότε είναι.
1: Εγώ λέμε άμα είναι μετατερονάδεδο, χωρίς να κερδίσει τίποτα. Και δεν έχει λεφτά ο άνθρωπος να βάλει, γιατί λέει ότι δεν είναι έχει, και πουλήσει και το ράτσις για να βγάλει τα λεφτά και τα σπασμένα και αυτά. Ας πάρει 2-3 μικρούς να τους ρίξει μέσα και τελείωσε η υπόθεση. Ούτε να αγοράζει παίκτες, ούτε τίποτα. Μια χαρά. Οικονομικά να βγουν τα πράγματα.
0: Και πάλι πέμπτο στάση. Αυτό είναι.
1: Ναι. Και να στελεχώσει την ΠΑΕ. Αυτό. Αυτή η στελέχωση πρέπει να την κάνει τελείωση. Δεν γίνεται.
0: Θα δούμε. Μικρά πράγματα θέλουμε ακόμα. Δεν γίνεται. Θέλουμε άνθρωπος να έρθει να βάλει.
1: Μακάρι
0: είτε συμπαίκτης, είτε μόνος του, είτε οτιδήποτε.
1: Μακάρι να γίνουν όπως τα λες. Μίλη, το χάρηκα που σε
0: άκουσα. Να σε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Πάμε.
1: Και θα τα πούμε.
0: Έγινε.
1: Την προετοιμασία της ομάδας. Το καλοκαίρι.
0: Bye bye. Όλο το καλοκαίρι θα είμαστε. Γεια, γεια.

Έχουμε άλλο ένα πεντάλεπτο εδώ. Μετά θα έρθει ο Αλέξανδρος ο Πόχος, ο δάσκαλος ο Μάστορας, ο τεχνίτης ο καλλιτέχνης, ο πιλότος ο οδηγός Φόρμουλα 1. Φτάνει για 50 ευρώ. Εντάξει, καλά είναι.

Γιώργο, με βάλα άλλο σεντονάκι και να ακούς ελληνικά. Άντε θα σε μαλώσω. Να φωνάξω το Σεφερλί να σε κάνει τα. Λοιπόν, σιγά σιγά τα μαζεύουμε.

Ιωάννα, αυτό ήταν σήμερα. Μακάρι να είναι έτσι ευχάριστες όλες οι Κυριακές μας από εδώ και πέρα. Θα συντονιστούμε, θα είμαστε εδώ πέρα. Το καλοκαίρι έρχεται. Οι ανακοινώσεις θα αρχίσουν να γίνονται, η ομάδα θα χτίζεται. Δεν έχουμε ευρωπαϊκούς αγώνες ούτε να βιαζόμαστε και όλα θα πάνε στην σειρά τους. Και σας αποχαιρετάω με ένα πάρα πολύ καλό και ωραίο τραγουδάκι, κλείνοντας την κυρία Θόδη. Και θα πάμε το τελευταίο τραγουδάκι της βραδιάς. Όχι, πάμε. Καληνύχτα. Να ακούτε Γέλο Ράδιο.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Την παρέα την έκλεισες.
5: Το νησί το έκλεισες.
4: Το ξενοδοχείο το έκλεισες.
5: Αυτοκίνητο έκλεισες.
4: Μπες τώρα στο vamosrent.com και βρες το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις σου. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.
6: Vamos Rent. Υπεύθυνος Μιχάλης Σουγιολτσής. Γρηγορίου Λαμπράκη 90 και στο vamosrent.com. Τηλέφωνα 2310-95-3050 και 90-5453.
4: Vamos Rent και φύγαμε για διακοπές.
7: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε και πάλι πιστοί στο ραντεβού μας, όπως είπαμε και πες τα ξημερώματα. Σήμερα μάλλον. Hello Radio 100 είναι ακόμα 7, το πιο δυνατό ραδιοφωνό της πόλης του Θεού. Θα είμαστε περίπου 2 ώρες μας, περίπου. Τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6936-512-599. Θα στέλνω φουργιώσεις σήμερα 11 η ώρα ακόμα, δεν... Πέσατε για ύπνο.

Λοιπόν, και ξεκινάω αμέσως με δύο υπαίνιγμους. Παρακαλώ την προσοχή σας. Έτσι. Ευθύς αμέσως.

0: Να. Και όταν ώρα αρχίζουν να κουράζονται οι οχτροί, τότε ώρα θα περάσουμε στην αντεπίθεση. Άιντε ρε παλικάρια! Και με τη βοήθεια του Θεού και ο αγώνας τούτος δικός μας θα είναι.
1: Μην ακούς τις μαλακίες που λέει ο γέρος. Εσύ παίχ την τριπλή, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
2: Σάμετσε του ρίξουμε.
3: Αυτό να μην πείσω.
0: Προπό στην υπηρεσία της ελληνικής επανάστασης. Ζήτω το έθνος.

Καταντήσατε τη χώρα, αγούρε. Η κατάσταση οδηγεί στην καταστροφή. Εάν δεν συνεδριστούμε, θα φτάσουμε στο σημείο να ζηλεύουμε τους ανθρώπους ως πλέον.

Αλλά γέλασα πολύ με τον Μίλτο που λέει για τα σεντόνια. Έχει λαϊκή, λέει. Λαϊκή έχει και στη Γιάννη Αγγέλου.

Λοιπόν, και πάμε εμείς τώρα ευθύς αμέσως, όσοι καταλάβαμε, καταλάβανε. Δεν έχει πολύ ψάξιμο. Πάω στα μηνύματα κατευθείαν. Πάω στα μηνύματα. Λοιπόν, ξεκινάω με τον φίλο τον Γιώργο, ο οποίος έφυγε νωρίς, λέει αλλαγή. Μίλτος Αυγερινός έξω, Αλέξανδρος Πόχος μέσα. Καλά μιλάμε, εμείς άμα κάνουμε, εμείς πρέπει να σβήξουμε τα τρία που βάζουμε ελληνική μουσική. Να γίνει λίγο τις κακομοίρες φυσικά, λίγο θα έχουμε κανένα σπροξίδι, ποιος θα πρωτοβάλει. Δηλαδή να κάνουμε μια εκπομπή τώρα εγώ, μαζί με Μίλτο και Μάριν. Ωρε μάνα, οπότε έχει να γίνει. Λοιπόν, συνεχίζω. Κωνσταντίνος. Ναι, περίμενε. Δονάτη μου. Αμαύρε Κωνσταντίνε. Ο Γιώργος, επίσης ο έτερος Γιώργος, λέει καλησπέρα Τεράση, όχι Τεράση. Καλησπέρα Αλέξανδρε, Χάρη Κλίν αθάνατε. Πρέπει να κάνω ένα αφιέρωμα σε Χάρη Κλίν και τους υπενιγμούς που έχει αφήσει, μιλάμε και είναι διαχρονικότατη. Καλησπέρα Μέγης, άντε πάλι, Μάγκης Φάτων. Τριπλή καρά σήμερα από δόντρο μπάσκετ και το ματωμένο σε επιμελητό, δεν μου θυμίζω. Το ματωμένο γάμο, ωραία! Τι είναι αυτά που με γράφετε σήμερα, ρε. Θα με πνίξετε, βρε. Άλλο μηνυματάκι προς το παρόν. Καλά. Εσύ, κλαρίνο! Φωνάζει ο στράτος. Καλησπέρα, λέει Αλέξανδρε. Άρχισα σήμερα καλή εκπομπή να είναι. Το είναι το χθεσινό. Λοιπόν. Κατέβασε φωτογραφία όμως, γιατί μας είπαμε να μας μαγαρίσει ο υπολογιστή, ας πάει καμιά οθόνη. Να πάμε στα δικά μας ή να βάλω τραγουδάκι πρώτα. Να βάλω ένα τραγουδάκι πρώτα και μετά τα λέμε. Τι λέτε εσείς. Έτσι δεν πρέπει. Λοιπόν, καθίστε να βάλω ένα όμορφο ωραίο τραγούδι. Και εδώ είμαστε πάλι. Άντε να ξεκινήσω με αυτό.

Λοιπόν, Λίζα Διαμάντη και πυρετός, όχι πυρετός, okay. Είπαμε, για μας είναι πυρετός ο Άρης. Τώρα, πότε δίνει 42 και κάτι, για πότε μας πάει σε υποθερμία. Τελευταία, εδώ δηλαδή και κάτι γύρω, είμαστε σε κατάσταση υποθερμίας, αλλά είναι ένας άνθρωπος τώρα και κατάφερε αυτό που δεν κατάφεραν τα μεγαλεπίβολα σχέδια του Μανώλο Χιμένεθ, που δεν ξεχνώ τη δήλωσή του που λέει εγώ ήρθα για να πετύχω, τελικά δεν πέτυχε, ως επίσης και για τον πολύ καλό σχεδιασμό του Μαρίνου Ουζουνίτη. Συνεχίζω λοιπόν εξάγοντας ένα συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος ήρθε, και μιλώ για τον απόλυτο κύριο κάτε με, κύριος με ένα κάπα κεφαλαίο, τον οποίο τον διακρίνει μία σεμνότητα, μία ταπεινότητα, δεν πρόκειται να κάνω το σήκω, με λόγο λιτό και απέριτο, ξέροντας που είναι, χωρίς πολλά, χωρίς φανφάρες, δίνοντας συγχαρητήρια σε παίκτες και σε κόσμο, παρόλο ότι δεν τον είδε στο γήπεδο, αλλά τον γνωρίζει πάρα μα πάρα πολύ καλά, λέγοντας ο ίδιος ο Μιχάλης Γρηγόρη. Κάτσε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα δούμε και αυτό, περιμένετε, άλλον. Μια στιγμή Γιώργο, μια στιγμή παλικάρι μου όμορφο. Λοιπόν, όλους τους είδαμε και όλους τους βλέπουμε και όλους θα τους δούμε. Σαφώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ στέκομαι σε αυτή τη στιγμή, σε αυτό το ολίγον που είδαμε. Ωραία. Σε αυτό στέκομαι. Το ολίγον. Και τι θέλω να πω. Ότι τώρα δεν είναι κουβέντα. Τον κάναμε ξαφνικά Μουρίνιο. Έχεις παράπονο από το συγκεκριμένο άνθρωπο? Δεν νομίζω πως έχεις. Λέω εγώ τώρα πριν απαντήσεις. Δεν νομίζω πως έχεις. Εγώ μίλησα για μία σεμνότητα και μία ταπεινότητα. Ωραία. Δεν ήτανε τρελαμένος, να το πω έτσι λαϊκά, ήρθα εγώ και σας έσωσα. Εκεί. Δεν είμαι κάτι τέτοιο. Αλλά τηρουμένων των αναλογιών, ξέροντας ότι δεν έγινε να περιμένει τίποτα πλην από μία γραμμή στο βιογραφικό του, ο κύριος Γρηγορίου, που θα έγραφε ότι ήταν προπονητής στον Άρη αυτούς τους 3,5 μήνες, ούτε καν μισή σεζόν. Πέρα από αυτό δεν είχε να περιμένει κάτι άλλο, δεν είχε ένα στόχο εφικτό μπροστά του, καθότι έτσι όπως τα κάναν τα πράγματα, Super League και ΕΠΟ, χάθηκε το οποιοδήποτε ενδιαφέρον από πολύ νωρίς για τις θέσεις 5-8, και το μόνο ενδιαφέρον που έβλεπες άλλο αυτό, αναβληθεί το μάτς του Παντσεραϊκού εχθές, άλλο πράγμα, και το μόνο που έβλεπες ήταν ουρά κορυφή, ας πούμε, οι υπόλοιποι σαν να μην υπήρχαμε, καθότι ο Όφη κατάφερε να πάρει το κύπελο και να κατακτήσει και το εισιτήριο, το ευνοϊκό εισιτήριο, ή
αν το θέλετε, το τυχερό σε εισαγωγικά εισιτήριο το ευρωπαϊκό, αφήνοντας έξω μεγαλεπίβολα σχέδια των αλλωνών. Βέβαια. Βλέποντας highlights, θα πω ότι το καιρό που είναι εδώ ο κύριος Γρηγορίου, παίζεις πολύ πιο καλύτερο ποδόσφαιρο από ό,τι παίζει και ο Παναθηναϊκός αλλά και η αποδίπλα. Έτσι, αυτή είναι η άποψή μου. Από την άλλη πλευρά, ακουστήκαν οι τρία ονόματα. Λοιπόν, και αν θέλετε εδώ το συζητάμε, ψηφίστε, να το πω έτσι, ψηφίστε. Το ένα όνομα που ακούστηκε ήταν του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος διέψευσε σήμερα στη συνέντευξη τύπου ότι θα έρθει σε συμφωνία ή μίλησε με κάποιον. Λέει, αυτά ήταν φήμες απλά. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν φήμες. Τέλος πάντων, έτερον εκάτερον. Από την άλλη πλευρά, ακούστηκε και το όνομα Παναγιώτη του κυρίου Λέτου, που εγώ προσωπικά δεν θέλω να τα ακούω αυτό το όνομα και όλοι ξέρετε γιατί. Και το επόμενο πρόσωπο, το άλλο όνομα είναι αυτό του κυρίου Μιχάλη Γρηγορίου. Ψηφίστε λοιπόν. Τι θα θέλατε. Δεν μιλώ. Οκ, πάω να βάλω τραγουδάκι. Εσείς ρίξτε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6936 512 0909. Πάμε.

Λοιπόν, πάω ξανά στα μηνύματα να δω αν έχω κάτι. Στέλνει λοιπόν ο Ηλίας. Όλες οι ομάδες ήταν αδιάφορες, οπότε δεν μπορείς να κρίνεις αν έπαιξες καλό ποδόσφαιρο από τη στιγμή που οι άλλες ομάδες τον αδιάφορες και δεν είχαν κίνητρο. Εγώ είπα το εξής, ότι από αυτά που είδα συμπέρανα εγώ ότι έπαιξα καλύτερο ποδόσφαιρο ως Άρης από τον Παναθηναϊκό και από τον Δίπλα. Έτσι, έπαιξα καλύτερο ποδόσφαιρο αυτές τις τελευταίες εξαγωνιστικές. Από την άλλη πλευρά, το κίνητρο μπορεί να είναι μηδαμινό και να έχει να κάνει απλά, ρε παιδί μου, για το γαμότο, για το ονόρε. Έτσι. Αλλά αυτό το κατάφερε ένας άνθρωπος να το ενθυσίσει με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, και να πει, παιδιά, εδώ που φτάσαμε, καλό είναι να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται, και ένα από αυτά είναι και η αξιοπρέπειά μας. Σπύρος Παπαδόπουλος απορρίπτεται. Μεταξύ Γρηγορίου ή Λέτο, μάλλον Γρηγορίου, σημειώνω. Γρηγορίου, ένα. Λοιπόν, απαντά τώρα σε μήνυμα άλλου ακροατή, ο Μάκης, ο Φάντομ. Κανένας δεν έκανε Μουρίνιο τον Γρηγορίου, απλά σε σχέση με τους δύο προηγούμενους, δηλαδή Μαρίνο Ζουνίδη και Μανώλο Χιμένεθ, είναι μακράν καλύτερος. Είδαμε ομάδα, και το γράφουμε κεφαλαία, αγαπημένους ποδοσφαιριστές, αγάπη προς τον προπονητή και καλό ποδόσφαιρο. Βάλαμε 13 γκολ σε 6 παιχνίδια. Οπότε, με Κάρι και Γρηγορίου, αν έρθει άλλος πρώτος, ξαναμιλάμε. Αυτό το τελευταίο δεν το κατάλαβα. Ας πάρουμε το ενδεχόμενο ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο και δεν θα υπάρξει μέχρι το φθινόπωρο. Η ιδιοκτήτρια θα είναι η ίδια. Λοιπόν, και πορευόμαστε όπως έχουμε. Ποιον από τους τρεις θα επέλεγες εσύ, αν εσύ ήσουν ο ιδιοκτήτης? Ποιον θα επέλεγες και για ποιο λόγο δεν τον επέλεγες? Ας πούμε δύο-τρία παιδιά εδώ πέρα είπαν για αυτό και για αυτόν τον λόγο. Από εκεί και μετά, πώς σας φάνηκαν οι δηλώσεις οι σημερινές του κυρίου Μιχάλη Γρηγορίου και πώς σας φάνηκαν οι δηλώσεις και του κυρίου Νίκου Παπαδόπουλου? Σημειωτέων δε ότι εισαύριο ήταν σπουδαία, είπε ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου. Αύριο, λέει, τα ξέρετε, έχω συνάντηση και αύριο θα ξέρουμε ή ναι ή όχι. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος: δεν υπάρχουν αδιάφορα παιχνίδια, Αλέξανδρος, στο ποδόσφαιρο. Κάθε ποδοσφαιριστής παίζει για το προφίλ του και για το μέλλον του, σε εισαγωγικά μεταγραφή. Εγώ συμφωνώ. Για να μην το πάμε στο ρομαντικό, το ότι Άρης είσαι και δεν υπάρχει αδιάφορο παιχνίδι. Με ποιον έπαιζε ο Γιάννης Ιωαννίδης κάποτε ένα φιλικό παιχνίδι και κάποιος του πλησιάζει και του λέει, εντάξει, δεν πειράζει. Λέει, φιλικό παιχνίδι.
Και ξεμάει ο Ξαντός μου και λέει, τι λες. Είσαι καλά σου, δεν κάνουμε από κανέναν. Δεν ήρθαμε για να κερδίσουμε. Θέλω να πω ότι εάν υποθέσουμε ότι χτίζει ένα καινούριο DNA για τους ποδοσφαιριστές, για τους ποδοσφαιριστές καινούργιο, γιατί εμείς το έχουμε ήδη στο αίμα μας και ζητάμε τον Άρη να πρωταγωνιστεί. Ζητάμε τον Άρη, τους ποδοσφαιριστές δηλαδή εννοώ, να ματώνουν σε εισαγωγικά για να πάρουν το αποτέλεσμα. Άσχετα αν αυτό έρχεται, αλλά να ματώνουν. Ξέχασε τη δηλώση του Γρηγορίου που με τον Παναϊκό που φάγαμε 3 γκολ με σφαγή και τον έδωσε συγχαρητήρια που πέρασε στην επόμενη φάση. Πραγματικά θα μιλήσω εντύμως και θα πω το εξής. Και σήμερα πολιτική ίσως να κάνει ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου. Αλλά και τότε πολιτική ίσως να έκανε ο Μιχάλης Γρηγορίου, αγαπητέ μου Γιώργο. Στη συμφωνία η οποία έχει να κάνει με κρίματα, δεν είσαι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους ποτέ 100% αληθής. Αληθινός. Δεν είσαι. Οκ. Okay. Τώρα, από την για τη συγκεκριμένη στιγμή θα πρέπει να πιστώσουμε ότι πολύ χαμηλών τόνων οι δηλώσεις. Και μην ξεχνάμε την ιδιαίτερη μία που έχει κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου στον κόσμο. Ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αναβρασμού όλοι μας. Μήπως είναι και το υφαλτήριο ο συγκεκριμένος άνθρωπος για μια νέα συσπήρωση. Ερωτώ. Και λέει ο Χρήστος, να μείνει ο Γρηγορίου, του αξίζει. Η ομάδα βελτιώθηκε πάρα πολύ με αυτόν στον πάγκο. Δεν υπήρξε το φαντεζή ποδόσφαιρο να συμπληρώσω εγώ, αγαπητοί μου. Αλλά σήμερα το τρίτο γκολ, θα το πω έτσι με πολύ μεγάλη δόση υπερβολής, ότι μοιάζει με γκολ από αυτά που βάζουν οι πολύ δουλεμένες ομάδες. Που λες, αμάν, αυτοί προσεγγίσανε τη μεγάλη περιοχή και είναι ανοιχτή, αν είναι τέλος είναι γκολ. Για να μην πω και ποια ομάδα έτσι υπερβολικά έφερα στο μυαλό μου. Αυτά έτσι ως μία πρώτη προσέγγιση και πάμε παρακάτω με ένα τραγούδι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και έχω μήνυμα από το Μίλτο, ο οποίος λέει τα εξής. Καλησπέρα. Υπάρχει επενδυτής για την ΠΑΕ, αλλά δεν συμφωνεί ο Καρυπίδης στα λεφτά. Αύριο θα έχουμε εξελίξεις. Από πού τεκμαίνεται αυτό, αγαπητέ Μίλτο? Παρακαλώ πολύ, γιατί εγώ μπορώ να το λάβω υπόψη μου. Εάν δεν υπάρχει κάτι επίσημο, μπορώ, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανένα, από πού έχει διαρρεύσει αυτή η πληροφορία και πόσο έγκυρη είναι. Πηγαίνω στον Γιώργο, ο οποίος λέει, α, η Σωτηρία Μπέλη μου αρέσει. Εσύ, Γιώργο, ειλικρινά, μήπως, λέω, αγόρι μου, λέω, και συγγνώμη για το αγόρι μου, έτσι μην παρεξηγηθούμε, μήπως δεν το έχεις ψάξει καλά το ελληνικό τραγούδι, την ελληνική μουσική, λέω εγώ, ρε παιδί μου, μήπως, να πάω σε ένα επόμενο για να μου πεις την άποψη, ξέρω εγώ, να πεις, εντάξει. Τώρα δεν μπορεί να το θεωρήσεις σαχλοτράγουδο, έτσι, λέω.

Λοιπόν, Γιώργος Αμπέτας και Φόντας Φιλένς, το κομμάτι Ρωμιός Αγάπησε Ρωμιά. Και πηγαίνω με συγκινήσεις, Γιώργο. Από ελληνικά ακούω 2-3 συγκεκριμένους. Αυτά λέει. Με κάνει και γελάω τώρα. Αυτά που βάζει ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, να σου πω αν δεν κάνει το άπειρο, δεν μ' αρέσουν. Ούτε εμένα, λέω εγώ. Αλλά από τη μια πλευρά πρέπει να πούμε ότι ο καθένας από εμάς έχει δικό του κριτήριο, δικό του αισθητήριο όργανο και το γούσο, όπως είναι γνωστό, τη σπάση είναι υποκειμενικό. Σε σένα μπορεί να αρέσει η jazz, σε μένα να αρέσει η κλασική μουσική. Οκ. Okay. Σε μένα μπορεί να μην αρέσει η trap και εσύ να τη θαυμάζεις. Και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω πώς το είδες αυτό το τελευταίο που τραγουδάκι που είδαμε, αλλά εντάξει. Ελαφρύ, όμορφο, ωραίο. Είπαμε. Σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν αρέσει. Ούτε εμείς η ραδιοφωνική παραγωγή συνιστούμε ακούστε αυτό, ακούστε εκείνο, ακούστε τ' άλλο. Δεν κουβέντα κάνουμε. Και προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε, αν θέλεις, το δικό μας το μεράκι. Γιατί η μουσική πάνω απ' όλα και το τραγούδι ακόμα ιδιαίτερα είναι μεράκι, έτσι. Σωστά. Εκτός αν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάω σε ένα κομμάτι.

Λοιπόν, Γιάννης Πάριος, δραπετσών από το θέατρο του Λιγάδη, του μια συναυλία το 2001. Τι φυσικά, Μίκης Θοδωράκης, τι άλλο. Και πηγαίνω ξανά στα μηνύματα, καταρχάς έχετε τρελαθεί ορισμένοι να τρολάρετε, να κάνετε καζούρα άσχημη. Τελικά πήρε το τρίτο, το να με πνίξεις. Αμάρε συνονόματε. Και μου στέλνεις και φωτογραφίες εδώ πέρα για πολύ γέλιο. Το ζωό. Περίφημος δημοσιογράφος. Περίφημος. Για μια φορά κάνουμε παράπονα εμείς για συγκεκριμένο δημοσιογράφο που δουλεύει σε κρατικό κανάλι, ο οποίος είναι εξαίρετος και τουλάχιστον έχει ένα ήθος, ρε παιδί μου. Δεν φανφαρίζει και δεν κομπάζει. Βέβαια. Λοιπόν, Μάκης, εννοούσα ότι με κάρη πρόεδρο είναι η καλύτερη επιλογή ο Γρηγορίου. Εάν και όταν έρθει πιο πλούσιος πρόεδρος, τότε το ξαναβλέπουμε το θέμα. Όσο για το τι θα δούμε αύριο, απαντάω ότι από ράδιο Αρβίλα χορτάσει. Όσο για τη μουσική, η κάθε μία έχει την ώρα της ανάλογα με το πώς νιώθουμε με την κάθε στιγμή. Και βάλε γαβαλά του σταυρόδρομο, μάλιστα. Εγώ θα συμφωνήσω και στο ένα και στο άλλο. Και στην πρώτη πρόταση, λοιπόν, του όλου μηνύματος, αλλά και στη δεύτερη. Μέχρι στιγμής, τίποτα ουσιαστικό. Μόνο έχουμε φημολογίες. Δεν υπάρχει κάτι τεκμηριωμένο από πουθενά. Διασταυρωμένο αν το θέλετε. Για την επερχόμενη κατάσταση στην ΠΑΕΑΡΕΣ. Από την άλλη πλευρά, για να πάω και εγώ λίγο στα πιο δικά μου τα λιμέρια, τα της μουσικής, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Μάκη, ο οποίος λέει κάθε ώρα είναι και διαφορετική, ανάλογα με την ψυχολογία, το πώς είμαστε, το πώς δεν είμαστε κλπ. Κλπ. Πώς νιώθουμε, τι είναι αυτό που μας προβληματίζει, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, και όχι μόνο ψυχολογική, γιατί πολλές φορές η ψυχολογία μας επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες. Εγώ παραδείγματος χάρη δεν είναι δυνατόν να σηκωθώ το πρωί, παράδειγμα 6 ώρα, και να ακούσω κλαρίνα. Το παραδοσιακό τραγούδι το λατρεύω. Αλλά δεν θα σηκωθώ να βάλω μαζί με τον καφέ μου. Θέλω να ακούσω κάτι πιο αναλαφρό. Παρόλα αυτά θέλω έτσι να με σπιντάρει, να ξεκινήσω την ημέρα μου με, έτσι τα έλεγα, με πολύ ορμή. Να μου δώσει ενέργεια. Να με μπουστάρει, όπως λένε και οι νέοι. Okay. Πάω λοιπόν και εγώ πάλι σε κομμάτια και θα πάω σε κάτι πιο έτσι, πιο λαϊκό από αυτά που ακούσαμε μέχρι στιγμής. Και συνεχίζουμε.

καθόλου δεν ήθελες να κάνεις εκπομπή. Πετώντας βγήκες. Καλημέρα. Καλημέρα επίσης, Ρωτινή μου. Εντάξει. Πετώντας. Με πολύ περισσότερη διάθεση, καθότι και στο μπάσκετ μια χαρά τα πήγαμε, κερδίσαμε σήμερα την ΑΕΚ. Ευελπιστούμε ότι θα συμβεί και στο άμεσο μέλλον, ώστε να κάνουμε το break και να πάμε όσο ψηλότερα γίνεται, όπως ρομαντικά νομίζω το λέμε. Όχι, κάτε με, ότι αξίζει και πρέπει να διεκδικείς το ότι καλύτερο σου πρέπει. Είτε αυτό είναι λίγο για την ώρα, είτε πολύ για την ώρα. Να μου επιτρέψεις να βάλω μία εκτέλεση με το Σταυροδρόμι, ο λίγο τι αγγεμελάτρης του Πάνου Χαβαλά, να βάλω μία άλλη εκτέλεση, καθότι είναι και του Χρήστου Νικολόπουλου το κομμάτι, λίγο πιο ανώτερη σε σχέση με τον Νίκο και την ενορχήστρωση.

Λοιπόν, μηνύματα. Συγγνώμη, βίγια. Μηνύματα προς το παρόν δεν έχω. Και γιατί να χάνουμε χρόνο, πάμε και στο επόμενο κομμάτι. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι παίρνουμε εμείς μία είδηση, ρε παιδί μου, που έρχεται από άλλη γειτονιά. Και αρχίζουμε, ως να μην το πω τώρα, δεν κάνει, αλλά είμαστε λίγο ελαφρά σκεπτόμενοι. Και την κάνουμε παντιέρα αυτή την είδηση. Και δεν λέμε, δες τι έχει κάνει ο άλλος. Έλεος πλέον με αυτό το πράγμα. Έλεος. Κοιτάξτε λίγο

βαθύτερα ότι εξεσπάσει πόλεμος, απλά δεν θέλουν να το πούν. Αφήστε τους λίγο. Μην ασχολείστε. Καθόλου μην ασχολείστε. Πάω στο επόμενο κομματάκι τώρα. Πολύ ωραίο κομμάτι. Πρώτη εκτέλεση ήταν της Ελένης Βιτάλη, αλλά όταν τούτη εδώ, κατ' εμέ, έτσι, προσωπική μου άποψη, μπαίνει σε ράγες όπως την οδήγησε τώρα εδώ πέρα ο Χρήστος Νικολόπουλος, κάνει θαύμα.

Λοιπόν, δεν πουλάω την καρδιά μου και έφυγε, έφυγε. Ακούσαμε από τον Γιώργο Παπτσιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέλιο DJ Στέλιος για τα πολύ καλά του λόγια, ο οποίος λέει καλημέρα Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και τις μουσικές. Τίποτα, παλικάρι μου. Παρεούλα κάνουμε, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές. Σε κάποιους αρέσουν οι επιλογές μου, σε κάποιους όχι. Είναι γνωστό ότι είμαι λάτρης του καλού ελληνικού τραγουδιού, είτε αυτό προέρχεται από το παρελθόν, είτε είναι του άμεσου παρόντος. Δεν έχω τέτοια κολλήματα. Προσωπικά, λοιπόν, μηνύματα άλλα δεν έχω και πηγαίνω σε ένα ακόμα κομμάτι το οποίο θα ρω ότι ορόσημο για την Χαρούλα Αλεξίου. Παρ' όλα αυτά εμείς θα το ακούσουμε από την Πίτσα Παπαδοπούλου και μια ζωντανή συναυλία του Χρήστου Νικολόπουλου. Ζωντανή στην αφία είπα, ζωντανή ηχογράφηση πλέον από

Λοιπόν, δυστυχώς όμως θα πρέπει να σας αφήσω σιγά σιγά γιατί μου συμβαίνει κάτι έκτακτο. Να με συγχωρέσετε γι' αυτό. Και να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Καταρχάς, φίλε μου Κωνσταντίνε, θα το αφήσουμε και άλλη φορά. Ένα δεν προλαβαίνω γιατί πρέπει να αποχωρήσω. Και από την άλλη, δεν ταιριάζει και πολύ με το σημερινό έτσι πως κίνησε, έτσι μην παρεξηγητώ. Αν θες και χωράει το πρόγραμμά σου, βάλε ένα φοβάμαι να μιλήσω στους ανθρώπους από Αγγελόπουλο ή από Βιτάλη. Ευχαριστώ προκαταβολικά σου το γνωστό, φίλε μου Στέλιο, γιατί πρέπει να αποχωρήσω. Λοιπόν, να βάλω ένα κομμάτι και να σας πω κάτι τελευταίο. Σημασία για μένα παίζει το τραγούδι αυτό καθεαυτό και όχι τόσο πολύ το ποιος είναι ερμηνευτής, αλλά το πώς είναι ενορχιστρωμένο. Δηλαδή το πώς εξελίχθηκε αυτό το κομμάτι μέσα στο διάβα του χρόνου. Να είστε όλες και όλοι καλά, σας ευχαριστώ για πολλωστή φορά και μια ακόμα φορά εκ βάθους καρδιάς για την πολύ ωραία παρέα που κάνουμε και επαναλαμβάνω πως η ψυχή του ραδιοφώνου είστε εσείς. Στο επανακούινι λοιπόν αύριο το βράδυ στις 12 η ώρα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται.